λάμπους διάβη και φαράγγια και ποτάμια και δρύμους. Και προσπέρας από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Και προσπέρας από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Κάμπους διάβη και

Κοντάς τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι

και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τη φαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζονας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ.

κάπου σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνεις στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλεις χαρούμενη.

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση ρωτά στο κενό.

γελούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το ψεύτη το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το

ξεχαστήκαμε και βγήκαμε από το χάρτη. Άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάει αγκαλιά να του μιλάει. Το πιο μικρό, το πιο αθώο ναυτί. Μόχα ο τρελός

όσο φως ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της χουριά και η άλλη μοίρα.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στο αυτί. Δεν μπορείς να νικήσεις αυτή την καταιγίδα. Γύρισες προς το μέρος του και του είπες, μήπως εγώ είμαι αυτή. Στον δρόμο που ερχόμουν

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σήμερα, και αν είναι επίκαιρο αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε το τελευταίο διάστημα της δικαιοσύνης, ήλιε νοείται. Έχουμε πει πως αυτό το τραγούδι θα το έχουμε στην πρώτη ανάσα της εκπομπής μας μέχρι να πέσει αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι οι θεσμοί και ιδίως ο θεσμός της δικαιοσύνης να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Σήμερα λοιπόν, και αν είναι επίκαιρο, νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, της δικαιοσύνης γενικότερα, όπως αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω εδώ αν ισχύει το Γιάννη Κερνάς, Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Εκείνο που ξέρω όμως, ότι τόσο ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, όσο και ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, είναι γνωστή. Πώς να το κάνουμε. Ο κύριος Μπακέλας μάλιστα ήρθε με μία έτσι ένταση στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πλέον, καθώς εκεί παρέπεμπε ο κύριος Τζαβέλας, ο απελθόν, τους δικηγόρους και τους διάδικους στο ζήτημα των υποκλοπών. Και βεβαίως έχοντας στα χέρια του εδώ και καιρό τα νέα στοιχεία, δεν είδαμε καμία ενέργεια. Και μάλιστα πριν από 2 περίπου μήνες, 1,5 ίσως, ο κύριος Κεσσές, ο δικηγόρος, ο οποίος περιέγραψε την περιπέτειά του να παραδώσει νέα στοιχεία μετά την απόφαση του πρωτομελούς, του πρωτοδικίου, συγγνώμη, του μονομελούς πρωτοδικίου για την υπόθεση των υποκλοπών, Πρετάντορ κτλ., περιέγραψε την περιπέτειά του με τον κύριο Μπαγκέλα. Περίμενε να πάει στον κύριο Τζαβέλα, αντί του κύριου Τζαβέλα παραπέμφθηκε στον κύριο Μπαγκέλα, ο οποίος, ναι, παρέλαβε τα στοιχεία, ορίστηκε υπεύθυνος, αλλά έκτοτε φωνή βόντος εν τη ερήμο. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση η σιγουριά με την οποία ο συγκεκριμένος δικηγόρος εδώ στο Κόκκινο είχε πει πριν από 1,5-2 μήνες ότι νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα είναι ο κύριος Μπαγκέλας, έστω και αν κάνει βουτιά στην επετηρίδα, αν γίνει βουτιά στην επετηρίδα προκειμένου να εκλεγεί ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός. Άρα έχουμε, μας έχει προειδεάσει το σύστημα. Μια δεύτερη λεπτομέρεια, σημαντικότατη ωστόσο. Και γιατί σημαντικότατη? Οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι του Αρείου Πάγου και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου είχαν μια θητεία ενός έτους. Γιατί έφταναν στο όριο συνταξιοδότησης και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα, εδώ το άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή τόσο ο κύριος Τζαβέλας ένα χρόνο υπηρέτησε, αλλά ήταν ικανό για να δείξει την διάθεσή του και τα λοιπά, το λέω έτσι κομψά. Η κυρία Παπαδοπούλου, η προκάτοχη, η κυρία Δηλίνη, με την κυρία, ξεχάσαμε όνομα. Λοιπόν, ακούστε μια λεπτομέρεια τώρα με τις επιλογές της κυβέρνησης για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ο μεν νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, θα είναι πρόεδρος του Αρείου Πάγου για τα επόμενα 4 χρόνια. 4 χρόνια. Οι προκάτοχοι, τουλάχιστον οι 2 τελευταίοι, 1 χρόνο. Δεύτερον, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπαγκέλας, θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια. Όχι 1 χρόνο που είχαμε συνηθίσει τώρα τελευταία.
Κρατήστε το λοιπόν αυτό στη μία γωνία της σκέψης σας. Στην άλλη γωνία της σκέψης σας βάλτε την αναφορά Δρυμνιώτη που έχει αποσυρθεί. Του σχολιαστή, του εκλογολόγου, τα συστήματα εκεί. Τι είχε πει? Ότι εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 25%, δηλαδή δεν πάρει τον πόνους, ο Μητσοτάκης θα έχει 75 βουλευτές. Η αντιπολίτευση θα έχει πολύ περισσότερους και μπορεί, και αυτό λέει είναι το σχέδιο, είπε, για να πάνε τον Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για το ζήτημα των υποκλοπών. Αυτό βάλτε το στην άλλη πλευρά του μυαλού σας. Βάλτε και το ότι η ηγεσία του Αρείου Πάγου έχει χρόνο μπροστά της, 4 χρόνια ο πρόεδρος, 2 εισαγγελέας, και από εκεί και πέρα ελεύθερα αφήστε τη σκέψη σας να, όχι να καλπάζει, να πάει σε μια συντηρητική εκτίμηση των πραγμάτων. Αυτά με τη δικαιοσύνη. Έτσι. Είχαμε μια δυσάρεστη εξέλιξη τη νύχτα. Ο απεργός πείνας για τα προσφυγικά, ο Χατζής, μετά από 138 ημέρες απεργίας πείνας, την προηγούμενη Τετάρτη αποφασίστηκε να σταματήσει την απεργία. Υπήρξαν και τα ψηφίσματα του Δήμου της Αθήνας και για την ουσιαστικά επαναπροσέγγιση του ζητήματος των προσφυγικών από την περιφέρεια. Ωστόσο, η ζημιά που έχει υποστεί ο κ. Χατζής φαίνεται ότι είναι σοβαρή, γιατί κατά τις 3 τα ξημερώματα διασωληνώθηκε, γιατί επιβαρύνθηκε η κατάσταση της υγείας του. Ελπίζουμε όλα να εξελιχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο άνθρωπος είχε μείνει 38 κιλά από την απεργία πείνας. Δεν είναι λίγο 138 ημέρες. Έτσι. Λοιπόν, ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι ένα θέμα το οποίο το κόκκινο ούτως ή άλλως το παρακολουθεί και θα σας ενημερώνει. Και πέρα βεβαίως της ενημέρωσης, οφείλουμε να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα των προσφυγικών, γιατί ορισμένοι σχεδιάζουν, αλλά σχεδιάζουν απόντως του λαού ή των ανθρώπων της πόλης, της γειτονιάς. Λοιπόν, ένα ακόμα δυσάρεστο είναι ότι εχθές είχαμε τη φωτιά στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης και είχαμε μια τραγωδία οικογενειακή. Νεκρός ο 66χρονος πατέρας και ο 12χρονος ανήλικος που αναζητούσε η μάνα του, που ούτως ή άλλως είχε υποστεί και εκείνη εγκάβματα σε αυτή τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. 2 θύματα λοιπόν, και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να βράζει το καλοκαίρι που λένε. Λοιπόν, πάμε στα δυσάρεστα όλα μαζί και θα κλείσουμε με ένα ακόμα πιο δυσάρεστο, για να πάμε σε αυτά που ξέρω ότι περιμένετε με αγωνία, τις εξελίξεις, τις πολιτικές. Χτίζουν, όποιος έχει στοιχειώδη γνώση, στοιχειώδη, όχι να είσαι μηχανικός, όχι να είσαι τοπογράφος, όχι να είσαι εργολάβος, στοιχειώδης γνώσης, λίγο μυαλό απλά να διαθέτεις, αυτό το έγκλημα που έγινε στην Πετρούπολη πραγματικά δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Σκάβανε δίπλα από μια πολυκατοικία 4 ρόφων να θεμελιώσουν μια νέα πολυκατοικία. Διάβασα και εγώ το ρεπορτάζ, γιατί εν πάση περιπτώσει λες πρέπει να σχολιαστείς, πρέπει να μάθεις, και το μικρόβιο, ξέρετε, της δημοσιογραφίας είναι ακόμα και για απλά ζητήματα ή να μπαίνεις μέσα και να μαθαίνεις τα πώς και τα γιατί. Οι παλιές πολυκατοικίες της δεκαετίας του 70 στην Αθήνα, στην περιοχή όπου είχε εκδηλωθεί το έντονο κύμα αστιφιλίας αλλά και επιβίωση των κατοίκων που συνέραν από την επαρχία για να βρουν δουλειές στην Αθήνα, είχε ένα άλλο
αν θέλετε, σκεπτικό. Δηλαδή, η θεμελίωση της οικοδομής, άντε 1,5-2 μέτρα θεμέλια και κάναμε την οικοδομή. Μετά ήρθανε οι καινούργιες, αν θέλετε, μόδες, με το υπόγειο, και γιατί να μην κάνουμε και υπόγειο πάρκινγκ, και γιατί να μην κάνουμε και ένα δεύτερο υπόγειο για να βάλουμε τις αποθήκες των διαμερισμάτων από πάνω. Πάνω οι αποθήκες ψυχών, κάτω οι αποθήκες αυτοκινήτων και παρακάτω οι αποθήκες με την επιβίωση των άλλων, των ψυχών επάνω. Λοιπόν, και άρχισαν να σκάβουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα το φοβερό, γιατί είναι έγκλημα. Δεν χρειάζεται εδώ να το... Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι θα πούνε οι δικηγόροι δηλαδή στο δικαστήριο. Συνελήφθησαν βέβαια 5 άτομα. Λοιπόν, η οικοδομή θεμελιωμένη, στην καλύτερη περίπτωση στα 2 μέτρα. Η καινούργια οικοδομή δίπλα σύνορο, θεμελιωμένη, θεμελιώνεται στα 6,5 μέτρα. Δηλαδή 4 μέτρα διαφορά από το θεμέλιο της άλλης οικοδομής. Και δεν παίρνουν μέτρα. Δεν παίρνουν μέτρα. Γιατί μαθαίνουμε? Γιατί υπάρχει μία μέθοδος που μπήγουν πας άλλους πριν κάνουν την βαθιά εξκαθή και πετάνε μπετόν με εκτόξευση, όχι με καλούπι, αλλά είναι κοστοβόρο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, παρακολουθώ εκεί στην γειτονία μια τέτοια οικοδομή που τους βγήκε λαχείο από ό,τι βλέπετε, γιατί πέραν όλων των άλλων είχαν και τους υπόνομους των όμβριων της Μεσογείων, και έχουν, παλεύουν 2 χρόνια να θεμελιώσουν με αυτούς τους πασάλους, τους σιδερένιους που πήγουν, με αυτά τα μηχανήματα που ανοίγουν τεράστιες τρύπες και χώνουν μπετόν μέσα στις, στη γη και μετά κάνουν εξκαφή. Εδώ ήρθαν οι λεβέντες, ξεμπάζωσαν το οικόπεδο, κατέβηκαν 4 μέτρα κάτω από τα θεμέλια της άλλης οικοδόμης. Τι ήθελε να γίνει? Μιλάμε για βάρη, μιλάμε για όγκους. Και ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα. Ελάς το μεγαλείο σου. Ελάς το μεγαλείο σου. Πάμε τώρα στο πιο δυσάρεστο από όλα. Την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις την ξέρετε. Δεν δίνω δεκάρα. Και δεν δίνω δεκάρα για τον εξής πολύ απλό λόγο, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Έχω την άποψη, επαναλαμβάνω, ότι οι δημοσκοπήσεις πέραν όλων των άλλων όσον αφορά την πρόθεση ψήφου και τα λοιπά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα. Και αφού διαμορφώνουν μια εικόνα στην κοινή γνώμη, δημιουργούν ένα κλίμα, έρχονται μετά και σου λένε ναι, δικαιωθήκαμε. Μα αν από το πρωί μέχρι το βράδυ λες ότι η Νέα Δημοκρατία παρά το ένα παρά το άλλο είναι πρώτη και ο Μητσοτάκης ανδιαφυσβήτητος πρωθυπουργός, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, ο Ανδρουλάκης είναι τρίτος και παλεύει με τις δεδερθές με την Καρισιανού. Αυτό αποτυπώνεται ή έχει την επίδρασή του στη μάζα. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Και όταν μετά και σου λένε δικαιώθηκαμε. Βέβαια. Πιπηλά στο μυαλό ενός ολόκληρου λαού ότι έτσι αυτά είναι. Λοιπόν, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει και άλλες φορές, όμως δίνω μια ιδιαίτερη σημασία στα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή κάνουν κάποιες μετρήσεις, τα προβλήματα που απασχολούν, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και όλα αυτά. Εδώ, ίσως να απαντά και με μεγαλύτερο αυθορμητισμό ο κόσμος από αυτόν που απαντά για την πρόθεση ψήφου κτλ. Και δεν έχουμε βεβαίως και το παιχνιδάκι εδώ της αναγωγής, το οποίο υπάρχει στις δημοσκοπήσεις. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι η βασική ένσταση του κόσμου, ή μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου, είναι η ακρίβεια. Και στην τελευταία λοιπόν δημοσκόπηση της Μάρκα, από ό,τι διαβάζω, το 73,8, το 74%, ένας στους 4 πολίτες, μάλλον 3 στους 4 πολίτες, θεωρούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
και συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και πάει ο Θοδωρικάκος εκεί και λέει παίρνουμε πίσω το μέτρο του πλαφών, γιατί η Λατινοπούλου μας λέει κομμουνιστές που έχουμε, κομμουνιστάς που έχουμε πλαφών, και βεβαίως θα πάρουμε μέτρα από το Σεπτέμβρη. Τι έγινε? Θα παγώσουμε τις τιμές και θα πάρουμε μέτρα από το Σεπτέμβρη. Και κάθεσαι εσύ τώρα παγωτό που λένε και λιώνεις, παρακολουθώντας όλη αυτή την πολιτική ανοησία αυτών των πολιτικών ανόητων, αυτών των πολιτικών απατεώνων. Γιατί περί πολιτικής απατεωνίας πρόκειται. Όταν καθίσεις και ακούσεις ειδικούς για το τι γίνεται, τι μεθοδεύεται σε κάθε πτυχή της οικονομίας της χώρας, τρελαίνεις. Άκουγα χθες, ερχόμουν με το αυτοκίνητο, πήγαινα στο σπίτι και έκανα τον Πάμπη τον Χρυστακόπουλο το βράδυ που είχε δύο ανθρώπους που έχουν πέσει στα γρανάζια των κόκκινων δανείων. Εάν δείτε τι μεθοδεύσεις εις βάρος των καταναλωτών, εις βάρος των πολιτών, έχει προωθήσει ακόμα και ο Πολύς Πιερακάκης, βαφτίζοντας με αφορμή την απόφαση του Ερυπάγου για τα δάνεια και για τον τοκισμό των δόσεων, δήθεν τάχα μου για να προστατεύσουν το αντίθετο. Δηλαδή το καταλαβαίνεις πια, πόσο μάλλον να σου το εξηγήσουν άνθρωποι που το ξέρουν, ότι αρκούσε η απόφαση του Ερυπάγου για να εφαρμοστεί καθολικά η ρύθμιση περί τοκισμού μόνο της δόσης και όχι ολόκληρου του κεφαλαίου. Και έρχεται λοιπόν ο πολιτικός τραμπούκος Πιερακάκης και σου λέει εγώ θα νομοθετήσω. Γιατί να νομοθετήσεις ρε? Για να προστατεύσεις τα φανς? Για να κάνεις το χατήρι του Στουρνάρα? Για μην έχουμε, λέει, δημοσιονομικό κόστος. Και ακούω εχθές τον καλεσμένο εδώ πέρα, ευλόγος, να απορεί και να λέει, μα τα δάνεια δεν τα έχουν πουλήσει οι τράπεζες στα φάνης? Δεν τα έχουν διώξει από πάνω τους? Δεν είναι δικαιολογημένο? Πώς κινδυνεύουμε δημοσιονομικά με τις τράπεζές μας? Α, μήπως δυνατικά τα φάνης είναι και αυτά παραμάγαζα των τραπεζών μας? Λοιπόν, ακρίβεια λοιπόν το 74%, 3 στους 4 πολίτες. Γιατί? Για να θησαυρίσουν, να θησαυρίσει η παρέα του Μητσοτάκη. Πάμε τώρα στα πολιτικά, γιατί αργήσαμε κιόλας. Έχουμε νέα δεδομένα και ουσιαστικά δρομολογούνται εξελίξεις με έναν πιο γρήγορο ρυθμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση της 6ης Ιουνίου, έτσι όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, δένει προς αναθεώρηση. Θα το πω κόμψα. Τι έχει μεσολαβήσει? Ωραία. Να σας πω το κύριο και βασικό. Ότι απέναντι σε αυτό που εισηγήθηκε ο πρόεδρος Φάμελος και ψήφισε η Κεντρική Επιτροπή, ήταν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Με την ελπίδα του ενίου ψηφοδελτίου, της συνεργασίας, της συμπαράταξης, του ενιαίου προοδευτικού ψηφοδέλτιου, όλα αυτά τελειώσανε. Και τελειώσανε με δηλώσεις και του ίδιου του κυρίου Τσίπρα, αλλά και των επιτελών του κόμματος της Ελλάς. Τέρμα. Δεν κάνουμε συνεργασίες. Κανείς δεν έρχεται ως βουλευτής, όποιος θέλει να έρθει παρετείται και έρχεται ως μονάδα και δεν έχει θέση ρεζερβέ. Με απλά λόγια, αν είσαι βουλευτής και παρετηθείς και έρθεις στο κόμμα μου, μην νομίζω ότι θα σε βάλω υποψήφιο. Δεν είναι κλεισμένη θέση. Δηλαδή εκλέγομαι στην Αττική παραδείγματος χάρη, στην Ανατολική Αττική λέω εγώ τώρα, ένα παράδειγμα, και παρετήσε και έρχεσαι στην Ελλάς, δεν σημαίνει ότι θα σε έχω υποψήφιο εκεί. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Είσαι βουλευτής Θεσσαλονίκης, παρετήσε και έρχεσαι στο κόμμα μου, λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν σημαίνει ότι θα είσαι και υποψήφιος βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως θα σε υποδεχτούμε στο κόμμα μας, να συμμετάσχεις ως στέλεχος και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό ξεκαθαρίστηκε πλήρως. Όχι πως πιο μπροστά δεν ήταν ξεκάθαρο, αλλά την ημέρα που συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ,
είχαμε την ίδια μέρα τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, που ξεκαθάριζε πλήρως τα πράγματα. Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο κύριος Τσίπρας από αυτό που είπε από την πρώτη μέρα. Το πρόβλημα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας, το πρόβλημα είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς το κάνει. Έτσι. Είχαμε λοιπόν την πολιτική γραμματεία, είχαμε τις διαφωνίες που διατυπώθηκαν, ακολούθησαν δηλώσεις στελεχών όπως η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης, που έθεταν πλέον το θέμα σε μια άλλη βάση. Υπήρξαν και υπογραφές από την ομάδα του Γιάννη του Μπουλέκου, 7-8 υπογραφές, από την ομάδα την εσωκομματική αντιπολίτευση, τη μειοψηφία όπως συνηθίζουν κάποιοι να λένε, άλλες 65 σύνολων 73 ψήφους, για σύγκληση, 73 υπογραφές για σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Όχι για να δούμε τι κάνουμε, αλλά για αναθεώρηση της απόφασης. Μαζεύτηκαν υπογραφές. Είδαμε να κάνει ο κύριος Φάμελος μία κίνηση, δηλαδή αυτό που υπήρχε έτοιμα, ως έτοιμα στις προηγούμενες αν θέλετε θέσεις και τοποθετήσεις στελεχών, όπως ο Νίκος Παπάς, ο Πολάκης, η κυρία Δούρου, ότι θα πρέπει να λειτουργήσει το εκτελεστικό γραφείο. Έφνησε χθες, λειτουργήσε, συγκροτήθηκε, είναι ούτως ή άλλως η συγκρότηση που είναι συγκεκριμένη, συνεδρίασε και έχουμε συνεδρίαση, απόφαση για συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 του μήνα. Άρα εδώ πια το ένα κομμάτι είναι ότι δρομολογούνται εξελίξεις. Πώς δρομολογούνται είναι το δεύτερο και το ζητούμενο. Ταυτόχρονα είχαμε όμως τα εξής, γιατί εδώ τα λέμε όλα. Ο Νίκος ο Παπάς θέτει ζήτημα συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάμε σε εκλογές, τι θα γίνει με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Πολάκης βγαίνει πιο καθαρά ακόμα εχθές και θέτει ζήτημα εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ τα πράγματα αρχίζουν πια και μπαίνουν σε μια άλλη ρότα. Έχουμε και άλλα θέματα που προκύπτουν για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή ήξεις, αφήξεις, παρετήσεις.

Λοιπόν, καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε τόσο φουριόζοι που ξεχάσαμε να σε ευχηθούμε και καλό μήνα. Σήμερα, Τετάρτη, 1η του Ιούλη, 1η εβδόμου του 2026. Και είχα το μυαλό μου βέβαια εδώ πέρα, τώρα θα τραλαθούμε εντελώς, δεν γίνεται. Βλέπω απέναντι τηλεόραση, έτσι. Λοιπόν, βλέπω Earth News και λέει «Φωτιά στο Ρεόκαστο, έρευνα της αστυνομίας για ένα αγνοούμενο 12χρονο αγόρι». Αυτό το βλέπουμε τώρα. Τι ώρα είναι? 6.30, έτσι. Χοντρά, 7:25. Διαβάζω από χθες αργά το βράδυ στα site, όπως και τώρα το πρωί, ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός απανθρακωμένη. Δηλαδή ο πατέρας, ο 66χρονος, και μία ακόμα σωρός. Μας τρελάντε. Οικογενειακή τραγωδία από τη φωτιά στο Δερβένιο. Εντοπίστηκε δεύτερη

Σωρός. Έτσι, οικογενειακή τραγωδία. Λοιπόν, ειλικρινά δεν ξέρω τι. Και αυτός ο τίτλος έχει σε όλα τα site. Αλλά η ΕΡΤ σου λέει έρευνες για το 12χρονο. Μάλιστα, εντάξει. Ξανακάτσουμε στη Θρανία, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας ήδη είναι αρκετά. Θέλω να ολοκληρώσω όμως το ρεπορτάζ. Πού είχαμε μείνει, στο ότι έχουμε σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 του μήνα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, το ότι έχουμε πια ξεκάθαρα, τουλάχιστον από τον Νίκο τον Παπά, να θέτει ζήτημα συλλογικής ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ και παρέτηση ουσιαστικά ζητεί ο κύριος Πολάκης και νέο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως εδώ βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το γαϊτανάκι. Και εδώ θέλω να επικεντρωθώ. Βρε άνθρωπε του Θεού, αφού η ψυχή σου είναι σε άλλο κόμμα, σε αυτό το κόμμα τι γυρεύεις? Και θες να επηρεάσεις και τις εξελίξεις? Τρελό δεν είναι τρελό? Και αναφέρομαι σε εκείνα τα στελέχη που ψυχή, η ψυχή έχει αποδημήσει και βρίσκεται σε άλλο κόμμα, αλλά το σαρκείο παραμένει εδώ. Και ιδίως αναφέρομαι σε βουλευτές. Θα μας τρελάνετε όλους. Δηλαδή βγαίνει ο αρθρογράφος, που ξέρουμε ποια θα είναι μικρή, τι εκφράζει, τι και πώς και τι και τι, και λέει ο τάδε και ο τάδε είναι σίγουροι ότι θα πάνε στο κόμμα. Δεν έχω πει τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη το Ραγκούση, όμως οφείλω να το αναγνωρίσω σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον μια λεβεντιά. Γιατί τι λέει? Ότι εγώ σε αυτή τη φάση δεν θέλω να συμμετάσχω στην κουβέντα για το μέλλον ή το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους αξιοπρέπειας δεν συμμετέχω, έχω αποτραβηχτεί στην άκρη για να μην κτλ. Κτλ. Και ούτε πήγα και στη συγκέντρωση του Τσίπρα στο Θησίο. Δεν με ενδιαφέρει στο παρασκήνιο τι γίνεται. Με ενδιαφέρει ότι ευθαρσός βγαίνει και λέει ότι εγώ, αφού ψυχικά δεν είμαι πια στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάω να καθορίσω τις τύχες. Δηλαδή δεν θα πάω στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίζω για ποια είναι η απόφαση. Στην Κεντρική Επιτροπή που ψήφισε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Και κάποιοι άλλοι που δήλωναν ότι με το που θα κάνει, βουλευτές, με το που θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας, πριν από δύο μήνες θα δήλωναν. Εγώ θα παραιτηθώ. Γιατί δεν παραιτήσει? Ναι, εσύ που έκανες δηλώσεις. Και όχι μια φορά, δυο. Και δεν παραιτήσει, ρε φίλε. Φιλικά και όχι απαξιωτικά τώρα, φίλε. Γιατί? Γιατί να είσαι εδώ να επηρεάσεις εξελίξεις με την ψήφο σου, ενώ είσαι αλλού? Δεν είναι άρρωστο γενικά αυτό το πράγμα? Όλοι κρινόμαστε και όλοι θα κρυθούμε. Και εμείς που νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο και οι άλλοι που νομίζουν ότι έχουν δίκιο, όλοι κρινόμαστε. Μπορείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάκτυλο. Δεν μπορείς να είσαι πρωταγωνιστής σε μια διάταξη δυνάμεων Χ και κατά τα άλλα, αλλού βρέχει, πέρα βρέχει. Ειλικρινά, δηλαδή, σας το έχω πει, δεν έχω πει τα καλύτερα λόγια για τον Ραγκούση. Του βγάζω το καπέλο τώρα, γιατί τουλάχιστον είναι έντιμος. Σου λέει, κύριε, εγώ δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτή τη συζήτηση, απέχω και γενικότερα θέλω με μια αξιοπρέπεια. Και βλέπεις βουλευτή και βγαίνει και λέει, με το που θα γίνει το κόμμα Τσίπρα, εγώ θα παραιτηθώ. Και δεν παραιτείται, τι περιμένει? Να σας πω τι περιμένει. Ή μάλλον τι δεν περίμενε. Να ακούσει αυτό που είπε ο Τσίπρας. Που το έχει πει ο άνθρωπος. Ειλικρινά δεν πρέπει να έχει κανένας παράπονο, τουλάχιστον σε αυτό, στον Τσίπρα. Τσίπρας ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Παραιτήσω
Έλα μαζί μου, αλλά να μην θεωρείς ότι είναι ρεζερβέ η θέση σου. Και σου λέει τώρα ο βουλευτής, καλά, να παραιτηθώ. Και αν γίνουν οι εκλογές τώρα τον Οκτώβριο, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, 3 μήνες, 3 μισθοί, 3, 6, 18. Συγγνώμη που υποβιβάζω σε αυτό το επίπεδο την κουβέντα. Συγγνώμη που την υποβιβάζω. Συγγνώμη. Γιατί δεν παραιτείται αυτός που ψυχείται ή μάλλον ακολουθήσει το σώμα την ψυχή. Δεν έχουν βγει συγκεκριμένα ονόματα, ρε παιδιά. Κρυβόμαστε τώρα. Εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά ορισμένα site που απηχούν ή είναι φύλλα προσκείμενα, διακείμενα προς την νέα κίνηση του κυρίου Τσίπρα και ορισμένους αρθρογράφους, θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα, ο Βασίλης Κουρής Πανοσχάρη, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση και πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Μιλά μονόματα ο άνθρωπος. 1, 2, 3. Και παρακολουθώντας μάλιστα την αρθογραφία του το τελευταίο διάστημα, εγώ τι καταλαβαίνω. Πέραν όλων των άλλων. Εκτός και αν κάνω λάθος, Βασίλη μου, αλλά δεν πιστεύω να κάνω λάθος. Ότι ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Άλλο εάν από εκεί και πέρα κάνουμε εδώ τώρα δίκη προθέσεων, έτσι, θα ήθελε να μπει στη Βουλή ή να πάει και να μην μπει και τα λοιπά. Δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω από την αρθρογραφία ορισμένων είναι ότι τον κύριο Τσίπρα και γενικότερα το rebranding και όλο αυτό θα το... Δεν μ' αρέσει ο όρος βόλευε και τα λοιπά. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Καταλαβαίνω και κάποια άλλα από την αρθρογραφία συγκεκριμένων, σας είπα, site και αρθρογράφων, αλλά θα κρατάω προς το παρόν και θα τα πω στα όργανα που συμμετέχω. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν φταίει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος από πρώτη στιγμή. Το πρόβλημα είναι το ότι κάποιοι δεν πίστεψαν αυτό το οποίο εννοούσε από την πρώτη στιγμή με την κυρία Κουφονικολάκου, με τις δηλώσεις του ο ίδιος αργότερα πριν από λίγες μέρες στον Άλφα. Δεν μιλάω με κόμματα. Δεν μιλάω για συντεταγμένες συνεργασίες. Κατά μόνας, όποιος θέλει έρχεται. Τώρα, εάν αυτό είναι αριστερό, δεν είναι αριστερό, αν είναι ορθό, αν δεν είναι ορθό, άλλη κουβέντα. Δεν εξαπάτησε όμως κανέναν. Ούτε υπάρχουν συμφωνίες με κανέναν. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι αλλού. Και αρχίζει και φαίνεται. Λοιπόν, στα μηνύματα τώρα πάμε. Να δούμε και εσείς τι λέτε. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ναι τα σκέτα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σταθμό μας. Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος, χαίρομαι που τα ακούω και εδώ είναι η ουσία. Ρε παιδιά, ακούω κάποιο βαθύ στόχαστα. Όχι στο διχασμό, όχι να διχάσω. Τι είναι, εκλογές είναι. Δηλαδή διχάζεται ο προοδευτικός χώρος επειδή και τα λοιπά θα κατέβει, δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε, ο Ανδρέας Παπανδρέου τα είχε πει πολύ καθαρά εδώ και δεκαετίες. Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος, απέναντι στη δεξιά. Αυτό θέλουμε όλοι. Τώρα, εάν θα μπορούσαμε όλοι μαζί, ακόμα καλύτερο, αλλά κάποιοι σου λένε ότι δεν θέλουμε όλοι μαζί. Θέλω μόνος μου. Αυτό που έλεγε ο Πολάκης. Όλοι σας και μόνος μου. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως μας εύχεται καλό μήνα ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη. Ο Νίκος, καλημέρα, καλό μήνα Γιάννη και στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινο. Ο Νίκος ο Κασοτάκης, ο γιατρός μας από τη Γεράπετρο και τη Μεγάλη Παραλία, μην το ξεχνάμε.
Ο Δημήτρης και εδώ συνεπέστατος με τις φωτογραφίες του, θάλασσα, αστερίες, κύματα, γαλαζοπράσινα νερά. Καλό μήνα, Δημήτρη. Ο Διονύσης. Καλημέρα, εθεροβάμωνα Γιάννη. Έτσι, εθεροβάμωνα, το τρένο. Θυμόσαστε τι είχε πει πάλι ο Ανδρέας. Όποιος δεν θέλει να κατέβει από το τρένο. Ε, τι ωραία. Και πόσο επίκαιρα γίνονται μερικές φορές. Λοιπόν, στο λέω για πολλωστή φορά, αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διάλυση του εν γέννη χώρου μας, αλλά και την εγκαθίδρυση των ακροδεξιών νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων ή κυβερνητικής συμμορίας, όπως λέει εδώ, είναι ο Τσίπρας που λάκησε, την κοπάνισε το 2023. Όλα τα άλλα είναι απλές οδοντόκρεμες. Διονύσης δικηγόρος, 41 χρόνια, 52 χρόνια, αποκλειστικά στον χώρο της αναλυτικής αριστεράς, από την Εκόνρυγα Σφαιραίος Νομικής το 1975. Ήδη κομματικά άστεγος, όπως μας κατάντησαν κάτι σαν αριστεροί επαγγελματίες. Αντιλαμβάνομαι και την πικρία σου και την εμπειρία που κουβαλάς, που σε οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα. Τα κατανοώ. Η Χριστίνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι κρίμα από Θεό να πεθάνει ένας άνθρωπος, γιατί έτσι θέλει ο κάθε, άντε να μην πω, να κερδίσουν οι φίλοι του. Όσο για τα περί ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρεται και η αγαπητή Χριστίνα στον απεργό πείνα στο Χατζή για τα προσφυγικά, εισήχθη, μάλλον διασωληνώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, 138 ημέρες απεργίας. Έτσι, μόνο να τις μετράσει. Λοιπόν, όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, γράφει Χριστίνα, να κατέβουμε μόνοι μας σαν κόμμα για να βγει ο Αλέξης μόνος πρώτος, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά δεν θέλει συνεργασία. Από ποιον θα ζητήσει, από τη Νέα Δημοκρατία ή από το ΠΑΣΟΚ? Υπάρχει μια λογική σε αυτό. Σου λέει, ας κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο μεθαύριο μπορεί κτλ. Άλλωστε, έχω την αίσθηση ότι εδώ έχουν ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα στην αριστερά. Έτσι. Και κάποιοι ψήφοι και ένα κομμάτι του λαού δεν θα πήγαινε να ψηφίσει σήμερα. Να το πάρουμε με αυτή τη λογική. Και δεν τίθεται εδώ θέμα κομματικού εγωισμού. Αυτά απλά χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Έχει ένα παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ένα παρόν, και βεβαίως στα χέρια μας είναι να του δώσουμε και μέλλον. Λοιπόν, γιατί προσέξτε τώρα, γίνεται μια κίνηση από τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί κανείς να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο για το μέλλον αυτής της κίνησης? Να φέρω ένα παράδειγμα. Έτσι. Θυμάμαι την έκρηξη Θεοδωράκη, το ποτάμι. Ο οποίος και εκείνος εκείνη λέει, το είχα πει, άμα τη εμφανίσει διψήφιο νούμερο. Θυμόσαστε κάτι συνεντεύξεις. Πήρε ένα 10%, άρχισε να καλπάζει και τα λοιπά. Μετά κατεβάζω ρολά, κλείνω, γεια σας. Εγγυάται κανείς. Άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει μια οργάνωση πίσω. Εδώ έχουμε κάτι άλλο που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας, μακάρι να του βγει, αλλά δεν έχεις κάποιες σταθερές. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Μου έχει στείλει πάλι ένα κάρο εδώ συνδέσμου, ο σοφέρ του Ζήκου, μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης. Κύριε Στατάκη, καλημέρα. Αυτή η ηλίθια υπόκρουση όταν μιλάτε, με χρειάζεται πάντα, γιατί και εγώ κάνω κενά και υπάρχουν ανάγκες. Δεν, τα έχουμε πει. Επιμένει σε αυτό πάντως, Γιάννη. Λοιπόν, ο Έτερος Ιωάννης. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή εκπομπή. Χθες δεν άκουσα τον σχολιασμό σου στο μήνυμά μου για όσους πρωτοκλασσάτους εντάσσονται στο κόμμα Τσίπρα. Πολύ συνοστισμός. Γαβρόγλου, Δώρα Αυγέρη. Τι να σχολιάσεις? Τι να σχολιάζεις? Εδώ, από μια μεριά λέει ο Τσίπρας ότι εγώ δεν θέλω να συνδέσω, και εντωμεταξύ ορισμένες εμβληματικές μορφές εντός εισαγωγικών. Κύριος Γαβρόγλου υποτίθεται, τον οποίο και ως υπουργό παιδεία μπορεί να τον σέβομαι ως άνθρωπο, πανεπιστημιακό κτλ. Αλλά τον θεωρώ αποτυχημένο. Με ποια λογική? Υπουργός παιδείας Έλληνας,
ο οποίος δεν μπόρεσε να αλλάξει αυτό το πανάθλιο σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων, που έχουμε μετατρέψει τα παιδιά σε εργαζόμενους με βαρέα και ανθυγιεινά, εγώ τους θεωρώ αποτυχημένους. Όλους τους υπουργούς. Μηδέ τον Γαβρόβλου εξαιρουμένου. Όλους τους υπουργούς παιδείας από τη μεταπολίτευση, μάλλον από την ώρα που εφαρμόστηκε το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων και εντεύθεν, τους θεωρώ αποτυχημένους. Η Δώρα Αυγέρη, εκπρόσωπος του Κασελάκη, τύπου του Κασελάκη. Θέλετε να πάμε και σε άλλα ονόματα? Εσύ μου ζητάζει αυτά. Ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο διευθυντής του κ. Τσίπρα, που κάνει και το face control, που οργανώνει το κόμμα κλπ. Γραμματέας του κόμματος επί Κασελάκη ήταν. Συνεργαζόταν με τον Κασελάκη. Μην τρελαθούμε εντελώς. Δηλαδή, όταν θες να κάνεις κάτι καθαρό, κάν το, αλλά... Τέλος πάντων. Λοιπόν, Τεμπονέρας ξανά... Εντάξει, είπα, φίλε μου, αγαπητέ μου φίλε, εγώ προσωπικά δεν ψηφίζω, από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω, ανθρώπους που βλέπω να μετακινούνται από τον ένα χώρο στον άλλο. Όπως και αν το πεις διεύρυνση, όπως και αν το ονομάσεις. Εγώ ανθρώπους, ιδίως βουλευτές που μετακινούνται, δεν τους ψηφίζω. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι με την ευκολία που μετακινείται από το ένα κόμμα στο άλλο, και από το άλλο μπορεί να μετακινηθεί σε κάτι άλλο. Έχουμε το πρωτοφανές βουλευτές σε μια κοινοβουλευτική περίοδο να κάνουν τρεις μετακινήσεις. Και άλλοι στη ζωή τους, στην πολιτική. Παραδείγματο χάρη, οι συμπαθέστατοι, και το λέω έτσι με, όχι υποκριτικά, ουσιαστικά η κυρία Ξενογεννακοπούλου, Πασόκ, γραμματέας, υπουργός, φεύγει. Έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και έχει βάλει πανιά για το Ελλάδα. Εντάξει. Έλεος λίγο. Λοιπόν, η επιτομή όλων αυτών που λέμε, ο Μπίστης. Δηλαδή, ο Μπίστης έχει καθίσει 2 χρόνια σε ένα κόμμα, θα χαλάσει κανένας φούρνος. Λοιπόν, χαριτολογώντας το λέω. Λοιπόν, όλοι τους για να προσφέρουν για το λαό και μακριά από τα συμφέροντά τους. Εσύ τι λες? Τα έκανα τα σχόλια, Γιάννη, το είχα κάνει και χθες. Ο Γιώργος. Γιάννη, καλημέρα. Μάλλον. Καλό μήνα. Δηλαδή, οι σημερινοί βουλευτές θέλουν Σόνι και Ντέ να ξαναγίνουν? Θεωρούν ότι είναι αναντικατάστατοι? Συγγνώμη, αλλά αυτή η νοοτροπία είναι των δεξιών. Πάμε, πιάνουμε στασίδι εφόρου ζωής, μετά να βάλουμε και τα παιδιά μας στη θέση μας. Ναι, αυτό είναι. Αλλά εδώ έχει μια διαφορά. Εδώ έχει μια διαφορά. Δηλαδή, απευθύνεσαι σε βουλευτές εκλεγμένους. Αυτή η διαχείριση παρετήσου έλα, εγώ το βλέπω, αν θέλετε, εκ των όν κάνευ. Δηλαδή, δεν το συζητάμε, έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά από εκεί πέρα του λέει, έλα, αλλά δεν σου υπόσχομαι. Δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Για να λέμε και, και των αλλωνών το δίκιο. Έτσι. Λοιπόν. Είναι στο μόνο πράγμα που... Λοιπόν, αλλά το ότι το βουλευτιλίκι έχει γίνει επάγγελμα παραδοσιακό, ναι, βλέπουμε το. Ο Βασίλης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αριστερά, χωρίς ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει, λέει ο Βασίλης από το Τρίλοφο Μακρακόμης. Βασίλη, τα λες όλα. Εδώ έχει ένα καθαρό αριστερό κόμμα που έδωσε τα διαπιστευτήριά του ότι μπορεί να κυβερνήσει. Και αυτοί που βρίσκονται στις πρώτες γραμμές τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι άνθρωποι που υπήρξαν μέλη κυβέρνησης. Συγκυβέρνησαν με τον Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει τώρα για σοσιαλισμό, για αριστερά, για κέντρο. Βλέπουμε μια ελαφρά μετατόπιση. Έτσι. Λοιπόν, η Μαρία μας καλημερίζει, μας εύχεται καλό μήνα, να είσαι καλά. Ο Φίλιππος, καλημέρα σε όλους τους συντρόφους. Ο καθένας ας κάνει τον αγώνα του. Μέχρι να αποφασιστεί αριστερά, τελικά προς τα που θα πάμε.
μου στέλνει λουλούδια μέχρι να αποφασίσει. Σου λέει πάρε λουλούδια εκεί και κάτι. Η Κλειό. Καλό μήνα και σε αυτά και σε όλους τους φίλους του κόκκινου. Μια μάχη με ένα κοινό εχθρό θέλει αντιμετώπιση από πολλά οχυρά. Έτσι το βλέπω. Άρα ο καθένας ας οχυρωθεί στο κόμμα που πιστεύει με ειλικρίνεια και αγώνα. Συμφωνώ μαζί σου. Ο φίλος μας εδώ για τα X αφήξεις του Φάμελου θα μας πεις κάτι, Γιάννη. Το πρόβλημα δεν είναι να... Τα είπα καθαρά. Κύριος Φάμελος έχει να προσαρμόσει τη γραμμή του. Ένα αιτούμενο ήταν να λειτουργήσει το εκτελεστικό γραφείο, λειτουργήσε χθες. Πήρε αποφάσεις. 11 του μήνα έχουμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί όλα δείχνουν ότι υπάρχει πια μια αναπροσαρμογή, μια αναθεώρηση κάποιων πραγμάτων. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολιτική γραμματεία συνεδρίασε για να εφαρμοστεί η απόφαση της 6ης Ιουλίου και τώρα βρισκόμαστε σε συνεδρίαση μιας νέας κεντρικής επιτροπής με άγνωστο εάν τελικά επιμείνει σε αυτή την πρόταση ο κύριος Φάμελος. Που όλα δείχνουν και με τις δηλώσεις του κυρίου. Η δηλώση ρίστο εν παρόδο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Έτσι. Περί αυτόνομης καθόδου στις εκλογές, κατά την άποψή μου. Έτσι. Λοιπόν. Και βεβαίως μα το λέει πια και η κυρία Σαπουνάκη, ο κύριος Φάμελος, δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που δεν διαλύεται πάει σε εκλογές. Τελεία παύλα. Η Νατάσα. Καλημέρα Νατάσα. Να ανοίξει τώρα και το μήνυμα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Στατάκη, καλή εκπομπή. Έχουν καταλάβει κάποιοι τι σημαίνει η λέξη μειοψηφία? Τόσες φορές τους έχει κάνει ρεζίλιο ο Πολάκης και εξακολουθεί να επιμένει, επιτέλους φτάνει. Καλό μήνα και καλές αντοχές. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και ο βουλευτής κρυφό καμάρι. Μας πήρανε χαμπάρι και μας δουλεύουν. Γιατί 300-150 βουλευτές δεν φτάνουν για την Ελλαδίτσα? Εντάξει, μπαίνει σε μια άλλη κουβέντα. Η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους. Στο κόκκινο βλέπω συμπεριφορά στελεχών που θυμίζουν αυτή του Φαραντούρη. Θέλω να φύγω, αλλά περιμένω. Και εγώ περιμένω υπομονετικά να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να πάμε μπροστά. Επιτέλους, έχεις δίκιο. Ο Θέμης. Στρατάκι, από τα κόμματα αποχωρούν οι μειοψηφίες που διαφωνούν, όπως έκανε η Αξιόγλου. Ο Πολάκης γιατί έχει μπαστακωθεί και δεν φεύγει? Οι μειοψηφίες δίνουν τους αγώνες τους. Άλλοι παρετούνται και φεύγουν και άλλοι μένουν και επιμένουν. Έτσι. Εάν οι μειοψηφίες όμως, προσέξτε, κάνουν δουλειά διάβρωσης, τους αποβάλλει το ίδιο ο ίδιος ο χώρος. Εδώ βρισκόμαστε σε εξελίξεις όμως. Βρισκόμαστε σε εξελίξεις. Έχει μια διαφορά τεράστια. Γιατί βλέπουμε ότι και η στάση του κόμματος αναπροσαρμόζεται, γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα. Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης επανέλθε με δεύτερο μήνυμα. Πάμε στο Θανάση. Αγαπητέ, πρέπει να θυμηθείτε ότι ο Γαβρόγλου κατάργησε τις εξετάσεις στις λεγόμενες σχολές χαμηλής ζήτησης και το ακύρωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η ριζική κατάργηση δεν γίνεται άμεσα, αλλά το πρώτο βήμα είχε γίνει και ακυρώθηκε, λέει Θανάση από το Εγάλαιο. Εγώ να συμφωνήσω ότι έγιναν κάποια βήματα, μα εδώ χρειάζεται η ουσία. Να μπεις φουριόζος, να καταργείς φουριόζικα. Και όχι, δεν δέχομαι ότι σταδιακά και να δούμε κτλ. Δηλαδή, αν σκεφτώ ότι εγώ το 64, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου μιλούσε για δωρεάν παιδεία και το έκανε, εμένα με ξεπερνάει που σήμερα δεν μπορούμε να καταργήσουμε τις πανελλαδικές. Και σας έφερα εχθές ένα παράδειγμα τι συμβαίνει στην Αγγλία, πάνω σχάρι. Λοιπόν, φτάσαμε και ακριβώς 7, τις εφημερίδες θα τις δούμε αμέσως μετά. Πάμε να δώσουμε το στίγμα και ερχόμαστε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, έτσι. Αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιούλη 2026, λέτε να φεύγουν από τώρα σε άδεια. Ξέρετε, είναι μερικοί κολλημένοι με τις ημερομηνίες. Πρώτη του μήνα εγώ φεύγω. Ας είναι Τετάρτη, ας είναι Πέμπτη, ας είναι Παρασκευή. Πρώτη του μήνα εγώ φεύγω για διακοπές. Υπάρχουν και τέτοια κολλήματα, έτσι. Λοιπόν, και υπάρχουν και κάτι άλλοι που γυρίζουν το Σεπτέμβριο και στους χώρους δουλειάς και λένε: έλα να βγάλουμε τώρα τις άδειες για τα Χριστούγεννα. Ποιος θα λείπει και ποιος δεν θα λείπει. Λοιπόν, όλα καλά. Καλό μήνα λοιπόν να σας ευχηθώ. Να πάνε όλα όπως τουλάχιστον θέλετε, αλλά πολύ δύσκολο με την κατάσταση που διαμορφώνεται. Τα έχουμε πει, τα λέμε ένα παραπάνω εδώ στο χώρο μας με όλα όσα γίνονται. Ο Νίκος Μεσημέας κρατάει η νία, ρυθμίζει τον ήχο σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε, με δύο σταθερά τραγούδια είπαμε, της δικαιοσύνης Ήλιε μέχρι να αποκατασταθεί τα ακούσατε όμως για 4 χρόνια πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο κύριος Λιμπερόπουλος, για τα 2 επόμενα χρόνια εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο αξιότιμος κύριος Βαγγέλας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιατί ρε παιδί μου τώρα, μου έχει κολλήσει από το πρωί. Με το που ακούω Λιμπερόπουλος 4 χρόνια, Βαγγέλας, μου έρχεται κατευθείαν, δεν ξέρω γιατί, στην άλλη γωνιά του μυαλού, η δήλωση του επικοινωνιολόγου, παύλα εκλογολόγου, παύλα φιλοκυβερνητικού Δρυμιώτη, ότι μην πάρει Νέα Δημοκρατία κάτω από 25, γιατί θα βγάλει μόνο 75 βουλευτές και του έχει η αντιπολίτευση στημένη του Μητσοτάκη να το στείλει στο ειδικό δικαστήριο της υποκλοπές. Τώρα, άβυσος ψυχή του ανθρώπου, θα μου πείτε, καλό και αυτό. Λοιπόν, στο Γιάννη Πετρίδη και στη μουσική είχαμε μείνει. Ο Κώστας Φιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και βεβαίως οι ακροατές που δίνουν αρκετά ερεθίσματα για κουβέντα, για παραπάνω κουβέντα, ιδίως για τα εσωκομματικά που αυτό το διάστημα βρίσκονται στο φόρτε του εδώ στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ εύκολη διαδικασία τουλάχιστον μέσω του Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν και βλέπω και ολοένα και καινούριους να μπαίνουν στην κουβέντα, όπως παραδείγματος η Ουρανία που μου λέει: όχι και αποτυχημένος ο Γαβρόγλου, γιατί σας ενόχλησε, παιδιά? Εγώ έχω πει ότι όλοι οι υπουργοί που πέρασαν από τη χώρα παιδείας τους θεωρώ εγώ άλλο. Εγώ προσωπικά τους θεωρώ αποτυχημένους, γιατί δεν έκαναν κάτι να μετατρέψουν τα σχολεία σε πεδία μάθησης και όχι βαριάς εργασίας για τους μαθητές, μάλιστα με βαρέα και ανθυγιεινά. Και θα το επαναλάβω. Εγγονό έχω σε αυτή την ηλικία και παιδί βεβαίως σπούδασα. Αλλά εγγονός μου στην ίδια ηλικία, ένα χρόνο μικρότερος, από παιδί που πηγαίνει στο Λύκειο στο Λονδίνο, Ελληνάκι που ζει στο Λονδίνο και λέει: εγώ 4 η ώρα φεύγω από το σχολείο μου, με ταΐζουν το μεσημέρι, δημόσιο σχολείο στο Λονδίνο, και δεν είναι ανάγκη να διαβάσω, κάνω μια απλή προετοιμασία μια ώρα στο σπίτι το βράδυ. Φροντιστήριο, τι είναι αυτό? Καταλάβατε, και ακολουθούν και την ίδια δέσμη. Λοιπόν, άποψή μου ότι όλοι οι υπουργοί μετά τα πρώτα χρόνια των πανελλαδικών, των εισαγωγικών, είναι αποτυχημένοι που εξακολουθούν και στηρίζουν αυτό το σύστημα. Τελεία παύλα. Για μένα. Μπορεί να διαφωνείτε, μπορεί να αδικώ και κάποιους, αλλά αυτή την άποψη έχω. Όχι, δεν ήλθε η ανατροπή στην παιδεία. Είναι ένα θέμα τα μνημόνια. Είναι ένα θέμα το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεμένα τα χέρια. Ναι, αλλά είχαμε την ευκαιρία. Λοιπόν, μην τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εδώ να σχολιάσω μόνο. Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής για το ΒΟΑΚ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες να παραδώσουμε το ένα έργο. Τέλος του Ιούλη θα παραδώσουν. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, αλλά επειδή ήμουνα στην Κρήτη και αυτό το περιβόητο κομμάτι Άγιος Νικόλαος Νεάπολη που θα παραδοθεί τέλος Ιουλίου, εκτός κι αν έχουμε καμιά κύρκη εκεί, ο Ταχιάος μετατραπεί σε κύρκη και οι εταιρείες εκεί και με ένα μαγικό ραβδί πει «Οπ!» Προχθές προγραμμάτιζα να πάω στο αεροδρόμιο και το υπαρθμόν ένα ερώτημα που με απασχολούσε είναι εάν είναι προσβάσιμος ο δρόμος εκεί το κομμάτι Αγίου Νικολάου Νεαπόλεως, 12 χιλιόμετρα, γιατί κάνουν ακόμα ανατινάξεις. Ανατινάνε ολόκληρα βουνά για να περάσει ο δρόμος. Αλλά ο Μητσοτάκης εχθές έκανε εξαγγελία. Σου λέει, επειδή θα είμαι διακοπές εγώ τώρα τέλος Ιούλη, θα πω τώρα και ποιος ξέρει. Εντάξει, μπορεί να είναι Ιούλη, να είναι Αύγουστο, να είναι Σεπτέμβρη. Παιδιά, για ποια είναι. Δηλαδή, δεν έχει, ακόμα δεν τη βλέπει τη χάραξη. Μάλλον βλέπει τη χάραξη με τις ανατινάξεις που κάνουν, αλλά ακόμα ανατινάξεις κάνουν. Λοιπόν, να είχαμε να λέγαμε. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Αρκετοί ήλιοι θα πάρουμε και από εδώ. Πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, όπου διαβάζουμε Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Παιδιά, τι θέλει την Ακαδημία. Πάρτε εκεί τα παιδιά των στελεχών σας που έχουν κάνει εταιρείες επικοινωνίας και λύστε το πρόβλημα τώρα. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Μάλιστα. Σχολή Δημόσια Διοίκηση, το ακούσατε ότι υπήρχε εκεί, ναι. Οι πέντε λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας. Άντε, δεν το ξέραμε. Αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύθηκαν οι ανισότητες. Άντε, πάλι από τα σύννεφα πέφτουμε εδώ. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία. Μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα εδώ στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα. Πάμε και στον Ριζοσπάστη. Διαβάζουμε χιλιάδες νέες και νέοι σταχνάρια των μαχητών του Δούσου στο Βίτσι, του Δημοκρατικού Στρατού, έτσι. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Μάλιστα, Δημοκρατικό Στρατός της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε απογευματινές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Τι μου θυμίζει αυτό το πρόσωπο που έχει στην πρώτη σελίδα. Τι μου θυμίζει. Σας το περιγράψω πως σας θυμίζει τίποτα. Κάτι σαν αγελάδα. Το κεφάλι, το βλέμμα έτσι το γρουλωμένο. Αγελάδα είναι. Δεν ξέρω, αλλά συνειρμικά το πρόσωπο αυτό κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παιδιά, αυτό το έχουν συνηθίσει. Κάτι άλλο που ακούω για έρευνα στο Ταμείο Ανάκαμψης αρχίζουν και πλακώνουν οι ανησυχίες. Λοιπόν, πώς στήθηκε η κομπίνα και τα λοιπά. Συνήγορος του πολίτη, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Ασφαλιστικά ταμεία, ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Μάλιστα. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για πολιτικά κόμματα 15%, τόση εμπιστοσύνη. Δικαιοσύνη 39%, πάλι καλά. Δημόσια διοίκηση 24%, αυτοδιοίκηση 29%, κοινοβούλιο 25%, μέσα ενημέρωσης είμαστε παιδί μου αξιόπιστοι 18%. Πολύ είναι. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία, πάμε στην Εστία για να δούμε. Σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που έγραφε χθες η Δημοκρατία είναι πρώτη τάξεως ευκαιρία. Εξώδικα στο Στουρνάρα. Αυτό είχε χθες. Παιδιά, δεν γίνεται. Αυτή η ταύτιση του Στουρνάρα με τις τράπεζες, βεβαίως επικεφαλής είναι, αλλά είπαμε, ο επικεφαλής ελέγχει. Δεν κρατάει θυμιατήρι και αγιαστούρα. Λοιπόν, ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο του 28, εναλλακτικά έκτακτη εισφορά αντί του 35, υπέρ των τραπεζών και ο Μαρίνα... Σόπα τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άντε. Και ο Μαρινάκης. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Ναι, στον αέρα. Πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική εξέλιξη για να το μελετήσουμε αυτό το θέμα. Πάμε στα νέα. Σκάβουν τα νησιά. Σχέδιο ασπίδα στα ντρόνς. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Παιδιά, μη σας απασχολεί. Ο Μητσοτάκης το έχει λύσει. Την ώρα που οι άλλοι κατασκευάζουν ντρόν σε αέρα, θάλασσα και σε στεριά, ο Μητσοτάκης αγοράζει ραφάλ, αγοράζει φρεγάτες. Γιατί εκεί είναι τα λεφτά. Τόσο απλό. Εκεί δισεκατομμύρια. Δώσε, δώσε με τη σέσουλα. Γιατί είχε μπει ο Άκης μέσα, ο Τσοχατζόπουλος. Για θυμίστε μου, για τα εξοπλιστικά νομίζω. Και ο Παπαντονίου μέσα έξω. Λοιπόν, είπαμε, η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι ρεμβασιστική αν ελέγξει ακόμα και το 1 ευρώ που πήγε επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε, και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί. Και όλα τα άλλα έπρεπε να είναι δευτερεύοντα. Λοιπόν, απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτοι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Υπάρχουν, δεν, εγώ διαφωνώ εδώ. Οι μηχανικοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, πρέπει να γίνονται γεωλογικοί έρευνες, γεωλογικές έρευνες, πρέπει να υπάρχουν οι γεωτρήσεις, πρέπει να αυτό, οι γεωλογικές δείχνουν τη σταθερότητα του εδάφους, τη σιγουρία. Άλλο να είναι βράχος εκεί και να πας εσύ από κάτω να σκάβεις. Και άλλο να είναι χώμα. Εάν πάτε στον Άγιο Νικόλαο Παρασκευή στην Κρήτη, βλέπεις ένα κοπεδάκι, μια κουτσουλιά που λένε, πολύ μικρό, και κάνει εξκαφή 4-5 μετρά. Αλλά γιατί? Γιατί η εξκαφή γίνεται με σφύρα ή με άλλους τρόπους. Κόβουν πέτρα. Δεν είναι στο χώμα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο για να κλείσουμε. Εργοστασιακή ρύθμιση. Λοιπόν, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ. Τώρα έχουμε άλλο. Είναι εποχιακό το ζήτημα και ο Ελεύθερος Τύπος μου σου λέει, εντάξει, δεν. Οι προσθήκες και οι επιλογές και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ. Τώρα, δίνοντας σε συνέχεια αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ποιοι υπουργοί κτλ. Ακούστε κάτι. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε χρόνο δίνουν 100.000 μαθητές για να περάσουν στα ΑΕΗ, 100.000, και περνούν οι 65-67, δηλαδή για τους 30.000 μαθητές που θέλουμε κάθε χρόνο να κόψουμε και τους στείλουμε στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, γίνει τη δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, μπάζει αυτό το σύστημα. Μπάζει. Και δεν, όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία που δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Εντάξει. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Καμιά δικαιολογία, αν θέλετε. Λοιπόν, τώρα, δηλαδή, ξέρετε ότι οι παιδιά δεν πάνε να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν λεφτά να πάνε στο φροντιστήριο. Και δεν μιλάμε τώρα για τις εξαιρέσεις που υπάρχουν και παιδιά που δεν έχουν πάει σε φροντιστήριο, δεν έχουν πατήσει, κάθονται και διαβάζουν το πρωί το βράδυ και έχουν και πρωτιές. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε έναν γνώριμο εδώ τα πρωινά που τα λέμε, αλλά τα προβλήματα και τα ερωτήματα μεγενθύνονται, μεγαλώνουν όσο περνάει η ώρα. Και μιλάω για τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο του ΠΟΠΕΚ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πρωτηριούχων. Καλημέρα σας, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχω μια απορία και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Μπορείτε να το εκλάβετε και ως ρητορικό το ερώτημα που θα θέσω. Αγόρασαν τα διηλιστήρια είτε του Βαρδινογιάννη είτε του Λάτσι έστω και ένα λίτρο, έστω και ένα βαρέλι πετρελαίου με αυτές τις τιμές που είδαμε το προηγούμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, οι αγορές που κάνουν τα δηληστήρια είναι αγορές με συμβόλαια τριμήνου.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι κοιτάνε να αγοράσουν στο χαμηλότερο δυνατό μέσα σε αυτό το τρίμηνο για να μπορούν στην οποιαδήποτε μείωση να μπορούν να επιβιώνουν. Όμως εδώ, στο προηγούμενο διάστημα που σωστά το είπατε, υπήρχε πολύ μεγάλη αύξηση, που σημαίνει ότι όλες αυτές οι αγορές οι οποίες είχαν γίνει με τα συμβόλαια του τριμήνου ήταν σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
0: Να το πω εγώ λοιπόν, κύριε Σματογλου. Έχω την αίσθηση, και θα το πω έτσι για να μην κάνω τον ξερόλα, ότι δεν έχει έρθει ούτε ένα βαρέλι πετρελαίου στην Ελλάδα στα ελληνικά διηληστήρια με τις τιμές που βλέπαμε 120 και 130 το βαρέλι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Το παίρνω εγώ πάνω. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Πώς το δικαίωμα λοιπόν στην Αγγλία επλήρωνα εγώ 2-10.
1: Ακούστε με.
0: Θα μου πεις χρηματιστηριακό, έτσι.
1: Ναι, είναι χρηματιστηριακό προϊόν, αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι και είναι μια άλλη παράμετρος η οποία έχουμε. Δηλαδή πια η τιμή η οποία βγαίνει για τα δηλισμένα προϊόντα, και αυτή η τιμή που βγαίνει για τα δηλισμένα προϊόντα που βγαίνει σε καθημερινή βάση, αν θέλετε και με τη θεωρία της αντικατάστασης, είναι η τιμή η τρέχουσα εκείνης της ημέρας με την τιμή του βαρελιού. Δεν λέει πόσο το αγόρασες, άσχετα το πόσο το αγόρασες. Φτηνά το αγόρασες, ακριβά το αγόρασες, και αν προκειμένου το έχεις αγοράσει φτηνά έχεις ένα πολύ τεράστιο κέρδος, εσύ θα πουλήσεις σήμερα σε αυτή την τιμή που ορίζω εγώ. Και αυτός ο ορισμός βγαίνει από κέντρα του εξωτερικού, όπως ξέρετε.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Ναι, και έρχονται και εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια, αν θέλετε για μας τουλάχιστον της Νοτιού Ευρώπης, γιατί έχει άλλη τιμή πλάτς η Βόρεια Ευρώπη και τα υπόλοιπα δηληστήρια. Όμως αυτό επικρατεί σε όλο τον κόσμο με τα δηληστήρια, και ακόμα δηληστήριο από δηληστήριο να αγοράσει, τιμή αυτοί αγοράζουν. Ακόμα και από τις πετρελοπαραγωγικές χώρες να αγοράσει έτοιμο προϊόν δηλισμένο, την τιμή πλάτη θα αγοράσει. Που σημαίνει ότι αναγκαστικά εμείς θα υποστούμε το ακριβό της τιμής, και το δηληστήριο, το όποιο δηληστήριο, θα έχει μια κερδοφορία η οποία θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Και πέραν όλων λοιπόν, να συνυπολογίσουμε εκεί ότι πριν από λίγα χρόνια, ούτε 3-4, η διήλυση αναβαρέλι ήταν 8 ευρώ, 8 δολάρια, και σήμερα είναι 32.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δυστυχώς το ξαναλέω, έτσι βγαίνει η τιμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τώρα, έτσι βγαίνουν και τα λεφτά, κυρία Σματογλου.
1: Μα
0: και σου λέει ο άλλος, έχω και μια ομάδα και της δίνω 10 εκατομμύρια.
1: Κύριε Στρατάκη, πού βρισκόμαστε σήμερα σε διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου? Βρισκόμαστε στα επίπεδα προπολέμου, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Έτσι, η τιμή της βενζίνης, αν πάμε αναλογικά, δεν είναι αυτή η οποία είχαμε το Φεβρουάριο μήνα. Το Φεβρουάριο μήνα με τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου τότε είχαμε τουλάχιστον 15 λεπτά φθηνότερη βενζίνη.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα έχουμε 15 λεπτά ακριβότερη με την ίδια διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Αντίστοιχα δε το πετρέλαιο. Έχει το πετρέλαιο κίνησης, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με του προπολέμου επίπεδα, με την ίδια τιμή τη διεθνή του αργού πετρελαίου. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπορούσαμε να πούμε ή να το δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, ότι είναι η διαφορά αυτή θέμα ζήτησης. Δηλαδή τι, έχει ζητηθεί περισσότερες ποσότητες να παραχθούν ως το πετρέλαιο κίνησης, και έτσι υπάρχει αυτή η διαφορά των 20 λεπτών.
0: Πάμε όμως τώρα στο πετρέλαιο. Πάμε στο πετρέλαιο. Πριν το όμως. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε εχθές, προχθές, ότι τέρμα το
1: 15 λεπτό.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού διαμορφώνεται λοιπόν η τιμή του πετρελαίου σήμερα?
1: Τέρμα το πλαφόν όσο αφορά την κερδοφορία.
0: Ναι.
1: Για το, αυτό δεν επηρεάζει. Mm-hmm. Στα πρατήρια, βγαίνοντας το πλαφόν, ίσως βρεθούν και σε χαμηλότερη τιμή. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί η τιμή του. Αυτό που αυξάνει σήμερα πρώτη του μήνα την τιμή του πετρελαίου είναι το 15 λεπτό. Αυτό το 20 λεπτό που είχε δώσει η κυβέρνηση στα δηληστήρια, το είχε κάνει 15 λεπτά στο προηγούμενο διάστημα, σε δεύτερο χρόνο, και τώρα αυτό το 15 λεπτό από σήμερα είναι πάνω στην τιμή των καυσίμων.
0: Πού διαμορφώνεται δηλαδή? Σε ένα νορμάλ, έτσι, μην...
1: Κοιτάξτε, Η μέση τιμή πανελλαδικά την οποία ευαγάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι προχθές ήταν στο 1 ευρώ και 62 λεπτά. Προστιθέμενο το 15 λεπτό βρίσκεται στο 1 ευρώ και 77 λεπτά. Όταν η βενζίνη μέση τιμή πανελλαδικά είχε στο 1,92, 1,91 με 1,92 και αυτή τη στιγμή με τις αυξήσεις που έχει πάρει βρίσκεται στο 1,95 μέσα στο τριήμερο, τετραήμερο αυτό πήρε από ένα λεπτό την ημέρα. Δηλαδή βρίσκεται στο 1,95-1,96. Άρα λοιπόν τι έχουμε, ένα χοντρικά θα το πω, 1,77 το πετρέλαιο, 1,97 η βενζίνη. Που βέβαια αυτά τα νούμερα είναι μεν πανελλαδικά, αλλά στις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος, όπως και στην νησιωτική Ελλάδα, ξεπερνάει το 2 ευρώ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Βέβαια. Άλλο Κρήτη, άλλο Ρόδος, άλλο Κέρκυρα. Και
1: άλλο Βόρειο Αιγαίο που έχει μειωμένο ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση.
0: Προσέξτε, όχι μόνο Βόρειο Αιγαίο, αλλά εδώ τώρα από τα ίδια διελιστήρια αγοράζει Κύπρος. Και οι τιμές είναι 30 με 40 λεπτά κάτω.
1: Γιατί αγοράζει και στη χοντρική της η Κύπρος φθηνότερη. Η Κύπρος έχει μικρότερο ΦΠΑ. Η Κύπρος έχει μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και έτσι όλα αυτά διαμορφώνουν μια τιμή.
0: Και το βασικό δεν έχει Μητσοτάκη, κυρία Σματόγλου. Δεν έχει πολιτική Μητσοτάκη, θέλω να πω. Υπό την έννοια ότι εδώ και όσο γρηγορότερα το καταλάβει ο κόσμος, τόσο καλύτερα για να προσαρμόσει τη ζωή του ή να αντιδράσει. Ο Μητσοτάκης, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι δεν κάνω λάθος. Ο Μητσοτάκης μακάρι να κρυβαίνουν τα πράγματα, διότι ακριβά πράγματα σημαίνει περισσότερα λεφτά από έμεσους φόρους στα ταμεία, άρα δίνω και κάτι, ένα πας, ένα φιλοδόρημα και πάει η ζωή παραπάνω. Δηλαδή μεγαλύτερη απάτη από το 50 στη βενζίνη υπάρχει, κυρία Σματόγλου. Υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από αυτό το 50 του Μητσοτάκη που έδωσε 50 και τα 30 ήταν φόροι.
1: Αυτό που θα συμφωνήσω μαζί σας είναι το εξής, ότι αυξανομένη στις τιμές των προϊόντων αυξάνεται το ΦΠΑ, το οποίο είναι πολύ υψηλό. Και ένα κατ' του κύκλου εργασιών που αυξάνεται το ΦΠΑ είναι τα πολλά έσοδα στα ταμεία του κράτους. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή είναι ποσοτιαίος, δηλαδή είναι επί λίτρου, αν θέλετε, για το δικό μας χώρο, γιατί είναι άλλο στα καπνικά, άλλο στα ποτά. Ο ειδικός φόρος λοιπόν κατανάλωσης για τα καύσιμα, επειδή είναι επί λίτρου, είναι σταθερός. Χάνει το κράτος όταν υπάρχει μείωση της κατανάλωσης. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν υπήρχε αισθητή, υπήρχε μια μείωση της κατανάλωσης της τάξης του 15%, αλλά υπήρχε υπερβολική αύξηση στην τιμή και έτσι υπήρχε πολύ μεγάλο έσοδο από το ΦΠΑ.
0: Στα καύσιμα πάνω πάτησε και ο Στουρνάρας για να τραπεζίδησε. Γιατί αυτή η πολιτική του ανοησία ότι εγώ βάζω τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο για να μην ζεσταίνουν οι γείτονές μου στην Κηφισιά τις πισίνες τους, δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική ανοησία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μου πει κάποιος ακροατής, καλά, εντάξει, είπατε τα δικά σας τώρα. Για πες και τα άλλα που κλέβουν οι αντλίες. Τι γίνεται, κύριε Σμαντή?
1: Κοιτάξτε. Θα σας πάω λίγο πιο πίσω και θα σας πω ότι το 2012 φτιάξαμε ένα σύστημα εισδρών νεκρών, στο οποίο ήμουνα σε αυτή την ομάδα η οποία έκανε αυτό το νομοθέτημα. Το 2012 το φτιάξαμε, ο σχεδιασμός του ήταν πολύ λαθασμένος. Mm-hmm. Παρά το ότι επισημέναμε κάποια θέματα τα οποία πράγματι ήταν αναγκαία να γίνουν, τα οποία δεν γίνανε. Ήρθαμε μετά από 13 χρόνια, έτσι από το 12 στο 25, και να σκεφτούμε και να διαπιστώσουμε ότι πράγματι αυτός ο λάθος σχεδιασμός θα πρέπει να επανασχεδιαστεί. Ξανασχεδιάστηκε λοιπόν και βγήκε ένα καινούριο σύστημα εισδρών νεκρών, το οποίο το τοποθετήσαμε τουλάχιστον εμείς οι οποίοι θέλουμε να είμαστε εντάξει, και είναι οι πολλοί αυτοί οι πρατηριούχοι οι οποίοι θέλουν να είναι εντάξει, και άλλωστε το έδειξε και το Πολυτεχνείο αυτή η έρευνά του, την οποία δεν την αμφισβητώ. Αλλά θα σας πω την ένστασή μου εδώ. Το ξανασχεδιάσαμε λοιπόν και το βάλαμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα λοιπόν είχε μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι το Φεβρουάριο. Ήρθε λοιπόν τώρα μια παράταση και το πήγαμε τον Οκτώβριο. Και επειδή πήγαμε τον Οκτώβριο, άρχισε ο χορός να συνεχίζεται αυτό που γινόταν στο παρελθόν. Η νοθεία και η κλοπή. Mm-hmm. Συνεχίζεται λοιπόν, και πώς συνεχίζεται το απέδειξε το Πολυτεχνείο, ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια, δηλαδή το 25%, συνεχίζει να έχει πειραγμένες αντλίες και να δίνει λιγότερες ποσότητες στον καταναλωτή.

0: Από εκεί και πέρα, εγώ σαν πρατηριούχος και ο κάθε πρατηριούχος ο οποίος είναι σωστός, ενοχλείται να υπάρχουν τέτοια θέματα, γιατί διαταράσσεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του πρατηριούχου και του υπαλλήλου του. Και δεύτερο και σπουδαίο, πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Οφείλει λοιπόν το κράτος να καλύψει, να προστατεύσει τον καταναλωτή από αυτή την κλοπή, αν θέλετε, και οφείλει να προστατεύσει και τον αθέματο.
1: Ζητάμε πολλά, κύριε Σματώνη.
0: Δεν είναι πολλά, κύριε Στρατάκη, τα αυτονόητα είναι. Καλημέρα σας.
1: Ακριβώς. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Στο κόκκινο.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε λύσει το ζήτημα της ασφάλειας και της νοθείας των καυσίμων. Άντε τώρα να λύσει το ζήτημα της κίνησης. Λιγάκι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών να δούμε πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής. Καλή σας μέρα.
8: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Επίσης,
8: σχετικά καλά είναι τα πράγματα, πέρα από τον Κηφισό, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα κλασικά και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών στο Ρέμα προς Ελεσίνα από το Δάσος και έως το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας ομαλήτη διεξάγεται η κυκλοφορία προς το παρόν. Αρκετά αυξημένη κίνηση όμως παρουσιάζεται γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Λογικό. Λοιπόν, και όσοι περισσότεροι φεύγουν, τόσο καλύτερα για τους υπόλοιπους που μένουμε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλημέρα, γεια σας.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgit.gr σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε πει ήδη αρκετά, τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Καλά κάνει η Θάλια και μας θυμίζει από την Νίκαια τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, μου λέει, καταστράφηκε. Θα ξεκινήσουμε καμπάνια για οικονομική ενίσχυση και στήριξή της. Πρέπει άμεσα να συγκεντρώσουμε οικονομική βοήθεια και να το αναφέρει ο 105 και 5 η ηλεκτρονική ευγή ως το λογαριασμό της αλληλεγγύης παντού, να αναγράφεται εύκολα στην ηλεκτρονική κατάθεση του κάθε ένα που θέλει να βοηθήσει. Πρόσεξε τώρα, Θάλια, πάντα ο λαός, ο αλληλέγγυος λαός δίνει τις λύσεις ή μάλλον προσπαθεί να επουλώσει πληγές. Έχουμε αυτό το κράτος, το απίστευτο του Μητσοτάκη, που δεν έστειλε βοήθεια, ακούστε τη γελιοδέστατη δικαιολογία, που δεν στείλαμε βοήθεια στη Βενεζουέλα. Ακούστε τώρα πόσο γελοί γίνονται μερικοί. Δεν στείλαμε, λέει, βοήθεια, διότι ένα C130 για να πάει προς τα εκεί πρέπει να κάνει πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς για να πάει. Ακούστε. Την ίδια ώρα ένα ιδιωτικό συνεργείο από τη Θεσσαλονίκη, εξειδικευμένο σε τέτοιες έρευνες, βρίσκεται ήδη στη Βενεζουέλα εδώ και λίγες ώρες. Πώς ταξίδεψαν αυτοί μέσα, 130? Δηλαδή αυτό το κράτος που αγοράζει ραφάλ, φρεγάτες, που δίνει εκατομμύρια σε συμβούλους, δεν είχε να μισθώσει ή να πληρώσει τα έξοδα μετακίνησης με ένα συμβατικό μέσο στη Βενεζουέλα? Δεν τρέπεστε, μωρέ, λίγο? Γινόσαστε γελοί με αυτές τις δικαιολογίες. Λοιπόν, έχει δίκιο η Θάλια. Θα πρέπει να βρούμε την περπατησιά μας και τον τρόπο μας να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν ακόμα κάτω από τα ερείπια άνθρωποι που ζουν μετά από τόσες μέρες του καταστροφικού σεισμού. Βεβαίως, να πούμε και την άλλη αλήθεια. Ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μένουν σε λιώμενους οικίσκους και σκηνές σε περιοχές στην Ελλάδα όπου έχουν συμβεί σεισμοί πριν από 2 και 3 και 4 χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Αρκαλοχώρι, στην Κρήτη. Έτσι. Για να μην ξεχνάμε τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε και στο Βασίλη, στο μήνυμα του Βασίλη, ο οποίος μου λέει το εξής. Στρατάκη, μου λέει, για όλα αυτά που κατηγορείς τους περιφερόμενους βουλευτές, είναι τα βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Ακούστε τώρα τη φρασιολογία του Βασίλη, για να δείτε που καταλήγει. Κατηγορείς, μου λέει, εμένα αυτούς που χαρακτηρίζει ως περιφερόμενους βουλευτές. Πόσο άραγε τιμητικό είναι, Βασίλη? Εσύ τους είπες περιφερόμενους. Έτσι. Αλλά δέστε το σκεπτικό του Βασίλη. Είναι τα βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά των Πολάκη, παπά, η ιδιοτέλειά τους ξεπερνάει και αυτή των αστών πολιτικών. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που υπερασπίζεται το κομματικό του χώρο το κάνει από ιδιοτέλεια. Μπράβο, ρε Βασίλη. Δηλαδή, όλοι εμείς που λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε ιδιοτελείς. Εγώ για τη θέση μου στο Κόκκινο, ο άλλος για τη θέση του ως βουλευτής, γιατί τα έχουμε στο τσεπάκι μας. Μήπως αυτή η ισοπεδωτική αντίληψη είναι το σκαλοπάτι κάποιων κεροσκόπων και τυχοδιωκτών? Εγώ ο Πολάκης, ξέρω, δεν έχει αλλάξει κόμμα. Ο παπάς δεν έχει αλλάξει κόμμα. Ξέχασε στη Δούρου. Γιατί ξεχάσαμε ότι μια εποχή που η Δούρου έχει γίνει κόκκινο πανί για ορισμένους, για όλα είχε φτάσει πια ο κόσμος να λέει, α, για οτιδήποτε γινόταν φταίει η Δούρου, ξέρετε, για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, γιατί για τα πάντα έφταιγε η Δούρου. Για τις φωτιές στο μάτι, για τα μέγαρα, για παντού. Για τη μάντρα έφταιγε η Δούρου. Τώρα γίνονται φωτιές και οι περιφερειάρχες δεν υπάρχουν πια. Καν στο πλάνο. Ούτε ο Πατούλης, ούτε ο Καρδαλιάς, ούτε κανένας. Να γιατί έχετε μερικοί την ίδια νοοτροπία και λογική που έχει ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτακισμός και η δεξιά. Ταυτίζεται ανάλογα με τη δική σας αντίληψη κάποια πράγματα. Άλλαξε ο Πολάκης κόμμα. Άλλαξε ο Ιδούρου κόμμα. Άλλαξε ο Παπάς κόμμα. Έχει καμιά σχέση με το βουλευτή που λέει εγώ μόλις κάνει ο τάδε κόμμα εγώ θα πάω, θα παραιτηθώ, αλλά δεν πάει όμως. Για σταθείτε λίγο ρε παιδιά. Δηλαδή οποιοδήποτε αγωνιά για το χώρο του, για το κόμμα του, για την ιδεολογία του είναι ιδιωτελής. Μπράβο ρε Βασίλη, μπράβο ρε Βασίλη. Γι' αυτό κυβερνά ο Μητσοτάκης και γι' αυτό ενδεχομένως να ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης, γιατί προσπαθείτε μερικοί να διχάσετε τον κόσμο. Έτσι, δεν θα τον διχάσετε. Και ξέρουμε ότι ο εχθρός μας είναι ένας. Ο Μητσοτάκης. Και ό,τι κουβαλάει ως νοοτροπία, ως πολιτικός, ως αντίληψη, ως κοσμοθεωρία, ως στάση ζωής. Απόλυτος εχθρός μας είναι ο Μητσοτάκης. Και αυτό που κουβαλάει. Εσείς τώρα πώς... Και είπα νωρίτερα ότι υπάρχουν και παραδείγματα που εγώ δεν έχω πει τα καλύτερα λόγια για τον Ραγκούση, αλλά διάβασα εχθές ότι ο Ραγκούσης προς τιμήν του λέει ότι εγώ εντάξει μέλος Κεντρικής Επιτροπής ναι, αλλά δεν συμμετέχω σε αυτό το διάστημα για το μέλλον ή το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ για λόγους αξιοπρέπειας. Ούτε πήγα και στη συγκέντρωση του Τσίπρα. Θα καθίσω, θα τα δω, Αλλά έρχεται ο άλλος τώρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ψυχή του είναι αλλού και ψηφίζει για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρά μιλάτε. Αυτή είναι αξιοπρέπεια. Είναι αξιοπρέπεια αυτή. Μήπως κάνω λάθος, ρε παιδιά. Αν κάνω λάθος, τι να πω τώρα. Φαίνεται ότι έχω πρόβλημα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Γιατί αυτή η κυβέρνηση με ημερομηνίες, αυτά, τελεσίγραφα, δεν ξέρω πόσο καλά τα πάει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο τον Βλασόπουλο, γιατί είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ελκυστήρων στη Βεντέλη. Είχαμε την καταληκτική ημερομηνία χθες. 30 Ιουνίου έπρεπε να απογραφούν οι ανελκυστήρες κτλ. Τι γίνεται, έγινε, τελείωσε, δώσαμε παράταση. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, θα μας τα πει ο κύριος Βλασόπουλος. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που μου δίνετε να ενημερώσουμε τους ακροατές σας.
0: Να δούμε τα φώτα σας θέλουμε. Έληξη ημερομηνία, έτσι. Δεν υπάρχει παράταση, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αυτό προβλεπόταν από τον προηγούμενο νόμο του 25, ότι ο νέος νόμος, δηλαδή αυτός του 26, θα είναι... Δεν θα μπορεί να δώσει πλέον άλλη παράταση ούτε μία μέρα. Mm-hmm. Και έληξε η προθεσμία χθες το βράδυ στις 12 η ώρα, που σημαίνει από εδώ και πέρα όποιος κάνει απογραφή από σήμερα θα έχει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος.
0: Και τι προβλέπει τώρα, πάμε εδώ στο δεύτερο ακριβώς ζήτημα. Τι προβλέπει ο νόμος για όσους δεν δήλωσαν, κατέγραψαν τους ανελκυστήρες?
1: Ο νόμος προβλέπει 1.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη διαχειριστή για τα κτίρια κατοικιών, 2.500 για κτίρια βιοτεχνών μεικτής χρήσης και 5.000 για κτίρια του δημοσίου χαρακτήρα και εξυπηρέτησης ευρύτερου κοινού. Mm-hmm. Αυτές οι κυρώσεις, η νέα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς και προστασίας κατάλωτων, η πρόεδρος η κυρία Τσαγκάρη δήλωσε στη συνάντηση που είχαμε ότι από 1 Ιουλίου ξεκινάει τις διασταυρώσεις και θα επιβάλλει πρόστιμα εκεί που δεν θα βρεθούν απογεγραμμένοι, και επιπλέον ότι η δήλωση της απογραφής δίνει έναν μοναδικό αριθμό στον κάθε ανελκυστήρα, όπως έχει και το αυτοκίνητο, το μοναδικό αριθμό, την πινακίδα του. Mm. Αυτός ο αριθμός λοιπόν από σήμερα, από 1 Ιουλίου, είναι υποχρεωμένες οι συντηρήτριες εταιρείες να τον αναγράφουν επάνω στο φορολογικό παραστατικό. Και εκεί θα γίνει η διασταύρωση βεβαίως, και όπου δεν υπάρχει αυτός ο μοναδικός αριθμός, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει απογραφή του ανελκυστήρα και θα επιβληθούν οι κυκυρώσεις που προείπαμε.
0: Η κυρία Τζαγκάρη θα το επιμεληθεί. Ελπίζω να μην τα κάνει όπως τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια. Τέλος πάντων, δικό μου το σχόλιο, πάμε παρακάτω. Γιατί τώρα κάποιος να μην καταγράψει ή να μην δηλώσει τον ανελκυστήρα? Έχει κίνητρο, φοβάται κάτι, απλά η παράληψη, τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει?
1: Το κυκλοφόρησε μία φήμη βεβαίως ότι μπορεί να αυτό η απογραφή του, η ύπαρξη δηλαδή ενός ανελκυστήρα μπορεί να είναι να αποτελέσει στο μέλλον φοροεισπρακτικό μέτρο. Αυτό το διαψεύδω κατηγορηματικά, διότι η ύπαρξη του υφιστάμενου ανελκυστήρα μέσω της απογραφής συνιστά την νόμιμη λειτουργία του για την νόμιμη μηνιαία συντήρηση προληπτική, τουλάχιστον μηνιαία όπως είναι στα κτίρια κατοικιών και ανά δύο μήνες στις διπλοκατοικίες μεζονέτες. Με τις μεζονέτες υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που θεωρούν οι ιδιοκτήτες τους ότι επειδή είναι δικό τους μόνο το ανελκυστήρα σε δική τους χρήση, σε οικογενειακή τους χρήση, θεωρούν ότι δεν πρέπει να τον απογράψουν και δεν πρέπει να συντηρείται. Εκεί λοιπόν ο ανελκυστήρας που λειτουργεί παράνομα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ο ιδιοκτήτης την μεγάλη επικινδυνότητα που έχει ένα μέσο κάθετης μεταφοράς, διότι θα θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση σε ατυχήματα, σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα. Και ένας λόγος είναι αυτός των ιδιοκτητών ότι είναι προσωπική μου χρήση και δεν μπαίνει άλλος κόσμος. Παρότι μπαίνουν φίλοι των παιδιών τους, μπαίνουν επισκέπτες, συγγενείς τους, η ίδια τους η οικογένεια. Γεγονός το οποίο όμως δεν το παραβλέπει στη συντήρηση του αυτοκινήτου, δεν το παραβλέπει βεβαίως στο να περάσει κταίο το αυτοκίνητό του και δεν το παραβλέπει και να το ασφαλίσει. Για τον ανελκυστήρα μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η νοοτροπία δυστυχώς, και βέβαια να πούμε ότι όλοι οι ανελκυστήρες, αυτοί που δεν θα απογραφούν, θα έρθουν στην επιφάνεια από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τότε θα υπάρξουν οι κυρώσεις, θα υπάρξει σφράγγιση του ανελκυστήρα, θα υπάρξει αναβάθμιση στη συνέχεια, στη συνέχεια πιστοποίηση και στη συνέχεια η καταχώρησή του για την νόμιμη λειτουργία του. Άρα προτρέπουμε όλους, έστω και καθυστερημένα, να δηλώσουν να κάνουν απογραφή των ανελκυστήρα, έστω και εκπρόθεσμα.
0: Μακάρι για την ασφάλεια όλων μας και οι φόβοι αυτοί για να σε φορολογήσουν κτλ. Μόνο αν είναι παράνομος ο ανελκυστήρας, που εδώ μπαίνει άλλη ιστορία μέσα.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι το πιο αντιλαμβανόμαστε.
1: Και μια άλλη παράμετρος, αν μου επιτρέπετε. Επειδή υπάρχουν κάποιες πολεοδομικές παραβάσεις σε κάποια κτίρια, υπάρχει ένας φόβος και μου εκφράστηκε τελευταίες μέρες από πολλούς ιδιοκτήτες, πώς να δηλώσω τον ανελκυστήρα αφού έχω κάνει παραβίαση στο συντελεστή οικοδόμησης και δεν είναι περασμένα, δεν είναι νομιμοποιημένα, τακτοποιημένα στην πολεοδομία.
0: Ενδεχομένως και ολοκληρή όροφη, έτσι.
1: Ναι, εδώ υπάρχει, είναι γεγονότα αυτά πραγματικά. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ανελκυστήρας είναι ανεξάρτητος από πολεοδομικές παραβάσεις. Πολεοδομικές παραβάσεις ανήκουν στην πολεοδομία, αν ελεχτούν, όποτε ελεχτούν, και εκείνη θα επιληθεί των παραβάσεων. Ο ανελκυστήρας είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι που δηλώνει για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, πρέπει να κάνει την απογραφή και να το δηλώσει. Δεν έχει καμία συσχέτιση δηλαδή η δήλωση απογραφή στον ανελκυστήρα με πολεοδομικές παραβάσεις των κτηρίων.
0: Αν καθίσει στραβή, είτε τον πολεοδομική είτε όχι, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Κύριε Βλασόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα. Προσοχή λοιπόν, και όσοι το παραλείψατε, έστω σπεύστε να δείτε πώς θα το τακτοποιήσετε. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και πάμε σε ένα μήνυμα μιας φίλης ακροάτριας της Κυριακής. Γιατί μου αποδίδει κάτι το οποίο εγώ δεν είπα. Έτσι. Δηλαδή μου λέει, σύντροφε Γιάννη καλημέρα, μια παρατήρηση. Είναι ανακριβές αυτό που είπατε, ότι πρέπει να σκάβουν μέχρι να βρουν βράχο για να θεμελιώσουν οικοδομές και όχι σε χώμα. Είναι πολύ απλοϊκό. Προσέξτε. Το διαβάσω όλο το μήνυμα. Είναι ψευδές ως προς την αναγκαιότητα. Ό,τι χρειάζεται εκτίμηση για την ποιότητα του εδάφους και τα λοιπά, γίνεται γενική εκτίμηση του εδάφους. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι όταν έχεις χώμα και κάνεις εξκαφή, κάνεις μια γεωλογική έρευνα και παίρνεις τα μέτρα. Μέτρα στήριξης, μέτρα αντιστήριξης, πώς τα λένε οι μηχανικοί κτλ. Δεν είπα ότι πρέπει να σκάψεις μέχρι να βρεις βράχο, γιατί υπάρχει περιοχή που θα σκάβεις μέχρι την επόμενη ζωή και θα βρεις μάγμα από κάτω. Δεν θα βρεις ούτε καν πέτρα. Έτσι, να είπα ότι σε ορισμένες βραχώδεις περιοχές εκεί γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, αν και όπως λες και εσύ είναι απλοϊκό, δεν σημαίνει πάντα ότι υπάρχει η ασφάλεια 100%. Εκεί να συμφωνήσουμε. Είναι άλλο όμως να σκάβεις βράχο, άλλο να σκάβεις χώμα, και δεν είπα ποτέ ότι να σκάβεις μέχρι να βρεις βράχο. Έτσι, να τυλίξουμε την παρεξήγηση Κυριακή συντροφικά. Λοιπόν, ο Χρήστος. Καλημέρα. Όσο για τον Τσίπρα που δεν θέλει σχέσεις με τους άλλους, αλλά οι μισοί και παραπάνω από αυτούς που τον ακολουθούν είναι πρώην Πασόκ, Ποτάμι, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συγγενείς, με ποιους θέλει, όσοι είναι επιθύμια όργανα και υπακούν σε ό,τι λέει? Αυτό που βλέπω στον Τσίπρα, μια έπαρση αλαζονία, ένα εγώ, είμαι ο Σωτήρας σαν άλλος Μητσοτάκης, φιλικά Χρήστος από τον Πειραιά. Το φιλικά το δέχομαι και έτσι πρέπει να είναι η κριτική, γιατί δεν μπορείς να έχεις τον αναπληρωτή γραμματέα επί Κασελάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, τον άνθρωπο του face control, το υπαρθμόν ένα στο κόμμα σου, και να λες εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλω σχέση. Ή ο κύριος Γαβρόγλου, που εντάξει ως υπουργός πήρε την μια χαρά πανεπιστημιακός και δημοκράτης και τα λοιπά, και εκείνο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Δηλαδή όταν κάνεις, αλλά ίσως κάτι άλλο ήθελε ο κύριος Τσίπρας και δεν θέλει να το πει ανοιχτά, ότι εγώ δεν θέλω με ανθρώπους, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος εδώ μου γράφει το συσβήσει το μήνυμα, μάλιστα. Τόσες, Κωνσταντίνο μου, εγώ είχα όλη τη διάθεση να το διαβάσω. Ο Νίκος: Γιάννη, καλό μήνα. Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ θέλει ψυχραιμία, νυφαλιότητα, συντροφικότητα και όχι αλληδιάσπαση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Αλλά δεν ανέχουμε από την άλλη πλευρά το δούλευμα. Δεν μπορώ να το δεχτώ σαν άνθρωπος. Και σου είπα, το λέω από το πρωί, είναι τρίτη φορά που θα το πω. Εγώ για τον Ραγκούση δεν έχω πει καλά λόγια. Αλλά τώρα δεν μπορώ να μην εκτιμήσω και να μην πω μπράβο. Γιατί έχει την πολιτική γενναιότητα να πει ότι εγώ, αφού η ψυχή μου και είναι αλλού, δεν θα καθίσω να επηρεάσω τις εξελίξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έντιμη στάση. Η συμπαθέστατη Παναμουσχάρη Ξενό Γιανακοπούλου μέχρι χθες ψήφιζε για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά παραιτήθηκε. Ή όπως κάποιους άλλους που έχουν παραιτηθεί, συμμετέχουν και στην οργάνωση του ενός άλλου κόμματος, αλλά έρχονται και ψηφίζουν στην Κεντρική Επιτροπή. Για σταθείτε, ρε παλικάρια. Για σταθείτε λίγο. Ο Αντώνης: ασκείς λεκτική βία τσιρίζοντας, ούτε είναι πολύ αριστερή συμπεριφορά το να θέλεις να επιβληθείς φωντάζοντας. Γεια σου, βρε Αντώνη. Μάλλον με ακούς πρώτη φορά. Είναι το λεκτική βία. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Κατάλαβα. Γεια σου, Αντώνη. Με συμπάθεια στο λέω. Λοιπόν, ας ξεχωρίσουμε μερικά πράγματα και εμείς να αποδίδουμε όλα όπως θέλουμε. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω με λίγη μουσική, έτσι να χαλαρώσουμε και να νόξα και τον Αντώνη πρωί-πρωί. Λοιπόν, οπότε τα λέμε αύριο το πρωί, την ίδια ώρα. Αντώνη, θα φροντίσω αύριο να μην φωνάζω. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκη, όπου η μεγάλη πυρκαγιά άφησε πίσω τις δύο νεκρούς. Ένας 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι της οικογένειας, ενώ αργά το βράδυ βρέθηκε και δεύτερη απανθρακωμένη σωρός μέσα στην κατοικία. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για 12χρονο παιδί, με την επίσημη ταυτοποίηση να αναμένεται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατοικία που βρίσκεται σε δασική έκταση στα όρια της Λυτής περικυκλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερός. Η μητέρα κατάφερε να διαφύγει με εγκάβματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε στους διασώστες, μέσα στο σπίτι είχαν παραμείνει το παιδί της και ο σύντροφός της. Στην περιοχή είχαν σταλεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση. Οι αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο θύματα εγκλωβίστηκαν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του συμβάντος. Οι κάτοικοι της τετραόροφης πολυκατοικίας πρόλαβαν και βγήκαν πριν την κατάρρευσή της, ενώ οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας της οδού Αλκμίνης ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα, αφού ήταν βέβαιο ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Γινόντουσαν κατασκευαστικές εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, είπε στο κόκκινο κάτοικος της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες αυτές βρίσκονταν σε φάση θεμελίωσης, ενώ σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής η πολυκατοικία είχε αρχίσει να παίρνει κλίση. 5 οι συλλήψεις, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής και άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με τις εργασίες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά τις ποινικές ευθύνες που προκύπτουν όταν κάποιος δεν τηρεί τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες κατά τη μελέτη, τη διεύθυνση, την εκτέλεση ενός οικοδομικού έργου ή την κατεδάφιση. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου επέλεξε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου για την επόμενη τετραετία τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας και περιορίζεται σε σχολιασμό των προβλημάτων αντί να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Για να φύγει το συντομότερο, αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Ο Αριστοτέλης Χατζής είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών, ενώ νοσηλευόταν από τις 22 Ιουνίου. Η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ανακοίνωσε τη διασωλήνωσή του και απίφθηνα κάλεσμα για ολοήμερη συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ νέος εισαγωγικός δασμός για ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του Ταμτάκου στο ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε στη συνοικία Λος Κοράλες. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, δίνοντας μια σπάνια στιγμή αισιοδοξίας μέσα στην εκτεταμένη καταστροφή. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.943, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 10.000. Παράλληλα, υπάρχουν φόβοι για σημαντική αύξηση των θυμάτων, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ εξασφάλισε η Νορβηγία επικρατώντας με 2-1 τις ακτής ελεφαντοστού στον Ντάλλας. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Έρλιν Χάλαντ, ο οποίος πέτυχε τον νικητήριο γκολ λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, χαρίζοντας τους Σκανδιναβούς το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
3: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να παραμένει γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα υπηρετικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα έως 36 και στη Θεσσαλονίκη έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
4: Αγγούρια.
5: Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύρφωνα.
6: Η οικονομία μας πάει καλά.
7: Τι είπατε?
8: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
9: Σε year to year.
10: Everyday μαλακία.
11: Παπάρα τσέγκο.
12: Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι

0: Καλημέρα. Καλημέρα, κόκκινο 105 και 5, όπως κάθε μέρα. Ακούτε λίγο καθυστερό, αλλά προσπαθώ να βρω το κουμπάκι εδώ να ανεβάσω λίγο την ένταση στα αυτάκια μου. 9 λεπτά μετά τις 8 είναι η καθημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα. Κάθε μέρα 8 με 9. Εδώ στο κόκκινο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπισημέας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από την. Από το τζάμι και όλα τα παιδιά εδώ του κόκκινου. Μία 7 μία Ιούλη του 2026. Καλό μήνα, δεν ξέρω αν το είπαμε. Θα το πούμε. Καλός Ιούλης. Και το Viper 6985-870-059. 6985-870-059. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να έχουμε μια επικοινωνία. Σαστάπ, νομίζω, τον άκουγα τώρα απ' έξω. Σαστάπ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ας τους φωτίσει ο Θεός, τι να σας πω τώρα. Προσπαθώ, τα έχουμε πει και άλλη φορά, προσωπικά δηλαδή, εγώ προσπαθώ να κρατήσω μια απόσταση από όλο αυτό. Δημοσιογραφικά δεν μπορείς, γιατί πρέπει να ασχοληθείς με το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία και έχει αξία να ρεπορταζιακά να αναφέρουμε και να ξέρει και ο κόσμος, να ξέρετε και εσείς δηλαδή, είναι ότι προφανώς η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στον Α και στον Αντώνη Στρόιτερ ήταν. Δεν θα έλεγα πλήρως αποκαλυπτική, γιατί αυτά που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη στιγμή, αυτά λέει. Θέλω να πω για τη σχέση του με το πρώην κόμμα του και τους συντρόφους του. Απλά ήταν ένα κλικ λίγο πιο σκληρός. Οπότε και όποιες τελευταίες αμφιβολίες υπήρχαν και στην πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι τελείωσαν. Και αυτό μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί και από τις δηλώσεις μετά, είτε του κυρίου Γιαννούλη, του υπεύθυνου τύπου του κόμματος, είτε από την κυρία Σαπουνά, την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του κόμματος, οι οποίοι και οι δύο ανέβασαν αμφότεροι τους τόνους απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα, αφού βεβαίως είπαν το αυτονόητο ότι δεν μπορεί να είμαστε απέναντι και ούτε ποτέ θα ανεβάσουμε τη ρητορική μας και θα βρεθούμε αντίπαλοι, τουλάχιστον στα τηλεοπτικά πάνελ, με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό, αλλά. Και οι δύο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είπαν ότι κάνει λάθος ο κύριος Τσίπρας ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των πρώην στελεχών του κόμματός του, αλλά και την άποψή του για τις συνεργασίες. Οπότε προφανώς αυτό, κατά τη δική μου προσωπική άποψη πάντοτε και με βάση το ρεπορτάζ που εγώ έχω, δεν ήταν μία προσωπική άποψη και των δύο, εξάλλου δεν. Όταν μιλούν και οι δύο που προανέφερα, δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους, εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προφανώς συνεννοημένοι με την ηγεσία του κόμματος. Και το ερώτημα για την επόμενη μέρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μας αφήσει ποτέ χωρίς ερώτημα, είναι κατά πόσο μπορεί αυτή την καινούρια θέση, την καινούρια γραμμή, να την τρέξει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος. Η πλευρά της μειοψηφίας του λέει ότι δεν μπορείς να την τρέξεις εσύ, γιατί δεν την πιστεύεις. Έχεις πει με όλους τους τόνους ότι πιστεύεις ότι δεν μπορείς να πας αντιπαρθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Συνεπώς, το να συμμετάσχεις στις εκλογές, να κατέβεις τη ΔΕΘ και να συμμετάσχεις στις εκλογές, επί της ουσίας σημαίνει ότι πας αντιπαρθετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Τα υπόλοιπα, το τι θα συμβεί, περιμένουμε την Κεντρική Επιτροπή, 11 Ιούλη, περίπου σε 10 μέρες δηλαδή από τώρα. Υπάρχουν οι πλειοψηφίες εντός της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είναι η αριθμητική, τουλάχιστον στην Κεντρική Επιτροπή, είναι με την πλευρά του Προέδρου. Το ζητούμενο είναι πόση πλειοψηφία αυτή στην Κεντρική Επιτροπή, τα ζητούμενα είναι δύο για την ακρίβεια. Πόση πλειοψηφία αυτή στην Κεντρική Επιτροπή θα εκφραστεί υπό το φως των νέων συνθήκων. Ποιες είναι οι νέες συνθήκες, αυτές που προείπα. Το ότι έκλεισε πλέον η όποια αμφιβολία υπήρχε απέναντι στην στάση του κ. Τσίπρα. Ένα πρώτο δείγμα είχαμε από τη Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου. Μην το θεωρείτε την αποχώρησή της, μην τη θεωρείτε αμεληταία. Η κυρία Ξενογεννακοπούλου, πέρα από το γεγονός ότι ήταν υπουργός, θα θυμίζω, σε δύο κυβερνήσεις και υπουργός στην κυβέρνηση του Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και υπουργός στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ένα στέλεχος, ήταν αφού έφυγε από την Κεντρική Επιτροπή, ένα στέλεχος το οποίο είχε ρίσματα εντός της Κεντρικής Επιτροπής. Έτσι. Οπότε αυτομάτως το μυαλό κάπου πάει στην ανθρωπογεωγραφία της Κεντρικής Επιτροπής και στο αν θα την ακολουθήσουν ενδεχομένως άλλα στελέχη, γιατί είναι λογικό να σκέφτεται κάποιος ότι από τη στιγμή που κόβονται πλέον οι όποιες δεσμοί υπήρχαν με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και δεν υπάρχει έστω και ως υπόνοια ότι μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος συνεργασίας μαζί του. Προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλοι την κυρία Ξενογιακόπουλου. Δεν το ξέρουμε, θα δούμε. Έτσι, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα έργο που παίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Αν αλλάξουν οι συσχετισμοί εντός της Κεντρικής Επιτροπής, τότε προφανώς υπάρχει θέμα για την ηγεσία του κόμματος. Αυτά. Τώρα, μην νομίζετε ότι η πλευρά της μειοψηφίας τα έχει βρει απόλυτα μεταξύ τους, τα έχουν βρει απόλυτα μεταξύ τους, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να κάνουμε μια υποθετική μια υπόθεση εργασίας και πούμε ότι αλλάζουν οι ανθρωπογεωγραφίες στην Κεντρική Επιτροπή και παίρνουν τα πάνω τους και προχωρούν σε αλλαγή ηγεσίας, το ποιος θα ηγηθεί του νέου σχήματος δεν το έχουν συμφωνήσει ούτε μεταξύ τους. Έτσι. Κάποιοι εξ αυτών θέλουν ένα συνεργατικό σχήμα με το πράτο του κ. Κοτσιά και την κοινωνική συμφωνία, θυμάμαι καλά, ήταν το κόμμα της κ. Λούκας Κατσέλη, όπου επικεφαλίστηκε ο κ. Κοτσιάς. Ο κ. Παλάκης θέλει να είναι ο ίδιος επικεφαλής, το έχει πει, το είπε ευθέως χθες νομίζω ή προχθές, χθες νομίζω, σε συνέντευξή του. Και υπάρχει βέβαια και το πάντοτε και το όνομα της κυρίας Δούρου. Οπότε και εκεί μην νομίζω ότι υπάρχει μια άποψη. Το ξέρετε. Στην Ελλάδα ζούμε. Είμαστε 5 νοματέοι και έχουμε 10 απόψεις. Άλλη άποψη έχει το αριστερό μας, άλλη το δεξί μας. Και δεν έχουμε και την κουλτούρα της συνεργασίας και δεν έχουμε κυρίως και την κουλτούρα της υποχώρησης. Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί στη ζωή πρέπει να μάθεις κάποια στιγμή, αδελφέ, όσο και πιστεύεις ότι έχεις το αλάτι του Πάπα, ακόμα και αν το πιστεύεις δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή, προκειμένου να προχωρήσουν τα πράγματα, να υποχωρήσεις. Να κάθεσαι και λίγο στην άκρη σε τελική ανάλυση. Δεν χρειάζεται να είναι πάντοτε όλοι οι προβολείς πάνω στραμμένοι. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω βαρεθήκατε έτσι κι αλλιώς. Μία ώρα ο Γιάννης σας έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα 15 λεπτά σας λέω εγώ, φτάνει. Δεν είναι το κέντρο του κόσμου ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι είμαστε στο κόκκινο. Να μας βάλει ο Νίκος ένα ηχητικό που θέλω να το ακούσουμε, γιατί είναι ίσως η πιο σοβαρή εξέλιξη, δημοσιογραφικά η πιο σοβαρή εξέλιξη, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, των τελευταίων ημερών. Πάμε να το ακούσουμε το ηχητικό και το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Πληροφορία, κυρίες και κύριοι, που αν επιβεβαιωθεί θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό αλλά και ισχυρότατου στριγμού στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε αμέσως στην Σύνταξη και το Σωτήρι Μπολάκη. Σωτήρι, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει μητροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν. Και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
2: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μία ενδοκυβερνητική κόντρα παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή. Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν όψει και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν όψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές φαίνεται αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθετη διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα ο κύριος Δένδιας λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα, επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
1: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία αν επιβεβαιωθεί αυτό, αλλά επίσης αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία Σωτήρη, θα καταρριφθεί και το αφήγημα όλης της τελευταίας περίοδου που ήθελε τη δικαιοσύνη να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της. Δηλαδή εδώ πλέον θα μιλάμε για μια τροπολογία που θα ρίχνει στα μαλακά τον ιδρυτή της Ιντελέξα, τον Ταλ Ντίλιαν.
2: Μια φωτογραφική τροπολογία και να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ήδη και τα αιτήματα ανέρεσης και της απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπει στο αρχείο το ζήτημα που είχε βάλει το πρωτοδικείο για την διερεύνηση του αδικήματος και της κατασκοπίας, να θυμίσουμε. Ένα βαρύ αδίκημα το οποίο επισύει αυστηρότερες ποινές στην εκδίκασή του.
1: Λοιπόν, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία που κυριολεκτικά θα φέρει έναν πολιτικό σεισμό στην χώρα μας. Να ευχαριστήσω τον Σωτήρη Μπολάκη.
0: Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω εγώ. Το ακούσατε, το ρεπορτάζ είναι από το Μέγκα. Οπότε το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι όπα, τι ακριβώς μήνυμα θέλει να στείλει το Μέγκα του κ. Μαρινάκη στο Μαξίμου, γιατί υπάρχει πάντοτε και αυτή η πτυχή. Δεν χρειάζεται να πω πάλι κάτι άλλο. Έτσι. Θυμάστε για παράδειγμα το τι συνέβη. Είναι γνωστή η κόντρα. Θυμάστε και το τι συνέβη στο μπάσκετ μεταξύ του κ. Δημητριάδη και του κ. Μαρινάκη. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, αν το ρεπορτάζ αυτό ισχύει, αν όντως υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να κατεβάσει μια τροπολογία που, κάνοντας μια πρώτη σκέψη, μου φαίνεται πολύ λογικό να υπάρχει αυτή η σκέψη, διότι όσο και αν ακούγεται υπερβολικό ή σκληρό αυτό που θα σας πω, ο κύριος Μητσοτάκης έχει, έτσι που τα έκανε με το θέμα των υποκλοπών, έχει να επιλέξει μεταξύ δύο στάσεων. Η μία είναι η στάση του απόλυτου εξευτελισμού, διότι μια τέτοια τροπολογία θα είναι ο απόλυτος εξευτελισμός, όχι μόνο του ιδίου, γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα στην αυτοδιαχείριση και δεν μας πέφτει λόγο εμάς, αλλά του ίδιου του κράτους. Του κράτους δικαίου, του συντακτικού χάρτη της χώρας, της εισαγγελίας, του Αρείου Πάγου, έτσι, κορυφαίων θεσμών της χώρας, του απόλυτου αυτοεξευτελισμού, και η άλλη είναι η στάση του να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι τα έχουμε πει 100.000 φορές, έρχονται εκλογές, μην το ξεχνάτε αυτό. Μια Νέα Δημοκρατία με 24, 25, 27, 28% είναι μια Νέα Δημοκρατία των 70-80 βουλευτών. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν 220-230, οπότε οι αποφάσεις μπορεί να ληφθούν με απολύτως δημοκρατικό τρόπο από την εκτελεστική παύλα νομοθετική εξουσία της Βουλής. Επίσης, μία ακόμα εξέλιξη την οποία δεν πρέπει να την προσπερνάτε σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και ηχητικό που ακούσαμε, είναι ότι πλέον έχει αλλάξει η ηγεσία στον Αριοπάγο. Έληξε η θητεία των δύο κορυφαίων εισαγγελέων στον Αριοπάγο. Αντικαταστάθηκαν από δύο καινούριους. Η επιλογή που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο υπάκουσε απόλυτα στην ψηφοφορία που κάναν οι ίδιοι οι εισαγγελείς. Οι δύο άνθρωποι δηλαδή που πήραν τους περισσότερους ψήφους, αυτοί ανέλαβαν και την ηγεσία του Αριοπάγου. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχουμε ένα δείγμα γραφής από τους ανθρώπους αυτούς, όπως είχαμε τον κύριο Τζαβέλα για παράδειγμα. Οπότε και εδώ είναι ένα ερώτημα το τι ακριβώς θα πράξουν απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, το θέμα των υποκλοπών. Και βεβαίως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι στο ρεπορτάζ, σε περίπτωση που ισχύει το ρεπορτάζ, μιλάμε για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πιο κορυφαία δεν γίνεται, τα οποία εξέφρασαν ήδη τις αντιρρήσεις τους γι' αυτό, τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα στο Μαξίμου, αν μιλάμε για τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Και τον κύριο Δένδια, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Δένδιας επιλέγει 2-3 χρόνια τώρα να βρίσκεται στο εξωτερικό και να μην συμμετέχει στα δρόμενα αυτής της κυβέρνησης, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο και την αντίθεσή του με πολλά πράγματα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν πάβει να είναι μια κορυφαία κίνηση. Οπότε, όταν έχεις αυτούς τους δύο να διαφωνούν, θα σας έλεγα βέβαια ότι δεν ξέρουμε και τη στάση της υπόλοιπης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αυτών των 156. Αλλά η τροπολογία, μην ανησυχείτε, θα έρθει τη 12η νυχτερινή, θα είναι κρυμμένη μέσα σε ένα νομοσχέδιο και θα ψηφιστεί όπως ψηφίζονται οι περισσότερες τροπολογίες σε αυτή τη χώρα. Θέλω να πω, για να μπούμε σε μια συζήτηση για το αν υπάρχει περίπτωση να καταψηφιστεί η τροπολογία από μερίδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εκτός των δύο που προανέφερα, οπότε να μην περάσει. Αυτά για το ρεπορτάζ. Γιατί αν θέλετε να κάνουμε τώρα κουβέντα για το τι μπορεί να σημαίνει για τη χώρα, για το κράτος δικαίου, για τη δημοκρατία, για την ίδια τη Βουλή, για τον κοινοβουλευτισμό, μια τέτοια τροπολογία, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, πραγματικά, το πρώτο το οποίο θα σταθώ εγώ είναι ότι μια τέτοια τροπολογία, η οποία θα ρίχνει στα μαλακά τον κύριο Ταλντήλιαν και τη σύζυγό του, να θυμίσω, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Ταλντήλιαν, καταδικαστής, μεταξύ των τεσσάρων, πέραν από τον κύριο Ντήλιαν, είναι και η σύζυγός του, θα σημαίνει την απόλυτη παραδοχή από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ήταν εκείνη η οποία έφερε το πρέτεντρο στη χώρα και το λειτουργήσε και μπήκε στις κρεβατοκάμερες των υπουργών της, των δικών της ανθρώπων, της ηγεσίας του στρατεύματος, και πάει λέγοντας, τα ξέρετε, μην τα επαναλαμβάνω, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και βέβαια θα είναι απόλυτος εξευτελισμός της ίδιας της δημοκρατίας, κάτι τέτοιο. Ήδη, αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, ήδη και μόνο με το άκουσμα του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, θα έπρεπε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα όσα τουλάχιστον συμφωνούν με αυτό, θα έπρεπε ήδη να έχουν επικοινωνήσει μεταξύ τους, ήδη θα έπρεπε οι πρόεδροι να έχουν πάρει τηλέφωνο μεταξύ τους, και θα έπρεπε, έτσι πρέπει να γίνεται σε ένα σοβαρό κράτος, αλλά δεν είμαστε σοβαρό κράτος, και θα έπρεπε ήδη να έχουν συζητήσει το πώς θα χειριστούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πώς θα εμφανιστούν όλοι μαζί, μπετόν αρμέ, απέναντι σε αυτή την κίνηση, στο ενδεχόμενο τέτοια κίνηση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Ήδη έπρεπε να είχε γίνει αυτό. Ήδη. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Μας βάλει ο Νίκος ένα τραγούδι να χαλαρώσουμε λίγο, να πάμε στο break και μισή, να συνδεθούμε και με το ράδιο Ταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους 1η Ιούλη, να δούμε αν μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους λίγο, λόγω του μήνα, και να συνεχίσουμε μετά.

Αυτό. Λοιπόν, για να ρίξουμε ένα ματιά τώρα εδώ στα μηνυματάκια σας. Χρήστο, τι μου λες εδώ πέρα? Λες την άποψή σου για το Τσίπρα? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όλοι έχουμε μια προσωπική άποψη και όλοι έχουμε δικαίωμα να την καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο, έτσι. Ουδέν με πτών και ουδής ψόγος απέναντι στην οποιαδήποτε άποψη, αρκεί να εκφράζεται βεβαίως με κόσμιο τρόπο. Πάντως, ανεξαρτήτως της όποιας άποψης που έχουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό το new entry, να το πω έτσι, είσοδος του με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική σκηνή της χώρας, κρίνεται επιτυχημένη, έτσι. Είτε συμφωνούμε μαζί του, είτε διαφωνούμε, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Με το που μπήκε στην πολιτική σκηνή της χώρας, κάλυψε ένα κενό. Η είδηση, προσέξτε, δεν ήταν η είσοδος του κυρίου Τσίπρα. Η είδηση ήταν το πολιτικό κενό, το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι το είχαν διαβλέψει και το είχαν επισημάνει ως μέγα κίνδυνο για τη δημοκρατία. Διότι επί της ουσίας και πάλι πίσω από το κενό αυτό υπήρχε πάλι με το ένα ή τον άλλο τρόπο ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή η έξοδός του από την πολιτική σκηνή της χώρας, από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το προσωπικό δράμα του ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε, άφησε και ένα μεγάλο κενό στη δημοκρατία. Στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στον χώρο της ενδυνάμει κυβέρνησης. Στον χώρο που το κόμμα, πολιτικά, κομματικά και ιδεολογικά, είναι στον προθάλαμο της εξουσίας. Είναι, αν θέλετε, το αποκούμπι των πολιτών που είναι δυσαρεστημένοι με τις υπάρχουσες πολιτικές και που θέλουν να υπάρχει στην πίσω πλευρά του μυαλού τους μία άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Γι' αυτό είναι σημαντική η αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοκρατίες. Γι' αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία χωρίς ένα δεύτερο εναλλακτικό πυλώνα, κομματικό, πολιτικό, ιδεολογικό. Φεύγοντας λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, άφησε ορφανή, γιατί όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Με το 17% αν θέλετε, αλλά ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Για να μην πάω στο 32% που ήταν ο ορισμός του προθαλάμου της εξουσίας. Κλήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης να αποδείξει ότι μπορεί να καλύψει αυτό το χώρο. Και κατά γενική ομολογία, δεν θέλω να τον αδικήσω τον άνθρωπο, δεν τα κατάφερε. Όχι μόνο γιατί είναι δικές του ευθύνες, γιατί διοικεί ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει πού θα πάει. Απόλυτα διχασμένο, με κάποιους οι οποίοι είναι ερωτευμένοι με τον κύριο Μητσοτάκη από τα χρόνια του Κώστα Σιμίτη και με το Φιλελεύθερο Κέντρο, για να θυμηθώ έκφραση των ημερών, και με κάποιους που είναι ταγμένοι στο αντισύριζα μέτωπο και έχουν. Η δική τους βελόνα έχει κολλήσει τα πρώτα χρόνια της κρίσης, όπου χρεοκόπησαν τη χώρα, βάλαν απέναντί τους όχι τη χρεοκοπία της χώρας και τις τρόικες και τους τότε αρμούς της εξουσίας, αλλά τους πολίτες που διαμαρτύρονται.

0: Γιατί τα είχαμε πει και γι' αυτά. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος έχει μια εμπειρία κυβερνητισμού, μια εμπειρία όπου ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός για 4,5 πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Γιατί κάθισε στα δώματα της εξουσίας, είτε με τους κορυφαίους Ευρωπαίους, είτε με τους κορυφαίους ηγέτες παγκοσμίως, είτε με τις γάτες των Ιμαλαίων, είτε με οτιδήποτε. Και αυτό μην το περνάτε έτσι. Προφανώς και ο κόσμος θέλει αυτός που θα τον κυβερνήσει να έχει μια εμπειρία. Προφανώς και του κόσμου δεν του αρέσει να κάνει πειράματα με αυτόν που θα διαχειρίζεται το πορτοφόλι του. Δεν επιλέγεις τις εκλογές διαχειριστή της πολυκατοικίας σου. Επιλέγεις άνθρωπο που διαχειριστεί τη ζωή σου, το πορτοφόλι σου, τη ζωή των παιδιών σου και το μέλλον των παιδιών σου και το μέλλον της χώρας σου. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Τσίπρας λέγαμε από πριν έρθουν οι δημοσκοπήσεις ότι είχε ένα πλεονέκτημα, πέρα από τις προσωπικές απόψεις του καθενός, έτσι. Την εντυμότητα που έδειξε αυτά τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε, εκεί δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας, αλλά και τα λάθη του. Διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι ουδής είναι αλάθητος. Κανείς δεν είναι αλάθητος. Μόνο οι στυλίτες είναι αλάθητοι, ακριβώς επειδή είναι στυλίτες. Αν κυλάς θα κάνεις και λάθη. Αν πράττεις θα κάνεις και λάθη. Το θέμα είναι να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Θα δούμε αν έμαθε ή όχι. Ή τέλος πάντων βλέπουμε αυτή τη στιγμή, σιγά σιγά. Τα υπόλοιπα είναι προσωπικές ερμηνείες, τις οποίες τις σέβομαι απόλυτα. Να πάμε στο... Ναι, ξεχάστηκα, μιλάω και... Να πάμε στο διάλειμμα, να πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών.
1: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε και το Ραδιοταξί Παρθενών, να δούμε λίγο την κίνηση της ημέρας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Mm-hmm. Με καθυστερήσεις ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Μεταμόρφωση. Στη λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεω και στην κάθοδο από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Συγκρού άνοδο στο ύψος του Φίξ, Βασιλός Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισία στο ύψος των Αβελοκήπων, του Νέου Ψυχικού και στην κάθοδο έχουμε στο Παλαιό Ψυχικό και στη Φιλοθέη. Η Μεσογείος στο ύψος του Χαλανδρίου. Αυξημένη κίνηση στην Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, στην Πειραιώς στο ύψος του Κεραμικού. Στην Ποσειδόνος από το Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάντως είναι γενικότερα σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες μέρες.
0: 1η Ιουλίου είναι. Το περιμέναμε.
3: Ακριβώς. Όσο πάει θα καλυτερεύει. Ναι.
0: Και θα χειροτερεύει για εμάς που μένουμε στην Αθήνα.
3: Αυτό νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στα μηνύματά σας. Τώρα, εντάξει. Μου γράφετε κανένα κενό, δεν κάλυψε ο Τσίπρας. Το κενό που δημιούργησαν οι ολιγάρχες για ένα κόμμα μαριονέτα κάλυψε. Συγγνώμη τώρα, αυτή η ερμηνεία ότι για τους ολιγάρχες. Προφανώς στην Ελλάδα ζούμε. Οι γάτες των Ιμαλαίων ήταν αυτές που κάνανε πάντοτε κουμάντο. Οι οικογένειες της ελίτ και του πλούτου είναι αυτές που κάνουν κουμάντο. Και η προκλητική ασυλία που απελαμβάνουν απέναντι στο κράτος. Το γεγονός ότι διαθέτουν στα χέρια τους και την. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε κάνουν παιχνίδι. Να σας θυμίσω κάτι, επειδή τα λέτε αυτά για τους ολιγάρχες. Όταν όμως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να δημοπρατήσει τις τηλεοπτικές άδειες και με κάποιον τρόπο να βάλει αυτές τις γάτες των Ιμαλαίων, τους ολιγάρχες στους οποίους αναφέρεστε τώρα, να πληρώσουν τουλάχιστον για τη χρήση των δημοσίων συχνοτήτων, όπως γίνεται σε όλο τον πλανήτη και σε όλο τον κόσμο, βρήκε απέναντί του, πέρα από το μπλοκ των ολιγαρχών, βρήκε απέναντί του και τον κόσμο. Δεν τη στήριξε ο κόσμος αυτή την πρωτοβουλία. Δεν κατέβηκε ο κόσμος όλος μαζί στο Σύνταγμα να πει μπάστα ρε αδελφέ. Τι είναι αυτά που λέτε. Γιατί σας πείραξε που έγινε ένας διαγωνισμός και πήγανε οι ολιγάρχες, πήρανε το πιατάκι, το φαΐ τους και πήγαν και κλείστηκαν μέσα μια ολόκληρη μέρα για να δημοπρατήσουν τις άδειες. Γιατί σας ενόχλησε, τι πειράζει δηλαδή. Γιατί ενοχληθήκατε. Γιατί ενοχληθήκατε, μήπως κουράστηκε ο κύριος Σαλαφούζος και ο κύριος Μαρινάκης από την ολοήμερη ταλαιπωρία τους. Δεν θα έπρεπε να πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί για τη χρήση των δημοσίων συχνοτήτων. Δηλαδή οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, ο Νούκα στην αριθμό, τι είναι κουτόφραγκοι που πληρώνουν τις δημόσιες συχνότητες. Και εμείς είμαστε το μοναδικό κράτος.

0: όπου την περιουσία των Ελλήνων πολιτών δεν την πληρώνουν. Και όταν προσπαθήσαμε να το νομοθετήσουμε, περάσαμε το κόμμα που προσπάθησε πριον ο Κορδέλα και καταλήξαμε στο γνωστό 13-0. Δεν στηρίχθηκε τότε. Ωραία είναι να κάνετε κουβέντες για τους ολιγάρχες που κατά τη γνώμη σας βρίσκονται πίσω απ' όλα και αυτοί δημιούργησαν το κόμμα και αυτοί δημιούργησαν τον Αλέξη Τσίπρα και αυτοί δημιούργησαν δεν ξέρω ποιον. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να βάλουμε πλάτη, εκεί μένουμε στο σπίτι, στο πληκτρολόγιο. Προτιμούμε από το πληκτρολόγιο την Επανάσταση. Λοιπόν, τώρα είναι συνέχεια του συστήματος με διαφορετικό, λέει ο Γιώργος, πρόσωπο ο κύριος Τσίπρας. Ναι, Γιώργο μου, υπάρχει περίπτωση να κυβερνήσει κάποιος αν δεν είναι συνέχεια του συστήματος? Για πες εσύ, υπάρχει περίπτωση να κυβερνήσει κάποιος ή να φτάσει να κυβερνήσει κάποιος αν δεν έχει μαζί του και ένα-δύο μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία οι κάτοχοί τους είναι ολιγάρχες? Υπάρχει περίπτωση? Υπάρχει περίπτωση ποτέ ο κόσμος να βγει και να ψηφίσει έναν τέτοιο? Όχι. Όσοι από τους πολιτικούς αρχηγούς και όσα από τα κόμματα, γιατί υπάρχουν και τέτοια, είναι απέναντι σε όλο αυτό και το καταγγέλουν καθημερινά, ερωτοτροπούν με το 3%. Μπαίνω, βγαίνω στη Βουλή. Οπότε, δεν θέλει ο ελληνικός λαός τέτοια, αλλά θέλει. Γιατί σας πειράζει και σας ενοχλεί τώρα? Λοιπόν, τι άλλο? Και μετά ισχύει και αυτό που, όπως το λέει και η Μάρθα εδώ πέρα στο μήνυμά της, αποχώρησε κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας, άφησε πίσω του ένα κενό. Θα μπορούσε να καλυφθεί το κενό από τον οποιοδήποτε. Το ότι δεν καλύφθηκε κάτι σημαίνει. Και σε τελική ανάλυση, ξαναλέω πάλι, η ίδια η ζωή δεν έχει αδιέξοδο. Αποφάσισε να ξανακατέβει, οκ, θα κριθεί στις εκλογές. Δεν μας αρέσει, το μαυρίζουμε. Εγώ λέω δημοσιογραφικά και δημοσκοπικά, στο μέτρο που δίνουμε σημασία στις δημοσκοπήσεις, αρέσει. Τώρα, άλλος μπορεί να έχει την Ερμανία σιγά που δίνει σημασία στις δημοσκοπήσεις, που λυμμένες είναι. Τον θέλουν τον Αλέξη ως εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και γι' αυτό τον προμοτάρουν και φουσκώνουν, γεμίζουν τα αέρα τα πανιά του. Εντάξει, την ακούω και αυτή την. Αλλά ακόμα και εκεί υπάρχει κενό. Όσο και να σας ακούγεται κοινικό. Ακόμα δηλαδή και στον τομέα. Οι ίδιοι ολιγάρχες να έχουν μια εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπήρχε κενό. Και αν η εναλλακτική αυτή κατεβάσει το πρόγραμμά της και στο πρόγραμμά της βλέπω μια πιο φιλολαϊκή, μια πιο φιλοπροοδευτική, μια ματιά που θα αλαφρύνει λίγο τα βάρη από το μισθωτό και το συνταξιούχη που είναι το μόνιμο υποζύγιο που πλήρωσε όλη την κρίση από το 2010 και μετά, ναι, είμαι μαζί με την εναλλακτική. Τα υπόλοιπα, εντάξει. Να πάμε να κάνουμε μια κουβέντα, θέλετε, στο ταβερνάκι της γειτονιάς, να πιούμε δύο ρετσίνες παραπάνω και να κάνουμε ό,τι επανάσταση θέλετε. Όσο θέλετε και για όσο και όποια ένταση θέλετε. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Τα μπερδεύετε κάποιοι. Λοιπόν, την προσωπική μου άποψη την έχω πει. Έτσι. Και για τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναλέω. Λοιπόν, η Αναστασία γράφει ότι ο ίδιος Τσίπρας δήλωσε ότι δεν θα εξαρτηθεί από ολιγάρχες, αλλά από μια γενική πανελλαδική καμπάνια υπέρ της Ελλάς. Ναι, καλά, εντάξει. Ξέρετε εσείς κάποιον πολιτικό αρχηγό που θα πει ότι εξαρτώμαι από ολιγάρχες? Και το θέμα το εξαρτώμαι είναι μέσα σε πολλά εισαγωγικά και με πολλές παρενθέσεις. Δεν μιλάμε για μια εξάρτηση του τύπου ότι θα πηγαίνεις και θα σου λένε τι πολιτική θα ασκήσεις και εσύ θα την ασκήσεις χωρίς άκρητα. Μιλάμε, ας πούμε, για μια εξάρτηση όπου λένε, OK, έχω εγώ μια εφημερίδα. Για παράδειγμα την Ευσύν, λέω τώρα, ναι, εγώ έχω ένα κανάλι, για παράδειγμα το Μέγα, και θα είμαι φιλικός απέναντί σου. Δεν θα σε περάσω πριν ο Κορδέλα, όπως έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Αν αυτό είναι εξάρτηση, εγώ σας λέω ότι χωρίς αυτή την εξάρτηση δεν γίνεται κανένας σήμερα κυβέρνηση. Ακούστε, το μεγάλο πρόβλημα, γιατί για να ασκήσουμε μια κριτική, γιατί πρέπει να ασκούμε κριτική στην εκάστοτε εξουσία, το μεγάλο πρόβλημα στον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνηση του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ενώ κυβέρνησε σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές, βέβαια με άλλες προτεραιότητες να σώσει τη χώρα οικονομικά, είχε τη δυνατότητα να αλλάξει πολύ σημαντικά πράγματα και τα οποία δεν τα έκανε. Η δικαιολογία των ανθρώπων τότε ήταν ότι είχαμε άλλες προτεραιότητες. Να σωθεί η χώρα, να κάνουμε τη συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο. Να είναι μια συμφωνία όχι αυτή που θέλανε και αυτή που μας ήρθε όταν αναλάβαμε την εξουσία, αλλά είναι λίγο διαφορετική. Ένα από τα πράγματα το συζητήσαμε πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, που δεν ήταν άλλο από το. Από πια παράδειγμα, από το διορισμό, από την ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων, των τριών ανώτατων δικαστηρίων της χώρας. Θα μπορούσε δηλαδή να κόψει με μία νομοθετική πρωτοβουλία του, να κόψει κάθε ομφάλιο λόρο μεταξύ της εκτελεστικής παύλα νομοθετικής εξουσίας και της δικαστικής εξουσίας. Το οποίο δεν το έκανε. Εκεί μπορούμε να το ασκήσουμε όση κριτική θέλετε. Και είμαι μαζί σας. Αλλά να ασκούμε τέτοιου είδους κριτική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό, παρακαλώ. Μας το βάλει ο Νίκος εδώ και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Από τα ό,τι να είναι, έχουμε περάσει το δεύτερο μισό. Το καβατζάραμε για πολύ.
1: Ενίκιο, ρεύμα, νερό, φαγητό.
2: Τους αποκαλούν τη γενιά των δύο τρίτων, αφού τα δύο τρίτα του μισθού τους καταλήγουν κάθε μήνα στα έξοδα.
3: Δεν φτάνει ούτε ο μισθός του μήνα, ούτε το τρίτο, ούτε το τέταρτο για τίποτα.
2: Είναι οι φοιτητές που ψάχνουν απεγνωσμένα μια δουλειά για να στηρίξουν τα όνειρά τους.
4: Κάθε φοιτητής πιστεύω ότι θέλει δουλειά. Δεν μπορείς να είσαι έτσι.
2: Οι νέοι που κάνουν δύο και τρεις δουλειές προσπαθώντας να καλύψουν τα βασικά.
5: Δεν υπάρχει πλέον μια δουλειά. Η μόνη λύση είναι από δύο δουλειές και πάνω.
2: Είναι εκείνοι που παραμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, όχι από επιλογή, αλλά γιατί το ενίκιο μοιάζει απαγορευτικό.
6: Πλέον βλέπεις άτομα να έχουν φτάσει στα 30 και ακόμα να ζουν με τους γονείς τους, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
7: Έχω και εγώ παιδιά τα οποία θα κληθώ να υποστηρίξω τώρα που ξεκινάνε τα εργασιακά τους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά. Δεν αισθάνονται ποτέ σίγουρα για τον εαυτό τους.
2: Είναι η γενιά που σπάνια προλαβαίνει να δει το μισθό της ολόκληρο στο λογαριασμό.
1: Οι περισσότεροι βλέπουν ότι τα λεφτά φεύγουν απευθείας με το που μπουν. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες πλέον το να είμαστε λίγο πιο άνετοι.
2: Μια γενιά που μετράει τα έξοδα ξανά και ξανά, προσπαθώντας να καταλάβει πού χάθηκαν τα χρήματα.
8: Είναι το άγχος στο Θεό, δεν βγαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Και όταν φτάνει το τέλος του μήνα, κοιτάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού της και αναρωτιέται τι έκανε λάθος.
9: Είμαι κι εγώ σε κάπου λάθος. Πρέπει να γίνω κι εγώ λίγο πιο σωστός. Αλλά σίγουρα δεν φτάνει. Βλέπεις και από οικογένειες που τα περνάνε δύσκολα. Δεν είναι παράλογοι άνθρωποι στις μέρες μας.
2: Ίσως όμως η σωστή ερώτηση να είναι όχι αν αυτή η γενιά έκανε σωστά τους μηνιαίους υπολογισμούς, αλλά πώς θα αποκτήσει ξανά τις ευκαιρίες να ζήσει πραγματικά.
10: Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή που κάναμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
2: Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, πάνω από 7 στους 10 νέους ηλικίας 17 έως 30 ετών δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά συναισθηματική εξάντληση λόγω της καθημερινότητας. Το 30% αναφέρει ως σημαντικότερο εμπόδιο για τη ζωή του την ακρίβεια, το 25% το στεγαστικό ζήτημα και το 22% τους χαμηλούς μισθούς.
11: Η γενιά αυτή, 18 με 30, αμείβεται με το βασικό να έχει φτάσει 797 καθαρά. Η υποψηφία λαμβάνει αυτό το μισθό και με όλη αυτή την ακρίβεια μένει ίσως και ελάχιστο από το 1 τρίτο.
0: Το Α ήταν το ρεπορτάζ, για να μην αδικούμε και τους συναδέλφους και τα μέσα τα οποία κάνουν τέτοιου είδους ρεπορτάζ. Αυτός είναι ο πυρήνας. Γι' αυτό θα έπρεπε να μιλάμε. Με αυτά θα έπρεπε να ασχολούμαστε. Θα μου πείτε βέβαια και η ασχόληση με τα κόμματα και με την πολιτική και με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην πολιτική. Αυτό είναι ο πυρήνας τους. Γι' αυτό τα κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα, γιατί θέλουμε κάποιοι από εμάς να θεωρήσουν ότι αυτά που ακούσαμε πριν στο ρεπορτάζ είναι τα σημαντικά. Λοιπόν, αυτά λέει ο κόσμος τώρα. Είναι πολλά τα μηνύματα σας και θέλω να αναγκάζομαι να τα διαβάσω, γιατί δεν. Όχι αναγκάζομαι, θέλω να τα διαβάζω. Με ρωτάτε αν κάλεσε ο Τσίπρας σε λαϊκό κίνημα στήριξη του παπά για τον νόμο των συχνοτήτων ή τον πέταξε στα σκυλιά. Όχι, μάλλον το δεύτερο συνέβη. Τώρα, εγώ εξέφρασα μια άποψη για το συγκεκριμένο. Αφού θέλετε να μείνουμε στη θέμα της κριτικής, να σας πω, ας πούμε, ότι μια σωστή άποψη απέναντι στο συγκεκριμένο νόμο και στη συγκεκριμένη που τον έτρεξε, που κλήθηκε να τον τρέξει ο κύριος Παπάς, γιατί δεν το έκανε μόνος του, έτσι. Μέλος μιας κυβέρνησης ήταν ο κύριος Παπάς. Μην κοιτάτε που έχει φάει το ανάθεμα μόνος του. Συναποφασίζαν, έτσι γίνεται στις κυβερνήσεις. Μια σωστή αντιμετώπιση θα ήταν ότι, ακούστε να δείτε, σέβομαι και τη δικαιοσύνη, σέβομαι και το 13-0, παρότι διαφωνώ με αυτό. Προφανώς και κάναμε λάθη. Ίσως το παρατραβήξαμε. Ίσως δεν έπρεπε να τους κλείσουμε όλους μαζί σε δωμάτιο και να αλλάξουμε κάποιους όρους από το συγκεκριμένο διαγωνισμό, να γίνει πιο κομιλφό απέναντι στους ολιγάρχες. Αλλά οι προθέσεις της τότε κυβέρνησης δεν μπορεί να αμφισβητηθούν, και η πρόθεση της τότε κυβέρνησης ήταν να αλλάξει όχι μόνο ένα στρεβλό καθεστώς που έχει να κάνει με την αδειοδότηση των σταθμών, των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά προσπάθησε να εναρμονίσει τη χώρα με τα διεθνώς ισχύοντα. σε όλα τα κράτη του πλανήτη οι συχνότητες, οι τηλεοπτικές συχνότητες και οι ραδιοφωνικές είναι δημόσιες. Ανήκουν στον ελληνικό λαό. Για να κάνει κάποιος χρήση αυτών των συχνοτήτων, πρέπει να τις επινοικιάσει, να τις πληρώσει. Το μοναδικό κράτος του πλανήτη που δεν τις πληρώναμε ήταν εμείς. Μην τρελαθούμε κιόλα. Δεν κρύβονται όλα πίσω από τα γουνάκια και πίσω από το 13-0. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί η ιστορία της χώρας έχει αποδείξει ότι και τα γουνάκια δεν είναι τόσο αδέκαστα. Πολλές φορές τα γουνάκια έχουν και χρώματα. Και τις περισσότερες φορές είναι μπλε. Τι να κάνουμε τώρα, στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν. Παρακάτω. Τι άλλο, τώρα μου λέτε εδώ Γιώργο, εσύ μου λες για το κόκκινο τελείο, ότι είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι θες ούτε το κόκκινο, ούτε κανένα κόκκινο. Ενώ κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και κανένα δημοσιογράφο να είναι όργανο κάποιου. Ακόμα και αν όντως το κόκκινο που είναι, σε αυτό έχεις δίκιο, ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Θες οι δημοσιογράφοι να έχουν τη δυνατότητα να λένε και να εκφράζουν την άποψή τους ελεύθερα, να υπάρχει ένας πλουραλισμός και εσύ να βγάζεις μια γενικότερη, ακούγοντας τα όλα, να βγάζεις μια γενικότερη άποψη. Δεν θες να είμαστε όργανο καθενός. Δεν θες να βγαίνουμε εδώ στα μικρόφωνα και να χαϊδεύουμε κανέναν και να εξυπηρετούμε δικούς μας προσωπικούς ιδιωτελείς στόχους μεταξύ άλλων. Δεν νομίζω ότι το θες αυτό. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, γιατί ακυρώθηκε η δημοπράτηση για τις λογικές άδειες. Ο κόσμος θέλει και τι είμαστε ραδιόφωνο, γίνεται του Τσίπρα. Και τι γίνεται. Να πάει για Πέτρο τώρα. Δηλαδή, ό,τι λέμε, είμαστε του ενός ή του άλλου. Πρόσεξε να δεις τι κίνδυνος υπάρχει πίσω από αυτή την αντίληψη. Βγαίνει ένας δημοσιογράφος και λέει την άποψή του. Σήμερα, ας πούμε, ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας την άποψή μου για τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι θετική. Α, είσαι όργανο του Αλέξη Τσίπρα. Μετά η συζήτηση πήγε κάπου αλλού και άρχισα να κάνω κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και μια σειρά από αποφάσεις του, όπως είναι η δικαιοσύνη ή οι τηλεοπτικές έδρες κτλ. Α, τώρα είσαι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Πραγματικά. Δεν οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε μερικοί. Εντάξει, ξέρω ότι είμαστε σε μια χώρα όπου η ανομία και η ατιμορρησία επί σειρά δεκαετιών. Μας έκανε πάρα πολύ σκοπτικούς απέναντι σε οτιδήποτε. Οτιδήποτε ακούμε, το τσουβαλιάζουμε και το βάζουμε κάπου. Α, αυτός είναι αυτό. Α, αυτός είναι όργανο αυτού. Αυτός είναι. Αρνούμαστε να σκεφτούμε ότι υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο ανεξάρτητοι άνθρωποι που λένε την άποψή τους χωρίς φόβο και πάθος. Και δεν επιδιώκουν και δεν ενδιαφέρουν για τίποτα, γιατί είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που κάνουν. Αλλά υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ηχητικό, στο τρίτο μάλλον. Ηχητικό, δεύτερο δεν θυμάμαι.
12: Το μόνιμο επιχείρημα των παραγόντων της αγοράς είναι ότι τα περιθώρια κέρδους είναι ήδη πολύ συμπιεσμένα. Όμως υπάρχει ένα γεγονός, Σταύρο Μωσή, ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ότι στα προϊόντα των πολυεθνικών που κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες Ευρώπης είμαστε από τις πιο ακριβές αγορές.
13: Και είναι να αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που κάνει μια εταιρεία πολυεθνική. Να πουλάει στην Ελλάδα πιο ακριβά από ό,τι σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που, πρόσεξε, έχει παρόμοιο αριθμό κατοίκων. Δεν λέμε 80 εκατομμύρια με 10 εκατομμύρια.
12: Ανάλογες είναι αγορές, λες.
13: Δες μία περίπτωση ενός τέτοιου προϊόντος. Ναι. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. Ένα βρεφικό γάλα στην Ελλάδα 28 ευρώ και 63 λεπτά. Mm-hmm. Στο Βέλγιο 16 ευρώ και 86 λεπτά. Στη Ρουμανία 24 ευρώ και 34 λεπτά. Δηλαδή έως και 69,8%, 70% πιο ακριβά. Θα μου πεις, μήπως είναι η φορολογία. Δες κάποια άλλα παραδείγματα πριν μπει ο φόρος προστιθέμενης αξίας πάνω. Mm-hmm. Δημητριακά. Τιμή χωρίς ΦΠΑ στην Ελλάδα 9,06. Στο Βέλγιο, νομίζω περίπου τον ίδιο πληθυσμό έχουμε με το Βέλγιο, 6,27. Στην Πορτογαλία 6,16.
12: Και καλά κάνεις και βάζεις την Πορτογαλία, γιατί είναι και αυτή μια απομακρυσμένη γεωγραφικά χώρα, για να μην πει κανείς στην ουσία ότι εμείς είμαστε μακριά και άρα τα μεταφορικά είναι περισσότερα, έτσι.
13: Και μια χώρα που και αυτή έχει περάσει τις ίδιες περιπέτειες με εμάς. Πάμε να δούμε ένα άλλο προϊόν, αναψυκτικό. Τιμή χωρίς ΦΠΑ στην Ελλάδα το λίτρο 1,13, στη Ρουμανία και στην Κύπρο, η Κύπρος έχει πολύ λιγότερους κατοίκους, 0,99.
12: Και πολύ πιο αυξημένα μεταφορικά από εμάς.
13: Δες ακόμη ένα παράδειγμα. Τσάι, φακελάκια στην Ελλάδα πριν ΦΠΑ 0,08. Η μέση τιμή σε περισσότερες από 5 ευρωπαϊκές χώρες 0,04 ευρώ, δηλαδή 100% πιο ακριβά. Άρα ως καταναλωτές αυτό που θα πρέπει να μάθουμε είναι τι είναι αυτό που κάνει και οι τιμές είναι τόσο πιο υψηλές από τις τιμές που οι ίδιες πολυεθνικές στέλνουν αλλού, έτσι ώστε να καταλάβουμε γιατί πληρώνουμε τόσα χρήματα.
12: Ναι. Το ερώτημα τίθεται χρόνια βεβαίως, απάντηση δεν έχουμε λάβει ακόμα σε αυτήν την υπόθεση, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Το Αλφα το ρεπορτάζ, τον ακούσατε, ο Αντώνης Ρόιτερ, έχουμε λάβει, αγαπητέ φίλε Αντώνη, απάντηση. Έχουμε λάβει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί γίνεται πάρτι κερδοσκοπία σε αυτή τη χώρα? για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ένας από αυτούς είναι η διαχρονική ατιμωρησία. Όταν το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι απολαμβάνει διαχρονικής ατιμωρησίας γιατί έχει αλώσει και το χώρο της δικαιοσύνης και δεν είναι ανεξάρτητος, τότε μπορεί κάλλιστα να πράττει κατά το δοκούν. Και το δοκούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, στις αγορές είναι το κέρδος παντή τρόπο. Ένας σημαντικός λόγος λοιπόν είναι η πάγια και διαχρονική ατιμωρησία. Το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς αρμούς κάθε δημοκρατίας, όπως είναι η δικαιοσύνη, έχει αλωθεί εκ των έσω και προς όφελος των ισχυρών, του χρήματος, της ολιγαρχίας. Είναι ο βασικός λόγος. Ένας άλλος λόγος είναι ότι ένας από τους ακόμη πυλώνες της δημοκρατίας, η ενημέρωση, για να μιλήσουμε για την σκούφια μας, έχει αλωθεί και αυτή. Πάλι από τους ίδιους ανθρώπους. Πάλι από τους ολιγάρχες. Γιατί ποτέ δεν μπήκαν πραγματικά ασυμβίβαστα. Οι κουτόφραγκοι στη Μεγάλη Βρετανία, όταν έχουν ασυμβίβαστο, για παράδειγμα, τις δημόσιες συμβάσεις με την κατοχή συχνοτήτων μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους κοροϊδεύουμε. Γιατί εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από αυτούς. Μια που αναφέρθηκα στα ασυμβίβαστα. Όταν αυτοί οι λόγοι που προανέφερα σε μια χώρα ισχύουν και ο ένας και ο άλλος, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και γινόμαστε. Βλέπουμε αυτό το πάρτι της κερδοσκοπίας, το οποίο βλέπουμε και μας κάνει εντύπωση, γιατί για παράδειγμα το βρεφικό γάλα είναι 30 και 40% ακριβότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γιατί. Και ανεχόμαστε να βλέπουμε τους πολιτικούς στην τηλεόραση να το δικαιολογούν αυτό, λέγοντας ότι, α, ξέρεις την Ελλάδα, είναι τα μεταφορικά, αλλά ξέρεις την Ελλάδα, είμαστε λίγοι. Οπότε προφανώς για να έρθουν να πουλήσουν εδώ, οι πολυεθνικές πρέπει να πουλήσουν ακριβότερα. Γιατί οι Βέλγοι είναι περισσότεροι από εμάς, οι Πορτογάλοι είναι περισσότεροι από εμάς, οι Κύπροι που είναι 600.000 είναι περισσότεροι από εμάς. Και αφήνουμε αυτούς τους πολιτικούς να λένε αυτές τις ανοησίες. Και τους αφήνουν και οι δημοσιογράφοι, οι Anchorman και οι Anchor Woman, να λένε αυτές τις ανοησίες και το σύστημα διονύζεται και κάθε τρεις και λιγάκι χρεοκοπούμε και καλούμε τους πολίτες να πάρουν στην πλάτη τους τη χρεοκοπία και μας ξεχρεώσουν. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, έχουμε ακόμα ένα χρόνο, ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό.
14: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.
0: Ναι, σε πιστέψαμε, μην διρυγνύεις τα ματιά σου γι' αυτό, είμαστε σίγουροι όλοι. Ακόμα και οι ψηφοφόροι σου είναι σίγουροι γι' αυτό, ότι ο στόχος είναι η προστασία μας. Λοιπόν, τι ακούσαμε εδώ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα. Ο κάθε Έλληνα αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, προκειμένου να ανακοινώσει ότι το πλαφόν μας τελείωσε. Προσέξτε, πλαφόν στο κέρδος για 2.000 προϊόντα. Μεταξύ αυτό ήταν κάτι μανταλάκια και κάτι, δηλαδή προϊόντα που δεν αγοράζει κανείς. Μας τελείωσε και τι θα το αντικαταστήσει. Μια συμφωνία κυριών, η οποία, προσέξτε, θα έρθει το Σεπτέμβριο, τώρα το καλοκαίρι δεν μας απασχολεί, είναι τα μπάνια του λαού. Το οποίο απλά θα δεσμευτούν ποιοι, τα καρτέλ θα δεσμευτούν, τα οποία 5 χρόνια κερδοσκοπούν αγρίως, ότι δεν θα ανεβάσουν άλλο τις τιμές. Πόσο άλλο? Τις έχουν ανεβάσει ήδη 40% τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν χρειάζεται να ανεβάσουν άλλοι. Ήδη παράγουν τεράστια κέρδη. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, δεν έχουμε χρόνο. Τελειώσαμε και η σημερινή πρέσα ήταν. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Νίκος Βετσιμίας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα τα πούμε μαζί αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά. Oops.
15: Για πες.
16: Λάθος λοιπόν. Λάθος πολύ.
15: και μέχρι βάθος λάθος μιλάνε.
16: Σπρώχνω εγώ, σπρώχνεις εσύ, σπρώχνω μας το λιμάγκονιες και μάλλον το διαλάμε.
15: Κάνεις θέμα στο Twitter λάθος μου.

0: κόκκινο.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Τραγωδία σημειώθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου η μεγάλη πυρκαγιά άφησε πίσω τις δύο νεκρούς. Ένας 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι της οικογένειας, ενώ αργά το βράδυ βρέθηκε και δεύτερη απανθρακωμένη σωρός μέσα στην κατοικία, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει σε 12χρονο παιδί, με την ταυτοποίηση να αναμένεται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατοικία που βρίσκεται σε δασική έκταση στα όρια της Λυτής περικυκλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Η μητέρα απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, ενημέρωσε τους διασώστες ότι μέσα στο σπίτι είχαν παραμείνει το παιδί της και ο σύντροφός της. Στην περιοχή είχαν σταλεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο θύματα εγκλωβίστηκαν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του συμβάντος. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην οδό Αλκμίνης 22, την ώρα που σε διπλανό οικόπεδο εκτελούνταν εργασίες κατεδάφισης και εξκαφής για νέα οικοδομή. Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το κτίριο είχε εκενωθεί έγκαιρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί αναφορές κατοίκων για μετακίνηση και κλίση του κτιρίου, ενώ την ημέρα του συμβάντος γίνονταν εργασίες σταθεροποίησης. Η πολυκατοικία είχε αναγερθεί τη δεκαετία του 70, με τεχνικούς να εκτιμούν ότι η παλαιότητα δεν αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει την κατάρρευση και να εξετάζουν πιθανή αστοχία στις εργασίες του όμορου οικοπαίδου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και 2 εργαζόμενοι, με κατηγορίες για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, ερευνώνται καταγγελίες ότι μετά την κατάρρευση άτομα αποχώρησαν από το εργοτάξιο με όχημα του έργου, ενώ εξετάζεται και αναφορά κατοίκων ότι όταν προειδοποίησαν για την κλίση του κτηρίου, φέρεται να έλαβαν την απάντηση ότι και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Τη νέα ηγεσία του Αριουπάγου επέλεξε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη θέση του Προέδρου του Αριουπάγου για την επόμενη τετραετία τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ στη θέση του Εισαγγελέα του Αριουπάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας και περιορίζεται σε σχολιασμό των προβλημάτων αντί να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Ο Αριστοτέλης Χατζής είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών, ενώ νοσηλευόταν από τις 22 Ιουνίου. Η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ανακοίνωσε τη διασωλήνωσή του και απίφθηναν κάλεσμα για ολοήμερη συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του Ταμτάκου στο ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ νέος εισαγωγικός δασμός για ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπλεξαν τη χώρα. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε στη συνοικία Λος Κοράλες, όπως ανακοίνωσε οι αρχές, δίνοντας μια σπάνια στιγμή αισιοδοξίας μέσα στην εκτεταμένη καταστροφή. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.943, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 10.000. Παράλληλα, υπάρχουν φόβοι για σημαντική αύξηση των θυμάτων, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Γαλλία επικράτησε άνετα του Σουηδίας με 3-0 και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Πρόκριση και για το Μεξικό που νίκησε με 2-0 το Κουαδόρ, ενώ η Νορβηγία ξεπέρασε με 2-1 το εμπόδιο της ακτής Ελεφαντοστού.
5: Ο καιρός.
6: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να παραμένει γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα έως 36 και στη Θεσσαλονίκη έως τους 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη. Mm-hmm.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπυρός Ουρμουλίδης στο μικρόφωνο, Νίκος Πετσιμέας στους ήχους, Χαρίς Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλιώς. Ο άνθρωπος της εκπομπής, το ξέρετε, είναι η κυρία Γκυλφόιλ. Έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Προσέχουμε το τι κάνει και τι λέει. Είδε λοιπόν και την κυρία Λατινοπούλου. Θα δει και άλλους. Λέει θα καλέσει και τον Γιώργο Παπανδρέου ως πρώην πρωθυπουργό. Θα καλέσει και αρχηγούς κομμάτων. Άλλωστε, δεν μπορεί να κουνηθεί από το πόστο της ως τις 8 Ιουλίου που τελειώνει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επομένως, έχει χρόνο να τους δει όλους. Γιατί όχι. Θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη σε τεχνολογικά μονοπάτια, γιατί η είδηση της ημέρας είναι η πιστοποίηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα έχουν και application στη διάθεσή τους με τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα θα γίνουν τα εγκαίνια όλης αυτής της διαδικασίας. Θα γίνει παρουσίαση από τον κύριο Μητσοτάκη. Η πλατφόρμα που τιτλοφορείται ICO αποτελεί μια νέα ψηφιακή υποδομή που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της καθημερινής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, θα είναι πιστοποιημένη αυτή. Δεν θα είναι σαν όλους τους άλλους, θα μπορεί ο πάσα ένας και πάσα μία τώρα να γίνεται βουλευτής. Προχωρούν τα πράγματα. Προχωράνε τα πράγματα και είναι η κυβέρνηση αυτή φροντίζει γι' αυτό. Λοιπόν, παρακολουθήστε λοιπόν τους πιστοποιημένους πλέον βουλευτές με application και με τεχνητή νοημοσύνη ο καθένας στο σακάκι του. Ρούμπιο ή Χέτσκεθ στην Αθήνα. Αυτό είναι το νέο πλάνο, η νέα ελπίδα μας. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουρασμένος και δεν θα περάσει από την Αθήνα, δεν θα κάνει μια στάση πριν ή μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Καλό μήνα κιόλας, δεν είπαμε από την αρχή καλό μήνα. Σε λίγες μέρες λοιπόν θα είναι αυτή η σύνοδος, η πολύ διαφημισμένη και πολύ συζητημένη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υπήρχε η προσπάθεια της κυρίας Γκυλφόιλ και της κυβέρνησης να κάνει μια στάση μερικών ωρών ο Τραμπ πριν ή μετά εδώ στην Αθήνα. Φαίνεται ότι αυτό δεν βγαίνει. Έτσι τώρα ή ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπουργός Πολέμου λέγεται εκεί, όχι άμυνας, ο ένας από τους δύο ή και οι δύο να κάνουν ένα stop στην Αθήνα πριν ή μετά. Αυτή είναι λοιπόν η νέα ελπίδα. Θα δούμε. Πάντως η Ακρόπολη, εφόσον δεν θα έρθει ο Τραμπ, φαίνεται τη γλιτώνει. Δεν θα έχουμε ομιλίες από την Ακρόπολη για ανθρωπότητες, δημοκρατίες κτλ. Έτσι η κακομερία Ακρόπολη δεν θα το πάθει και αυτό. Έτσι φαίνεται και έτσι ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος έτσι θα είναι. Κάνει τα πάντα πάντως, όπως λέμε, η κυρία Γκυλό, που σας είπαμε, η κυρία Γκυλφόιλ, για να γίνει κάποια επίσκεψη κάποιου αξιωματούχου Αμερικανού τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, και το λέγαμε και χθες, η ασπίδα του Αχιλέα, αυτό το περίφημος θόλος, ο αμυντικός θόλος, τον οποίο όλο αυτό το σύστημα ραντάρ και εκτόξευσης πυράβλων αγοράζεται από το Ισραήλ. Τελικώς μέχρι τα τέλη Ιουλίου, λέει, έτσι μαθαίνουμε, στο Κισαία θα συζητηθεί το όλο θέμα, θα εγκριθεί οριστικά και στις λεπτομέρειές της η προμήθεια των 3 δισεκατομμυρίων. Να το ξαναπούμε, είναι ένα σύστημα ραντάρ και πυράβλων εκτοξευτών, όλο μαζί αυτό, για να αντιμετωπιστούν οι πυραυλικές επιθέσεις από την Τουρκία, διότι αυτός είναι ο εχθρός της χώρας. Διαβάζουμε επίσης ότι σκάβουν, λέει, τα νησιά για να γίνει υπογειοποίηση διαφόρων υποδομών, στρατιωτικών υποδομών. Έχουν πάθει όλοι οι Ιράν, διότι είδαν ότι το Ιράν έχει σκάψει τα βουνά και ήταν από κάτω για συγκεκριμένους λόγους. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό η πατέντα έρχεται και εδώ, έρχεται προς τα δω. Όπως έχουν πάθει όλοι και με τα drones, έτσι, γιατί ο πόλεμος, κακά τα ψέματα, πλέον και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία διεξάγεται με αυτούς τους τρόπους. Δεν στέλνεται στρατός, άνθρωποι, αλλά μηχανήματα, τα οποία βεβαίως επίσης σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμιά
μην ξεγελιόμαστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τα καινούργια κόλπα. Πριν από αυτά όλα όμως, αν θα έρθει ο Ρούμπιο ή ο Χέξεθ ή δεν ξέρω ποιος άλλος Αμερικάνος, αν θα έρθει στην Αθήνα, στην κυβέρνηση υπάρχει μια άλλη ανησυχία και μαθαίνουμε ότι υπάρχουν έτσι κακές γλώσσες, το λένε αυτό, υπάρχουν κάποιοι καυγάδες εκεί. Λένε ότι γίνεται μια συζήτηση για νομοθετική παρέμβαση που θα αφορά το Πρέταντορ και με αναδρομική ισχύ μάλιστα. Άρα θα αγγίζει και τον κύριο Ντίλιαν αυτό, τον καταδικαστέντα για την πώληση και χρήση του Πρέταντορ. Θα το δούμε, θα το δούμε. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες στους διαδρόμους πάντως. Μια τέτοια εξέλιξη, αν ισχύει αυτό το, εν πάση περιπτώσει όλο αυτό, δεν μπορεί να αφήσει εκτός τον κύριο Γεραπετρέτη, γιατί μιλάμε για νομοθετική ρύθμιση. Μόνο που εμπλέκεται και ο κύριος Δένδιας ως πρώην εξωτερικών και εν άμυνας στο όλο θέμα. Μην ξεχνάμε ότι το Predator πουλήθηκε σε άλλες χώρες, δόθηκε αυτή η άδεια. Τότε η τελική άδεια για την εξαγωγή του Predator μέσω Ελλάδας σε άλλες κυβερνήσεις της Αφρικής, τι ήταν αυτό, δόθηκε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Επομένως εμπλέκονται όλοι αυτοί οι παράγοντες και δεν φαίνεται ότι όλοι συμφωνούν με όλα και με τις όλες τις διατάξεις. Γι' αυτό και ακούγονται διάφορες φήμες και φωνές για διαφωνίες και άλλα τέτοια. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Κρατήστε πάντως ότι η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό. Έτσι φαίνεται. Λέμε, οι κακές γλώσσες είπαν, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι μόνο οι κακές γλώσσες που το λένε.

Exxon Mobil και Qatar Energy υπέγραψαν τις συμφωνίες για τα κοιτάσματα Γλάφκος και Πήγασος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχει πιστοποιηθεί πλέον ότι είναι αξιοποιήσιμα, πλήρως αξιοποιήσιμα αυτά τα κοιτάσματα. Γίνονται έρευνες εδώ και καιρό, παρά τις τουρκικές οχλήσεις και τις απειλητικές ακόμα και πολεμικές ενέργειες που έχει κάνει στην περιοχή της Κύπρου η Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και σε βάρος ξένων εταιριών, ιταλικών πρωτίστως, όχι απέναντι στην Exxon Mobil, όχι απέναντι στο Κατάρ πάντως. Και η Κυπριακή Δημοκρατία, Exxon Mobil και η Qatar Energy υπέγραψαν δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα αυτά στην περιοχή Γλάφκος, στα οικόπεδα όπως λέγονται Γλάφκος και Πήγασος, καθώς και μια δήλωση για τη συνεργασία, για τη συνέχιση μάλλον της συνεργασίας τους. Δήλωση την οποία έχει υπογράψει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σαφώς είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, την ώρα που τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πάνε με τον ίδιο τρόπο. Η Exxon Mobil αποχωρεί και από την Κρήτη, οι αμερικανικές εταιρείες έχουν μείνει στο Ιόνιο, εκεί στην Κρήτη δεν πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί και οι τουρκικές οχλήσεις αυτή τη στιγμή να οδηγούν τις αμερικανικές εταιρείες να το ξανασκέφτονται, να κάνουν πίσω, διότι σε κάθε περίπτωση είναι λίγες οι εταιρείες στον κόσμο που μπορούν να διεξάγουν τόσες έρευνες επί μακρών, έρευνες που έχουν μεγάλο κόστος και χρειάζονται ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό για αυτά τα βάθη. Επομένως, εκεί μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο συνεχίζει να επιδρά, όσο και αν λέμε βεβαίως παράνομο, παράλογο. Είναι ένα τρελό πράγμα, όποιος δει και το σχέδιο στο χάρτη θα το καταλάβει, δεν χρειάζεται να έχεις νομικές γνώσεις ή άλλες γνώσεις. Αλλά πάντως, εν της πράγμαση, de facto, επηρεάζει την κατάσταση. Έχει ενδιαφέρον ότι η Ιταλία και την Ισία πλέον προσφεύγουν στον ΟΗΕ σε βάρος αυτού του λεγόμενου τουρκολιβικού συμφώνου για καθορισμό ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, κάτι που έχουν υπογράψει από το 19 οι δύο χώρες. Τώρα το θυμήθηκαν οι Ιταλοί εν πάση περιπτώσει, αλλά το κάνουν τώρα μαζί με την Τινησία, σε συνεργασία με την Τινησία που γειτονεύει με τη Λιβύη, και έχει ενδιαφέρον και αυτό.

Μια και μιλάμε όμως για τα ενεργειακά και αναφερθήκαμε στο τι συμβαίνει νοτίως της Κρήτης, όπου υπάρχει μεγάλος δισταγμός που μπορεί να οφείλεται στην όχι και τόσο αισιόδοξα μηνύματα που βγαίνουν από τις πρόδρομες εργασίες που υποτίθεται γίνονται εκεί από την ExxonMobil. Μπορεί να οφείλονται όμως και σε λόγους διπλωματίας, για να μην έρθουν σε αντιπαράθεση Αμερικανοί, αμερικανικές εταιρείες εν προκειμένου, άρα αυτομάτως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, με την Τουρκία. Είναι θέμα σύνθετο αυτό να το διαπιστώσει κανείς στην πραγματικότητά του. Δεν είναι τόσο εύκολο και οφείλει να το διαπιστώσει βεβαίως το ελληνικό κράτος και οι υπηρεσίες του. Αλλά τώρα πόση εμπιστοσύνη μπορείς να έχεις ότι θα πούνε και την αλήθεια, τι ακριβώς σημαίνει. Αλλά γενικώς τα ενεργειακά του σχέδια και οι μεγαλοστομίες δεν οδηγούν σε στέρεες πράξεις και αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Παπασταύρου μαζί με επιχειρηματίες, πρωτίστως τον κύριο Εξάρχο, ασχολούνται με το κάθετο διάδρομο. Με ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει ορίζοντα και δεν παράγει ελπίδες, διότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πληρώσουν γι' αυτό, θέλουν να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να το πληρώσουν, γιατί να το κάνουν. Η Ουκρανία, όσο αέριο και αν σταλεί αμερικανικό LNG εκεί, δεν έχει να το πληρώσει. Πρέπει να το πληρώσει κάποιος άλλος, δηλαδή οι Ευρωπαίοι που επίσης δεν θέλουν. Άρα, τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Τρέχει ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Εξάρχου, Αθήνα, Τέξας, Ουάσιγκτον, πέρα δόθε, αλλά δεν βγαίνει άκρη. Και δεν υπάρχουν και οι απαιτούμενες ποσότητες αμερικανικού LNG να γεμίσουν αυτόν τον διάδρομο, αν και εφόσον και όταν υποτίθεται θα πραγματοποιηθεί και θα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες. Ούτε η νέα βουλγαρική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη αυτή τη στιγμή, προφανώς βλέποντας τις πραγματικότητες, βλέποντας δηλαδή ρεαλιστικά τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα όλες αυτές οι μεγαλοστομίες της ελληνικής κυβέρνησης δεν αποδίδουν. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην υποστηρίζουμε την αξιοποίηση πλούτου, του ελληνικού πλούτου. Αντιθέτως, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους τους Έλληνες πολίτες αυτό, για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικονομία. Και μακάρι και στο Ιόνιο να προχωρήσουν. Υπάρχουν και περιβαλλοντολογικά προβλήματα βεβαίως, όλα αυτά τώρα μιλάμε για όμως την πραγματικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, και μιλάμε και για ότι πάντα υπάρχουν τρόποι και να προστατευτεί το περιβάλλον και να γίνει αξιοποίηση του ορυκτού, του ενεργειακού πλούτου της χώρας. Για όλα υπάρχει τρόπος, αρκεί να τηρηθεί το μέτρο, το οποίο είναι ο καλύτερος οδηγός για τα πάντα. Μακάρι λοιπόν να γίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά το θέμα δεν είναι να μαζεύουμε ψηφαλάκια και να πανηγυρίζουμε για τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Το θέμα είναι να γίνεται πραγματικά η δουλειά που πρέπει να γίνεται. Τι ώρα.

Πάμε στα πολεμικά. Πάμε πρώτα Νετανιάχου Ερντογάν. Συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση. Είναι φραστική τώρα, είναι υψηλή οι τόνοι χρησιμοποιούνται με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων που έγινε, όπως λέγαμε και χθες, σε μια όχι αθώα στιγμή. Δηλαδή το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων λόγω της σκληρής αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Δεν υπάρχουν εδώ αγαθές προθέσεις. Και το έκανε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει στην πλάτη της μια γενοκτονία, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Και στη Γάζα και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Επομένως, μόνο καχύποπτος μπορεί να είναι κανείς. Έτσι κι αλλιώς η γενοκτονία των Αρμενίων είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχει αναγνωριστεί από αρκετές χώρες στον πλανήτη παρά τις προσπάθειες των Τούρκων για το αντίθετο. Έχει τεθεί το θέμα στον ΟΗΕ, υπάρχουν και ψηφίσματα σχετικά. Επομένως, το θέμα μας δεν είναι αν θα αναγνωρίσει και το Ισραήλ, μια χώρα που ενέχεται και κατηγορείται για γενοκτονία που διεξάγει αυτή τη στιγμή. Αλλά συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση Νετανιάχου Ερντογάν. Ο Νετανιάχου του λέει του Ερντογάν ότι δεν είσαι ο Οθωμανός Σουλτάνος και μην ονειρεύεσαι ότι θα κατέβεις στα Ιεροσόλυμα. Ο Ερντογάν λέει τα δικά του. Το πράγμα γίνεται πολυπλοκότερο, γιατί όπως εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια σας έχουν ενημερώσει και νομίζω ότι δεν το κάνει και κάποιος άλλος το συγκεκριμένο, αν και βλέπω τώρα δημοσιεύματα που μιλάνε για την εμπλοκή της Τουρκίας και στο Λίβανο. Ο Τραμπ είναι αυτός που ζητά την βοήθεια του Ερντογάν για να πείσει τη Χεζμπολάχ να κάνει λίγο πίσω, να κρατήσει μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι στο Ισραήλ, έτσι ώστε και το Ισραήλ να κάνει ένα βήμα πίσω. Αυτά πιστεύει ο Τραμπ και ζητά την εμπλοκή του Ερντογάν. Εξού και όλες αυτές οι φιλοφρονίες των τελευταίων ημερών, όπου ο Τραμπ λέει και πάλι ο Ερντογάν είναι πολύ μεγάλος ηγέτης, έχει ρόλο η Τουρκία στην περιοχή και εγώ θα πάω με δώρα στην Τουρκία με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα τους δώσω και τα F-35 και τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ και όλα αυτά. Αυτός είναι ο στόχος. Ο Τραμπ προσπαθεί με κάποιο τρόπο να ισορροπήσει την ανώμαλη κατάσταση που ίδιος έχει δημιουργήσει στη Μέση Ανατολή, προσπαθεί με κάποιο τρόπο να απεμπλακεί, δεν είναι εύκολο. Δεν τηρούνται και οι όροι του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν αψιμαχίες. Όλο πρόκειται να γίνεται μια συνάντηση στην Ντόχα αυτές τις ώρες. Δεν έχει γίνει ακόμα. Θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Είμαστε στην εποχή του Τραμπ. Πέφτουν υπογραφές για ένα θέμα. Δεν τηρείται τίποτα. Άλλα αντάλλων, μετά βλέπεις βομβαρδισμούς, λέει δεν πειράζει, συνεχίζεται όμως. Ισχύει η συμφωνία για εκεχηρία, αλλά συνεχίζουμε και τον πόλεμο. Τα ίδια γίνονται και στο Λίβανο. Έχει γίνει μια συμφωνία για εκεχηρία στο Λίβανο. Δεν τηρείται απολύτως τίποτα από τους Ισραηλινούς. Η Χεζμπολάχ λέει δεν συμφωνώ με αυτό που έχει συμφωνηθεί. Μήλος. Και ο μήλος αυτός δυστυχώς θα συνεχιστεί και είναι σε βάρος της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρισκόμαστε και εμείς. Και με διάφορους τρόπους εμέσως εμπλέκεται και η Ελλάδα και αυτά τα συζητάμε και τα παρακολουθούμε συνεχώς.

Βλέπω ένα μήνυμα, ρωτάει η κυρία Βάσο τι γίνεται με τη γενοκτονία των Ελλήνων. Εδώ υπάρχουν ακόμα δυσκολίες και είμαστε μακριά από το να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων και των Έλληνων της Μικράς Ασίας γενικότερα από τους Τούρκους. Είναι πράγματα που έχουν καθυστερήσει και από ελληνικής πλευράς. Αν ρωτάτε τι θα κάνει το Ισραήλ, υπάρχει μια συζήτηση εδώ στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες ότι το Ισραήλ θα αναγνωρίσει στη συνέχεια πάλι στο ίδιο πλαίσιο και στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με την Τουρκία και αυτή τη γενοκτονία, τη γενοκτονία των Ποντίων. Αν αυτό ρωτάτε, αν αυτό υπονοεί το μήνυμά σας.

0: Ναι. Νομίζω όμως ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί σας.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλή σας ημέρα και πάλι. Λοιπόν, ο Κηφισός παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Αθηνών στον δρόμο προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες έχουν πυκνή κυκλοφορία αρκετά, ειδικά στην Πειραιώς από το ύψος του Γκάζη μέχρι και την Ομόνοια, καθώς επίσης και στη Συγκρού από το ύψος της Χαροκόπου μέχρι και τις Στήλες. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος η κίνηση ξεκινάει από τη λεωφόρο Αμφιθέας μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Πρώτη μέρα του μήνα και να πούμε το αυτό. Είμαστε εδώ στο κόκκινο, αλλά είναι και στο κόκκινο οι δρόμοι στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Λέγαμε προηγουμένως για την κατάσταση μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Και ναι, τώρα υπάρχει πληροφορία ότι είναι καθοδόν οι απεσταλμένοι του Τραμπ για την Ντόχα, του Κατάρ, όπου θα συναντηθούν με Ιρανούς, δηλαδή Κουσνέρ και Γουίτκοφ, έτσι ο γαμπρός και ο μόνιμος ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για όλες τις δουλειές, για όλους τους πολέμους και για πολλά ακόμα. Άρα εκεί θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Μέσα σε αυτό το χάος, το χαοτικό περιβάλλον το οποίο ισχύει έτσι κι αλλιώς, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, έχουμε, κύριε Νίκο, μας έχουμε. Ναι, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επιτιμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα επίσης. Καλημέρα, κύριε Σουρμελίδη.
0: Λοιπόν, έχουμε, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, αν συμφωνείτε. Έχουμε αυτήν την πολυδιαφημισμένη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην Τουρκία σε λίγες μέρες, 7-8 Ιουλίου, όπου ο Ερντογάν, νομίζω, θα ακούσω και την άποψή σας, ότι έχει καταφέρει σε ένα βαθμό να στρέψει τα φώτα πάνω το σαν να πρόκειται για μια σύνοδο που τον αφορά μόνο αυτόν. Και είναι αυτός ο πρωταγωνιστής και θα συζητηθούν τα περί Τουρκίας εκεί και οι σχέσεις του ιδίου με τον Τραμπ. Ναι, δεν ξέρω αν κάπως είναι έτσι η εικόνα για την οποία περιέγραψα.
1: Είναι αυτό το στοιχείο που αναφέρατε, είναι όντως ένα από τα σοβαρά σημεία της διάσκεψης κορυφής. Θα συζητηθούν βεβαίως και θέματα που έχουν σχέση με το ΝΑΤΟ, με την πρόθεση του Ερντογάν, του Τραμπ, να το προσανατολίσει προς τις δικές του κατευθύνσεις, να του δώσει δηλαδή έναν τόνο πιο έντονο συμβατό με τις αμερικανικές επιδιώξεις. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα ζητήματα, είναι και τεχνικά θέματα. Οπωσδήποτε όμως έχει επιτύχει ο ίδιος, δηλώνοντας ότι θέλει πολύ να δει τον Ερντογάν και ότι γι' αυτό πηγαίνει στη διάσκεψη και όχι γιατί τον ενδιαφέρουν τα λοιπά θέματα. Και επίσης έχει δηλώσει ότι θα του κάνει ένα δώρο, ότι θα του παράσχει κάτι που θα του φανεί πολύ ωραίο του Ερντογάν. Επομένως τα φώτα έχουν στραφεί σε αυτήν ακριβώς. Σε αυτό,
0: ναι, έχετε δίκιο. Είναι και ο Τραμπ που έχει συμβάλει σε αυτό, διότι έχει τους δικούς του λόγους.
1: Έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό.

0: με την δήλωση που έκανε και έχουν αρχίσει να διατυπώνονται διάφορες εικασίες του τι ακριβώς θα είναι αυτό το οποίο θα ανακοινώσει και θα ικανοποιήσει τον Τούρκο πρόεδρο. Πολλοί θεωρούν ότι θα είναι ίσως η απόφαση να του χορηγήσει κινητήρες για τα τουρκικής κατασκευής αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Επίσης, ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να τον διαβεβαιώσει ότι προχωρεί ικανοποιητικά η όλη του προσπάθεια, του Τραμπ εννοώ, για να χορηγηθούν τα περίφημα F-35 στην Τουρκία. Νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα αφορά αυτά τα θέματα.
1: Πάντως, για να το κάνει ο Τραμπ αυτό, θέλει την Τουρκία παίχτη με ρόλο στην περιοχή.
0: Βεβαίως. Ήθελα να πω ότι ανεξαρτήτως τώρα του περιεχομένου που θα έχει αυτή η υπόσχεση και αυτή η δήλωση που αναμένεται, το ότι ο Τραμπ έχει δώσει τόση έμφαση στην Τουρκία, συνιστά αυτό καθεαυτό μία αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ως προς το κύρος της, τουλάχιστον μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Και επιβεβαιώνει αυτό που από την προεκλογική περίοδο είχε από πολλούς επισημανθεί, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνουμε και εγώ, ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε καθόλου την φιλία με την οποία τόσο εμφατικά ετώνιζε ο Τραμπ προς τον Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτό είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική και ως προς τον ρόλο της Τουρκίας, η οποία θέλει να έχει μια διεθνή επιρροή στις εξελίξεις, αλλά και ειδικότερα ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μια αναβαθμισμένη Τουρκία από πλευράς Αμερικής είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα θελήσει να χρησιμοποιήσει την ισχύ αυτή, την αναβάθμιση αυτή και έναντι της Ελλάδος. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
1: Ωραία, ήθελα έτσι καλώς να σας ρωτήσω και για τους Ευρωπαίους και για την Ελλάδα. Αφού πήγατε στην Ελλάδα, σε αυτή τη σύνοδο ποιες φαίνεται να είναι οι επιδιώξεις της ελληνικής διπλωματίας? Φαίνονται, υπάρχουν, τις ξέρουμε, θα τις διαπιστώσουμε εντός των ημερών? Τι ακριβώς γίνεται?
0: Θα τις διαπιστώσουμε εντός των ημερών.
1: Εντός των ημερών.
0: Ομολογώ ότι δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουν έτσι στη δημοσιότητα τουλάχιστον στοιχεία που να επιτρέπουν μια εξειδίκευση των ειδικότερων θέσεων που η ελληνική πλευρά θα υποστηρίξει. Πιστεύω όμως ότι, διότι είναι λογικά συναγόμενο συμπέρασμα αυτό, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει αντιληφθεί ότι αυτές οι κινήσεις Τραμπ αναβαθμίζουν, ενισχύουν πολύ την τουρκική πλευρά και θα έχει καταστρώσει κάποια τεχνική, κάποια γραμμή για την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. Εκείνο το οποίο θα έλεγα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό εγκαίρως η Ελλάδα να έχει υπόψη της και κάποιες κινήσεις που θα αντιμετωπίζουν και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της Τουρκίας, αλλά κυρίως και το περίφημο θέμα ανακοίνωση νόμου για την γαλάζια πατρίδα.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Νομίζω ότι εάν ο Ερντογάν δεχθεί μία ενίσχυση από την πλευρά του Τραμπ, που ήδη την έχει δεχθεί με την εξαγγελία ότι πάει ειδικά για να τον δει και ότι θα του κάνει ένα δώρο, αυτό θα τον θεωρήσει πολύ σημαντική στήριξη για την ανακοίνωση του νομοσχεδίου που είναι από κάθε άποψη τελείως απαράδεκτο για μας. Και εκεί χρειάζεται να παρατηρήσει κανείς ότι είναι επιβεβλημένο, όχι απλώς χρήσιμο και σκόπιμο, αλλά επιβεβλημένο να εξηγηθεί από ελληνικής πλευράς ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο είναι απολύτως απαράδεκτο. Και είναι επιβεβλημένο επίσης να μην επικρατήσει το πνεύμα που συχνά υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις στον χειρισμό τέτοιων θεμάτων από ελληνικής πλευράς, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε ένταση, ότι δεν θέλουμε να θεωρηθούμε ότι είμαστε οι ταραξίες που φέρνουμε συνεχώς προβλήματα στην συμμαχία και οι συνεχώς διαμαρτυρόμενοι, και όταν θα έρθει το νομοσχέδιο θα δούμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται και τότε θα αντιδράσουμε. Ξέρουμε περί τίνος περίπου πρόκειται, την ουσία την γνωρίζουμε. Και όσοι ήταν ο άλλωστε το έχει εξηγήσει, το έχει παραδεχθεί και το έχει δηλώσει και στον κύριο Γεραπετρίτη, ότι πράγματι υπάρχει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και πρέπει εν γέρος αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη και να αντιδρούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω με όλες μας τις δυνάμεις.
1: Κύριε Καραϊτίδη, τόση ώρα σας ακούω, μου έρχεται στο μυαλό ότι μετά τη σύνοδο μπορεί να αντιμετωπίσουμε κινήσεις τουρκικές με τη φόρα δηλαδή που θα του έχει δοθεί του Ερντογάν, που ήδη του δίνεται αυτός ο αέρας στα πανιά του, ας πούμε, ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε κινήσεις και μέσα στο καλοκαίρι, το έχει ξανακάνει.
0: Δηλαδή εννοείται κινήσεις προκλητικές.
1: Ναι, δηλαδή ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου που θέλουν και αυτοί και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία θα έρθουν σε τριβές. Θα έρθουν σε τριβές. Ή το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας που μπορεί να το φέρει και γρηγορότερα. Ναι. Έχουν πει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά μπορεί τώρα γρηγορότερα, ναι.
0: Μα ακριβώς. Ακριβώς αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι θα είναι μια ενθάρρυνση προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Διότι είναι κάτι που έχει εξαγγελθεί. Και κατά συνέπεια η Τουρκία προτίθεται να το εφαρμόσει σε πρώτη ευκαιρία.
1: Κύριε Καραϊτίδη, τώρα πάμε όμως και κάπως στην Ευρώπη, πάντα με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι υποτίθεται ότι εκεί θα γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ευρωπαϊκό σκέλος του ΝΑΤΟ, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για το πώς θα ενισχυθεί, πώς θα γίνει ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης, όλα αυτά μαζί. Τι καταλαβαίνετε, πώς το διαβάζετε όλο αυτό? Και κυρίως αν οι Ευρωπαίοι έχουν μια κοινή θέση, αν έχουν κάτι στο μυαλό τους.
0: Οι Ευρωπαίοι, οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης, οπωσδήποτε έχουν κάτι τέτοιο στο μυαλό τους. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να το εισηγηθούν, όχι θα το εισηγηθούν οπωσδήποτε, το έχουν κάνει ήδη, αλλά θα επιχειρήσουν οπωσδήποτε να εξασφαλίσουν και μία σχετική απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή. Επομένως, αυτό πρέπει να το θεωρούμε ως βέβαιο. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, οι βαλτικές χώρες, που η Αγγλία, που επιθυμούν ζωηρότατα τα πράγματα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα με έναν ζήλο ο οποίος φτάνει στα όρια της υπερβολής, όπως το είχαμε διαπιστώσει αυτό προ μερικών μηνών, όταν οι Ευρωπαίοι, ισχυροί Ευρωπαίοι, μεταξύ αυτών και οι Γερμανοί, πρωτοστατούντες, έλεγαν ότι επίκειται και ρωσική επίθεση εναντίον της Ευρώπης από την πλευρά της Ρωσίας. Κάτι που εκ των υστέρων έχει πέσει ως προς τον τόνο. Λοιπόν, θέλουν όντως να κινηθούν στην κατεύθυνση της στρατιωτικής αναβάθμισης των χωρών μελών και του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Και σε αυτό το πλαίσιο θεωρούν ότι ο ρόλος της Τουρκίας μπορεί να είναι σημαντικός. Έτσι λοιπόν, στην διάσκεψη αυτή θα έχουμε και από πλευράς αυτών των χωρών και στο πλαίσιο αυτών των κατευθύνσεων που λέμε τώρα μία υποστήριξη προς την Τουρκία. Άρα δεν υπάρχουν ευρύκοα ότα απέναντι στα πολύ βάσιμα και θεμητά θέματα που θέτει η Ελλάδα ως προς το νομοσχέδιο που αναμένεται και ως προς τις θέσεις της Τουρκίας απέναντί μας. Γι' αυτό και η διάσκεψη θεωρείται πολύ σημαντική Και γι' αυτό πρέπει και ελπίζω ότι αυτό θα έχει γίνει σε κάποιο βαθμό, δεν το ξέρουμε, αλλά το λογικό είναι να έχει γίνει, να υπάρχουν κάποια σενάρια για τις αντιδράσεις της Ελλάδος απέναντι στις απόψεις που θα ακουστούν στη διάσκεψη και θα έχουν την χρειά που αναφέραμε, δηλαδή της υποστήριξης προς την Τουρκία, της στρατιωτικοποίησης των ευρωπαϊκών οικονομιών κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μου επιτρέπετε κύριε Σουμίδη,
1: παρακαλώ,
0: έχει αποδείξει ότι θέλει να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας της με την ενίσχυση των στρατιωτικών δαπανών. Αυτό είναι μια εξέλιξη και μια κατεύθυνση που ασφαλώς δεν θα είναι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορεί να ικανοποιεί την Αμερική, γιατί θα βλέπει ότι, διότι θα διαπιστώσει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δέχονται τις προτροπές και συστάσεις του Τραμπ να βελτιώσουν τη στρατιωτική τους ισχύ. Μπορεί να ικανοποιούν τις πολεμικές βιομηχανίες των ευρωπαϊκών χωρών, τα κέρδη των οποίων ασφαλώς είναι τεράστια όσο αυξάνονται αυτές οι δαπάνες, αλλά περιορίζουν όλα τα κονδύλια τα οποία προορίζονται για κοινωνικούς σκοπούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άλλωστε η Ursula von der Leyen το έχει δηλώσει ότι επειδή οι δαπάνες αυτές θα είναι μεγάλες, η Ευρώπη έχει σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να εισηγηθεί περικοπές κοινωνικών δαπανών. Σαν να είναι κάτι το αυτονόητο, το απλό και το λογικός αναπότευτον, προκειμένου να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραϊτίδη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση που μου δίνετε την ευκαιρία να έχω μαζί σου.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, πρέσβης επιτιμή.

Τα όσα λέγαμε προηγουμένως και με τον κύριο Καραϊτίδη για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε σχέση και με την Ελλάδα, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία και την αναβάθμιση, δηλαδή αυτό που ο Τραμπ κάνει αυτή τη στιγμή και που το ευνοεί τον Ερντογάν, ότι δείχνει να αναβαθμίζει το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, αυτό συνδυάστε το με αυτήν την επικοινωνιακή ουσιαστικά προσπάθεια της κυβέρνησης, βοηθάει και η κυρία Γκυλφόιλ, αυτό είναι αλήθεια. Εφόσον ο Τραμπ δεν θα κάνει μια στάση εδώ πριν ή μετά τη σύνοδο, να κάνει μια στάση ο Ρούμπιο ή ο Χεκ Σεθ, ο Υπουργός Πολέμου των Αμερικάνων, ένας από τους δύο τουλάχιστον, έτσι ώστε επικοινωνιακά να υπάρχει εικόνα ότι δεν είναι η Τουρκία μόνο, αλλά είναι και η Ελλάδα η οποία έχει ρόλο στην περιοχή. Όλο αυτό όμως είναι επικοινωνιακό. Δεν απηχεί την ουσία των πραγμάτων, την ουσία των ισορροπιών. Δεν είμαστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία θα τα πάρει όλα και οι Δυτικοί δεν θα αφήσουν τίποτα για τους άλλους και θα θυσιάσουν τους πάντες υπέρ της Τουρκίας κτλ. Όχι. Ένα παιχνίδι παίζεται. Παιχνίδι ισορροπιών με ανταλλάγματα κάθε φορά, με παζάρια, σε βάρος βεβαίως κοινωνιών, λαών. Βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και πάρα πολλές φορές το έχουμε πληρώσει κι εμείς. Πρωτίστως με το Κυπριακό. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η πολιτική της Αθήνας. Εντυπώσεις και ευκαιρίες φωτογράφησης. Λοιπόν, κάπου εδώ για σήμερα. Τα διπλωματικά μονοπάτια έφτασαν στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρος Ρουμελίδη, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Ικλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο, στο κεντρικό μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunderteam, την ομάδα θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμους. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000 το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε με μαρτυρίες ζώντων πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
6: Η ώρα είναι 10.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη μετά τη φωνική φωτιά στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένας 65χρονος, ενώ η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός εκτιμάται ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας, με την ταυτοποίηση να αναμένεται. Η μητέρα κατάφερε να σωθεί με εγκάβματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το σπίτι, που βρίσκεται σε δασική έκταση στα όρια της Λυτής, καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά το κύκλωσε μέσα σε λίγα λεπτά. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τον 65χρονο νεκρό έξω από την κατοικία, ενώ όταν η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, εντοπίστηκε και δεύτερη απανθρακωμένη σωρός. Στην περιοχή είχαν σταλεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η οικογένεια δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το σπίτι. Τρία περιστατικά που ερευνώνται ως εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις διαδοχικές επιθέσεις με εμπριστικούς μηχανισμούς σε οχήματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας οδήγησαν σε φωτιά που σε μία περίπτωση επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, προκαλώντας τραυματισμούς και αναπνευστικά προβλήματα σε ενίκους. Στόχος έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Οι πέντε ένοικοι αντιμετώπισαν προβλήματα από την πυρκαγιά, με έναν να υφίσταται εγκάβματα και τρεις ακόμη να παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα, μεταφερόμενοι σε νοσοκομεία. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με βαριά εγκάβματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και διερευνούν τις συνθήκες των επιθέσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την κατάρρευση τετραώρησης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις αρχές να εξετάζουν τα ενδεχόμενα για τα αίτια του συμβάντος. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην οδό Αλκμίνης 22, την ώρα που σε διπλανό οικόπεδο εκτελούνταν εργασίες κατεδάφισης και εξκαφής για νέα οικοδομή. Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το κτίριο είχε κενωθεί έγκαιρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί αναφορές κατοίκων για μετακίνηση και κλίση του κτιρίου, ενώ την ημέρα του συμβάντους γίνονταν εργασίες σταθεροποίησης. Η πολυκατοικία είχε αναγερθεί τη δεκαετία του 70, με τεχνικούς να εκτιμούν ότι η παλαιότητα δεν αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει την κατάρρευση και να εξετάζουν πιθανή αστοχία στις εργασίες του όμορου οικοπαίδου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, με κατηγορίες για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα. Παράλληλα, ερευνώνται καταγγελίες ότι μετά την κατάρρευση άτομα αποχώρησαν από το εργοτάξιο με όχημα του έργου, ενώ εξετάζεται και αναφορά κατοίκων ότι προειδοποίησαν για την κλίση του κτηρίου, αφαίρεται να έλαβαν την απάντηση «και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει». Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου επέλεξε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου για την επόμενη τετραετία τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λεμπερόπουλος, ενώ στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλλας. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας και περιορίζεται σε σχολιασμό των προβλημάτων, αντί να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Ο Αριστοτέλης Χατζής είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών, ενώ νοσηλευόταν από τις 22 Ιουνίου. Η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ανακοίνωσε τη διασωλήνωσή του και απίφθινε κάλεσμα για ολοήμερη συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από το ρόλο του Ταμτάκου στο ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σχεδόν 2.000 νεκροί έχουν καταγραφεί από τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ενώ εκατοντάδες σωροί παραμένουν σε αυτοσχέδιους χώρους διαχείρισης. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τους φόβους για περαιτέρω αύξηση των θυμάτων να παραμένουν έντονοι. Μέσα στην καταστροφή, ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στη Λαγουάιρα 6 μέρες μετά το σεισμό, προσφέροντας μια σπάνια στιγμή αισιοδοξίας. Ο απολογισμός κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και πάνω από 10.000 τραυματίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Γαλλία επικράτησε άνετα τη Σουηδίας με 3-0 και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Πρόκριση και για το Μεξικό που νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ, ενώ η Νορβηγία ξεπέρασε με 2-1 το εμπόδιο της ακτής Ελεφαντοστού.
6: Ο καιρός.
7: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα έως 36 και στη Θεσσαλονίκη έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σωτήρη Καψόχα.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους και καλή πρωτομηνιά, πρώτη του μήνα, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο πάντα μαζί μου η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, που με κυνηγάει συνεχώς να του δίνω καινούργια τραγούδια στο καρφόνο. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber 6985-870-059 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, ας πάμε λίγο έτσι ομαλά και ήρεμα. Έβλεπα λοιπόν ότι υπάρχουν η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός βεβαίως, από ό,τι κατάλαβα έχει περάσει και περνάει από τα διάφορα στάδια των συναισθηματικών φορτίων για το θέμα της ακρίβειας και βεβαίως έχουν και τις διαφορετικές αξιολογικές κρίσεις για το φαινόμενο. Έτσι για να τα θυμόμαστε λοιπόν, ξεκίνησε το πράγμα από την περίπτωση εδώ και 7 χρόνια που για την ακρίβεια ήταν παγκόσμιο φαινόμενο και για το οποίο έφταιγε ο πόλεμος του Πούτιν, παρακαλώ, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε και για τον πόλεμο του Ισραήλ και των Αμερικάνων. Εκεί έφταιγαν τα πετρέλαια, λες και τα πετρέλαια ήταν ανεξέλεγκτα. Από μόνο τους είχαν αποφασίσει ότι θα κάνουν άλμα επί κοντό, σαν το μόνο του Μπλάντης. Την ίδια στιγμή ακούγαμε και κάτι περίφημα πράγματα έτσι, από τις αξιολογήσεις τους. Ας θυμηθούμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να μας λέει ότι όταν απελευθερωθεί η ενέργεια και όταν βεβαίως περάσει στα χέρια των ιδιωτών η ΔΕΗ, ξεχάστε τις αυξήσεις. Ούτε ευρώ δεν θα αυξηθούν τα τιμολόγια. Αυτά τα λέγανε τότε, έτσι. Όλοι ξέρετε που είναι τα τιμολόγια σήμερα της ΔΕΗ και πόσο είναι η ακρίβεια στην ενέργεια. Και ξέρετε κι άλλα επίσης. Πόσο καλά περνάνε όλα αυτά τα στελέχη με τους παχυλούς μισθούς που έχουν αποφασίσει για την πάρτη τους και για τα μπόνους και όλα αυτά. Περάσαμε λοιπόν από διάφορα στάδια. Όπως θα λέγαμε είναι κάτι σαν αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, τα στάδια του πένθους, έτσι, που έχει ένα πλαίσιο συναισθημάτων, τα οποία βεβαίως καταλαμβάνουν τους πάντες. Έτσι κάτι τέτοιο βιώνει και ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν. Αφού περάσαμε λοιπόν από την παγκόσμια ακρίβεια, φτάσαμε λοιπόν μετά να ακούμε ότι ενώ η οικονομία πάει τόσο καλά σε όλα τα επίπεδα, είναι αυτό λοιπόν τον κάνει να θυμώνει όταν βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, είχε πει τότε, να θυμώνει, να οργίζεται ο Πρωθυπουργός. Αφού περάσαμε λοιπόν και από αυτό το στάδιο, ρίχναμε και κάνα full pass, κάνα market pass για να εξισορροπήσουμε λίγο τα πράγματα και χθες λοιπόν, προχτές, αποφάσισε ο ίδιος να προεδρεύσει σε μία σύσκεψη για να πετύχει αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων με αυτούς τους ανθρώπους, άλλο φαινόμενο αυτό, τους ανθρώπους που πριν από λίγο θεωρούσε υπεύθυνους για την κατάσταση της ακρίβειας. Τι μάθαμε λοιπόν? Ότι η κατάσταση της ακρίβειας θα τη θασευτεί, γιατί συμφώνησαν οι κύριοι να κόψουν το πλαφόν το οποίο είχαν επιβάλει στα σούπερ μάρκετ και σε όλους αυτούς που διαμορφωτές των τιμών, κάτι το οποίο παρεπιπτόντως ζητούσαν και οι ίδιοι, δεν θέλανε το πλαφόν και τους το ικανοποίησε. Και αυτοί συμφώνησαν λοιπόν ότι για 2 μήνες δεν θα πειράξουν τις τιμές. Όλα θα μείνουν όπως έχουν. Και χθες τι ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό?
ότι ελπίζω ότι τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν από το Σεπτέμβριο, γιατί τελείωσε και ο πόλεμος, ομαλοποιείται η κατάσταση στην αγορά καυσίμων, ελπίζει, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν ήταν οι μεταστάσεις και οι διακυμάνσεις συναισθηματικές, από το θυμό στην αντί... Τι έκανε λοιπόν σε όλα αυτά η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια? Τίποτα, full pass, market pass, πόσο κάνει και πόσο δεν κάνει και πόσο, εν πάση περιπτώσει, η κοινωνία μπορεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση την οποία στην ουσία της είπανε αντιμετώπισε την μόνη σου. Σήμερα λοιπόν έρχονται μέσα από αυτή την κατάσταση και μας λένε ότι στο παραπέντε των εκλογών θα λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό μας είπανε. Θα λύσουμε το πρόβλημα. Ποιος? Οι θαυματοποιοί. Ο Θεοδωρικάκος που τόσα χρόνια το πάλευε και ήρθε εν χορδές και οργάνης για να το αντιμετωπίσει. Για δέστε λοιπόν που βρίσκεται το πρόβλημα και που η κατάσταση βρίσκεται σήμερα σε όλα τα πεδία. Ξέρετε κάτι? Ποιον ενδιαφέρει τελικά το συναισθηματικό στοιχείο το οποίο μπορεί να μας εκφράζει ή οι αξιολογικές κρίσεις της κυβέρνησης για το ποιος φταίει περισσότερο ή ποιος φταίει λιγότερο? Το ερώτημα που θα τεθεί και που τίθεται σήμερα κατά άλλους εμφανώς και κατά άλλους, ας πούμε, το κουβαλάει μέσα τους ο μέσος πολίτης, είναι ότι, παιδιά, από αναλυτές και από αξιολογητές έχουμε πήξει σε αυτή τη χώρα. Από πρακτικούς ανθρώπους, τι ακριβώς κάνατε εσείς και τι κάνετε για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο? Και εδώ δεν έχει να δείξει κάτι, ας πούμε, σοβαρά η κυβέρνηση για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει και για να νιώσει ο μέσος Έλληνας ότι έχει ασφάλεια για την επόμενη προσδοκία καλύτερων ημερών. Εδώ λοιπόν φαίνεται, δεν τυχαίο, ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες, μα σε όλες, δεν υπάρχει μία, αυτές που γίνονται κάθε εβδομάδα 10-10, κάθε μήνα, συγγνώμη, βγαίνουν 10 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα. Αυτό το φαινόμενο είναι άστο, το λέμε παρεπιπτόντως. Μα όλες, 70% των πολιτών θεωρεί το ύψιστο και μέγιστο πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα την ακρίβεια. Αυτό λοιπόν το πράγμα το λένε επαναλαμβανόμενα. Ίσως έχουν θητεύσει σε αυτό το φαινόμενο του μυθριδατισμού οι κυβερνώντες και σου λέει δεν πειράζει, θα το χωνέψουν, θα το δεχτούν όλοι εν τέλει. Θα αποδεχτούν ως κανονικότητα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και δεν θα χρειαστεί εμείς, ας πούμε, να κάνουμε τίποτα. Τι θα αναδείξουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την αντιπαράθεση? Θα αναδείξουμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και εμείς θυμώσαμε όπως θυμώνετε κι εσείς, αλλά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν το λένε βεβαίως αυτό, το λένε εμέσως, έτσι, γιατί εδώ υπάρχει μια κατάσταση. Τα δύο στάδια του πένθους τα οποία περνούν είναι η κατάθλιψη στην οποία έχουν δημιουργήσει την κοινωνία γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και η προσπάθεια που κάνουν να τους εμφυσίσουν την αποδοχή. Να αποδεχτούν δηλαδή μοιραίοι και άβουλοι αντάμα ότι αυτό το πράγμα που γίνεται δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν τίποτα πέραν αυτού περισσότερο από αυτό που βιώνουμε. Και έρχονται κάθε μέρα τώρα, θα δούμε και άλλα επεισόδια τέτοια, να μας εξηγούνε γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. 7 χρόνια συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και δεν έχουν καμία απάντηση και δίνουν ψίχουλα στην κοινωνία, κάτι market pass, πώς τα λένε όλα αυτά, βαριέμαι, δεν θέλω ούτε και να τα σχολιάσω, ας πούμε, αυτή την κοροϊδία, και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουν το πρόβλημα. Κάποια στιγμή το πρόβλημα θα τους ξεπεράσει.

Τώρα, εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ ακούσαμε χθες μια καινούργια προσέγγιση του θέματος, όχι τόσο καινούργια, αλλά χτίστηκε με ωραίο τρόπο για τα θέματα, για παράδειγμα, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έτσι κινείται τώρα και μία στο Γάλεο παρουσιάζει, μία έχει μπει σε προεκλογική τροχιά. Λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι μας είπε χθες και τι είπε στον κόσμο που μαζεύτηκε, ότι είναι, διαπιστώσαμε πλέον, είπε επιλέξει, ότι το θέμα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα ζήτημα που διωγγώθηκε πολιτικά δημιουργώντας πολλές εντυπώσεις. Νομίζω ότι με τη διαχείριση της κυβέρνησης και με αυτά τα οποία έχει κάνει, δηλαδή να περάσει στην ΑΔΕ και όλα αυτά, τώρα αποκτά τις αληθινές και σωστές του το θέμα αυτό διαστάσεις. Κυρίως, εδώ ακούστε τα ωραία, ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθαίους κράτους, λόγια του είναι, επιλέξει, που βρίσκει τη λύση, το βαθύ κράτος, τη λύση εν κινήση, χωρίς τις καταστροφικές συνέπειες που κάποιοι στην αντιπολίτευση προέβλεπαν. Το καταλάβατε τι μας λέει? Ότι το βαθύ κράτος έχει τέτοιες ρίζες που δημιούργησε ακολούθησε τη διαχρονικότητα του σκανδαλοειδούς φαινομένου αυτού, και ότι με την σύνεση και τη συνεπή τακτική της η κυβέρνηση τα αντιμετώπισε διαψεύδοντας και τις κασάνδρες που λέγανε για καταστροφή της χώρας. Αυτά μας είπε χθες. Αυτό είναι το φαινόμενο, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Αυτό είναι που είναι τα σκάνδαλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έγιναν. Δεν υπάρχουν οι εφραπέδες, δεν υπάρχουν οι χασάπιδες, δεν υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι όμνιαν στην δεξιά, περνώντας από άλλα κόμματα παλιότερα. Δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Απλά γίνανε γιατί έτσι έπρεπε να γίνουν. Αυτοί ήταν εθισμένοι, ήταν πειραγμένοι. Δεν υπάρχει δηλαδή μηχανισμός ο οποίος δημιούργησε τα φαινόμενα. Δηλαδή δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που έβλεπε ότι ο κτηνοτρόφος, για παράδειγμα, της Κρήτης, να μην λέω την Κρήτη τυχαία, εμφάνιζε τα κοπάδια του, να πούμε, στα Ιμαλάια, στο Έβερετ, στον Όλυμπο και στον δεν ξέρω τι. Αυτά όλα γίνανε από μόνα τους. Κάποιοι έτσι διεστραμμένοι διαχρονικά, με διαχρονικές αντιλήψεις παθογένειας, πήγανε και κάνανε, ας πούμε. Κάποιοι το ότι βάζανε ελιές στον Όλυμπο, ας πούμε, και δεν ξέρω τι, από την άλλη άκρη της Ελλάδας, ας πούμε, δεν υπήρχανε. Όλα αυτά γίνανε κάπως με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η αντίληψη την οποία προσπαθούν να περάσουν και να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα αυτά. Και δεν είναι το μόνο. Το λέω με αφορμή βεβαίως το θέμα της χθεσινής τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, που μας εξηγεί τα φαινόμενα. Έχουμε πάψει να πιστεύουμε σε εξηγητές. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε ακούσει μία κουβέντα, μία τόσα 7 χρόνια, μπαίνουμε στον 8ο τώρα, να μας λέει ότι εμείς ρε παιδιά κάναμε κάτι λάθος σε αυτή τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το κράτος ή χειριστήκαμε τους ανθρώπους που κινούνται, και έχουμε την ευθύνη. Γιατί έγιναν οι υποκλοπές, γιατί έγιναν... Α, εκεί πια τώρα, εκεί δεν υπάρχει ευθύνη καμία. Εκεί γίνανε πάντα γινόταν υποκλοπές, πάντα παρακολουθούσανε. Όλα είναι ίδιον της κρατικής εξουσίας, ας πούμε, όπως μας έλεγε και ο κύριος Βορύδης. Το δικαίωμα στη βία την έχει το κράτος, μας έλεγε ο Βορύδης, και επικαλούνταν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του λοιπόν για να σηκωθεί από πάνω από τον αιώνιο τάφο τους οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας και να τον δέρνουν όπου τον βρούνε με αυτά που λένε. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν γίνανε για να μας εξηγήσουν ότι οι ίδιοι περαστικοί ήτανε.
από αυτή την κατάσταση, από αυτή την κυβέρνηση. Δεν ήταν τίποτα άλλο και ότι απλά ακολούθησαν τα φαινόμενα τα οποία είναι διαχρονικά από την εποχή ίδρυσης του ελληνικού κράτους.

0: Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί να, δηλαδή, να διαφορήσεις για ευρήματα ακόμα και διεθνών ερευνών και εκθέσεων. Σας έλεγα χθες που τα είδα, που βγήκε αυτή η έκθεση του ΟΟΣΑ, ότι έχει μειωθεί και συνεχίζει να μειώνεται η εμπιστοσύνη των Ελλήνων των ίδιων στους θεσμούς. Συνεχώς μειώνεται. Δεν θα πω μόνο για τους θεσμούς της δικαιοσύνης, των ΜΜΕ. Παρεπιπτόντως, ετοιμάζουν νέο πακέτο στήριξης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάτι 60-70 εκατομμύρια διάβαζα, ετοιμάζονται να ρίξουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και παντού, γιατί πρέπει να ενισχυθούν. Έχουν εκλογές οι άνθρωποι, δεν γίνεται να τα αφήσουν, ας πούμε, στην τύχη τους όλα αυτά. Καινούριο πακέτο, έτσι. Δείχνει όλα αυτά τα οποία βεβαίως δεν θα βγουν τα ΜΜΕ να καταγγείλουν την κυβέρνηση γιατί τους δίνει λεφτά. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι του παίρνουν τα λεφτά και μετά θα αρχίσουν να μας πούνε ότι γιατί φωνάζει ο μέσος Έλληνας. Δεν υπάρχει τίποτα, σιγά τα σκάνδαλα, σιγά που είναι τελευταίος στα εισοδηματικά του αυτά στην Ευρώπη, σιγά μην έχει ακρίβεια, εντάξει, είναι ένα φαινόμενο. Αυτά τα ίδια δηλαδή που λέει η κυβέρνηση θα τα πούνε και τα ΜΜΕ, γιατί θα πληρωθούν για αυτή τη δουλειά. Γιατί αλλιώς πώς να ζήσουν τώρα? Έτσι είναι τα πράγματα. Έρχομαι λοιπόν και ξανάρχομαι στο, να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησα, και έλεγα για την μείωση και της εμπιστοσύνης των Ελλήνων στους θεσμούς. Ξέρετε λοιπόν ότι το βασικό, ας μείνουμε λοιπόν στα πολιτικά κόμματα, έχει πιάσει πάτο η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα πολιτικά κόμματα. Και βεβαίως τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν φταίει, ας πούμε, ούτε γιατί έχει μειωθεί τόσο πολύ η αξιοπιστία τους. Δεν ευθύνεται προφανέστατα ούτε η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, για να μην πω για σημερινά κόμματα, ούτε το κόμμα που είχε η Πολάν του Σαμαρά που είχε φτιάξει κάποτε, ούτε το κόμμα του Κατσίκη και του Στεφανόπουλου, ας πούμε, έτσι. Είναι προφανές ότι δεν φταίνε όλοι αυτοί για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Η ευθύνη είναι στους εν ενεργεία πράττοντες και δράτοντες. Αυτά λοιπόν ας τα λάβουν υπόψη τους, γιατί κάποια στιγμή, ξέρετε, μαζεύεται το πράγμα, και όταν θα ξυπνήσει το τερατάκι που κρύβεται σήμερα και το έχουν κατατροπώσει, ξέρετε ποιο είναι το τερατάκι. Μην ψάχνουν μετά να δούνε γιατί συνέβη αυτό το φαινόμενο. Έχει αιτία που θα συνέβη. Πάμε σε ένα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε πάλι. Χθες ή προχτές, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τη μέρα, μην την κρατάτε τη μέρα. Έκανε μία αποκάλυψη καινούργια το Μέγκα, για να είμαστε ακριβείς, για το θέμα των υποκλοπών. Τι μας είπε λοιπόν ότι το Μέγκα, το ρεπορτάζ του Μέγκα, ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει μία ευνοϊκή τροπολογία για τον Ντάλ Ντίλιαν, τον επικεφαλή σας, μπας περιπτώσει, της Ιντελέξα, που έφαγε 126 χρόνια φυλάκιση, ο ιδιώτης για το Predator, ετοιμάζει ευνοϊκή τροπολογία για να αντιφέρει πριν ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο, που πρόκειται να γίνει το Δεκέμβριο, νομίζω την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, και να έχει λυθεί το θέμα για να μην έχει ζητήματα. Δεν υπήρξε αντίδραση από την κυβέρνηση που να διαψεύδει την αποκάλυψη. Θεωρεί προφανώς ότι είναι φυσιολογικό και λογικό το να τακτοποιήσει το θέμα, και θα τη φέρει, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, με ένα έτσι περίτεχνο τρόπο που θα το περνάει σε κάποια άλλη διάταξη, σε κάποια άλλη δεν ξέρω τι, και που για τους μη μοιημένους δεν θα φαίνεται ποιον φωτογραφίζει. Αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν έχουν τσίπα πάνω τους ή είναι τόσο εκβιαζόμενοι που δεν μπορούν να κάνουν πίσω? Και εκτός από τσίπα και εκβιαζόμενη συμπεριφορά, αδιαφορούν πλήρως για τη λειτουργία αυτής της χώρας? Έχουν τέτοια αυταρχικότητα και αλαζονία να απαντάνε με ό,τι γουστάρουν σε αυτό το πράγμα που γίνεται σε αυτή τη χώρα? Δηλαδή, αδιαφορώντας, όπου τους υπάρξει πρόβλημα και ξεπηδήσει κανένας κατώτατος δικαστής και πάρει όποιες αποφάσεις πάρει που δεν τους ταιριάζουν, εξαφανίζουν τα πάντα, έχουν βάλει το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο ήριστον παρόν απέκτησε καινούργια διοίκηση, και μάλιστα μέχρι το 30, για να μπορέσουν να έχουν και καλύτερη προσέγγιση στα θέματα. Για τον Άριο Πάγο μιλάω. Και δεν υπολογίζουν απλά τίποτα. Τίποτα σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, τι είναι ακριβώς αυτό που ζούμε σε αυτή τη χώρα? Ποιος αποφασίζει ότι γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του μόνο τον ελληνικό λαό, που ζητάει εξηγήσεις αν μη τι άλλο για κάποια θέματα τα οποία του έχουν ταράξει τη ζωή και έχουν επηρεάσει την καθημερινότητά του? Δηλαδή, τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Στην ακρίβεια δεν κάνανε τίποτα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνανε τίποτα. Στα Τέμπη δεν κάνανε τίποτα. Κάνανε δηλαδή, κάνανε, αλλά απλά δεν κάνανε τίποτα από αυτά που ζητούσε. Και τώρα έρχονται και στις υποκλοπές και μας λένε

να το κλείσουμε και αυτό το θεματάκι τώρα, να μας έξισε λίγο την αυτή την καθημερινότητα, αλλά δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Κι όμως, ξαναεπικαλούμε τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα 30 με 35% αυτών που απαντούν, που λένε ότι η λειτουργία των θεσμών και όλα αυτά τα θέματα της δικαιοσύνης έχουν ενδιαφέρον, έχουν στοιχεία που ενδιαφέρουν την κοινωνία. Αυτά διαφορούν για τα πάντα. Τι ακριβώς δηλαδή είναι η δημοκρατία την οποία επικαλούνται και την οποία ζούμε σήμερα? Ότι ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, ό,τι γουστάρουμε εμείς γίνεται, επειδή τάχατες δεν υπάρχει συγκροτημένη αντιπολίτευση για να κινητοποιήσει, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουν, για να κινητοποιήσει κόσμο που θα τους ξεμπροστιάσει. Δηλαδή τι αστική δημοκρατία είναι αυτή στα μέτρα τους? Δεν ξέρω.

Γιώργο μου, με ρωτάς να σχολιάσω τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και συνδέεις, επειδή ξέρω, το είναι γενικά τώρα δεν, στο έχω ξαναπεί, εγώ απαντάω και στα τρολ, ξέρω την αντίληψή σου, γνωριζόμαστε, ακροατής είσαι, γνωριζόμαστε. Και μιλάς για επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ότι στέκεσαι σε αυτό το τερατάκι το οποίο ανέφερα πριν, ότι μπορεί να γεννηθεί το τερατάκι και τα συνδέεις και τα δύο μαζί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή η Θεσσαλονίκη, μιας και θέλεις να το βάλεις, είναι γνωστή και για τους γκοντζαμάνιδες και για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε και τα οποία ήταν και είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τι θες εγώ να σχολιάσω? Δύο ανεγκέφαλα άτομα τα οποία είτε είναι στον αναρχικό χώρο, είτε είναι στον χώρο της οποίας που λέγεται Ρουβίκονας, δεν ξέρω τι είναι αυτό όλα, και οι οποίοι αποφασίζουν, γιατί δεν είχαν τι να κάνουν, να πάνε να κάνουν αυτές τις, να βάλουν πέντε γκαζάκια, και θες να μου το κάνεις, να πούμε, πολιτικό ζήτημα. Τι να σχολιάσω λοιπόν εγώ αυτό το πράγμα? Ξέρεις κάτι, αν θεωρείς πολύ σημαντικότερο αυτή τη στιγμή ότι κάποιοι τύποι πήγαν να κάνουν πλάκα, να ξέρεις ότι αυτός ο χώρος, ο οποίος είναι ανερμάτιστος εκ των πραγμάτων, δημιουργεί πρωτοβουλίες οι οποίες δεν υπακούουν σε μια συμβατική λογική. Δεν μπορώ εγώ να καθίσω να εξηγήσω γιατί κάποια άτομα τα οποία κινούνται σε ένα χώρο τελείως διαφορετικά από αυτόν που ξέρετε, συντεταγμένα, αποφασίζουν να κάνουν κάποιες τέτοιες ενέργειες. Δεν σας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο ότι συντεταγμένα αυτή τη στιγμή αποφασίζεται με χίλιους δυο τρόπους, τους οποίους αναφέρω πριν, να φτωχοποιείται η ελληνική κοινωνία, να μην έχει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία τους, με την ασφάλεια της ζωής τους και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται από το κράτος, το οποίο εξυμνεί ο Βορύδης και μας είπε ότι το δικαίωμα στην κρατική βία την έχει μόνο το κράτος. Ότι το δικαίωμα, ας πούμε, του να παίρνει μίζες το έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα υπουργού, τα οποία αυτά μας λένε. Και σε ενδιαφέρει λοιπόν πέντε ανεγκέφαλα άτομα τα οποία πήγανε, ας πούμε, και βάλανε δυο γκαζάκια, είναι ίδια, και μου λες να τα σχολιάσω? Αυτό είναι το σχολείο μου λοιπόν, ότι για μένα έχει απόλυτη προτεραιότητα η λειτουργία της συντεταγμένης πολιτικής και κοινωνικής δράσης, και ότι για μένα η βία δεν πρέπει να είναι ίδιον ενός κράτους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν θυμάμαι να είχες, ας πούμε, τις ίδιες ευαισθησίες όταν μπουκάρανε στο σπίτι του Ινδαρέ και όταν στείναν έξω το κράτος, έτσι, και η ράμπο του Χρυσοχοΐδη, και όταν μπαίνανε μέσα στις αίθουσες που έπαιζε την ταινία, ποια ήταν η ταινία, Νικολέτα μου, και στα έξω από τα κέντρα, ας πούμε, που βάζανε σαν που διασκέδασης και βουτάγανε τους θαμώνες εκεί πέρα και τους κάναν έλεγχο με τα γονατιστούς στα πόδια, τα οποία τα ζήσαμε. Αυτά δεν είχες την ίδια ευαισθησία. Τώρα έχεις ευαισθησία, γιατί πήγανε και βάλανε πέντε γκαζάκια. Βεβαίως και κακώς τα βάλανε τα πέντε γκαζάκια.

0: Ναι, το μας το θυμίζει η ακροάτρια. Το Τζόκερ ήταν ταινία, ναι. Αυτή ήταν η ταινία που είδαμε, εκείνες τις απίθανες εικόνες που ζήσαμε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν τα θυμόμαστε όλα, πολλές φορές κολλάει το μυαλό μας. Εδώ περισσότερο είναι για να δούμε πού πάει το πράγμα, δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε πολλές φορές. Πόσο έχουμε χρόνο, Νικολέτα? Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Χθες έγινε μία, θα έλεγα, αντιπαράθεση με αφορμή αυτή την περίπτωση του αναβαλλόμενου φόρου. Τι είναι αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος που έχει να κάνει με τις τράπεζες? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι την περίοδο, στα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, των μνημονίων, οι τράπεζες, οι οποίες ψήκωσαν ένα βάρος με το κούρεμα του χρέους, υπήρξε μία ρύθμιση συμφωνίας με την Τρόικα τότε, γιατί όπως καταλαβαίνετε η Τρόικα ήθελε να σώσει και τις τράπεζες κυρίως. Με λεφτά των Ελλήνων σώθηκαν οι τράπεζες, έτσι μην το ξεχνάμε, να μην πληρώνει το φόρο για κάποια χρόνια και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργεί έτσι μια κεφαλαιακή επάρκεια, να στηρίξει δηλαδή τα κεφάλαια των τραπεζών για να μπορέσουν να επιβιώσουν και χωρίς την πληρωμή των φόρων. Προσέχτε τώρα το. Αυτό ξεκίνησε λοιπόν και έφτασε σήμερα, υπολογίζεται, δεν το έχει κανένας έτοιμο, δεν έχει ξαναπληρώσει ούτε ευρώ φόρο από τότε που εφαρμόστηκε αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος, και σας βεβαιώ ότι είναι κάπου 8-9 χρόνια, 9 μπορεί και 10 χρόνια που ισχύει αυτό το θέμα. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο και τους έχει δοθεί η δυνατότητα να αποπληρωθεί αυτός ο φόρος κάπου μετά το 35, το 2035 ή 38, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι. Λοιπόν, υπολογιστικά αυτή τη στιγμή ο φόρος, αυτός ο οποίος πρέπει να πληρωθεί με όλες αυτές τις διευκολύνσεις που έχουν δεχτεί οι τράπεζες, έχουν γίνει στις τράπεζες, ξεπερνάει τα 13 δισεκατομμύρια, που μπορεί να φτάσει και τα 20, δεν ξέρω όταν πια, αν συμβεί. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν αυτό το θέμα το αντιμετωπίζει με ευλάβεια, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τους αναξιοπαθούντες, με τους σεισμοπαθείς, τους οποίους κυνηγάει για να τους πάρει και τον ένφια, να τους βγάλει και σε πληστηριασμό τα σπίτια, ή τους πλημμυροπαθείς που δεν τους δίνει και τα βασικά, αλλά για τις τράπεζες τα έχει φροντίσει όλα. Όλα. Τι χάλασε λοιπόν τη μαγιά και μπήκε το θέμα στο τραπέζι? Ότι βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής της Ελλάς, και είπε ότι, παιδιά, δεν γίνεται να έχετε δισεκατομμύρια κέρδη και να μοιράζετε μέρισμα μεταξύ σας χωρίς να πληρώνετε φόρο. Αυτό το παιχνίδι πρέπει κάπου να σταματήσει, διότι να βοηθηθείτε, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίζετε να αποπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας. Που η λογική τους τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, η λογική που έχουν η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, και δεν ξέρω για πόσο θα μείνει, αν θα μείνει και πόσο θα μείνει, είναι να μην πληρωθεί ποτέ. Είναι σαν τα δάνεια που έχει η Νέα Δημοκρατία, το δανεισμό, και το Πασόκ βεβαίως, αλλά κυρίως η Νέα Δημοκρατία, το οποίο, όπως μας είπανε πολύ ευθαρσώς και με θαρετό τρόπο, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν θα πληρωθεί ποτέ. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και με όλους αυτούς. Και την ίδια ώρα τον ελληνικό λαό τον έχουν γονατίσει στην ακρίβεια, στη φορολογία, στην άμεση και έμεση φορολογία. Έτσι. Και ξέρετε γιατί μιλάμε τώρα? Γιατί, προσέξτε να δείτε, Κοίταξα λοιπόν γιατί μπαίνει το θέμα και τους ενόχλησε. Α, παρεπιπτόντως βγήκε και ο κύριος Τουρνάρας και κάλυψε την κυβέρνηση και είπε τις τράπεζες και την κυβέρνηση ότι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας ή όποιος τα λέει κακό στόμα αυτά είναι επικίνδυνα για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και για την οικονομία μας. Παιδιά, τα είπαν αυτά. Βλάβετε τα υπόψη σας. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Η κερδοφορία των τραπεζών τα τελευταία 4 χρόνια και βεβαίως και αυτών που τρέχει το χρόνο που θα είναι πολύ περισσότεροι ήταν τεράστια. Δηλαδή το 22 ήταν 3,1 δις, το 23 3,65 δις, το 24 4,7 δις, το 25 4,65 δις. Ξέρετε πόσα μοίρασε σαν αυτό. Ας πιάσουμε το τελευταίο, το 25. Έβγαλε 4,65 δισεκατομμύρια οι τράπεζες και μοιράσανε τα 2,5 δις σε μερίσματα μεταξύ τους. Δεν έφτανε και κάτι της ένα από αυτά τα κέρδη να μπει σε αυτό το κεφάλαιο, σε αυτό το κουμπαρά για να μειώσει ας πούμε τις υποχρεώσεις. Δηλαδή αντί να μοιράζουν μεταξύ τους και να ωφελούνται όλη αυτή την ιστορία, ας βγάζανε και ένα δισεκατομμυριάκι κάθε χρονιά να το ρίχνανε στην πάντα και σε ένα κουμπαρά για να αποπληρωθεί η υποχρέωσή τους. Γιατί, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει υπέστησαν ζημιές οι τράπεζες από το κούρεμα του χρέους. Βεβαίως, ξέρετε τι ζημιές έχουν υποστεί οι μικροομολογιούχοι εκείνη την περίοδο με εκείνες τα πειράματα του κυρίου Βενιζέλου. Το κούρεμα του Βενιζέλου που το διατυμπάνιζαν. Οι μικροομολογιούχοι και όλοι αυτοί που χάσανε περιουσίες και είχαν βάλει τις οικονομίες τους για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Αυτούς ποιος τους πήρε υπόψη τους? Ποιος τους είπε λοιπόν αυτούνων ότι θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα τα οποία κουρέψαμε και οι οποίοι είχαν βάλει τα εφάπαξ τους οι συνταξιούχοι και όλοι αυτοί για να πάνε στην ασφάλεια και στην αγκαλιά των γυρατιών για τα γυρατιά τους στο δημόσιο? Τους τα πήραν αυτά. Τις τράπεζες όμως ενδιαφερθήκαμε. Ακριβείς τα πίτουρα και φτηνή στα αλεύρι. Αυτή είναι η λογική τους. Και δεν θα τα πληρώσουν ποτέ. Είναι πολύ απλά. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στο... Πρέπει λοιπόν να πάμε στο ένθετο της υγείας που θα μας πει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου αμέσως μετά στο Δελτίο Ειδήσεων τον 11 και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στη χώρα μας.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμές. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους μας ότι η προστασία από τις περιόδεις ακτίνες του ήλιου όχι μόνο είναι ανάγκη, αλλά επιβάλλεται και η σωστή χρήση των αντιλιακών είναι ιδανική προστασία. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Ριγόπουλο, καθηγητή δερματολογίας αφροδυσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ριγόπουλε, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, γεια σας και καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Το δέρμα μας, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, χρήζει προστασίας από τις περιόδεις ακτίνες του ηλίου. Και θα ήθελα να μάθω πώς θα πρέπει να γίνεται η επιλογή των αντιλιακών και σε τι μορφές κυκλοφορούν.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την εύστοχη ερώτηση και επίκαιρη θα έλεγα. Το αντιλιακό θα πρέπει να το φοράμε βέβαια όλη την ημέρα, κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο το λέμε χρόνια, πρέπει να περάσει στον κόσμο. Ο ήλιος είναι το ίδιο βλαπτικός και στην πόλη αλλά και στην παραλία, αλλά όχι μόνο στην παραλία. Αυτό ήθελα να θυμούνται όλοι οι ακροατές μας. Το αντιλιακό θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε λοιπόν καθημερινά, με ένα τεταρτάκι μισή ώρα πριν εκτεθούμε στον ήλιο και θα πρέπει να το ανανεώνουμε. Κυρία Κουτσοπούλου, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, η ανανέωση του αντιλιακού. Δεν σημαίνει ότι έβαλα αντιδιακό το πρωί και είμαι καλυμμένος όλη την ημέρα. Κάθε 2-3 ώρες, 4 το μέγιστο θα έλεγα, θα πρέπει να το ανανεώσετε. Οι μορφές που κυκλοφορούν είναι κρέμες, είναι γαλακτώματα, υπάρχουν και σε μορφές σπρέι, τα οποία επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και υπάρχουν και νεότερες μορφές, όπως είναι παραδείγματος χάρη σταγόνες, οι οποίες είναι και εμπλουτισμένες, είναι νεότερα προϊόντα αυτά, είναι εμπλουτισμένες σε υαλουρονικό οξύ, με αποτέλεσμα να επιτυχάνεται και καλύτερη ενυδάτωση, θα έλεγα, με αυτά. Αλλά το νόημα είναι η σωστή χρήση του αντιλιακού. Όλα τα αντιλιακά είναι καλά, εάν τα χρησιμοποιούμε σωστά.
2: Και η χρήση των αντιλιακών του προσώπου, όπως και αυτά με τις σταγόνες που είπαμε, που έχουν και υαλουρονικό οξύ, θα πρέπει να γίνεται η χρήση τους πριν βγούμε από το σπίτι, και θα πρέπει να ανανεώνεται και αυτό η χρήση ακόμα και στην πόλη, κύριε Ριγόπουλε?
3: Βεβαίως, κύριε Γουζοπούλου, πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο ήλιος είναι το ίδιο βλαπτικό στην πόλη με την παραλία. Και επίσης να πω ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πηγαίνει στην παραλία λίγες ημέρες πλέον. 10, 15, 20 με εξαιρετική πολυτέλεια να φτάσουμε τον ένα μήνα στην παραλία. Το υπόλοιπο χρόνο όμως εκτιθέμεθα ακόμα και στην πόλη, την έντονη περίοδο ακτινοβολία, και επομένως απαιτείται επίσης προστασία.
2: Άρα θα πρέπει να κυκλοφορούμε, και το εννοώ, με ένα αντιλιακό προσώπο τουλάχιστον το καλοκαίρι και μέσα στην πόλη. Όταν κυκλοφορούμε στην πόλη αρκετές ώρες, αυτό θα έλεγα.
3: Βεβαίως, είναι απαραίτητο, και οι νέες μορφές αυτές βοηθούν το να είναι πιο εύχρηστα αυτά, και επομένως οι άνθρωποι να είναι πιο ευέλικτοι στο να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
2: Ποια είναι η χρονική διάρκεια της κάθε επάλυψης κατά τη διάρκεια έκθεσής μας στον ήλιο και τη θάλασσα? Πολλοί συνανθρωποί μας κάνουν τη χρήση των αντιλιακών προϊόντων από τη στιγμή που θα βγουν από τη θάλασσα. Πόσο λάθος είναι αυτή η συνήθεια, κύριε Ριγόπουλε?
3: Το αντιλιακό θα πρέπει να χρησιμοποιείται πριν βγούμε στον ήλιο. Όπως σας είπα, 1/4 με μισή ώρα είναι το καλύτερο για να μπορέσει να δράσει. Εάν βγούμε στη θάλασσα, θα πρέπει να το ανανεώσουμε απευθείας. Το ίδιο ισχύει και αν υδρώσουμε, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα φύγει το αντιλιακό εάν υδρώσουμε. Και αυτό που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, ξέρετε, και η ποσότητα που πρέπει να χρησιμοποιούμε, η οποία για να πετύχουμε το δίκτυο προστασίας που γράφει το αντιδιακό πάνω, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένη η ποσότητα. Υπολογίστε, για έναν μέσο άνθρωπο, ενώ μέσου μεγέθους, υπολογίστε περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού, ίσως και λίγο παραπάνω, κάθε φορά που βάζουμε αντιδιακό. Δεν αρκεί να βάζετε λίγο αντιλιακό για να μην φαίνεται, να μην το δουν οι άλλοι. Κινδυνεύουμε σε αυτή την περίπτωση να βάλουμε πολύ λιγότερο από αυτό το οποίο πρέπει για να μας εξασφαλίσει την προστασία.
2: Και μιας και είπατε για το δίκτυο προστασίας, θα ήθελα να ρωτήσω τι ρόλο παίζει ο δίκτυος προστασίας ανάλογα με τον τύπο του δέρματος, κύριε Ριγόπουλε?
3: Σίγουρα τα λιπαρά δέρματα μπορούν να δεχτούν αντιλιακό με λίγο χαμηλότερο δίκτυο προστασίας από ότι ένα ξηρό δέρμα. Και αυτό γίνεται διότι το λιπαρό δέρμα έχει το σμίγμα, το οποίο από μόνο του φαίνεται να είναι ένα φωτοπροστατευτικό χαμηλού δίκτυου προστασίας. Αλλά δεν πάβει να είναι ιδιαίτερα προστατευτικό. Άρα λοιπόν το ξηρό δέρμα θέλει μάλλον λίγο περισσότερο και το λιπαρό λίγο λιγότερο. Επίσης αυτοί που πάσχουν από διάφορες δερματοπάθειες, καλό είναι, αναμφίβολα είναι ενημερωμένοι από τον δερματολόγο τους, ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικότεροι στη σωστή επιλογή του κατάλληλου αντιλιακού.
2: Και βέβαια ανάλογα και με το χρώμα του δέρματος. Δηλαδή τα πολύ λευκά άτομα θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούν 50 δίκτυα προστασίας, έτσι δεν είναι?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να σας πω, δράτω με τις ευκαιρίες, και είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Και θα σας το πω γιατί ίσως εκπλαγείτε. Η διαφορά χρήση αποτελέσματος μεταξύ ενός αντιλιακού με δίκτυο προστασίας 50 με αυτό που είναι 30 είναι μόλις 1% διαφορά, κυρία Βουζοπούλου. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφορά. Γιατί όμως πολλές φορές προτείνουμε αντιλιακά με μεγάλο δίκτυο προστασίας, παραδείγματος χάρη 50? Διότι, όπως σας είπα πιο πριν, οι άνθρωποι έχουμε την τάση να βάζουμε λιγότερο αντιλιακό, μικρότερη ποσότητα για να μην φαίνεται. Νιώθουμε λίγο ανασφαλείς, θα έλεγα, όταν οι άλλοι δουν ότι φοράμε αντιλιακό, ειδικότερα οι άντρες. Άρα βάζοντας λιγότερη ποσότητα, εάν το αντιλιακό είναι 50, ερχόμαστε στο 30, το οποίο επίσης μας καλυπτεί. Είναι ένα κόλπο, αν μου επιτρέπετε όρος, να το χρησιμοποιήσω για να βοηθήσουμε λίγο περισσότερο.
2: Και εγώ θα πω με αυτά που γνωρίζω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα που έχουμε στο ντουλάπι από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και χρόνος λήξης όσον αφορά
3: Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Και μάλιστα, εάν το αντιλιακό δεν το προσέχουμε, δεν το φυλάμε σε ένα σιρτάρι να μην το βλέπει ο ήλιος και εκτίθεται, αναμφίβολα η δράση χάνεται. Άρα λοιπόν, ενώ νομίζουμε ότι είμαστε προστατευμένοι, δεν είμαστε καθόλου. Πολύ σωστά το είπατε.
2: Κύριε Ριγόπουλε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Help.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη μετά τη φωνική φωτιά στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένας 65χρονος, ενώ η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός εκτιμάται ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας, με την ταυτοποίηση να αναμένεται. Η μητέρα κατάφερε να σωθεί με εγκάβματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το σπίτι που βρίσκεται σε δασική έκταση στα όρια της Λυτής καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά το κύκλωσε μέσα σε λίγα λεπτά. Στην περιοχή είχαν σταλεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η οικογένεια δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το σπίτι. Τρία περιστατικά που ερευνώνται ως εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τρεις διαδοχικές επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς σε οχήματα, με τη φωτιά σε μία περίπτωση να επεκτείνεται σε πολυκατοικία και να προκαλεί τραυματισμούς και αναπνευστικά προβλήματα σε ενίκους. Στόχος έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Πέντε ενίκοι αντιμετώπισαν προβλήματα από την πυρκαγιά, με ένα να υφίσταται εγκάβματα και τρεις ακόμη να παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα και να μεταφέρονται σε νοσοκομεία. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με βαριά εγκάβματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες των επιθέσεων. Ως δολοφονικές, χαρακτήρισε τις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποδίδοντας το κίνητρο των επιθέσεων στην ιδεολογία των θυμάτων. Εγκρίθηκε βοήθημα 3.000 ευρώ για τους πληγέντες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εισαγγελική εντολή για προκαταρκτική εξέταση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης στην οδό Αλκμίνης 22, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που σε διπλανό οικόπεδο εκτελούνταν εργασίες κατεδάφισης και εξκαφής για νέα οικοδομή, ενώ το κτίριο είχε εκενωθεί εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί αναφορές κατοίκων για μετακίνηση και κλίση του κτιρίου, ενώ την ημέρα του συμβάντος γίνονταν εργασίες σταθεροποίησης. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον καταδικασμένο πρωτόδικα για την υπόθεση των υποκλοπών, ιδιοκτήτη της Ιντελέξα Ταλ Ντίλια, με την εκδίκαση της υπόθεσης να εκκρεμεί για τον Δεκέμβριο μετά την πρωτόδικη καταδίκη με βαριές ποινές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα, η συγκεκριμένη τροπολογία φέρεται να έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να φέρονται να δηλώνουν ότι δεν θα την ψήφιζα. Την ίδια ώρα, πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη, με την κυβέρνηση να διαψεύδει το ρεπορτάζ και να απαντά στο Πασόκ, το οποίο κάνει λόγο για τακτική αφωνίας και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί επί του θέματος. Στις 11 Ιουλίου, η συναδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές, για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από επιδείνωση της υγείας του. Ο Αριστοτέλης Χατζής είχε προγραμματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών και νοσηλευόταν από τις 22 Ιουνίου, με την κατάστασή του να επιβαρύνεται τις τελευταίες ημέρες. Η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών γνωστοποίησε τη διασωλήνωσή του και απευθύνε κάλεσμα για συγκέντρωση από τις 11 το πρωί στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, που έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου στο κινηματογράφο και το θέατρο. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σχεδόν 2.000 νεκροί έχουν καταγραφεί από τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ενώ εκατοντάδες ορεί παραμένουν σε αυτοσχέδιους χώρους διαχείρισης. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τους φόβους για περαιτέρω αύξηση των θυμάτων να παραμένουν έντονοι. Μέσα στην καταστροφή, ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στη Λαγουάιρα 6 μέρες μετά τον σεισμό, προσφέροντας μια σπάνια στιγμή αισιοδοξίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Γαλλία επικράτησε άνετα τη Σουηδία με 3-0 και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Πρόκριση και για το Μεξικό, που νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ, ενώ η Νορβηγία ξεπέρασε με 2-1 το εμπόδιο της ακτής Ελεφαντοστού.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα υπηρετικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 36 και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρι Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε πάλι με όλη την παρέα, από μόνο και μόνο τους βασικούς συντελεστές, την Νικολέτα Τσουραμάνη δίπλα μου, το Χάρη Δάλα εκεί πέρα που δεν απαντάει στα τηλέφωνα και μου στέλνουν μηνύματα ότι κάτι δεν κάνει σωστά, και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Και σήμερα έχω τη χαρά εδώ πέρα, γιατί τα συζητάμε εμείς τώρα έτσι στο διάλειμμα, να τον προβοκάρω λίγο. Τον ακούμε το Σπύρο του Σουρμελίδη εδώ, τον έχω δίπλα μου, και επειδή συζητάμε πολλά πράγματα στο διάλειμμα και πριν μπούμε στις εκπομπές, με μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία και για τα πολιτικά, να τον βγάλουμε λοιπόν από το στάδιο εκείνο που αναλύει ωραιότατα τα διεθνή θέματα και τις εξελίξεις, που τα ξέρει χρόνια τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: λοιπόν, συνάδελφε. Και θέλω να κουβεντιάσουμε λοιπόν για τα καθημάς, τα πολιτικά.
1: Τα ελληνικά μονοπάτια.
0: Τα ελληνικά μονοπάτια. Ας τα αφήσουμε τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Να κάνουμε μια σοβαρή πολιτική ανάλυση. Λοιπόν,
1: για να δούμε.
0: Για πάμε λοιπόν, Σπύρο μου. Καλώς ήρθες και εδώ τώρα.
1: Καλώς σε βρίσκω.
0: Να το πούμε και στον αέρα. Για κάνε μας λοιπόν μια έτσι αρχική αξιολόγηση της κατάστασης που ζούμε σήμερα, σε αυτό που διαμορφώνεται στο πολιτικό μας σκηνικό, με τα κόμματα τα οποία δίνουν μάχη για να πολλώσουν την κατάσταση. Πάμε σε εκλογές, φαίνεται, και τώρα ετοιμάζονται για να δούμε πώς βρίσκεται το, τουλάχιστον για τα βασικά, τι γίνεται ακριβώς, πώς το
1: δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός έχει δείξει τις πραγματικές διαθέσεις του. Επισήμως λέει ότι θέλει να κάνει την άνοιξη, συγχρόνως οι δικοί του άνθρωποι, για να λέμε, αν τα λέμε όλα, διαδίδουν ότι ο παιδιά θα γίνει γρήγορα κτλ. Επομένως κάτι θέλει να μπλέξει τα πράγματα ο Πρωθυπουργός, τα θολώνει τα νερά στην πραγματικότητα, για να βγάλει στο μεϊντάνι όλους όσους να βγουν, και τον Αντώνη Σαμαρά ας πούμε, ή να δει και τα όπλα όλων, να περιμένει να δει και τη διεθνή συγκυρία και την εσωτερική συγκυρία και τα οικονομικά που θα του κάτσουν, και πόσο τον παίρνει ή δεν τον παίρνει, δηλαδή πόσο αντέχει ακόμα η διακυβέρνησή του, όλα αυτά. Αλλά όλο αυτό δημιουργεί ένα σαφές περιβάλλον, το οποίο συμπληρώνεται από την μεγάλη κινητικότητα, ας το πούμε ευγενικά, που υπάρχει σε όλο τον πολιτικό χώρο. Και υπάρχουν καινοφανή πράγματα. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα τους ανεξάρτητους. Έχουμε συνεχώς κόμματα τα οποία βγαίνουν καινούρια. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας το είχε πει. Το είχε πει το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς εδώ και ένα χρόνο. Το λιγότερο.
0: Ναι. Και η Καριστιανού.
1: Και η Καριστιανού όμως. Ο Αντώνης Σαμαράς άφησε υπονοούμενα. Υπάρχουν τρεις πρώην πρωθυπουργοί που με τον Α ή τον Β τρόπο εμπλέκονται στα πολιτικά πράγματα εδώ και ένα χρόνο. Το λιγότερο επίσης. Καραμαλής, Σαμαράς, Τσίπρας.
0: Αν βάλουμε και τον Γιώργο τον Παπανδρέου.
1: Άμα βάλουμε και τον Γιώργο, αλλά αυτός περισσότερο στο πιο παραδίπλα. Οι τρεις όμως πολύ ενεργά και εντονότατα. Αυτό δείχνει την ασάφεια, τις αστάθειες που στην πραγματικότητα υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν μεγάλη κινητικότητα από τους βουλευτές. Έχουμε επίσης το πρωτοφανές, το οποίο δεν το λες και κανονικό και δεν το λες και εντάξει. Είμαι σε ένα κόμμα, αλλά προαναγγέλλω ότι θα βρεθώ σε ένα άλλο κόμμα.
0: Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και στο γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να πάω στο ΠΑΣΟΚ, είμαι κάπου, θέλω να πάω στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αγαπάω τον Αλέξη Τσίπρα. Καλά κάνεις και τον αγαπάς. Κάνε το, ξεκαθάρισέ το. Είπε εχθές η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, μίλησε για καθαρές λύσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, εγώ συμφωνώ. Ανεξαρτήτως σε ποιο πλαίσιο το είπε η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, πάντως αυτό ήταν, καθαρές λύσεις, ήρθε η ώρα για καθαρές λύσεις. Πράγματι ήρθε η ώρα για καθαρές λύσεις. Ποιος είναι, ποιος, τι ακριβώς θέλει, τι λέει, σε τι θέλει να φανεί χρήσιμο στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω στις αγαθές προθέσεις όλων με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Αλλά αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί και να αποσαφινιστεί, δεν μπορεί να μένει έτσι. Είμαι εδώ, είμαι και εκεί, θα πάω κάπου αλλού, θα το κάνω αύριο, θα σας πω πότε θα το κάνω, και το θέλω έτσι και το θέλω αλλιώς. Είναι και αυτό καινοφανές. Δεν το λες εντάξει. Συμβαίνει αυτή η υπάρχει δυσαρέσκεια ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σας λέω ότι θα πάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Το ίδιο φαινόμενο. Ομοειδές φαινόμενο. Αυτά όλα δείχνουν το ασταθές του πράγματος. Δείχνουν το ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που έχουν, προσδοκούν, ελπίζουν, αποθεώνουν ακόμα ορισμένοι κάποιο άλλο, χωρίς και αυτοί να έχουν καταλάβει ποιο είναι το είδος και το περιεχόμενο αυτού του άλλου. Mm. Νομίζουν, το αποθεώνουν χωρίς ακόμα να ξέρουμε. Επομένως, είμαστε σε μια κατάσταση που δεν τη λες ούτε κανονική ούτε σταθερή. Και μπορεί να εξελιχθεί, να το επιδιώξει αυτό στο τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όπως ο κάθε πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, από αυτόν εξαρτάται πότε θα γίνουν οι εκλογές, και μπορεί να τραβήξει αυτή η κατάσταση και να πάει και να γίνει ένας αγώνας δρόμου σκληρός που θα κρατήσει ακόμα πάνω από 8-9 μήνες. Εγώ δεν το αποκλείω καθόλου αυτό.
0: Λες να το τραβήξει μέχρι το τέλος της θητείας του.
1: Σκοπίμως. Να τραβήξει όλους σε ένα αγώνα δρόμου όπου όλοι θα κονταροκτιούνται, θα μετακινούνται, θα λένε είμαι εδώ αλλά δεν είμαι εδώ, ελπίζω σε κάτι άλλο, να δούμε ποιο είναι αυτό το άλλο κτλ. Είναι μια εικόνα πάντως που είναι ασυνήθιστη, τα γνωρίζεις και εσύ, ζούμε αυτή την κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια λόγω της δουλειάς μας, αυτό εννοώ. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει μετακινήσεις, έχουμε ανθρώπους να πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο, το έχουμε δει. Βεβαίως και έχουμε δει πολύ έντονες μετακινήσεις μετά τη χρεοκοπία της χώρας, που ήταν αναμενόμενο, μάλλον έγινε φυσιολογικό, γιατί ακριβώς τα πάντα τεινάχτηκαν στον αέρα, κατέρεαν όλα, κατέρευσε και το θεσμικό οικοδόμημα. Σήμερα όμως είμαστε σε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και σε μια στιγμή, και μάλιστα ακριβώς για αυτή την αβεβαιότητα και ο κόσμος ακόμα, εμείς ασχολιόμαστε, οι πολιτικοί, οι πολιτευτές, αυτοί που θέλουν να πολιτευθούν, αλλά ο κόσμος ακόμα δεν ασχολείται. Και άμα ρωτήσει κανείς αυτό που λέμε την αγορά, τον καταστηματάρχη, τον ταβερνιάρη, τον περιπτερά, τον ευγατζή, ας χρησιμοποιήσω
0: όλους αυτούς
1: παλιακές εκφράσεις που έχουμε,
0: ναι,
1: δικές μας. Ναι. Λοιπόν, αν τους ρωτήσει, θα δει ότι ο κόσμος όχι, ακόμα δεν ασχολείται. Ασχολείται με το πώς θα βγει ο μήνας, αν θα μπορέσει να πάει διακοπές ή αν θα στείλει τα παιδιά στο χωριό και πώς θα το κάνει αυτό με τη λεφτά. Αλλά δεν ασχολείται με το τι θα ψηφίσει ή με το πόσα κόμματα θα κατέβουν.
0: Πάντως, Σπύρο, βλέπουμε ότι πάνε να διαμορφώσουν τα κόμματα, έστω με αυτό το ρευστό το οποίο που περιέγραψες και που καταλαβαίνουμε, πάνε να διαμορφώσουν ένα κεντρικό αφήγημα με το σύνηθες σύνθημα που έχουμε δει κατά καιρούς, δηλαδή ας πιάσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τι μας είπανε περίπου, σταθερότητα με Μητσοτάκη ή χάος. Φαίνεται ότι αυτό δεν περπάτησε.
1: Όχι. Δεν περπάτησε γιατί η λέξη σταθερότητα μπορεί να την επιδιώξει τώρα να τη λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εξωτερικά κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν μπορεί να το ισχυριστεί ακριβώς για τα εσωτερικά, διότι αν σταθερότητα είναι για τους πολλούς να χάνουν συνεχώς το εισόδημά τους και μάλιστα με τρόπο βασανιστικό, ευρώ-ευρώ, κάθε μήνα όλο και μια δυσκολία και άλλη δυσκολία και πάντως δεν βγαίνω αδερφέ. Αυτή η σταθερότητα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πολλούς, γιατί χάνω. Το γεγονός ότι αν η σταθερότητα αφορά τα καρτέλ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καρτέλ είναι πολύ ικανοποιημένα γιατί αυτή τη σταθερότητα θέλουν.
0: Αυτή την έχουν πετύχει.
1: Και την έχουν πετύχει ακριβώς. Και ο Μητσοτάκης είναι μια κυβέρνηση και ένας παράγοντας που τους ευνοεί διαρκώς. Βλέπουμε στον χώρο των τροφίμων, επειδή γίνεται τώρα αυτό το κοροϊδιλίκι με τις τιμές που το ζούμε 2-3 χρόνια συνεχώς τώρα.
0: 6 μπορεί.
1: Ναι, αλλά ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια και με τον κύριο Θοδωρικάκο, ότι όπου όλο κάνει συμφωνίες κυριών και θα μειώσουν τις τιμές, θα τις κρατήσουν σταθερές κτλ. Τι έχει γίνει τελικά? Έχουν δημιουργηθεί 4 παντοδύναμοι παράγοντες στον χώρο της λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης αυτών της καθημερινότητάς μας, τα λεγόμενα σούπερ μάρκετ, και μάλιστα με διαφορές και αποστάσεις και μεταξύ τους. Ο πρώτος έχει το 55%. Είναι ένα σκληρό μονοπόλιο, το οποίο καθορίζει την τύχη και της βιομηχανίας τροφίμων και της αγροτικής παραγωγής και των τιμών που θα είναι της χονδρικής και τα πάντα. Διότι αν δεν σε βάλει στο ράφι αυτός, δεν υπάρχεις. Άρα αυτός καθορίζει το κόστος, τις τιμές και τις τιμές από τον ένα κρίκο του εμπορίου στον άλλον. Συν το γεγονός ότι αυτές οι τέσσερις μεγάλες αλυσίδες έχουν και δική τους χονδρική.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Έχουν φτιάξει εταιρείες που έχουν χονδρική και αγοράζουν χονδρικά οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Από γαλακτοκομικά, φρούτα, κρέατα, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, επομένως, αυτή η κατάσταση, αυτή η σταθερότητα Μητσοτάκη οδηγεί εκεί, αλλά αυτή η σταθερότητα Μητσοτάκη δεν ευνοεί κανέναν άλλον.
0: Για πάμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι της...
1: Στο άλλο, ευνοείται ακόμα ο Μητσοτάκης και παίζει και χρησιμοποιεί. Τώρα τι θέλει. Ήθελε την πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης και αυτή υπήρχε και με τη μεγάλη συμβολή της ίδιας της αντιπολίτευσης που ήταν πολυδιασπασμένη. Και στο εσωτερικό των κομμάτων της. Και με ανησυχίες εσωτερικές πολλαπλές. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και με 32% και με 18% και με 15% και με διαφορετικές ηγεσίες. Να μην το ξεχνάμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Βέβαια.
1: Αυτά όλα τα νούμερα είναι με διαφορετικές ηγεσίες. Λοιπόν, αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση έβαλε τρικλοποδιά στον εαυτό της και 2, 3 και 4 φορές. Λοιπόν, και ο Μητσοτάκης ευνοήθηκε από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν αιτίες για αυτή την κατάσταση στην αξιωματική. Υπάρχουν. Μπορούμε να πούμε τώρα, θα πιάσουμε όλη την ιστορία να την πούμε σήμερα στην εκπομπή. Υπάρχουν αιτίες βεβαίως. Οι αιτίες αυτές δεν αναλύθηκαν, δεν εξηγήθηκαν, δεν αντιμετωπίστηκαν τη στιγμή που έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, δεν κοίταξε η αριστερά και η κεντροαριστερά συνολικά, να μην είμαστε άδικοι, σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει. Δεν κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη. Δεν ξαναπήρε τις παλιές κασέτες, τα παλιά κοιτιά και να τα ξανακοιτάξει, να τα ξεφυλίσει, να τα βάλει σε μια σειρά, να δει που βρισκόμαστε, τι ισχύει πια, τι δεν ισχύει, τι θα κάνουμε. Δεν το έκανε αυτό. Το κάνει εν κινήσει, προσπαθεί τσατραπάτρα και αυτό το πληρώνουμε όλοι.
0: Πάντως τώρα δεν είναι αντιφατικό, μιας και έπιασε στην αριστερά και μιλάω για το του ΣΥΡΙΖΑ, αντιφατικό αυτό που βλέπουμε σήμερα να λέει ότι το θέμα είναι ότι ο ιστορικός ηγέτης του χώρου, ο Αλέξης Τσίπρας, κατεβαίνει με νέο κόμμα, άρα εμείς δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και από την άλλη να σου λέει ότι ναι, αλλά ταυτοχρόνως δεν μπορούμε και να καταργήσουμε το κόμμα.
1: Ναι, αλλά...
0: Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό, δηλαδή...
1: Κανένας ζωντανός οργανισμός, μιλάμε για χώρους τώρα, πολιτικούς, έτσι, που έχουν και κοινωνικές απολύξεις. Λοιπόν, κανένας ζωντανός οργανισμός δεν αυτοκτονεί έτσι εύκολα. Και το έχουμε δει και στο παρελθόν. Το είδαμε και όταν υπήρχε η μεγάλη προσπάθεια συμπόρευσης της κομμουνιστικής τότε αριστεράς, περί αυτού πρόκειται,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Το έχουμε προλάβει εμείς ως μικρή νεαρή ακόμα.
0: Πολύ
1: μικρή, ναι,
0: μόλις,
1: ναι,
0: είχαμε γεννηθεί.
1: Ναι, ναι, όχι, δημοσιογράφοι, ως μικρή δημοσιογράφοι, αυτό λέω. Όχι ως αγέννητη. Λοιπόν, το είχαμε δει με πόσες δυσκολίες και στο τέλος και οδήγησαν όλα αυτά σε διασπάσεις. Δεν μπορεί να συμφωνήσουν πάντα όλοι με όλους. Αλλά αυτό που είναι τώρα το συγκεκριμένο το εξής, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια επιλογή την οποία την είχε δηλώσει πώς ακριβώς την εννοεί. Mm. Και όποιος λέει ότι δεν το ήξερε εδώ και ένα χρόνο, δεν λέει ακριβώς την αλήθεια.
0: Ή εθελω τυφλή.
1: Ναι. Εφόσον το ξέραμε οι δημοσιογράφοι, το ξέραν όλοι. Και εφόσον και εσύ και εγώ μπορούσαμε να το καταλάβουμε, άρα υπάρχουν πολλές χιλιάδες άνθρωποι που μπορούσαν να το καταλάβουν. Έτσι, δεν λέω νομίζω κάτι που μας προσβάλλει.
0: Απόλυτα, δεν είναι.
1: Λοιπόν, επομένως δεν κατανοώ τη συμπεριφορά. Διότι εφόσον όλοι το ήξεραν και όλοι το καταλάβαιναν πάρα πολύ καλά, έπρεπε ο καθένας να κάνει τα κουμάντα του. Και βεβαίως, αν επικροτείς αυτή την επιλογή, μαζί σου, προχώρα και προχώρα. Εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν ήθελε, δεν το είχε πει ο άνθρωπος ότι εγώ θα συνεργαστώ με άλλους τρεις, ότι θα φέρω και άλλους δύο στο τραπέζι και ότι θα κάνω μια κεντρική συμφωνία ή μια επιμέρους συμφωνία, λέω εγώ, ας την κεντρική.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν τα είπε αυτά, είπε ότι δεν θα κάνω τίποτα από όλα αυτά. Τελείωσε, κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Άρα, μπορούν να συμφωνήσουν όλοι με αυτό? Όχι. Είναι έξω, και αυτό είναι έξω από τη ζωή. Το τι θα γίνει στην πραγματικότητα και το ποιος. Δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Υπάρχουν επιλογές. Η πολιτική δεν είναι τροχονόμη. Δεν πρέπει να είναι τροχονόμη. Ποιος είναι περισσότεροι από εδώ, αν άφτε κόκκινο, αν άφτε πράσινο, δεν πάει έτσι. Ο καθένας κάνει επιλογές και θα φανεί στη συνέχεια τι έχουμε. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη κατάσταση, έχει τις αιτίες της από το παρελθόν. Ας μην πούμε ότι φταίνε, δεν φταίνε, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εδώ. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει το πολύ καθαρό και αυτό που είπε η κυρία Ξενογιανακοπούλου, καθαρές λύσεις. Και ο καθένας θα ακολουθήσει το δρόμο του. Πολύ έντιμα, πολύ αξιοπρεπώς. Δεν έχουν από εκεί και πέρα να χωρίσουν κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να γίνει με βίαιο τρόπο ή με τεχνιέντος κάτι. Δεν πρόκειται να γίνουν αραβωνιάσματα και παντρέματα τεχνιέντος. Πρέπει να θέλουν και οι δύο.
0: Πρέπει να θέλουν και οι δύο, βέβαια.
1: Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Άρα μπορεί να πας σε μια κίνηση επιβίωσης σαν χώρος, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι κι αλλιώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει το δικό του δρόμο.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά το περιέγραψε.
1: Φυσικά.
0: Χωρίς κατά ανάγκη να μπει σε αντιπαράθεση με αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, επαγγέλλεται.
1: Έχει ξανασυμβεί. Οι θέσεις. Να διαβάζουμε τώρα θέσεις. Ας πάρουμε αυτές που διαβάζουμε. Ας μην κάνουμε βαθιά ανάλυση. Πόσο μακριά, σε κορυφαία ζητήματα, μάλιστα θα έλεγα. Οι θέσεις των παραγόντων της κεντροαριστεράς. Και τους βάζω όλους μέσα. Πόσο μακριά είναι η μία από την άλλη? Δεν είναι μακριά. Είναι σε απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σε απόσταση από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που απλώς λέει αγάπες και ενάντια στο σύστημα και γεια σας. Είναι σε απόσταση από το Βελόπουλο, βεβαίως. Αλλά δεν είναι σε απόσταση μεταξύ τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η θέση του κυρίου Τσίπρα, η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη, σε πόση απόσταση βρίσκονται?
0: Ακόμα και του Γιάννη Μενανή.
1: Ναι, σε πόση απόσταση βρίσκονται? Επιμέρους διαφορές υπάρχουν.
0: Υπάει, επιμέρους,
1: και επιμέρους και επιμέρους χρωματισμός σε κάποια θέματα. Ναι, αλλά πόση απόσταση υπάρχει? Όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι μιλάνε ότι θέλουμε δημόσια υγεία, δημόσια. Λέω τα πολύ χοντρά και εύκολα,
0: πολύ,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε μια άλλη κατάσταση που είναι οργανωτικοδομική προσωπική, δηλαδή ποιος θα ηγηθεί, ποιος δεν θα ηγηθεί. Το βλέπουμε και στην περίπτωση του Τσίπρα, το βλέπουμε και στην περίπτωση του Ανδρουλάκη, το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Του Γιάννη με το Ενανή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, αλλά όλο αυτό για να καταλαγιάσει, που δεν θα καταλαγιάσει εύκολα και μετά τις εκλογές, αλλά χρειάζεται χρόνος και θα δούμε ο χρόνος, θα δούμε τι θα φέρει. Αλλά ας αφήσουμε τις ζωντανές δυνάμεις να κάνουν τις επιλογές τους. Λέω και πάλι ότι τεχνιέντος τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα φέρει αποτελέσματα. Κακό θα κάνει σε όλους. Γιατί δημιουργεί συναισθηματικές τριβές, έτσι, επειδή οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν είμαστε και μια τεράστια χώρα, δημιουργεί και άλλου είδους τριβές. Δημιουργεί δηλαδή εμπόδια τα οποία μπορεί και να μην υπάρχουν. Επομένως, και ένα δεύτερο θέμα που θέλω να πω είναι ότι καλό θα ήταν, η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έλεγε βέβαια, παιδιά να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε, καλό θα ήταν όλοι να σκεφτούν ότι αυτό που σήμερα, και όταν λέω όλοι το εννοώ, το όλοι, δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
0: Ναι, όλοι, για όλους.
1: Όλοι, ναι.
0: Κατανοητό.
1: Ότι αυτό που σήμερα απορρίπτουν, να μην το αναγκαστούν να το κάνουν
0: μετά τις εκλογές.
1: Μεθαύριο ή αντιμεθαύριο. Λοιπόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι οι επιλογές. Και θα δούμε.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Που είχαμε αυτή την ωραία συζήτηση. Εμείς θα συνεχίσουμε όπως
1: εμείς
0: πάντα.
1: Θα τη συνεχίσουμε. Να πούμε τα μυστικά μεταξύ.
0: Τα μυστικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα, time out, πώς το λένε αυτό, στα ελληνικά, και συνεχίζουμε.
2: Στο κόκκινο. Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Στο κόκκινο.
5: It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop. The face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals. The meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food. And all things either good or

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Βγαίνουν συνεχώς διάφορα έτσι μετρήσεις και δημοσιεύματα. Βλέπω τώρα, ας πούμε, ανακοινώθηκε το ευρωβαρόμετρο για το τι γίνεται. Και... Λοιπόν, δηλαδή πολλές φορές αναρωτιέμαι εάν όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται και βιώνονται στην Ελλάδα είναι ψευδέστηση όλων ημών, ας πούμε, των γκρινιάριδων, όπως λέει η κυβέρνηση, και των καταστροφολόγων. Και δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πώς η ίδια μπορεί να αισθανθεί ότι τα πάντα είναι διαφορετικά από ό,τι νομίζουν κάποιοι άλλοι. Πρόσεξε τώρα, στο ευρωβαρόμετρο, προσέξτε τι λέει. Νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για την οικονομία, την υγεία, την εργασία, και ότι το 37% των Ελλήνων δηλώνει μη ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής του, και ότι το ποσοστό αισιοδοξίας για την Ελλάδα συνεχίζει να είναι στα χαμηλότερα επίπεδα που φτάνει. Περιλαμβάνει τα πάντα, έτσι, όλα αυτά που σας ανέφερα. Είναι μειωμένο κατά 4 μονάδες, είναι στο 40% από την προηγούμενη φθινοπορεινή μέτρηση. Δηλαδή συνεχώς χειροτερεύουν. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία δεν είναι μόνο ποιοτικά στοιχεία, αλλά απηχούν και την κατάσταση που έχει να κάνει και με την οικονομία και όλα αυτά, εξοραίζονται από την κυβέρνηση. Λοιπόν, έχουμε τώρα μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Χαράλα Μποκότσι, πρώην πρόεδρος της Κεφαλαιοαγοράς. Γεια σας, κύριε Γκότσι.
1: Καλημέρα, κύριε Καψόχα.
0: Καλώς ήρθατε εδώ μαζί μας για να τα πούμε λίγο.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να έχετε καλό μήνα επίσης. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Ας πιάσουμε λοιπόν. Είναι θαύμα αυτό το οποίο ζούμε στην οικονομία όπως θέλει να μας το παρουσιάσει η κυβέρνηση. Ας αφήσουμε την ακρίβεια που όλοι τη βλέπουμε, ας αφήσουμε όλα αυτά τα νούμερα, τα βλέπουμε. Όλα τα άλλα είναι θαυματουργά. Δηλαδή πριν να, ας πούμε, να επικαλούμε την τελευταία προσέγγιση πριν απαντήσετε του Πρωθυπουργού που λέει, είπε λοιπόν, επιλέξει, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της

0: ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Ο Υπουργός των Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Η ανεργία έπεσε από το 18 στο 8. Καταργήθηκαν 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 27. Ο μέσος είναι ήδη στα 1500. Και οι αποδοχές όλων επέστρεψαν σε μόνιμες αυξήσεις. Η μεσαία τάξη έχει πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Όλα αυτά καθώς μειώνεται και το δημόσιο χρέος. Και γι' αυτό λοιπόν εκεί κατέληξε ότι ενοχλείται και διαχώρησε το θέμα και οργίζεται, θυμώνει είπε χαρακτηριστικά, όταν βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Ποια είναι η κατάσταση τελικά?
1: Να ξεκινήσω το πρώτο και αυτό το τελευταίο. Θα έβαζα έναν τίτλο σε αυτά που είπατε τώρα, ότι η κυβέρνηση, κυρίως ο Πρωθυπουργός, χρησιμοποιεί, κάνει μάλλον επιλεκτική χρήση ορισμένων μεγεθών για λόγους δημοσιότητας, για προπαγανδιστικούς λόγους. Αυτό τίποτα παραπάνω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις που αναφέρατε προηγουμένως, ας πάρουμε τη σημαντικότερη, που είναι η αύξηση του ΑΕΠ. Δεν είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έχει την υψηλότερη επίδοση. Είμαστε 7η στη σειρά,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη. Ωραία. Άρα λοιπόν ούτε αυτό ισχύει. Από εκεί και μετά, λίγο πολύ όλα τα μεγέθη, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία, όχι μόνο για την διαβίωση των πολιτών, αλλά ακόμη και για την ίδια την οικονομία, βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, αν θέλετε, αλλά λίγο πολύ σε όλες τις μελέτες αναφέρεται, ακόμη και σε οργανισμούς στρατικούς, οι οποίοι σαφώς θέλουν να εξάρουν, αν θέλετε, κάποιες επιτυχίες, αλλά στη συνέχεια ξεκινάνε με ένα αλλά ή όμως, και τα πράγματα τα οποία αναφέρονται εκεί είναι πολύ πιο σημαντικά από το ξεκίνημα τους. Και λέω και αναφέρομαι κυρίως για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται κάτω από το μισό του μέσου όρου της Ευρώπης, κάτι που σημαίνει ότι η οικονομία συνεχίζει να κινείται σε σταθρά πόδια, αν θέλετε, για το λόγο ότι εάν δεν δημιουργήσουμε, διότι αυτό το πράγμα δεν έγινε τα τελευταία χρόνια, μια διατηρήσιμη ανάπτυξη η οποία να μπορεί να αντέξει στους κυδονισμούς οι οποίοι έρχονται κάθε τόσο από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και μάλιστα θα σας έλεγα σε μια περίοδο η οποία μόλις ξεκινάει, και λέω μόλις ξεκινάει διότι τελειώνουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι ενίσχυαν, αν θέλετε, όλο αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης των υπερπλεονασμάτων, το αφήγημα, αν θέλετε, ότι έχουμε καλύτερες επιδόσεις από τις άλλες χώρες του εξωτερικού. Όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται ένα αμφιβόλο από τη στιγμή που τελειώνουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που αυξάνονται οι υποχρεώσεις μας λόγω των δεσμεύσεων που έχουμε για από το Δημοσιονομικό Σύμβολο, το οποίο θα λειτουργεί πλήρως από τον επόμενο χρόνο, και επίσης θα υπάρξει και μία, αν θέλετε, ακόμη δυσκολία για το λόγο ότι το πολιετές σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2028-2034 προβλέπει μία κατανομή πόρων και, αν θέλετε, και υποχρεώσεις από τις ίδιες τις χώρες για συνεισφορά, η οποία δεν μας ευνοεί ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι λίγο πολύ σε όλες τις προβλέψεις η χώρα από εδώ και πέρα θα ζει σε μια διαρκή επιβράδυση της οικονομίας, αυτό δείχνει να μην αμφισβητείται λίγο πολύ από κανέναν. Πάμε λοιπόν σε επιβράδυση, απλά δεν ξέρουμε ακόμη πόσο μεγάλη θα είναι η επιβράδυση και πόσο γρήγορα θα πάμε σε ρυθμούς του 0,5 ή 0,7%.
0: Πάντως αυτό που τουλάχιστον είδαμε, ότι η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή της χώρας, μιας και το αναφέρατε και ξεκινήσατε από αυτό, είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν όπως την παρέλαβε η κυβέρνηση το 19, βγαίνοντας η χώρα από τα μνημόνια. Δηλαδή τότε ήταν κοντά στο 2,2%, 2,3% δεν θυμάμαι καλά, η ανάπτυξη. Και αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις μιλούν για ανάπτυξη κοντά στο 1,8-1,7, εκεί είναι η κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, των οποίων το 1 με 1,1% προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ούτε οι όποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν, αλλά ούτε και οι όποιες βελτιώσεις έγιναν στον ψηφιακό κόσμο κτλ. Ήταν ικανές ώστε να δημιουργήσουν αυτές τις προϋποθέσεις που σας έλεγα προηγουμένως, ότι ώστε μετά δηλαδή από την παρέλευση της περιόδου του Ταμείου Ανάκαμψης να συνεχίσει η οικονομία να αναπτύσσεται πλέον αυτόνομα και αυτοδύναμα, για το λόγο ότι θα είχε δημιουργήσει προϋποθέσεις μέσω επενδύσεων, οι οποίες κουβαλάνε μαζί τους έναν πολλαπλασιαστή και δημιουργούν, αν θέλετε, εισοδήματα και τα επόμενα 10-15 χρόνια. Και όχι μόνο κατά την κατασκευαστική περίοδο, δηλαδή μόνο όταν εξαγγέλλονται κάποια έργα, αλλά τα ίδια τα έργα μετά, οι ίδιες επενδύσεις, δημιουργούν προϋποθέσεις για να αυξάνεται το εισόδημα στη συνέχεια. Αφού λοιπόν και η ίδια η κυβέρνηση στο μεσοπρόθεσμο το παραδέχεται ότι η επιβράδυνση ξεκινάει ήδη από το 2027, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Και για να μην, επειδή σας ανέφερα προηγουμένως για το θέμα της επιλεκτικής, αν θέλετε, επιλογής κάποιων στοιχείων και για καθαρά δημόσιες σχέσεις, θα σας έλεγα ακόμη και την Συμφωνία Κυρίων, η οποία επετεύχθη προχθές μέσω της κυβέρνησης και κάποιων, αν θέλετε, επιχειρηματιών, γιατί δεν ήταν όλοι επιχειρηματίοι, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν οι μεγάλοι επιχειρηματίες παρόντες. Ακόμη και αν δείτε ακόμη και στην ανακοίνωση που βγαίνει, αναφέρεται ότι δεσμεύονται να κρατήσουν κατά το επόμενο δίμηνο μειωμένες τις τιμές. Προσέξτε τώρα. Μειωμένες τις τιμές. Δηλαδή αυτό είναι, αν θέλετε, ήδη μια αξιολογική κρίση, ότι οι τιμές στις οποίες θα πληρώνουν από εδώ και πέρα 2 μήνες είναι μειωμένες. Ενώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, διότι αυτό το λέμε από το 2021, ότι όλες αυτές τις τιμές οι οποίες καταγράφονται συνεχώς είναι προσθετικές στις προηγούμενες. Δηλαδή συνεχώς έχουμε έναν ωριμαγό αυξήσεων των τιμών, ο οποίος δημιουργεί αυτές τις συνθήκες που αναφέρεται προηγουμένως, ότι ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να πάει διακοπές κατά 50%, ότι ο κόσμος σε ένα μεγάλο μέρος, πάνω από το 30%, έχει πρόβλημα μετά από τις 3 εβδομάδες επάρκειας του μισθού για να καλύψει βασικές ανάγκες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των αυξημένων τιμών, οι οποίες βέβαια, κύριε Καψόχα, δεν προήλθαν μόνο από τον εισαγόμενο πληθωρισμό, δηλαδή από τις αυξήσεις των ενεργειακών προϊόντων. Έχουμε και τα άλλα, έχουμε και τα δικά μας εδώ, τα οποία οθούν τις τιμές προς τα πάνω. Έχουμε αγορές οι οποίες είναι πολλαπλώς καρτελοποιημένες. Έχουμε και τα σούπερ μάρκετ που αναφέραμε προηγουμένως, με 5 μεγάλους ομίλους οι οποίοι καλύπτουν πάνω από το 70-75% της αγοράς, και τα οποία βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς, ακριβώς λόγω του μικρού αριθμού, έχουν αρκετά σημαντικό όφελος αν χρησιμοποιούν εναρμονιώδεις πρακτικές, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν συμφωνηθεί κιόλας. Ξέρετε, τώρα με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, και η κυβέρνηση βέβαια τα ξέρει όλα, δεδομένου ότι συμβουλεύει και εμάς μέσω του πόσο κάνει, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς τα μαθαίνουμε τώρα, ενώ η κυβέρνηση ξέρει ακριβώς πόσο κάνει το κάθε τι μέσω της πλατφόρμας. Αλλά θα μπορούσε και κάποια μείωση στο ΦΠΑ να εφαρμόσει και να βλέπει πεντακάθαρα εάν τελικά μετακυλείται αυτή η μείωση ή όχι στα προϊόντα. Εάν ήθελε πραγματικά να κάνει κάτι τέτοιο και όχι να παραπλανεί την κοινή γνώμη. Όλα αυτά, και για να πάμε στις τράπεζες τώρα, επειδή είναι και το θέμα των ημερών τώρα.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ για τις τράπεζες, βεβαίως.
1: Κοιτάξτε, τις τράπεζες είναι πιο πολύπλοκο βέβαια το θέμα, χωρίς συζήτηση, το θέμα του αναβαλλόμενου
0: φόρου,
1: ειδικά όπως είναι η νομοθεσία αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι υπάρχει ένας διάδρομος Αρχικά ήταν μέχρι το 45, τώρα έχει κατέβει στο, μέχρι το
0: 35,
1: ναι. Οι τράπεζες ισοδοξίες θα το καλύψουν μέχρι το 32-33, δεδομένου ότι έχουν συνδέσει στην αποπληρωμή στην ουσία του
0: αναβαλώμενου,
1: αν θέλετε, την εξαφάνιση του αναβαλώμενου με ποσοστό επί της διανομής των κερδών. Δηλαδή 29% της διανομής των κερδών πηγαίνει επί της διανομής των κερδών, ένα 29% με άλλα λόγια πηγαίνει για τον αναβαλώμενο φόρο και το υπόλοιπο διανέμεται στους
0: μετόχους.
1: Και μάλιστα οι μέτοχοι είναι στο 70% ξένοι. Όπως θα αντιλαμβάνεστε, η μεγάλη μερίδα του λέοντος εξάγεται και στο εξωτερικό. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε κατά τη στιγμή πάρα πολύ πρόβλημα. Συγγνώμη. Πιο πολύ θα έλεγα ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον φόρο επιτομερισμάτων, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαμηλός και ο οποίος ήταν πριν 10% μέχρι το 2019, μέχρι το 20, και τον κατέβασε η σημερινή κυβέρνηση στο 5%. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το φόρο των μερισμάτων, ώστε να έχουμε κάποιες σημαντικές πράξεις από αυτό το κομμάτι. Διότι το άλλο είναι και δύσκολο, διότι εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πρέπει να πάρει κανείς αρκετές εγκρίσεις για να προχωρήσει μια αλλαγή αυτού του καθεστώτος τώρα. Το βλέπω δηλαδή ότι ενώ ακούγεται, αν θέλετε, δίκαιο το να υπάρξει μια αλλαγή και στο θέμα του άλλωστε και μέχρι το 28 που έχει αναφερθεί από τον κύριο Τσίπρα ότι θα πρέπει κάτι να γίνει, ο αναβαλώμενος φόρος θα έχει κατέβει από τα 13 περίπου στα 8 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν μάλλον θα ήταν πιο αποτελεσματική μια κίνηση προς την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων παρά προς την
0: αποπληρωμή την
1: αναθεώρηση, αν θέλετε. Ακριβώς. Και ναι, διότι ούτως ή άλλως εφάπαξ δεν μπορεί να γίνει, διότι θα είχαν πρόβλημα οι τράπεζες με τα ίδια κεφαλαία τους.
0: Ξέρετε κάτι, κύριε Γκότση, τι σκέφτομαι τώρα όσο εξηγείται όλο αυτό το σύστημα? Ότι μήπως τελικά αυτό που ζήσαμε και με την περίπτωση της αδειοδότησης των καναλιών που ήταν να πληρωθούν κάποια χρήματα και τα οποία παραπέμφθηκαν στις καλένδες, δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ αυτά τα χρήματα στο δημόσιο για τη χρήση των συχνοτήτων που λέγανε. Μήπως συμβεί το ίδιο και με το συγκεκριμένο φόρο? Μήπως τελικά...
1: Κοιτάξτε, αυτό, ναι, κατάλαβα τι λέτε, διότι εκείνο έπεσε το κενό στην ουσία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η δική μου άποψη ήδη από τότε ήταν ότι θα πρέπει αντί να προσπαθεί κανείς να ασχοληθεί με την ιδιοκτησία των καναλιών, διότι η ιδιοκτησία των καναλιών γνωρίζουμε ποιοι μπορεί να έχουν κανάλια, άρα λοιπόν αυταπατάται κανείς όταν νομίζει ότι αλλώζεται την ιδιοκτησία ή μάλλον τον νόμο για την ιδιοκτησία, θα ξεφυτρώσουν κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι θα έχουν διαφορετική συμπεριφορά από ότι οι προηγούμενοι, μιλάω για εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Τώρα, πιο σοφό νομίζω είναι αυτό που κάνει τώρα η Ελλάς, έτσι, το κόμμα της συμπαράταξης, όπου έχει, αν θέλετε, ένα πλήθος ατόμων ήδη στις τάξεις του, το οποίο κατέχει αρκετά καλά τα θέματα και είναι σε θέση τεκμηριωμένα να πείσει τον κόσμο. Διότι τα κανάλια αυτό το ρόλο παίζουν, δεν έχει σημασία τώρα αν κερδίζουν ή δεν κερδίζουν ή για το πολιτικό παιχνίδι μιλάμε τώρα. Ωραία.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει ήδη από τότε. Γι' αυτό είπατε και εσείς αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα θέμα το οποίο σας μοιάζει λίγο με το θέμα των καναλιών.
0: Και να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο ακούσαμε από επίσημα χείλη. Ας πούμε, η ίδια εξέλιξη και πορεία τελικά φαίνεται ότι έχουν και θα έχουν και τα δάνεια των κομμάτων προς τις τράπεζες. Μας το είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι εμείς πια δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε αυτά τα λεφτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουμε.
1: Κοιτάξτε, κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ότι εκεί υπάρχει μια speculation κακήθεν για τα θέματα των κομμάτων, τα οποία ξέρετε πως προέκυψαν από τις αλλαγές της δυναμικότητας των κομμάτων.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτά, είναι σαφές. Αλλά κοιτάξτε, με τις τράπεζες, επειδή υπάρχουν και άλλα προβλήματα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι, για παράδειγμα, η μεγάλη απόσταση μεταξύ του επιτοκίου καταθέσεων και του επιτοκίου χορηγήσεων. Όπου εκεί γιατί δεν έγινε μια συμφωνία κυρίων και να αυξηθούν τα επιτοκία καταθέσεων, τα οποία αυτή τη στιγμή φορολογούνται στην ουσία. Όταν έχετε καταθέσει την τράπεζα και 5,4%, εντάξει, μέχρι το πληθωρισμό του 5% σας φορολογούν 5% ακόμη.
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτό είναι ένα θέμα, για παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσε κανείς να αναδείξει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, γιατί οι τράπεζες στα διαθέσιμά τους, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά, το ξέρουμε, έχουν ρευστότητα, σημαντικοί οι τράπεζες, αντί να ενισχύσουν, αν θέλετε, την καθεαυτού αποστολή τους, που είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη της οικονομίας, χρησιμοποιούν ένα πολύ μεγάλο ποσό, γύρω στα 50 δισεκατομμύρια, περίπου μισά-μισά, για τοποθετήσεις σε ομόλογα του δημοσίου, είτε του ελληνικού δημοσίου, είτε ξένων ομολόγων, ομόλογα δηλαδή άλλων κρατών. Μιλάμε για 50 δισεκατομμύρια, περίπου, αν κοιτάξετε τον ενεργητικό τους, θα τα δείτε μέσα γραμμένα. Άρα λοιπόν εκεί είναι τα θέματα τα οποία θεωρώ ότι οι τράπεζες θα έπρεπε λιγάκι και να απολογηθούν, αλλά και να προσπαθήσει η κυβέρνηση με τις δυνατότητές της να κάνει κάποιες, αν θέλετε, να απαιτήσει κάποιες αλλαγές. Όμως, προσέξτε, και επειδή δεν το λέω πρώτη φορά και όχι μόνο στο κόκκινο, αλλά και σε άλλα μέσα, κατά την άποψή μου, το μεγάλο λάθος αυτής της κυβέρνησης είναι, ίσως από ιδεολειπτικούς λόγους, που αποεπένδυσε, διότι δεν αρέσει η λέξη πούλησε, διότι αποεπένδυσε και την Εθνική Τράπεζα, από την οποία κατήχαμε περίπου τυχαία, αν θέλετε, λόγω των αντιφαλοποιήσεων, το 42% μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε κρατήσει την Εθνική Τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο, όχι υποχρεωτικά να υπαγορεύει η όποια κυβέρνηση την λειτουργία της τράπεζας, όχι. Αλλά μια τράπεζα στην οποία ο μεγαλομέτοχος θα είναι το κράτος, θα μπορούσε κάλλιστα, έτσι, να δίνει το στίγμα σε κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα σας ανέφερα προηγουμένως για τα επιτόκια καταθέσεων, τα οποία βέβαια αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι αποτελούμε και εκεί μια πρωτιά. Δεν υπάρχει επιτόκιο 0,4% σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Τα επιτόκια καταθέσεων μεταξύ 2 και 3,5 και 3,7% στις καταθέσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα θέματα θα έπρεπε να δει κανείς πιο κοντά, και λιγότερο κάποια τα οποία ίσως να μην είναι στην πράξη, αν θέλετε, να είναι ατελέσφορα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκότση, ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Κατσόχα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα με αφορμή αυτό τι θυμήθηκα εγώ τώρα, τι πάω και θυμάμαι το πώς τότε τελευταία στιγμή. Υπάρχει ένα υπέροχο τροπάρι δοξαστικό της Εκκλησίας, το ακούμε συνήθως Μεγάλη Παρασκευή, που λέει «Σε τον αναβαλόμενον το φως». Που λέει «Υμνή τον Κύριο», βεβαίως, που λέει και τελικά καταλήγει ότι εσύ που ανέβαλες το φως όποτε ήθελες και έφερες το σκοτάδι, που θα έπρεπε να σε δοξάσουν, ας πούμε, και να μην ασχοληθούν. Αυτό λέει περίπου. Φοβάμαι λοιπόν ότι το ίδιο πράγμα θα ισχύει και με τις αυτές. Το λέω με βεβαιότητα. Θα είναι σε τον αναβαλόμενο το φόρο. Εσείς που βάλατε λοιπόν το φόρο και ζείτε σε αυτό το σκοτάδι, δεν πρόκειται να τον δείτε ποτέ να βγαίνει στο φως. Λοιπόν, αυτό έτσι για επίλογο. Νομίζω ότι τελειώσαμε και σήμερα. Καλό μήνα να έχετε, καλή συνέχεια. Θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων από την Νικολέτα Τσουραμάνη και από το Σωτήρη Καψόχα και από το Χάρη Δάλα, εκεί που τον βλέπω απέναντι. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε στις 18 Ιουνίου μια πρόταση για την κατάργηση των διασφαλίσεων από τις νεότερες γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, γνωστές ως νέες γονιδιωματικές τεχνικές ή NGTs, σε μια νίκη για τα λόμπι των αγροτοβιομηχανιών και των χημικών. Προηγουμένως, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες κατά περίπτωση μετά από αξιολόγηση κινδύνου. Τα μέτρα που υποστηρίχθηκαν αυτή τη φορά θα καταργήσουν τις αξιολογήσεις κινδύνου, την επισήμανση, την ιχνηλασιμότητα και τις οργανικές προστασίες από τις καλλιέργειες NGT και θα επιτρέψουν σε γίγαντες των αγροτοβιομηχανιών να κατοχυρώνουν με δίπλωμα ευρασιτεχνίας σπόρους. Το αποτέλεσμα υποστηρίχθηκε από τους συντηρητικούς μαζί με την ακροδεξιά. Η αριστερά αντιτάχθηκε σε αυτό. Ενώ χάρη στις προσπάθειες της αριστεράς, ορισμένα φυτά, όπως αυτά που παράγουν εντομοκτώνα, θα εξακολουθούν να απαιτούν αξιολογήσεις κινδύνου, το συνολικό αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα δουν μια στροφή προς την αμερικανικού τύπου κατοχύρωση με δίπλωμα ευρασιτεχνίας των σπόρων και την εκμετάλλευση των στελεχών καλλιεργειών NGT χωρίς προστασία των καταναλωτών. Με αυτή την νομοθεσία δεν θα μπορείτε πλέον να διακρίνετε αν τα τρόφιμά σας είναι απαλλαγμένα από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η σκιώδης ευρωβουλευτής της αριστεράς, Άνια Χάτζεκαπ, από την Ολλανδία, δήλωσε: «Αυτός ο νόμος επιτρέπει την πώληση και την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, χωρίς να τα επισημαίνει ως τέτοια, στερώντας έτσι από τους καταναλωτές την ευκαιρία να επιλέξουν τρόφιμα χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Επιπλέον, θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον μας, καταργώντας τις αξιολογήσεις κινδύνου. Μία άλλη τεράστια ανησυχία είναι η δυνατότητα κατοχύρωσης με διπλώματα ευρασιτεχνίας των φυτών, η οποία δίνει στις πολυεθνικές μεγαλύτερη εξουσία στην πρόσβαση των αγροτών σε σπόρους και στην παραγωγή των τροφίμων μας».

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο, με το 61% των πολιτών να δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία, έναντι 42% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 37% δηλώνει μη ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής, με την οικονομική πίεση να αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας, ενώ η χώρα παραμένει σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους δείκτες κόστου ζωής και κοινωνικών πιέσεων. Την ίδια ώρα κυριαρχεί η ακριβία ως βασική προτεραιότητα για τους πολίτες, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι το οικονομικό βάρος παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Βδερμένη του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται ένας 65χρονος, ενώ η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός εκτιμάται ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας, με την ταυτοποίηση να εκκρεμεί. Η μητέρα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κατοικία που βρισκόταν σε δασική περιοχή στα όρια της Λιτής καταστράφηκε ολοσχερώς, με τη φωτιά να περικυκλώνει μέσα σε λίγα λεπτά. Στην περιοχή είχαν σταλεί δύο μηνύματα από το 112, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η οικογένεια δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Τρία περιστατικά που ερευνώνται ως εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τρεις διαδοχικές επιθέσεις με εμπριστικούς μηχανισμούς σε οχήματα, με τη φωτιά σε μία περίπτωση να επεκτείνεται σε πολυκατοικία και να προκαλεί τραυματισμούς και αναπνευστικά προβλήματα σε ενίκους. Στόχος έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από τις επιθέσεις, 5 ένικοι αντιμετώπισαν προβλήματα, με ένα να υφίσταται εγκάβματα και 3 ακόμη να παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα και να μεταφέρονται σε νοσοκομεία. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με βαριά εγκάβματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες των επιθέσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονικές, αποδίδοντας το κίνητρο στην ιδεολογία των θυμάτων. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Εκφράζει ευχές για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και καλεί τις αρχές να προχωρήσουν στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους ενώπιον του εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης και τυχόν ποινικών ευθυνών, με τα πορίσματά της να αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του συμβάντος και να εξετάσουν τις εργασίες που ενδεχομένως πραγματοποιούνταν, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για τους πληγέντες, ενώ διαθέσιμη για προσωρινή φιλοξενία παραμένει η λέσχη Φιλία στα Γάτο Πετράλωνα. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον καταδικασμένο πρωτόδικα για την υπόθεση των υποκλοπών ιδιοκτήτη της Συντελέξα Ταλ Ντίλιαν, με την εκδίκαση της υπόθεσης να εκκρεμεί για τον Δεκέμβριο μετά την πρωτόδικη καταδίκη με βαριές ποινές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα, η συγκεκριμένη τροπολογία φέρεται να έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να φέρονται να δηλώνουν ότι δεν θα την ψήφιζαν. Την ίδια ώρα, πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη, με την κυβέρνηση να διαψεύδει το ρεπορτάζ και να απαντά στο Πασόκ, το οποίο κάνει λόγο για τακτική αφωνίας και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί επί του θέματος. Στις 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος διασωληνώθηκε λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ο Χατζής, που είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας 140 ημερών, νοσηλευόταν από τις 22 Ιουνίου, με την κατάστασή του να επιβαρύνεται τις τελευταίες ημέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση που έχει καλέσει η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών από τις 11 το πρωί στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου, μετά την ανακοίνωση της διασωληνώσης του. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σφόδρη καταιγίδα έπληξε το Βουκουρέστι και περίπου 20 επαρχίες της Ρουμανίας, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Στην πρωτεύουσα καταγράφηκαν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν και σταθμοί του μετρό. Η κακοκαιρία ήρθε μετά από κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Γαλλία επικράτησε άνετα τη Σουηδία με 3-0 και αποκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Πρόκριση και για το Μεξικό, που νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ, ενώ η Νορβηγία ξεπέρασε με 2-1 το εμπόδιο της ακτής Ελεφαντοστού.
0: Ο καιρός.
2: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 36 και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τετάρτη, πρώτη του μήνα, καλό μήνα κιόλας, με πολλές ειδήσεις και εξελίξεις, παρότι μπαίνει Ιούλιος, είναι σαν να μην μπαίνει. Λοιπόν, πρώτα θα αρχίσω ανάποδα τώρα, θα καλωσορίσω την καλεσμένη μας, την Αναστασία Τσαπουνά.
1: Χαίρετε.
0: Είναι εδώ πάντα, στα δύσκολα κιόλας, έτσι, παρούσα. Γελάει.
1: Ευχαριστώ για την αναγνώριση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Βλέπω είσαι βαμμένη, άρα ήσουν και το πρωί.
1: Ναι,
0: τηλεοπτικό. Ωραία.
1: Ναι,
0: είναι η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, η κυρία Σαπουνά, για να μας τα πει όλα. Γιατί είπαμε σε αυτή την εκπομπή ένα πράγμα δεν ταιριάζει μόνο, η σιωπή, ποτέ.
1: Θα λοιπόν, κάνω εξομολόγηση δηλαδή.
0: Εντάξει, όχι μόνο για τα εσωτερικά όμως, γενικότερα, γιατί εδώ γίνεται, μην πω τι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε τους συντελεστές όμως της εκπομπής. Η Νικολέτα Τουραμάν είναι στον ήχο, να μας μεταδίδει τα όμορφα, τις μουσικές, τους ήχους, τα τραγούδια και να σας ταξιδεύει. Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε εδώ και να ρωτήσετε και την κυρία Σαπουνά, γιατί όχι. Είπαμε, εδώ έχουμε εγκαινιάσει το διάλογο που δεν γίνεται τώρα με τις πολιτικές δυνάμεις που θα έπρεπε. Στο Viber μπορείτε να στείλετε επίσης τα μηνύματά σας, στο 6985870059. Ο Κώστας Οπιατές είναι στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, Γιάννης Πετρίδης, να μην τον ξεχάσουμε ποτέ, που μας κάνει την επιμέλεια της μουσικής αυτής εδώ της εκπομπής. Και είπαμε, καυτός Ιούλιος, κυρία Σαπουνά, ένας Ιούλιος με εξελίξεις, όχι μόνο τώρα κομματικές εξελίξεις, μετακινήσεις και οτιδήποτε άλλο, αλλά ένας Ιούλιος με εξελίξεις και πολιτικές, από ό,τι φαίνεται. Εδώ υπάρχουν μέχρι σενάριο ότι θα ανακοινωθούν εκλογές μες τον Αύγουστο, ας πούμε. Μέχρι και αυτό διακινείται ως πληροφορία.
1: Υπάρχει μεγάλη σεναριολογία, αλήθεια. Ναι. Είναι μένα το πιο ωραίο από τα σχόλια, τα εισαγωγικά, ήταν αυτό το θα είναι μπαίνει Ιούλιος και θα είναι σαν να ήταν Ιούλιος, αλλά δεν θα είναι.
0: Αλλά δεν θα είναι. Ναι.
1: Θα είναι άλλο ένα καλοκαίρι με καυτές εξελίξεις. Θα ταιριάζουν, θεωρώ, οι πολιτικές εξελίξεις με τις θερμοκρασίες της περίοδου.
0: Και το εσείς βλέπετε είναι... να είναι κοντά, ας πούμε, να είναι αυτά τα σενάρια τα περιπλογών.
1: Μια προσωπική εκτίμηση,
0: ναι,
1: αν έκανα.
0: Ναι, αυτό ζητάμε, άλλη μόνο ότι.
1: Γιατί, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο κανένας να μπορέσει να διαβάσει το πόσα ήθελε να κινηθεί η κυβέρνηση, γιατί κατά ψέματα έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Ναι. Εγώ θα σε εξαντλούσα τα περιθώρια μου. Ναι. Θα έφτανα δηλαδή στην άνοιξη.
0: Ναι, δεν περνάει τα καλύτερα εντωμεταξύ.
1: Για πολλούς λόγους, γιατί είναι αρκετά χαμηλά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα που καταγράφονται ακόμη. Επομένως, προς το παρόν έχουμε την εικόνα μιας διπλής εκλογικής μάχης. Θα είναι δύσκολο να πας...
0: Θα έχουμε δύο Κυριακές, λέτε.
1: Δύο Κυριακές.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δύο Κυριακές, αυτό φαίνεται προς το παρόν. Είναι μια περίοδος που κανονικά συντάσσει το προϋπολογισμό, δηλαδή αυτή την εποχή έχουν φύγει επιστολές από το Υπουργείο Οικονομικών στα Υπουργεία για να γυρίσουν πίσω οι ανάγκες, άρα να σχηματιστεί το εικόνα των εσόδων και των δαπανών για την επόμενη χρονιά. Διότι με αυτά τα στοιχεία πάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και ανακοινώνει το τι μέλη γενέστε και το ποια μέτρα θα λάβει. Να θυμηθούμε ότι εκεί κάπου στον Οκτώβριο είναι και η εισήγηση του κρατικού προϋπολογισμού. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν όντως το εννοώ ότι είναι μια σοβαρή κυβέρνηση και ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πορεία ασφαλείας, είναι μια περίοδος που είναι πολύ δύσκολο να πάει σε εκλογές. Παράλληλα τρέχει η προετοιμασία για την Προεδρία της χώρας. Μαθαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ πίσω. Έχουμε ήδη δεχθεί οχλήσεις για το γεγονός ότι η χώρα δεν προετοιμάζεται για την Προεδρία και... Επειδή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που προσπαθεί να μοχλεύσει μέσα από δημόσιο χρήμα, άρα μέσα από επιδόματα, την θετική ψήφο των πολιτών, θεωρώ ότι θα έχουν αυτή η προεκλογική ΔΕΘ που θα συμπεριλαμβάνει αρκετά μέτρα μέσα από τα οποία θα προσπαθήσει να ανασχέσει αυτό το κύμα δυσαρέσκειας που καταγράφεται και δημοσκοπικά και έχουμε έναν κόσμο... Ναι. 70% των πολιτών να ζητάει την αλλαγή των πολιτικών που ασκούνται.
0: Κοιτάξτε, τα ψέματα... εγώ πίστευα πάντα ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει οπωσδήποτε να εξαντλήσει την τετραετία. Το πίστευα και το ίσως, για να είμαι ειλικρινής, έχω καμφθεί λίγο τον τελευταίο καιρό. με βάση τις ανακοινώσεις. Καταρχήν, βλέπω συνεχώς να πηγαίνω έρχονται στο γραφείο του και να ανακοινώνονται, όχι να πηγαίνω έρχονται απλώς, γιατί η διερεύνηση είναι εύλογη. Έχουν προετοιμασία συγκεκριμένη.
1: Φυσικά, πρόκειται, φυσικά. Ναι, ναι.
0: Δεν πρέπει να υποτιμάμε καθόλου το σύστημα γύρω από το Μαξίμου. Λοιπόν, βλέπω όμως να ανακοινώνονται υποψήφοι σε συγκεκριμένες περιοχές. Και λέω τώρα, εάν θέλει να τις κάνει ή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο που είχε προαναγγείλει, γιατί έχει προαναγγείλει τον Απρίλιο. Τώρα ακούω και για Μάρτιο και για Φεβρουάριο, ίσως πιθανότατα. Αν θέλει να τις κάνει τότε, δηλαδή πόσους μήνες πριν πρέπει να.
1: Επειδή κάνει αλλαγές οι υποψηφιότητες, κάθε υποψήφιος θέλει ένα εξάμηνο για να δουλέψει την περιφέρεια.
0: Δεν λέω όχι.
1: Είμαστε δηλαδή ούτως ή άλλως καθαρά σε προεκλογικό χρόνο, σε λιγότερο από 12
0: μήνες. Είμαστε σε προεκλογικό, αλλά βλέπω ανακοινώσεις. Δηλαδή αυτό δεν μας. Είναι μεγάλος ο χρόνος, νομίζω, από την εμπειρία μου. Και το δεύτερο που βλέπω είναι μία παροχολογία. Δηλαδή προσπαθεί καταρχήν να αντιμετωπίσει κεντρικά θέματα. Ναι. Την ακρίβεια με αυτή την πλατφόρμα.
1: Έτσι. Επικοινωνιακά όμως καθαρά.
0: Άλλο χωρίς το αποτέλεσμα. Μέτρα. Λέω, τι προσπαθεί.
1: Ναι, αλλά αυτό προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι πλέον δεν περνάει. Διότι τι να το κάνει ο κόσμος όταν μπαίνει απλά για να έχει ένα στοιχείο στο κινητό του που θα βρει την καλύτερη τιμή για να πάρει παράδειγμα γάλα. Που μπαίνεις για το γάλα και είναι εναρμονισμένες οι τιμές απόλυτα.
0: Για να μπούμε.
1: Δεν είναι δηλαδή ένα πραγματικό εργαλείο που θα τον βοηθήσει στην τσέπη τελικά.
0: Αυτή η πλατφόρμα που ο ίδιος ανακοίνωσε.
1: Η πλατφόρμα είναι μια συνέχεια του e-καταναλωτής.
0: Ναι, η οποία ουσιαστικά διερευνά που έχει φθηνά προϊόντα. Έτσι, αυτό είναι αυτή η πλατφόρμα. Πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι, ένα. Και δεύτερον, πόσο προσιτή μπορεί να είναι στο ευρύ κοινό. Στον μεγάλο άνθρωπο, που δεν ξέρω αν είναι με το κινητό όλη μέρα να
1: ψάχνει. Στον μεγάλο άνθρωπο προφανώς δεν είναι ιδιαίτερα προσιτή, αλλά δεν είναι ένα εργαλείο που σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια.
0: Γιατί, για πείτε κυρία Σαββουνά,
1: γιατί. Έχει καθαρά ενημερωτικά στοιχεία. Και μάλιστα σε μια συνάντηση που είχαμε με φορείς που εκπροσωπούν καταναλωτές, για παράδειγμα με την Εκπιζό, αλλά και με το Ινστιτούτο Εργαζομένων Καταναλωτών. Μας εξήγησαν ότι περιέχει και πολλά λάθη σε σχέση με τις πραγματικές τιμές που υπάρχουν στα ράφια, αλλά υπολείπεται και της προηγούμενης εφαρμογής του ή καταναλωτής, γιατί σε εκείνη υπήρχαν 18 αλυσίδες, ας πούμε, σούπερ μάρκετ, ενώ εδώ λέει οι τιμές καταγράφονται μόλις από 10. Υπάρχουν και άλλα χειριστικά, ας το πούμε έτσι, προβλήματα, χρήσης δηλαδή του λογισμικού. Και εν κατακλείδη, τι είναι αυτή η πλατφόρμα? Για μένα που είμαι νοικοκυρά, θα βγω το Σάββατο να πάω να ψωνίσω για το σπίτι. Να την ανοίξω και να κάνω ένα σχεδιασμό του σε πόσα σούπερ μάρκετ θα πάω να καταφέρω να πάρω τα προϊόντα στην όσο γίνεται χαμηλότερη τιμή.
0: Πρέπει να έχετε μέσο για να το κάνετε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι σε αφήνει ο σύζυγος ή η σύζυγος.
1: Όχι μωρέ, αλλά ό,τι θα γλιτώσει από το σούπερ μάρκετ θα το δώσει δηλαδή σε βενζίνες. Θέλω να πω, καλό είναι το γενικό, το πρακτικό ο σχολιασμός του. Η ουσία δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι ότι έχουμε μια συνεχή προσπάθεια να διαχειριστούν μια τεράστια κρίση, αυτή την κρίση της ακρίβειας, η οποία όμως δεν είναι γενική και αόριστη. Συμβαίνουν όλα αυτά γιατί την εσχροκέρδεια έχουν αποφασίσει να μην αντιμετωπίσουν.
0: Κάναν όμως αυτή τη συνάντηση, για να κάνω και το δικηγόρο εδώ του διαβόλου, κάναν αυτή τη συνάντηση με τους...
1: Και είπανε θα τα ξαναπούμε από το Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν τα σχολεία. Ναι. Δηλαδή να την αφήσω εγώ την ακρίβεια να σέρνεται όλο αυτό το διάστημα, που πιθανόν έχω και αυξημένα έσοδα γιατί έχω επισκεψιμότητα, έχω τουρίστες, και ας το ξανασυζητήσουμε από Σεπτέμβρη. Με μια εθελοντική προσπάθεια... Δεν μπορώ να έχω καλύτερα αποτελέσματα από όλα τα προηγούμενα εργαλεία που χρησιμοποίησα. Να θυμηθούμε τα καλάθια του Νονού, τα καλάθια της Νυφτά,
0: τα νοικοκυράς, τα πλαφών. Πάσχα, Χριστούγεννα.
1: Συγγνώμη, εδώ είχε ψηφιστεί το Μάρτιο πλαφών κέρδους. Βοήθησε κάπου το πλαφόν κέρδους?
0: Καταρχήν εφαρμόστηκε. Το ερώτημα είναι αυτό, γιατί στην Ελλάδα ψηφίζονται νόμοι. Εφαρμόστηκε αυτό.
1: Δεν μπορεί να κατογραφήσει κανένας αν τελικά αυτό υλοποιήθηκε σαν
0: μέτρο. Και ποιος το ελέγχει αυτό? Γιατί υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού που ξέρετε με τα γνωστά θέματα. Γιατί εδώ άκουγα πριν από λίγο μια πολύ ωραία ανάλυση του Σπύρου Σουρμελίδη, του συναδέλφου, που είπε ότι στο χώρο αυτό και των καταναλωτών και των σούπερ έχουν δημιουργηθεί 4 ισχυροί παίκτες.
1: Στην πραγματικότητα, ναι.
0: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί από εσάς? Γιατί εντάξει, καλό είναι η καταγραφή της παθογένειας, κυρία Σαπουνά, αλλά πρέπει να με πούμε και τις προτάσεις σας γι' αυτό.
1: Ναι,
0: εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Δηλαδή πώς θα μπορέσετε να ανακόψετε την εξουσία? Γιατί τώρα αυτοί έχουν μεγάλη δύναμη οι άνθρωποι.
1: Τους έχει επιτραπεί να λειτουργήσουν με έναν τρόπο που θα ελέγχουν απόλυτα την αγορά. Και έχει επιτραπεί ακόμη και μία διαδικασία όπου μέσω των μεταφορών να ελέγχονται και οι τιμές στην πραγματικότητα του πώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και στην περιφέρεια. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν υπάρχει τρένο. Οι μεταφορές γίνονται όλες οντικές. Αυξάνεται διαρκώς το μεταφορικό κόστος. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, άλλη μια διαπίστωση, δεν παρεμβαίνει πουθενά. Τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να παρέμβεις με τα εργαλεία που λέει η σύσσωμη αντιπολίτευση, αλλά έχει βάλει και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή στο τραπέζι, της μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο. Αυτό τι θα έχει σαν αποτέλεσμα? Περνάει. Περνάει γιατί η αγορά είναι πολύ ψηφιοποιημένη. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν οι τιμές στο ράφι είναι πια ένας ψηφιοποιημένος τρόπος. Περνάει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπτό. Την επόμενη μέρα οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα είναι μειωμένες κατά το ποσό του φόρου. Δεν ισχύει λοιπόν το δεν περνάει. Πού επιδρά αυτό? Επιδρά άμεσα στο κόστος των προϊόντων.
0: Που φτάνουν στον κόσμο, λέτε.
1: Που φτάνουν στον κόσμο και επιδρά και στις μεταφορές. Μειώνει δηλαδή τα μεταφορικά κόστη. Έχεις άλλες επιλογές, προφανώς. Είπαμε ότι θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν κέρδους στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
0: Αυτό το που το ψηφίσανε μεν, αλλά δεν το
1: έχει
0: βλέπουμε.
1: Μπει πλαφόν στο δεν σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ναι. Έγινε μια προσπάθεια στο κομμάτι των καυσίμων, το οποίο όμως άφησε εκτός τα δηληστήρια. Όταν λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να μπουν μέτρα για όλα τα αγαθά στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, εννοούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος του πόσο κερδίζει ο κάθε ενδιάμεσος μέχρι να πάει αυτό που λέμε το προϊόν από το χωράφι στο ράφι ή από το διηλιστήριο στο βενζινάδικο. Διότι δεν μπορείς αλλιώς να ελέγξεις την εσχροκέρδεια αν δεν μπεις και σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Ναι. Και υπάρχουν και άλλες προτάσεις.
0: Αυτό είναι, γιατί, ναι, αυτό είναι για τους καταναλωτές και είναι για την ακρίβεια που είναι...
1: Το να σπάσεις ένα καρτέλ με εργαλεία του δημοσίου δεν βλέπω να είναι εφικτό. Μπορείς όμως να προσπαθήσεις να ελέγξεις την εσχροκέρδεια.
0: Βέβαια, το βασικό είναι να υπάρχει και πολιτική βούληση να το κάνεις αυτό.
1: Μα όταν έχει συντελεστεί και έχει εναρμονιστεί η αγορά με τα σημερινά εργαλεία του δημοσίου, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, χτες είχαμε αυτή το πρωτοσέλιδο των νέων, να σας πάω στα εργασιακά λίγο, για το τετραήμερο.
1: Ναι.
0: Που υπήρξαν αντιδράσεις. Γιατί καταρχήν αυτό το θέμα για σας είναι...
1: Λέμε για την γνωστή εταιρεία που εφαρμόζει...
0: Για τον ΟΤΕ. Χρειάζεται. Είναι ιδιωτική πια. Είναι ιδιωτικός ΟΤΕ, δεν είναι...
1: Είναι όμως 40 ώρες, έτσι.
0: Αλλά είναι, ναι. Είναι σε... Για πείτε μου, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μπούσουλα και για άλλες... για άλλες εταιρείες, ας πούμε, και ίσως για κάποιο μέρος του δημοσίου, τι λέτε, και γιατί αντιδράτε καταρχήν σε αυτό, για να εξηγήσουμε.
1: Γιατί είναι τετραήμερη εργασία αφενός, μιλάει όμως για δεκάωρα. Η δική μας η θέση είναι ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ώρες εργασίας.
0: Καταργείται δηλαδή το οχτάωρο επί της ουσίας.
1: Είναι το οκτάωρο με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, είναι κατεργημένο.
0: Στην πράξη, αυτό
1: στην πράξη
0: πω,
1: το οχτάρο είναι κατεργημένο.
0: Μην το θεσμοθετήσουμε όμως κιόλας.
1: Το ζήτημα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε τα ισχύοντα και να μην πάμε στο υποτιθέμενο οκτάωρο που δεν ισχύει πια, αλλά να πάμε σε ένα εφτάωρο εργασίας, το οποίο μπορεί να μην μπορεί να υλοποιηθεί οριζόντια σε όλη την οικονομία από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν όμως θέσεις εργασίας οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν στη βάση μιας τετραήμερης εργασίας 35ωρου. Υπάρχουν πολλές δουλειές διοικητικές, γραφείου και σε άλλες ειδικότητες και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές. Αν πάρεις το αναγκαίο προσωπικό, γιατί εμείς τώρα έχουμε και ζητήματα προσωπικού. Υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.
0: Υπάρχει έλλειψη. Ειδικά στην υγεία.
1: Στην υγεία μεγάλη έλλειψη.
0: Δεν κατέρευσε η γυναίκα προχθές.
1: Υπάρχει μεγάλη έλλειψη.
0: Αυτά,
1: όχι.
0: Γιατί περνάνε στην επικαιρότητα. Ότι μια νοσηλεύτρια κατέρευσε λόγω του φόρτου και λόγω του άγχου.
1: Της πίεσης που υπέστη εκείνη τη στιγμή. Γιατί ήταν
0: πέθανε
1: μόνη
0: η γυναίκα.
1: Ήταν μια γυναίκα μόνη να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη στον χώρο της εργασίας της και κατέρευσε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δυστυχώς σχεδόν σε καθημερινή βάση θύματα στους χώρους εργασίας. Που είτε είναι λόγω πίεσης, είτε είναι λόγω των συνθήκων εργασίας.
0: Τα εργατικά ατυχήματα προσφάτως, που τα έχει αναδείξει και στην Ευρώπη ο κύριος Αρβανίτης.
1: Ο κύριος Αρβανίτης έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά μέσα από τη ΛΕΦΤ, στην οποία είναι αντιπρόεδρος, την οποία πρέπει να του πιστώνουμε, γιατί δεν είναι πολλοί ευρωβουλευτές που δουλεύουν όπως ο κ. Αρβανίτης.
0: Και σε λίγους μήνες πρόεδρος, δεν το λέω τυχαία.
1: Σωστό.
0: Αλλά να το πούμε και αυτό για τους συναδέλφους εδώ, γιατί βλέπω διάφορα σενάρια. Λοιπόν, σε λίγους μήνες είναι πρόεδρος της ΛΕΦΤ ο κύριος Αρβανίτης.
1: Και η Έλενα Κουντουρά αντίστοιχα.
0: Η Έλενα έχει
1: πολύ καλή δουλειά.
0: Μεταφορές. Θα τη φέρω στο στούντιο.
1: Έχει αναδείξει το ζήτημα των μεταφορών, των αερομεταφορών στην Ελλάδα που είχαμε τα προβλήματα σχετικά πρόσφατα. Λοιπόν, γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το θέμα είναι από όλα αυτά που συμβαίνουν με πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα έξω, τι έρχεται να κουμπίσει μέσα. Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση αφού πήγαμε στην πολύ καλή δουλειά του κράτους
0: δικαίου. Θα σας πάω εκεί.
1: Για το κράτους δικαίου.
0: Αλλά μου κάνετε ωραία γέφυρα τώρα. Λοιπόν, θα
1: επειδή
0: σας πάω...
1: ήμουν εκεί, ήταν πραγματικά μια όαση πολιτική.
0: Τον κύριο Ράμο, τον κύριο Δούκα, τον Χάριτο Δούκα, τον δήμαρχο, που είπε πολύ ενδιαφέροντα και εκείνο. Και υπόθηκε και αυτό το θέμα της απεργίας πείνας. Μαθαίνω ότι ο Αριστοτέλης Χατζής δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχει διασωληνωθεί σήμερα. Είναι ο άνθρωπος που διαμαρτυρήθηκε για την ανάπλαση, τη δίθεν ανάπλαση τέλος πάντων της περιοχής. Τώρα θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε με την Επιτροπή εκεί, να δούμε πώς είναι η κατάσταση υγείας του σήμερα.
1: Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση όλο αυτό να κοστίσει σε ανθρώπινη ζωή. Γιατί δεν υπάρχει αξία, δεν μπορεί να προσδιορίσει την αξία μιας ανθρώπινης ζωής.
0: Αυτό το έχει θέσει ξέρετε ο κύριος Ράμος.
1: Εδώ φτάσαμε ακριβώς λόγω της αδιαφορίας του δε βαριές. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που κάνει απεργία πείνας.
0: Ποιος είναι αυτός,
1: ποιος
0: δεν
1: ασχολείται
0: το ξέρανε,
1: τώρα
0: δεν το ξέρανε.
1: Και, ποιος, και τι μας νοιάζει.
0: 104 μέρες. Πότε άρχισε να συζητεί την περίπτωσή του, όταν άρχισε η υγεία του
1: να, κλονίζεται
0: και να χειροτερεύει.
1: Μια συνολική, αν μου επιτρέπετε όμως, αδιαφορία δεν αφορά μόνο, θέλω να πω, τους θεσμούς, αφορά δυστυχώς και ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.
0: Και τη δημοκρατία μας, αφορά τη δημοκρατία. Ακριβώς. Μας δεν ενδιαφέρεσαι, δεν συμμετέχεις.
1: Ακουμπάει δηλαδή πολύ, πολύ ευαίσθητες χορδές και θα πρέπει να μαθαίνουμε από όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή όταν υπάρχει έστω μια ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον στο οποίο δρούμε ως πολιτικά όντα και πώς μπορούμε να απευθυνθούμε πιο στον κόσμο. Γιατί θέμα δημοκρατίας είναι όλα αυτά που ακούστηκαν στην εξαιρετική αυτή εκδήλωση. Είναι και ιστορία με τον Ντάλ Ντίλιαν.
0: Πάλι μου κάνετε την. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μία πλημμυρίδα σκανδάλων. Η έκφραση δεν είναι δική μου, είναι και του κυρίου Ράμ, ήταν άρθρο το εξαιρετικό. Λοιπόν, μία πλημμυρίδα σκανδάλων που πραγματικά μαστίζουν και την επικαιρότητα αλλά και τη Βουλή. Έτσι, αφορούν τη Βουλή, αφορούν όλους εμάς, αφορούν τη δημοκρατία μας κλπ. Τώρα, χτες είχαμε μία είδηση που, από τον Σωτήρη τον Πολάκη, τον συνάδελφό μου τον εξαιρετικό, που ήταν πρωτοσέλιδο θέμα και υπόθηκε και στο Μέγκα, αλλά υπόθηκε και στο ΙΝ, μπορεί να τη βρει όποιος θέλει να τη βρει, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί μία διάταξη για να πέσει, λέει, ο Ντάλ Ντίλιαν στα μαλακά. Και η σύζυγός του βέβαια, η οποία επίσης είναι καταδικασμένη, μην το ξεχνάμε. Και αυτό έχει σημασία από μια οικογένεια, ένα ζευγάρι να είναι καταδικασμένο για μια υπόθεση. Έτσι, γιατί υπάρχουν και παιδιά, υπάρχουν και οικογενειακές συνέπειες. Λοιπόν, τώρα εμείς μου είναι αδιανόητο ότι συζητάμε σοβαρά, κυρία Σαπουνά, το γεγονός να θεσπιστεί μια διάταξη για να απαλλαγεί ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί σε 126 χρόνια φυλάκιση. Τα 8 πρέπει να εκτίσει, για να τα λέμε όλα. Και να μας... Ο οποίος έχει πει ότι ξέρει και πάει να τον απαλλάξει η κυβέρνηση. Και αυτό το συζητάμε, το λέμε ως είδηση, ότι θα γίνει φωτογραφική διάταξη για να απαλλάξει τον άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε στην παρακολούθηση υπουργών, του αρχηγού του ΓΕΘΑ, δημοσιογράφων και άλλων τέλος πάντων, επιχειρηματιών ας πούμε. Μια δυσόδης υπόθεση, δεν αφορά μόνο τη δημοκρατία μας, αποπνέει εκβιασμούς, αποπνέει διάφορα.
1: Με πολλές σκιές για το πού βρίσκονται τα δεδομένα αυτών των καταγραφών.
0: Ακριβώς.
1: Τι αφορά... χρήση μπορεί να γίνει, όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε 5 χρόνια
0: αφορά
1: από σήμερα.
0: Αφορά την εξωτερική μας πολιτική, μην γελιόμαστε, αν είναι σε μια χώρα ξένη, αυτό μπορεί να αποτελέσει και μοχλό.
1: Δεν ξέρει κανένας πού βρίσκονται τα δεδομένα αυτά. Και ακούσαμε, με συγχωρείτε, και μια, εγώ θα την πω ψευδεπίγραφη, να την πω ανόητη δικαιολογία, ότι όταν λέει χάνει το πρόσωπο την ιδιότητα, πάβουν τα δεδομένα να είναι απόρριτα.
0: Ναι,
1: κάτι
0: είναι...
1: τέτοιο άκουσα από τον κύριο
0: το
1: Τζαβέλα.
0: Το μόνο που είναι απόρριτο είναι ο λόγος που παρακολουθούσαν όλους αυτούς.
1: Και τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή. Να κάνουμε. Εδώ όμως σας έχουμε.
1: Να δεν πάμε πουθενά.
0: Μην πάτε αλλού, είναι καλά.
2: Στο κόκκινο.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το δεύτερο ημίωρο αυτής της Τετάρτης του Ιουλίου, της Καυτής, είπαμε με επικαιρότητα, και έχουμε την κυρία Αναστασία Σαπουνά μαζί μας, τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπω εδώ μηνύματα, θα τη ρωτήσω καλέ, θα τη ρωτήσω και για τα εσωτερικά, έλεος πια. Λοιπόν, λέμε πολύ σοβαρά θέματα. Να ρωτήσω, κυρία Σαπουνά, μας είπατε τώρα, είπαμε για αυτή τη διάταξη που φαίνεται να φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν το έχει διαψεύσει.
1: Κανένας δεν έχει ανοίξει αυτό που λέμε ρουθούνι.
0: Δεν έχει ανοίξει ρουθούνι.
1: Μία διάψευση, έτσι.
0: Να έστω και στα χαμηλά, έστω και, μαλακά ο κύριος Δηλίας.
1: Έστω και χαμηλά, παραπολιτικά, χωρίς δημοσίευμα.
0: Με σκοπό ότι να μην μιλήσει. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Νομίζω ότι αυτό που λέει η αντιπολίτευση και το λέμε και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος και γι' αυτό δεν εμφανίζεται και δεν τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα, τελικά είναι πολύ μάλλον ισχύει. Και σε σχέση με το πώς μπορεί να είναι οι πολιτικές εξελίξεις, και επειδή αυτή η περίοδος η προεκλογική δεν είναι μόνο τα ζητήματα ακρίβειας που απασχολούν τον κόσμο, είναι και όλα αυτά τα σκάνδαλα που ανακύπτουν. Είναι μια προεκλογική περίοδος που θα βρίθει σκανδάλων. Και με έναν τρόπο η πολιτική συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω από αυτά. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που μας λέει ότι εμείς προσπαθούμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή. Και πραγματικά απορώ, προσπαθεί η αντιπολίτευση, προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πολιτικοποιήσει, να ποινικοποιήσει, με συγχωρείτε, την πολιτική ζωή, ή τελικά είναι τόσα πολλά τα σκάνδαλα που κάθε μέρα παράγεται και μια νέα αρνητική σκανδαλολογική, ας το πούμε έτσι, είδηση, την οποία δεν μπορείς να αγνοήσεις. Δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι παρακολουθούνται άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε συγκεκριμένες θέσεις, με απόρριτα στοιχεία στα χέρια τους.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι κατασπαταλώνται ευρωπαϊκοί πόροι, είτε μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω άλλων έργων που τρέχουν, είτε στην ψηφιακή πολιτική διαβάζουμε, είτε στο Ταμείο Ανάκαμψης διαβάζουμε. Είναι δεκάδες οι υποθέσεις που είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκ των πραγμάτων η ζωή έχει ποινικοποιηθεί, γιατί, να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και μια καταδίκη. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου καταδικάστηκε γιατί χρησιμοποίησε...
0: Διαρροή προσωπικών δεδομένων.
1: Δεν είναι όμως γενικά διαρροή προσωπικών δεδομένων.
0: Όχι, για προεκλογικούς σκοπούς.
1: Για μένα το χρησιμότερο όλων είναι, γιατί θα μπορούσε να έχει πάρει μια λίστα με προσωπικά δεδομένα από έναν φίλο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε ότι διέρευσαν τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών.
0: Καταδικάστηκε παράγοντας του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Τα οποία ήταν στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, υπάρχει και διοικητικό. Πώς θα το πω, και διοικητική ευθύνη, διότι δεν μπορεί να έχει ο πολίτης τα στοιχεία του στο δημόσιο και το δημόσιο.

0: μεταχείρισης των υποψηφίων σε εκλογές. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό δεν έγινε η διαρροή.
1: Φυσικά.
0: Που είναι το, φυσικά. Το ζητούμενο. Έτσι.
1: Απλά για μένα, επειδή υπηρετώ στο δημόσιο και εκ της θέσεώς μου είμαι υποχρεωμένη να τηρώ το φορολογικό απόρριτο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Τηρώ αυστηρά και το διοικητικό απόρριτο. Δηλαδή, αν ερχόσασταν εσείς και μου ζητούσατε φορολογικά ή άλλα στοιχεία ενός τρίτου πολίτη και εγώ σας τα έδινα, είμαι εγώ υπόλογη. Σωστά. Δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι το ελληνικό δημόσιο να σε προφυλάξει και εκείνο, προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν συγκεκριμένο υποψήφιο, να κάνει τέτοιου βαθμού παραχώρηση. Mm-hmm. Και ορθά καταδικάστηκαν και όσοι έκαναν τη συγκεκριμένη διαρροή των στοιχείων. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα και για τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος νομίζω σε θετική κατεύθυνση ήταν η πρώτη του αντίδραση, mm-hmm. ότι θα ζητήσω να γίνει άρση της ασυλίας μου. Αλλά το διαβάζουμε ότι ακολουθεί μια ολόκληρη μεθόδευση και πιθανόν έχουμε και πρώτη φορά ζήτημα του να μην εκδοθεί τελικά πολίτης που θα πρέπει να πάει στα χέρια. Να λογοδοτήσει.
0: Λες και εκδίδεται, ας πούμε, σε μια χώρα που έχει θέματα δημοκρατίας κλπ. Είναι, μιλάμε τώρα, το ζητάει η πρωτεύουσα της Ευρώπης. Δηλαδή αυτό είναι. Κοιτάξτε, ο κ. Αβραμόπουλος, έπρεπε να διαβάσουμε προσεκτικά. Εγώ νομίζω ότι το έκανα. Την πρώτη του ανακοίνωση, mm-hmm. που είπε ότι ναι, συνενώ στην άρση της ασυλίας, αλλά δεν συνενώ, αλλά θα δικαστώ μάλλον, δεν είπε δεν συνενώ, θα δικαστώ από την ελληνική δικαιοσύνη. Επομένως είχε προαναγγείλει ουσιαστικά
1: τους χειρισμούς που θα ακολουθήσουν.
0: Τους χειρισμούς και την άρνησή του, όχι, να εκδοθεί.
1: Που εγώ δεν είμαι νομικός, δεν τα γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ότι όταν σε...
0: Ένας προσεκτικός αναγνώστης...
1: Ναι, όταν σε καλεί η δικαιοσύνη του Βελγίου να... Δώσεις τις εξηγήσεις σου. Δεν λέμε ότι σώνηκεται ο άνθρωπος.
0: Όχι,
1: είναι...
0: για εξηγήσεις τον καλή.
1: Αλλά
0: καλά το
1: όταν
0: λέτε.
1: Σε καλεί.
0: Μια
1: κάτι...
0: χαρά το λέω.
1: Μια
0: άλλη... τον καλή.
1: Όταν σε καλεί ένα κράτος, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δώσεις τις εξηγήσεις σου. Εσύ θα πας να δώσεις εξηγήσεις σου στη δική σου χώρα, στην Ελλάδα. Δηλαδή, με τι φάκελο θα πας να δεις την υπόθεσή σου?
0: Δεν υπάρχει δικογραφία.
1: Πώς μπορεί να συμβεί αυτό?
0: Δεν υπάρχει δικογραφία και γι' αυτό υπάρχει θέμα.
1: Τι σημαίνει ότι εγώ είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης, αλλά επιλέγω σε ποια δικαιοσύνη θα πάω, αφού είναι υπόθεση άλλου κράτους? Αυτές οι μεθοδεύσεις λοιπόν είναι εξόχως προβληματικές. Και δεν μπορεί να συζητάει η Νέα Δημοκρατία και να λέει δεν δείχνεται εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη.
0: Αυτό που λέτε είναι ευλογό, γιατί ξέρετε. Ουσιαστικά επέλεξε και τον Άριο Πάγο που έκανε την αίτηση ακύρωσης.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να επιλέγεις αλλά κάρτη. Υπάρχει σύνταγμα, ας πούμε. Σε ποια. Εντάξει, επιλέγεις το φυσικό σου δικαστή όταν προσφεύγεις. Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί να επιλέγεις αλλά κάρτη, ας πούμε, το δικαστήριο, τον δικαστή όπου θα πας, ας πούμε.
1: Ή τη χώρα στην οποία θα πας.
0: Ή τη χώρα στην προκειμένου. Οποία. Και έχουμε και την ουρά τώρα. Την αναφορά, έτσι, για να είμαστε στον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον Ενεργεία Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που δημιουργεί ένα, αν μη τι άλλο, εγώ δεν λέω ότι έχει ποινικό θέμα ο κύριος Σχοινάς, προς το παρόν δεν έχει, αλλά δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα. Ξέρω εγώ, δεν δημιουργεί ένα πολιτικό
1: Φυσικά.
0: Ζήτημα. Η αναφορά σε δικόγραφο.
1: Φυσικά, και όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και λες ότι είμαι ανοιχτός, πρέπει να το εννοείς πραγματικά. Δυστυχώς και για τον κύριο Σχοινά υπάρχουν αυτές οι αναφορές. Υπήρχαν και πριν, την περίοδο που ήταν σε εξέλιξη.
0: Είχε απαντήσει. Είχε απαντήσει ότι το μόνο που έχει πάρει ως δώρο από το Κατάρι είναι μια μπάλα, ξέρω εγώ τι είχε πει. Γιατί είχε παραστήσει είναι ένα αρκτήριο αγώνα του τότε Μουντιάλ.
1: Σε κάθε
0: περίπτωση. Και τώρα έχουμε Μουντιάλ. Κοίτα τώρα.
1: Ναι, συμπτωματικά.
0: Γιατί και εκεί αργούνε, στο Βέλγιο.
1: Υπάρχει καθυστέρηση.
0: Υπάρχει καθυστέρηση, για να μην τα λέμε όλα. Μην λέμε μόνο για την ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, μια και μιλάμε για δικαιοσύνη τώρα. Μια και μιλάμε για δικαιοσύνη, να πούμε για τη χθεσινή επιλογή των δύο του νέου Προέδρου, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος και του νέου εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Μιλάμε για τον Άριο Πάγο μόνο, γιατί ο Άριος Πάγος είναι κρίσιμος φορέας εξουσίας. Αυτή είναι η ηγεσία της δικαιοσύνης, είναι αυτή η άνθρωπη.
1: Η εξουσία της δικαστικής εξουσίας, ας το πούμε.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Και μάλιστα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ξέρετε, συντονίζει, προείσταται και όλες τις ανακρίσεις όλη τη χώρα.
1: Του συνόλου.
0: Του συνόλου, δηλαδή ελέγχει, συντονίζει. Βέβαια δεν υπησέρχεται στην κρίση.
1: Όχι, όχι, έχει συντονιστικό ρόλο όμως.
0: Ναι, για κάντε μου ένα σχόλιο τώρα και έχει όλη τη διαδικασία και στη Βουλή.
1: Νομίζω ότι το κρισιμότερο όλων είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε και το γεγονός ότι για πρώτη φορά η υποψήφια.

0: ψηφοί δεν προσήλθαν στο σύνολό τους
1: στη Βουλή.
0: Στη Βουλή. Που σημαίνει ότι οι ίδιοι είχαν αναγνώσει από εκείνη τη στιγμή ότι η διαδικασία δεν είναι καθαρή, δεν είναι διάφανη, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν έχουμε ζητήματα πάλι εξόχως πολιτικά και κρίσης θεσμών. Γιατί όταν οι ίδιοι υποψήφοι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να προσέλθουν, όταν αμφισβητούν οι ίδιοι υποψήφοι
1: τη
0: θεσμικότητα,
1: ότι είναι στημένο,
0: το αποτέλεσμα,
1: αυτό είπανε,
0: φυσικά.
1: Ότι έχετε αποφασίσει, τι μας φαίνεται εκεί πέρα.
0: Δεν είναι λοιπόν ένα πολιτικό σχόλιο που γίνεται στο ραδιόφωνο, που μπορεί να γίνει σε μια παρέα. Υπάρχει αναγνώριση της κρίσης των θεσμών από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε αυτόν.
1: Τώρα, για να το κλείσουμε το θέμα του κράτους δικαίου, αν σας ζητούσα ένα τίτλο, έτσι, γιατί εμείς δημοσιογράφοι, εντάξει, με τίτλους, για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα τώρα, αυτές τις μέρες, με όλα αυτά που συμβαίνουν, περιγράψαμε, είπαμε, τι να πρωτοπούμε τώρα εδώ πέρα, είπαμε, πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση σε σχέση με το κράτος δικαίου, σε σχέση με τη δημοκρατία, και να πούμε για το έβριμα το χθεσινό της ΑΛΚΟ, ότι ο κόσμος για πρώτη φορά ανέδειξε ως βασικό κριτήριο για την επιλογή του, για την επόμενη κυβέρνηση, και το κράτος δικαίου και τις παραβιάσεις και το θέμα της διαφθοράς.
0: Νομίζω ότι εδώ μπορεί να βοηθήσει το σύνολο της αριστεράς, όπως το κάνει ήδη με αυτά τις τάσεις και τις δράσεις που αναλαμβάνουν πολιτικά δρόντες, όπως αναφερθήκαμε πριν στον Κώστα τον Αρβανίτη, να συνειδητοποιήσει ότι το κράτος δικαίου αφορά κάθε πτυχή στην πραγματικότητα της ζωής του. Το κράτος δικαίου είναι μία ομπρέλα. Όταν μου ζητήθηκε, όταν μου είπατε να βρω έναν τίτλο, πέρασαν αυτομάτως δύο φράσεις από το κεφάλι μου. Η πόλη άλλο και ανοχήρωτη πόλη, υπό την έννοια της πόλης κράτους.
1: Ήταν και ο τίτλος αυτής της εκπομπής.
0: Και μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν κομμάτι ανοχήρωτη δημοκρατία. Ναι, εμείς είμαστε σε μια λοιπόν κατάσταση πολιορκίας. Πολιορκίας σε όλα τα επίπεδα. Μιας πολιορκίας που γίνεται σε βάρος όλων μας. Όλων μας. Και θα πρέπει να αυξήσουμε τα πολιτικά και κοινωνικά αντανακλαστικά μας εμείς οι ίδιοι, ως πολίτες αυτής της χώρας. Γιατί δυστυχώς εμείς είμαστε σε μια ηλικία, εγώ είμαι 51 ετών πια. Βλέπω όμως από τα παιδιά που είναι στα 20, από τους φίλους τους. Βλέπω νεότερες ανθρώπους, στα 30, στα 40.
1: Διαφέρει οι άνθρωποι, νέα γενιά.
0: Υπάρχει ένα ηλικιακό κενό ανθρώπων που είναι απολύτικοι, που δεν ασχολούνται. Και υπάρχει και ένα κομμάτι στην νεολαία πια, το οποίο εκεί στα 20 περίπου, το οποίο με κάνει προσωπικά να αισιοδοξώ ότι οι πολίτες αυτής της χώρας, οι νεότεροι πολίτες, και εμείς πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να το κάνουν αυτό, να ασχολούνται πραγματικά με αυτό που συμβαίνει στη ζωή τους. Για μένα, για παράδειγμα, το γεγονός ότι πολλά παιδιά που ήταν στην εστίαση αρνούνται να πάνε, να συνεχίσουν να δουλεύουν σε συνθήκες που πολλές φορές
1: το καθεστώς αυτός της εντάξει, δουλεία είναι αυτό, το
0: ακριβώς,
1: να μένεις με άλλους 10
0: που διεκδικούν λοιπόν την αξιοπρεπή εργασία και μια εργασία που θα αμείβεται για τον κόπο τους και για όλες αυτές τις ώρες τις ατέλειωτες που εργάζονται, για μένα είναι σε μια πολύ θετική κατεύθυνση. Δεν πρέπει να μάθουμε και οι πολίτες κάποια στιγμή ότι τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα δεν ήταν πάντα αυτονόητα και ότι θα πρέπει κάθε φορά να είμαστε σε θέση και
1: γενιά,
0: να τα υπερασπιστούμε, αλλά έτσι, να πάμε και τα δικαιώματα παρακάτω. Μιλήσαμε για 35ωρο. Εδώ έχει ξεκινήσει μάλλον μια άλλη συζήτηση για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Και πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να μειώνει θέσεις εργασίας. Και τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις, η εκάστοτε, η πολιτεία γενικά, για να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει ένα εισόδημα, ότι θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για όλους.
1: Και αυτό ισχύει για όλους τους χώρους. Μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη ακόμα και δικαστικές αποφάσεις, το ξέρετε ότι εκδίδονται, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις με
0: αυτό το γνωρίζω,
1: νοημοσύνη. Είναι πολύ επικίνδυνη μια διείσδυση η οποία εξαφανίζει ουσιαστικά, ξέρετε τι, εξαφανίζει τελείως τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Το ανθρώπινο στοιχείο, το
1: ανθρώπινο
0: κριτήριο.
1: Ναι, ναι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις θέσεις εργασίας, αφορά το κριτήριο και για τη δικαιοσύνη και γενικότερα. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι θα πάμε πίσω αλλά τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης...
0: Αρκεί τον μπροστά να μην σημαίνει με έναν τρόπο πίσω.
1: Να μην είναι πιο μπροστά από τον άνθρωπο. Ναι, να μην είναι μπροστά, πιο μπροστά από τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Για να,
0: γιατί έτσι, το βαρύναμε λίγο.
1: Το βαρύναμε, το βαρύνουμε κι άλλο τώρα μετά. Για να μιλήσουμε και γενικότερα για το χώρο, εγώ θέλω να μιλήσουμε για το που πάει. Γιατί είχαμε αυτές τις ημέρες εξελίξεις. Πάμε, πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα για την κυρία Σαπουνά εδώ και χαίρομαι που τα μηνύματα έχουν πυρήνα και ερωτήσεων και για το κράτος δικαίου, κυρία Σαπουνά. Κάτι ερωτήμα τώρα, ειδικά αν πρέπει οι δικαστικές αρχές του Βελγίου, με ρωτάει η Έλσα, να στείλουν, λέει, αίτημα δικαστικής συνδρομής εναλλακτικά για τον κύριο Αβραμόπουλο. Θα δούμε, θα το αντιμετωπίσουν όμως, δεν τα αφήνουν αυτοί έτσι, μην νομίζετε. Επίσης ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αν θα πρέπει οι δικαστικοί λειτουργοί στην Ελλάδα να λειτουργούν αυτεπάγγελτα και πότε πρέπει να γίνεται αυτό. Κοιτάξτε τώρα, στην Ελλάδα υπάρχει ένα, το σύστημα ανεξαρτησίας δικαιοσύνης και έτσι πρέπει να είναι δικαιοσύνη. Τώρα όμως άλλο ανεξάρτητη, έτσι, κυρία Σαπουνά, και άλλο ανεξέλεγκτη.
1: Ακριβώς.
0: Δικαιοσύνη. Στο εξωτερικό θεωρώ ότι υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν σε λογοδοσία και των δικαστών. Όχι ελέγχου της κρίσης τους. Γιατί
1: όχι, όχι, λογοδοσία πουθενά, πρέπει να υπάρχει.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει μια λογοδοσία και πραγματικά υπάρχουν αποφάσεις κατάφορα απέναντι στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Συνέστημα με διόρθωση που λέγεται
1: ναι.
0: Νομικά, αλλά έτσι έχει επικρατήσει τον κόσμο.
1: Η φράση είναι αυτή.
0: Το αίσθημα. Ναι. Λοιπόν, τώρα για σας με ρωτάνε ότι είστε ενημερωμένοι, σας παρακολουθούν, όπως καταλαβαίνετε, το Action 24 εκεί. Που εκεί υπάρχουν πιο πολλές πολιτικές εκπομπές. Αυτή είναι η αλήθεια, να τα λέμε όλα έτσι. Είχατε, και νομίζω και τώρα το πρωί είσαστε.
1: Ναι, στην κύριε
0: Ποφθάνη. Ότι μιλάτε με στοιχεία και έτσι πρέπει να μιλάτε. Αυτό είναι. Πρέπει να μιλάτε.
1: Νομίζω το οφείλουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, ναι, αλλά και στο κόμμα μας και στα μέλη του κόμματος που εκπροσωπούμε,
0: λοιπόν, τώρα,
1: να βγαίνουμε στη,
0: η
1: με
0: πρώτη μου ερώτηση αφορά τις περισσότερες ερωτήσεις και τα σχόλια που υπάρχουν εδώ από τον κόσμο. Δηλαδή λένε. Συγκεκριμένα. Εσείς έχετε τώρα, ως ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ τώρα εσείς, ο πρόεδρος πάρα πολύ έντονα, ο κύριος Φάμελος, έχετε σωστά θέσει το θέμα της συνεργασίας. Δεν μπορεί κανένας μόνος του. Αυτό φαίνεται από τα νούμερα τώρα. Όσο και τα νούμερα αν είναι πάνω κάτω, και
1: το σύμπλην 1 στα 100.
0: Σύμπλην 1, 2 και 3 και 5.
1: Όταν το στατιστικό λάθος είναι σύμπλην 6.
0: Δεν γίνεται, δεν μπορεί κανένας μόνος του, αυτό είναι βέβαιο. Έχετε θέσει όμως το θέμα της συνεργασίας που δεν βρίσκει ανταπόκριση. Ακόμα και από τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάδα, για να τα λέμε όλα εδώ. Έτσι. Είναι αρνητική. Λοιπόν, και τώρα πολλοί θέτουν το θέμα του ΠΑΣΟΚ, βέβαια, πιο πολύ έντονα το θέτουν, ότι δηλαδή και το 23. Υπήρχε αίτημα για συνεργασία που
1: φυσικά
0: πάλι αυτό εκεί
1: κατέρευσε με έναν τρόπο.
0: Κατέρευσε, ναι, ναι. Κατέρευσε με φοβερό αποτέλεσμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, 41%. Και θέλω να μου πείτε τώρα, αν αυτά τα αιτήματα για συνεργασία, μήπως πρέπει πρώτον να τεθούν με άλλο τρόπο, να το πω έτσι, δεν ξέρω. Και δεύτερον, μήπως πριν από τις εκλογές είναι λίγο χωρίς αποτέλεσμα, γιατί ποια πολιτική δύναμη, αυτό μου το έθεσε ένας παλιός πολιτικός εδώ στην εκπομπή, ποια πολιτική δύναμη μου λέει θα πει ότι όχι, εγώ δεν θα είμαι ο νικητής, αλλά και θα πάω με τον τάδε για να συνεργαστώ και μαζί θα κυβερνήσω. Ποιος θα το πει, το έχει πει κανένας ποτέ, όχι. Για πείτε μου λίγο, πώς το βλέπετε αυτό και τι εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Νομίζω, καταρχήν, η συζήτηση που έχουμε ανοίξει εμείς εδώ και 1,5 χρόνο. Μέσα κυρίως και από τις τοποθετήσεις της δημόσιας του Προέδρου Μητσοτάκη, του Φάμελου, αλλά και των υπόλοιπων στελεχών, είναι αυτή η ανάγνωση της πραγματικότητας που είτε μας ικανοποιεί είτε δεν μας ικανοποιεί, είτε είναι συν πλην 2 στο 100 είτε όχι. Καταγράφει αυτό ακριβώς, ότι κανένας δεν μπορεί μόνος του τι να κάνει να αλλάξει τις πολιτικές που ισχύουν στη χώρα. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση από τον χώρο της αριστεράς σε αυτό το αίτημα του κόσμου. Πρέπει. Εάν θέλουμε δηλαδή να είμαστε, ας το πούμε, εντάξει με το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα οι άνθρωποι που επιθυμούμε να εκφράζουμε τους αριστερούς προοδευτικούς πολίτες, θα πρέπει να τους δώσουμε μία έμπρακτη απάντηση σε αυτό που ζητάνε. Να
0: σωστό,
1: καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού όμως.
1: Ναι, ναι, η ερώτηση λοιπόν του πώς θα γίνει, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για να πάμε σε μια καταρχήν πολιτική συμφωνία. Διότι το ζήτημα δεν είναι η συνεργασία. Η συνεργασία, για παράδειγμα, η εκλογική συνεργασία, είναι το απότοκο μιας διαδικασίας που έχει προηγηθεί. Συμφωνιών, συζητήσεων, συμπράξεων. Τα κάναμε αυτά το 2025, τα κάναμε όλα αυτά. Και υπήρχαν και πρωτοβουλίες κοινές όλων αυτών των κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και άλλων κομμάτων μέσα στη Βουλή.
0: Τα συνεχή όμως
1: σήμερα,
0: αιτήματά σας.
1: Σήμερα, τι γίνεται.
0: Δείτε τώρα τα συνεχή αιτήματά σας, αυτό το βλέπω και από τον κόσμο που μου λέει. Mm-hmm. Και προς το ΠΑΣΟΚ και προς την Ελλάδα, αυτό που είπατε, θα στηρίξετε κλπ. Το έχει πει ευθέως ο κύριος Φάβελος και εσείς το λέγατε. Δεν είχαν αποτέλεσμα. Και τώρα
1: δεν έχουν προς το παρόν αποτέλεσμα.
0: Ναι, δεν έχουν προς το παρόν αποτέλεσμα. Και τώρα είμαστε σε ένα σημείο όπου τα νούμερα, τώρα για να τα λέμε όλα, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταρρεύσει. Έτσι, δεν
1: είναι στο 1,2, 1,3.
0: Δηλαδή,
1: το οποίο νομίζω όμως ότι είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα. Υπό ποια έννοια. Ναι. Εάν παρακολουθήσουμε τις δημοσκοπήσεις όλο προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. πριν να υπάρξει δυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς, υπήρχαν στα ποιοτικά στοιχεία. Όλες αυτές οι ενδείξεις που έδειχναν την μετατόπιση των ψηφοφόρων του 23 του ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο φορέα. Ήταν από 85 μέχρι 90-92%. Κατά την άποψή μου λοιπόν ήταν κάτι που διαφαινόταν ότι θα συμβεί. Οδηγήσει από αυτό. Δεν οδηγήσει από αυτό. Μόνο, μεμονωμένα.
0: Εδώ η πολιτική, υπόψη.
1: Αλλά λοιπόν, πρέπει να λάβεις υπόψη σου λοιπόν το πώς θα οδηγηθείς για να μπορέσεις να εξηγήσεις με πραγματικούς όρους και σε ποια ζητήματα βρίσκεσαι τώρα. Λοιπόν, εμείς προφανώς δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η απάντηση που δόθηκε μέσω του κυρίου Σρόιτερ από τον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Στον οποίο,
1: στον οποίο όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ο κεντρικός πόλος μιας προσπάθειας που μπορεί, να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα. Για εμάς είναι προϋπόθεση να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό Big Bang. Μια διαδικασία μέσα από την οποία μπορείς να αλλάξεις τις συνθήκες και να υπηρετήσεις καλύτερα την κοινωνία.
0: Πάμε τώρα.
1: Θα αποστείς από αυτή σου τη στρατηγική. Mm. Εγώ νομίζω ότι από αυτή τη στρατηγική δεν πρέπει να αποστούμε.
0: Ναι, δεν πρέπει να κάνετε πίσω.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε πίσω από μια στρατηγική που θεωρούμε ότι υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Θα μου πείτε, δεν θα είστε στη ΔΕΘ. Γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό θα σας ρωτήσω τώρα.
1: Δεν υπήρξε ποτέ καμία συζήτηση στα όργανα του κόμματος για να μην υπάρχει παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Από την άλλη, έχει τεθεί και ένα θέμα ηγεσίας, έτσι, για
1: βεβαίως,
0: να τα λέμε όλα. Ευθέως από τον κύριο
1: Πολάκη. Έχει τεθεί θέμα ηγεσίας, αλλά όχι μόνο από τον κύριο Πολάκη, αν μου επιτρέπετε, και από τον κύριο Παπά, με την έννοια,
0: έννοια
1: μιας επιτροπίας, εγώ αυτό το μεταφράζω.
0: Υπάρχει μια πιο συλλογική.
1: Ναι, αυτό είναι κατά την άποψή μου μια επιτροπή στο πρόσωπο του Προέδρου. Έτσι.
0: Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε πώς το αντιμετωπίζετε αυτό κεντρικά, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί είστε. Και το δεύτερο είναι πότε θα γίνει η κεντρική επιτροπή.
1: Στις 11
0: Ιουλίου θα γίνει η κεντρική επιτροπή. Εκεί,
1: σε 10 μέρες.
0: Ναι, ποιο είναι το θέμα τώρα εκεί, πρώτον, και δεύτερον, πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα αιτήματα που έχουν δύο. Καλά το περιγράψατε, μια χαρά. Δημοσιογραφικά τα περιγράψατε. Έχουν δύο.
1: Έχω ένα ταλέντο δημοσιογραφικό δηλαδή και δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Θα αποκτήσω και νέες δεξιότητες τώρα.
0: Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν αυτά τα αιτήματα?
1: Έχω μια θέση αρχής να μην σχολιάζω πρόσωπα. Προσπαθώ να σχολιάζω πάντα τις πολιτικές.
0: Ναι, αυτό αφορά τώρα κεντρικό θέμα.
1: Ναι, αυτά λοιπόν. Αυτή είναι και η προσωπική μου θέση σε σχέση με όλα αυτά που ακούγονται. Όχι τώρα, όλες τις προηγούμενες μέρες. Ό,τι ζητήματα προκύπτουν και ανακύπτουν που είναι βαθιά πολιτικά, τα όργανα του κόμματος λειτουργούν και πρέπει να μπαίνουν εκεί. Διότι όσο τρέφουμε την εσωστρέφεια στο δημόσιο χώρο, μετατοπίζουμε το ενδιαφέρον του κόσμου από όλα αυτά που συζητούσαμε πιο πριν, που είναι τα βασικά που απασχολούν την κοινωνία, και δίνουμε τροφή και χρόνο σε άλλα μέσα που δεν ασχολούνται με τα εστιαζέση, με αυτά κρίσιμα, για να δημιουργούμε έναν αντιπερισπασμό.
0: Κάνει επικαιρότητα, μην το
1: δημιουργούμε έναν αντιπερισπασμό. Πρέπει να το κάνουμε αυτό? Όχι. Ό,τι συζητάμε πρέπει να γίνεται στα όργανα. Λοιπόν, κατά τη δική μου γνώμη, και προφανώς η εισήγηση που βγήκε χθες από το εκτελεστικό γραφείο έδειξε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και μέχρι τις 11 του μήνα, που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Δεν είμαστε αντιθεσμικοί να αγνοήσουμε ένα αίτημα των συντρόφων μας. Και θα συζητηθούν όλα εκεί. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την ευθύνη της παραπολιτικής. Του να ταΐζουμε και να βγαίνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε εκπομπές, δημιουργώντας όλο και πιο αρνητικό κλίμα εσωστρέφειας. Διότι δεν βοηθάμε στο τέλος-τέλος ούτε το ίδιο μας το κόμμα. Όταν τους συντρόφους μας τους ταΐζουμε περισσότερη εσωστρέφεια από αυτή που μπορούν να αντέξουν, τελικά νομίζω ότι αυτό λειτουργεί αρνητικά.
0: Μου λέτε δηλαδή,
1: και για τον ΣΥΡΙΖΑ,
0: αλλά
1: και για ευρύτερα για την
0: μου
1: αριστερά.
0: Μου λέτε δηλαδή ότι όλα θα συζητηθούν αυτά και τα αιτήματα φυσικά στην Κεντρική Επιτροπή και οι δύο προτάσεις, γιατί ουσιαστικά δύο προτάσεις υπάρχουν. Κοιτάξτε, θέλω να τελειώσω με ένα ερώτημα απλό. Αυτό αναρωτιέται ο κόσμος και θα το θέσω ευθέως.
1: Mm-hmm.
0: Ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ? Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ αύριο? Αυτό είναι ο κόσμος.
1: Στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έγινε το μήλο της Έριδος στη δημόσια σφαίρα, δεν υπάρχει απόφαση που λέει ότι κλείνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση μας λέει ότι ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός, είναι εδώ, υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν αυτοδιαλυόμαστε, δεν σταματά να λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και έχει γίνει επίσης και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν εγώ έκανα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω κάνει κανένα άνοιγμα σε κανένα ΠΑΣΟΚ. Απλά επαναλαμβάνω τη στρατηγική μας σχετικά με το πώς πρέπει να πάμε συνεργατικά. Δεν αφορά έναν χώρο, αφορά όλους τους χώρους.
0: Θα υπάρχει.
1: Η επόμενη ερώτηση που γίνεται είναι αν θα είμαστε παρόντες στις επόμενες
0: εκλογές.
1: Εγώ θα θυμίσω λοιπόν αυτό που έχει πει ο πρόεδρος Σωκράτης ο Φάμελος εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι εμείς επιθυμούμε να είμαστε στις επόμενες εκλογές μέσα από ένα συνεργατικό σχήμα. Και θα το πάει και λίγο παραπέρα. Δεν μπορεί μια κεντρική επιτροπή να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόντας στις επόμενες εκλογές. Θα είναι παρόντας. Εμείς θέλουμε να είναι παρόντας μέσα από ένα συνεργατικό σχήμα. Θέλουμε δηλαδή να υπηρετήσουμε αυτή μας τη στρατηγική μέχρι το τέλος.
0: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Σαπουνά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: και με μια χορταστική συνέντευξη. Ελπίζω
1: να την αρήναμε πολύ.
0: Όχι, καθόλου. Τα είπαμε όλα. Είπαμε και τα πραγματικά προβλήματα και τα εσωτερικά. Απαντήσατε σε όλα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πάντα απαντάτε και κυρίως πάντα είστε παρούσα. Και αυτό έχει σημασία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και στα δύσκολα, γιατί στα εύκολα, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να σε παρούσα.
1: Ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές μας και για τα καλά τους λόγια.
0: Ναι, πολύ καλά λόγια έχουμε. Δεν θέλω να τα λέω τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω, ούτε εγώ.
0: Εντάξει, εμείς τους πολιτικούς αντιμετωπίζουμε κριτικά όλους.
1: Δεν θέλω, ούτε εγώ στον αέρα. Δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν. Αύριο, κυρίες και κύριοι, 12 η ώρα το μεσημέρι πάλι θα είμαστε μαζί εδώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σαπουνά για την σημερινή της παρουσία και για τις απαντήσεις της. Να είστε καλά, να προσέχετε τη ζέστη. Να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: Η ώρα είναι 1. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το 61% των πολιτών να δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία, έναντι 42% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 37% δηλώνει μη ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής, με την οικονομική πίεση να αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας, ενώ η χώρα παραμένει σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους δείκτες κόστου ζωής και κοινωνικών πιέσεων. Την ίδια ώρα κυριαρχεί η ακρίβεια ως βασική προτεραιότητα για τους πολίτες, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι το οικονομικό βάρος παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο δρεβόνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, νεκρός εντοπίστηκε ένας 65χρονος, ενώ η δεύτερη από ανθρακωμένη σωρός εκτιμάται ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας, με την ταυτοποίηση να αναμένεται. Η μητέρα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κατοικία που βρισκόταν σε δασική περιοχή στα όρια της Λυτής παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερός μέσα σε λίγα λεπτά. Στην περιοχή είχαν αποσταλεί 2 μηνύματα από το 112, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η οικογένεια δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. 3 περιστατικά που ερευνώνται ως εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 3 διαδοχικές επιθέσεις με εμπριστικούς μηχανισμούς σε οχήματα. Με τη φωτιά, ωστόσο, σε μία περίπτωση να επεκτείνεται σε πολυκατοικία και να προκαλεί τραυματισμούς και αναπνευστικά προβλήματα σε ενίκους. Στόχος έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβανα και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από τις επιθέσεις, 5 ένικοι αντιμετώπισαν προβλήματα, με ένα να υφίσταται εγκάβματα και 3 ακόμη να παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα και να μεταφέρονται σε νοσοκομεία. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με βαριά εγκάβματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες των επιθέσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονικές, αποδίδοντας το κίνητρο στην ιδεολογία των θυμάτων. Σε ανακοίνωση του, ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Εκφράζει ευχές για ταχύ ανάρρωση τους τραυματίες και καλεί τις αρχές να προχωρήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις επιθέσεις εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη της Χαριλάου Τρικούπη. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους ενώπιον του εισαγγελέα οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλαινα. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης και τυχόν ποινικών ευθυνών, με τα πορίσματά της να αναμένονται να ρίξουν φως στις συνθήκες του συμβάντος και να εξετάσουν τις εργασίες που ενδεχομένως πραγματοποιούνταν, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για τους πληγέντες, ενώ διαθέσιμη για προσωρινή φιλοξενία παραμένει η λέσχη Φιλία στα κάτω Πετράλωνα. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον καταδικασμένο για την υπόθεση των υποκλοπών ιδιοκτήτη της Συντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, με την εκδίκηση της υπόθεσης να εκκρεμεί για τον Δεκέμβριο μετά την πρωτόδικη καταδίκη με βαριές ποινές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μέγκα, η επίμαχη ρύθμιση προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς οι υπουργοί Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας και Γιώργος Φλωρίδης φέρονται να μην προτίθενται να τη στηρίξουν. Την ίδια ώρα, η υπόθεση πυροδοτεί πολιτική αντιπαράθεση, με κυβερνητικές πηγές να διαψεύδουν το σχετικό ρεπορτάζ και να απαντούν στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για τακτική αφωνίας και ζητά σαφείς απαντήσεις για το αν προωθεί τη συγκεκριμένη τροπολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει. Όλα τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να επιλύονται στα όργανα του κόμματος ώστε να μην τροποδοτείται η εσωστρέφεια και ο αντιπερισπασμός, δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Μιλώντας στο κόκκινο, σημείωσε ακόμα ότι δεν πρέπει να εγκαταληφθεί η στρατηγική των συνεργασιών στο χώρο της αριστεράς, σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαντλήσει τις σχετικές πρωτοβουλίες τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής. Στις 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά ούτε αναστέλει τη λειτουργία του, τονίζοντας πως στόχος είναι να εκφραστεί η κοινωνική αντίδραση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, χαρακτηριζοντάς την διεφθαρμένη και επικίνδυνη και ζητώντας την απομάκρυνσή της το συντομότερο δυνατό. Φωτιά ξέσπασε στη Ριτσόνα Ευβοίας, κινητοποιώντας την πυροσβεστική. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα κοντά σε αγροτικές εκτάσεις στον Δήμο Χαλκιδέων, χωρίς να απειλεί μέχρι στιγμή κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ράγδαια επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος διασωληνώθηκε λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ο Χατζής, που είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας 140 ημερών, νοσηλευόταν από τις 22 Ιουνίου, με την κατάστασή του να επιβαρύνεται τις τελευταίες ημέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση που έχει καλέσει κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών από τις 11 το πρωί στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου μετά την ανακοίνωση της διασωλήνωσής του. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βίκτορ Γουίλις, τραγουδιστής των Village People και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της δίσκο σκηνής, γνωστός παγκοσμίως για το εμβληματικό YMCA. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο καλλιτέχνης πέθανε την 3η 30 Ιουνίου έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Ντόχα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι περιφερειακές εξελίξεις και προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η διαδικασία εξελίσσεται σε κλίμα αντικρουόμενων τοποθετήσεων για πιθανές νέες επαφές, με την Τεχεράνη να διαψεύδει ότι επίκειται άμεση διαπραγμάτευση. Σφόδρη καταιγίδα έπληξε το Βουκουρέστι και περίπου 20 επαρχίες της Ρουμανίας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Στην πρωτεύουσα καταγράφηκαν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ σημειώθηκαν πλημμύρες και σε σταθμούς του μετρό. Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε μετά από παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Γαλλία επικράτησε άνετα τη Σουηδία με 3-0 και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Πρόκριση και για το Μεξικό, που νίκησε με 2-0 του Εκουαδόρ, ενώ η Νορβηγία ξεπέρασε με 2-1 το εμπόδιο της ακτής Ελεφαντοστού.
5: Ο καιρός.
6: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 36 και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηθή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας των ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνε και καρφώνουνε ότι πέρα από τα αγίδια δηλώσαμε και περισσότερες αγελάδες. Είναι Έλληνες αυτοί οι άνθρωποι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ευρωβαρόμετρο. Νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Να, αφού έχεις αυτή την είδηση, ρεσί, γιατί δεν την κάνεις πρώτη. Νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Λέει το 61% αισθάνεται ανασφάλεια για την υγεία, την οικονομία και την εργασία. Εάν είναι δυνατό. Ριζοσπάστης. Χιλιάδες νέοι και νέες στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος στο Βίτσι, όπου πραγματοποιείται η 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση. Τότε βέβαια δεν είχαν πάει για κατασκήνωση. Απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Και λέει πριν του 1970 οι μισές κατοικίες. Συγγνώμη, όταν είναι μια διόροφη παλιά κατοικία και δίπλα χτίζεις μια πενταόροφη με πολύ βαθύτερα θεμέλια και δεν κάνεις τοίχο αντιστήριξης, τι πόσο ασφαλή είναι, δεν κατάλαβα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Τα νέα σενάρια για πρόωρες, κόμμα, η διάψευση και ένα αποσιωπητικά παραθυράκι. Οδηγίες Κολάμπια στο Υπουργείο. Στο Υπουργικό. Δεν κατάλαβα τίποτα. Καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Υποθέτω είναι η Ακαδημία Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Αυξήθηκε ο πλούτος. Έρευνα της UBS. Διευρύθηκαν οι ανισότητες. Βάλε μόνο αυξήθηκε ο πλούτος. Τι είναι τώρα αυτά τα πράγματα Καθημερινή. Αλλά θα πεις εφοπλιστές είναι από πίσω. Ελεύθερος τύπος. Οι προστίκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΗ. Στο φετινό μηχανογραφικό δεν μας νοιάζει, εμείς θα πάμε τα παιδιά μας τα ιδιωτικά. Δεύτερο θέμα, Κολάμπια. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, είπε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο Κολάμπια. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι πάνω από τους μισούς Έλληνες φέτος δεν θα κάνουν καθόλου διακοπές. Τα νέα, σκάβουν τα νησιά. Σχέδιο ασπίδα για τα ντρόνς. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακόμα δεν έχουμε παραλάβει το θρόνο, το θόλο του Αχιλλέα, πώς το λέει ο Δέντιας. Λέει τώρα στα νησιά, μην μας χτυπήσουμε τα ντρόνς, σκάβουμε και κάνουμε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις underground. Έτσι, μην μας πέσει κανένα ντρόν. Όπως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και δεύτερο θέμα στα νέα, και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Κιλφόιλ. Και ο Ανδρουλάκης. Έτσι. Γιατί είπανε και από τη Χαριλάου του Τουρκού, τι είναι αυτά τα πράγματα, και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Κιλφόιλ. Δημοκρατία. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έρευνα του ΟΣΑ. Εξαίρεση λέει είναι μόνο οι ένοπλες δυνάμεις που το 62% τις βλέπει θετικά. Τις βλέπει θετικά γιατί γενικά δεν χειρίζονται πολλά πράγματα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Παραμένει υπουργός ο Ταχιός, που είναι υφυπουργός μεταφορών και υποδομών, ο οποίος λέει δήλωσε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Και νομίζω είναι και τοπογράφηση. Εστία. Σύγκρουσης Στουρνάρα Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Λέει τον αναβαλλόμενο φόρο Τσίπρας λέει να το δώσουν το 2028. Ο Στουρνάρας λέει το 2035. Είναι καλά και τα λοιπά. Και φυσικά ο Μαρινάκης ο Παύλος είναι με το Στουρνάρα. Τώρα αυτό δεν κατάλαβα. Τώρα αυτό δηλαδή να βάζουμε Μανώλη Κοτάκη τον κόσμο και να λένε τι είμαστε λέμε το Στουρνάρα με τον Τσίπρα. Τι ψευτοδιλήμματα είναι. Και εθνικός κήρυκας ο Τραμπ υποτιμά τη στεγαστική κρίση. Είναι βαρετό το σχετικό νομοσχέδιο, δήλωσε. Ενώ είδα το Κολάμπια ενδιαφέρει. Την πέσανε τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο Παπαϊωάννου, αν είναι δυνατόν, τον καλύτερο υφυπουργό εμπορίου παιδείας Μητσοτάκης ΑΕ άνευ ανταγωνισμού, τον Πρίτανη Τωμάτου Άπη Θήτα, που έβαλε μέσα στο πανεπιστήμιο τους φοιτητές για να βγάλουν έξω από το πανεπιστήμιο, μάλλον που έβαλε μέσα στο πανεπιστήμιο την αστυνομία για να βγάλει έξω από το πανεπιστήμιο τους φοιτητές, το βρήκα, τον κτηνίατρο που αν θυμάστε παρίστανε τον γιατρό για να φάει τη σειρά κάποιου για τα εμβόλια για τον COVID. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτα, Ρεψιέ, Δημητριάδη, Σταμάτη, Σαχαρέ
και κατηγοράνε τον Παπαϊωάννου πως το Υπουργείο Εμπορίου Παιδείας έχει καταλήψει στην τύχη τους τα ΕΠΑΛ. Συγκάτρο, ποιος ασχολείται με τα ΕΠΑΛ? Τέλος πάντων, αν είναι δυνατόν, όλοι θυμούνται πως ο Τσίπρας με το Γαβρόγλου ήταν αυτοί που απολύσανε τους καθηγητές από τα ΕΠΑΛ ώστε να κλείσουν τα τμήματα που είχαν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και τα παιδιά να πάνε να γίνουν πελάτες σε ιδιωτικές σχολές. Και ότι μετά ήρθε ο Κολάμπια και προσέλαβε και τους απολυμμένους καθηγητές και ενίσχυσε και τα ΕΠΑΛ. Μισό λεπτό. Ο Κολάμπια ήταν που έκανε τις απολύσεις. Ο Κολάμπια ήταν που έκανε τις απολύσεις, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Λέγαμε. Λοιπόν, και βγαίνει αυτή η χιδέα, η τραμπούκα, η καθαρίστρια, η Νοτοπούλου και κατηγορεί, λέει, τον πρώην Πρίτανη. Η καθαρίστρια κατηγορεί τον πρώην Πρίτανη, τον Παπαϊωάννου, για την κατάσταση του ΕΠΑΛ. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είναι καλή κατάσταση, έτσι. Τι να σας πω, αν δεν σας αρέσουν τα δημόσια ΕΠΑΛ, τόσες ιδιωτικές σχολές υπάρχουν. Αλλά τι είναι από αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντύπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές. Εκεί ας πούμε, Τρίτη βραδάκι, πριν την Κυριακή, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα και διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το Βασίλη Κικία, τον καλύτερο υπουργό εμπορικής ναυτιλίας που είχε η Ελλάς, που έχει η Ελλάς από την εποχή του Κανάρη, μετά φυσικά τον Χρήστο Στυλιανίδη, τον καλύτερο υπουργό υγείας στον κόσμο, σύμφωνα με το διαγωνισμό ποιος είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας στον κόσμο του 2020, τον καλύτερο υπουργό τουρισμού της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Χάρη Θεοχάρη, τον καλύτερο εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ναι, το έχει κάνει και αυτό, από το 1974, μετά φυσικά τη Σοφία Βούλτεψη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ξέρετε, στα ιδιωτικά κανάλια, ειδικά στον Αντένα, που είναι εφοπλιστές από πίσω, το Βασίλη τον Κικίλια δεν το φωνάζουν να μιλήσει. Οπότε ο άνθρωπος έριξε τα μούτρα του και πήγε στην ΕΡΤ και μίλησε στον Παπαχλιμίντζο και στην Κατερίνα Δούκα. Και τους είπε, δίνουμε μάχη, μάχη, πόλεμο, για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί λέει το πλοίο δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια. Να έχουν τα πλοία μόνο εφοπλιστές και να μην μπορούν να μπουν στα πλοία οι ελληνικές οικογένειες. Και τους είπε, είναι δικαίωμα, λέει, του Έλληνα να πάει η οικογένεια στο νησί, λέει, στο νησί του παππού, στο νησί της γιαγιάς, ή τέλος πάντων, αν δεν έχουν γιαγιά στη Μύκονο, να πάνε στη Μύκονο οι άνθρωποι. Αυτό, λέει, δεν είναι πολυτέλεια για τους Έλληνες. Και μάλιστα, λέει, ο πόλεμος πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έχουν κάνει και εκτόσεις, λέει, οι εφοπλιστές για οικογένειες, παρέες των τριών, των τεσσάρων, των πέντε, των έξι κτλ. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, δείτε τώρα, μιλάμε για κανονική μάχη. Έχει πέσει στη μάχη ο Κικίας και απέναντι σε ποιους, για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια, απέναντι στους εφοπλιστές που όλοι ξέρουν τι σχέδια κάνουν για να παραδώσουν τη χώρα στα χέρια πιανού. Αλλά είδατε, ο Κικίας τους έβαλε τους εφοπλιστές τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και κάνουν απίστευτες εκτόσεις στα εισιτήρια. Δηλαδή είναι σχεδόν τζάμπα. Τώρα, αν ρίξεις και ένα σφουγγάρισμα στο κατάστρωμα, αν πας λίγο βοηθήσεις κάτω και στο πάρκι στα αυτοκίνητα, σχεδόν τζάμπα. Και πας και στο νησί του παππού σου. Προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ούτε το πλοίο δεν μπορούμε να πάρουμε, να πάμε ρε παιδί μου μια εβδομάδα στη Μύκονο. Κύριε Δρακόπουλε, γιατί και εσείς εφοπλιστικά συμφέροντα, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έχετε τον μαντάμι και σας πετάει στις πισίνες με τα κουστούμια, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Βασίλη τον Κικίλια, λίγο να μας πει ένα θέμα. Άντε και το πήραμε το πλοίο, φτάνουμε στο νησί. Λεφτά για να φάμε κανένα πιάτο φαγητό. Πού θα βρούμε? Τι να πω τώρα, έτσι. Αυτό που ο Κολάμπια δίπλα του δεύτερη τετραετία έχει τον Βασίλη τον Κικίλια, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όσοι έχουν παππούδες και γιαγιάδες, ας πούμε, στα νησιά. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελών. Φαντάζομαι έχεις και εσύ κανένα παππού σε νησί. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης Θεόφιλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στον ήχο, Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές, Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αντιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Συρμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη της ταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Δεν θα επιτρέψει την επέλαση του λαϊκισμού. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας ήταν αυτός που βούλιαξε την Ελλάδα μας στο λαϊκισμό, στο βούρκο του λαϊκισμού, στο χειρότερο στάδιο του λαϊκισμού που είναι ο μαδουρισμός. Είδατε τώρα τι λέει για τις τράπεζες, να πληρώσουν φόρους, αν είναι δυνατόν. Ενώ με τον Κολάμπια 7 χρόνια αφιδόλεπτης μάχης κατά του λαϊκισμού. Που εδώ που τα λέμε έτσι, ο λαϊκισμός, να ξέρετε, είναι και κάτι χειρότερο, αν θυμάστε, από τη σατανική οικογένεια Ινδαρέ. 7 χρόνια, δείτε, μόνο νίκες. Όχι εύκολα, δύσκολα. 7 χρόνια δύσκολες νίκες. Και έτσι ο Κολάμπια κατάφερε και υλοποίησε την υπόσχεση που έδωσε πριν από 7 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά, να κάνει την Ελλάδα μας μεγάλη ξανά. Και τον αντέγραψε ο Τραμπ. Να κάνει την Ελλάδα μας μια χώρα που οι περισσότεροι άνθρωποι να νιώθουν έτσι ασφάλεια να ζουν σε αυτή. Δείτε, ας πούμε, τώρα το Ευρωβαρόμετρο. Το 61% λέει ότι νιώθει ανασφάλεια στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της οικονομίας. Ανασφάλεια. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν εκεί γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη. Αν είναι δυνατόν. Να κάτσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Μετά από 7 χρόνια μάχης κατά του λαϊκισμού, να θυμηθείτε πού ήμασταν, που μας παρέλαβε ο Κολάμπια από την άβυσσο του λαϊκισμού, και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εδώ στην Ελλάδα μας, όπου ελάχιστοι πλέον απαντούν αν έχουν ακούσει κάτι για το λαϊκισμό. Ειδικά τα νέα τα παιδιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Τα νέα τα παιδιά που ήταν, ξέρω εγώ, επί λαϊκισμού 15-16 χρονών. Τώρα, ας πούμε, είναι 22-23 χρονών. Τα ρωτάς, ας πούμε, έχετε ακούσει κάτι για το λαϊκισμό? Δεν έχουν ακούσει τίποτα. Μπορεί να μην έχουν λεφτά να πάνε διακοπές, έτσι, δεν πειράζει. Και τώρα διακοπές, τώρα υπερεκτιμημένο πράγμα είναι αυτό. Αλλά δεν έχουν ακούσει τίποτα για το λαϊκισμό. Α, είδατε, δηλαδή, αυτό ήταν, νομίζω, και πρέπει να το τονίζουμε λίγο πάλι. Ιδέες δίνω, κύριε Γκρινμπέργκερ μου, θα σας φάω τη δουλειά. Είναι το σημαντικότερο από όλα, είναι αυτό. Τα νέα τα παιδιά που μεγαλώσανε μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια και δεν ξέρουν τι είναι ο λαϊκισμός και δεν ζήσαν έτσι αυτά τα πέτρινα χρόνια που ζήσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Αλλά θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Μπήκαμε στον 8ο χρόνο, είδατε, έχουν εμφανιστεί οι λαϊκιστές. Πίσω από κάθε μία γωνία υπάρχει ένας λαϊκιστής. Θέλει προσοχή, έτσι. Μη πάνε στράφη, μη πάνε στο βρόντο, έτσι, μη χαθούνε όλοι αυτοί οι αγώνες που δώσαμε όλα αυτά τα 7 προηγούμενα χρόνια κατά του λαϊκισμού. Και να προσέχουμε λίγο στις δημοσκοπήσεις, κύριε Ανδρέα Δρυμιώτη μου, έτσι, γιατί εδώ και 2 εβδομάδες που είπατε αυτό για το 28%, που αν πάρει ο Κολάμπια 25% θα πάει ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές εκεί, αλλά θα κάνουμε μια ρύθμιση με τον Ντίλαν και δεν θα έρθει να καταθέσει. Λοιπόν, να προσέχουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ανδρέα Δρυμιώτη μου, να μπορέσουμε να κοιμόμαστε ήρεμοι ξανά. Έτσι, βάλε εκεί 31, 32, 33. Έτσι, και λίγο αυτό το πράγμα, έτσι, με τις δημοσκοπήσεις. Ποιος σατανάς πάει και βάζει ερώτηση πότε ζούσατε καλύτερα? Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Και λέει ο άλλος το 19. Εντάξει, ή άλλος λέει το 19. Προφανώς, αφού το 19 ήμασταν νεότεροι, ζούσαμε καλύτερα. Τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια, προβλήματα αυτά, οικογένειες, προβλήματα υγείας κτλ. Αυτή η ερώτηση, δεν ξέρω, να συνεδριάσουν εκεί τα θεσμικά όργανα της Βουλής, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτή η ερώτηση πρέπει να βγει από τις δημοσκοπήσεις. Είναι παραλυκιστική. Βέβαια, τώρα χώνουν χρήμα οι εφοπλιστές για να γίνονται όλες οι δημοσκοπήσεις τέτοιου τύπου. Προσέξτε, εγώ το έψαχνα. Πουθενά στον κόσμο δεν γίνονται τέτοιες δημοσκοπήσεις. Να ρωτάνε τώρα, ας πούμε, τους Αμερικάνους, λέει, αν ζούσατε καλύτερα με τον Ομπάμα. Είναι δυνατόν? Καμία τέτοια δημοσκόπηση δεν γίνεται. Μουσικές, σποτ μουσικές, και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

Πρωί, πρωί για ψώνια, με μπιγκουτί και παντελόνια. Και καθώς τρέχει μουρμουρίζει, να μην ξεχάσω τα πεπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, για όλα τα δυσάρεστα, σπάνια.

φρέσκα, κατεψυγμένα, πεπόνια, κότες, πλαστικά και carnation, έτσι. Που τη Λόλα ότι φωτιά ποιος θα τη βγάλει, ο carnation που έχει δύναμη μεγάλη. Αυτό είναι άλλη εποχή. Εγώ εκείνη την εποχή το 1976 ήμουν πάρα πολύ μικρός. Έτσι, η πρώτη μου μνήμη από σούπερ μάρκετ είναι κάποια χρόνια μετά, ξέρω εγώ, το 78, το 79, ίσως και το 80. Και μάλιστα από το σούπερ μάρκετ καταναλωτής. Δεν ξέρω στην Αθήνα ή στην Καβάλα ή όπου μας ακούτε αν είχε καταναλωτές. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ο καταναλωτής ήταν από τα πρώτα δίκτυα σούπερ μάρκετ, που ήταν αυτή η ευρωπαϊκή λογική του κουπ, δηλαδή συνεταιριστικών σούπερ μάρκετ. Ήταν στην οδό Ρέστου, εγώ μεγάλωσα στην οδό Ιταλίας, παραδίπλα, και όταν μπήκα πρώτη φορά μέσα, το θυμάμαι, έτσι, μου έκανε εντύπωση έτσι, η ποικιλία των πραγμάτων. Βέβαια, καμία σχέση με τα σημερινά σούπερ μάρκετ, καμία σχέση, αλλά εγώ η μόνη εικόνα που είχα τότε ήταν από τα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς, τα μπακάλικα, τα παντοπολία. Και έτυχε να είναι και ο παππούς μου, Θεόφιλος Μπακάλης, ας πούμε, στο Βόσπορο, στη Μοναστηρίου. Τώρα, σήμερα, μισό αιώνα μετά από το 1976 και το τραγούδι του Δημήτρη Πουλικάκου, τα σούπερ μάρκετ είναι αυτό που λέμε ο ναός της κατανάλωσης, όπου οι πολύ καλοί άνθρωποι που ζουν από το μισθό τους εξαντλούν την αγοραστική τους δύναμη, έτσι, που είναι η μικρότερη στην Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα, σε σχέση με τις όλες τις άλλες χώρες. Ακόμα και με χώρες που έχουν χαμηλότερους μισθούς από την Ελλάδα. Προφανώς όσοι και όσες ζουν και στο Νίκη έχουν και άλλο θέμα να αντιμετωπίσουν, αλλά το σούπερ μάρκετ είναι αυτό που όλους μας ενώνει. Πώς λέμε, ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει, αυτό ακριβώς είναι το σούπερ μάρκετ, έτσι. Είναι ένα σημείο κοινής οικονομικής αιμορραγίας. Για όσους, επαναλαμβάνω, ζουν από το μισθό τους ή από τη σύνταξή τους, έτσι. Όχι, ξέρω εγώ, από τα νίκια, από τα μερίσματα, από ομόλογα, παράγωγα και τέτοια. Επίσης, στο σούπερ μάρκετ δεν φαίνεται να ματώνει, γιατί δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό, και το κομματικό στράτευμα της δεξιάς, που από ό,τι φαίνεται ότι πάνε καλά τα πράγματα. Δείτε λίγο τώρα. Είχαμε εδώ και καιρό αυτές όλες τις απίστευτα επιτυχημένες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, της Μητσοτάκης ΑΕ, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που αφορά κυρίως το σούπερ μάρκετ. Προφανώς και τα καύσιμα, προφανώς και την ενέργεια, αλλά κυρίως το σούπερ μάρκετ. Αν θυμάστε, μια πρώτη τεράστια επιτυχία ήταν αυτό με το καλάθι του νοικοκυριού. Δηλαδή κάποια βασικά προϊόντα σε πολύ χαμηλότερες τιμές σε σχέση με παρόμοια προϊόντα, τα οποία τα βρίσκαμε στο σούπερ μάρκετ. Μετά υπήρξε το ζήτημα με το πλαφόν του κέρδους, το οποίο εφαρμόστηκε πάρα πολύ πετυχημένα και έγινε ανέκδοτο, ας πούμε, για τα μανταλάκια, καβουροδαγκάνες, καρβουνάκια για καντήλια, ταινίες με κερίγια από τρίχος, τέτοια πράγματα. Μετά ήταν πάρα πολύ πετυχημένη και η πλατφόρμα του e-καταναλωτής, όπου μπορούσε κάποιος να μπει μέσα και να συγκρίνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και να πηγαίνει να είναι στο πανέλα, που έχει φθηνό ελαιόλαδο, που έχει, ξέρω εγώ, φθηνές καρτοπετσέτες, τέτοια πράγματα. Μετά τώρα είχαμε την τελευταία τεράστια επιτυχία, που αυτή η πλατφόρμα του e-καταναλωτής αντικαταστάθηκε από την πλατφόρμα του πόσο κάνει. Έτσι, λοιπόν. Και βλέπουμε πόσο κάνουν τα πράγματα. Και το τελευταίο επεισόδιο μεγάλης επιτυχίας ήταν τη Δευτέρα, που φτάσαμε σε μια νέα συμφωνία κυριών, και μιλάμε για μια νέα συμφωνία γιατί είχε προηγηθεί και μια άλλη, κυρίων, όχι κυριών, έτσι, άντρες ήταν όλοι στη σύσκεψη, κυρίων, γιατί μιλάμε για κύριους, έτσι, δεν μιλάμε για τίποτα κατσαπλιάδες, η κυβέρνηση, βιομήχανοι κτλ. Και σύμφωνα με αυτή την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, δεν θα υπάρξει καμία ανατίμηση τιμών μέσα στο καλοκαίρι. Το δίμηνο δηλαδή Ιουλίου και Αυγούστου. Δηλαδή τα πάντα θα παραμείνουν στα σούπερ μάρκετ όσο ακριβά ήταν και τον Ιούνιο. Που ο μήνας Ιούνιος μαζί με το Μάιο ήταν δύο μήνες που εκτινάχθηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Το γαλάζιο στράτευμα βέβαια πανηγυρίζει. Είπαμε, δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Δεν μιλάμε για όλους τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, σε καμία περίπτωση, ή για όσους έχουν μείνει. Αλλά το γαλάζιο στράτευμα, το γαλάζιο πλακτών που λέει πετυχημένα και ο Μανιάτης, ο καλός συνάδελφος στα νέα, πανηγυρίζει. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν τους απασχολούν αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, σε σχέση με το 19 που λέγαμε πριν, έτσι, σήμερα το σούπερ μάρκετ είναι τουλάχιστον 35% ακριβότερο.

Έτσι. Πολλοί λένε ναι, όμως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, το ευρώ κτλ. Πράγματι, υπάρχουν χώρες όπου τους φτάσαμε. Δεν έχει ακριβήνει σε άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ το σούπερ μάρκετ, 35%. Υπήρχαν κάποιες χώρες πολύ ακριβότερες από την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια τους φτάσαμε. Κάνει και έρευνες ο Ελεύθερος Τύπος να βρει καμία χώρα που έχει πιο χαμηλό σούπερ μάρκετ από εμάς. Φτάσαμε λοιπόν χώρες που είχαν πολύ ακριβότερο σούπερ μάρκετ από εμάς, όμως χώρες όπου ο καθαρός μέσος μισθός είναι από 50 έως 100% πάνω σε σχέση με την Ελλάδα. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις προσεγγίζεται το 100%, δηλαδή εδώ αν είναι, ξέρω εγώ, τα καθαρά 1020, εκεί τα καθαρά είναι 2040. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, γιατί σας είπα, αυτό κάτι μου θυμίζει. Μου θυμίζει μια ιστορία με έναν λάθος συντελεστή. Έτσι. Ήταν εκείνο το περίφημο πρώτο πρόγραμμα Παπανδρέου, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, απέναντι σε μια πολύ εχθρική Ευρώπη, είναι αλήθεια. Και το πρώτο πρόγραμμα, εκεί γύρω στο 2011, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί, λίγο πριν ολοκληρωθεί, εντοπίστηκε σε αυτό το πρόγραμμα η ιστορία αυτή με το λάθος συντελεστή. Δηλαδή, ότι είχαν υπολογίσει ότι θα είχαν πολύ μικρότερες επιπτώσεις τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής σε ό,τι αφορά την ύφεση, την ανεργία, τη φτώχεια, την απελπισία. Προέβλεπε το πρόγραμμα ότι θα έχουμε ύφεση, φτώχεια, ανεργία, απελπισία, αλλά την είχαν υπολογίσει εντελώς λάθος. Πιστεύαν ότι θα είναι πιο ήπια, έτσι, η κατάσταση. Εκεί λοιπόν το 2011, πάνω που αλλάζουμε και κυβέρνηση, πέφτει ο Παπανδρέου, έρχεται ο Παπαδήμος κτλ. Εκεί εντοπίζατε ότι αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος αυτός ο συντελεστής. Παρήγαγε δηλαδή το πρόγραμμα πολύ περισσότερη φτώχεια, απελπισία, ανεργία, ύφεση από ό,τι ήταν σύμφωνα με το σχέδιο να παράξει. Τώρα, το λογικό είναι όταν εντοπίζεις ένα λάθος να το διορθώνεις. Έτσι δεν είναι? Εδώ είχαμε το εξής περίεργο. Ενώ αναγνωρίστηκε το λάθος, η επιλογή που γίνεται από τους συντελεστές του δεύτερου προγράμματος, τέλος 2011, αρχές 2012, έχουμε μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση Παπαδήμου, αν θυμάστε. Συντελεστής του δεύτερου προγράμματος διαπραγματεύσης ήταν ο σημερινός κεντρικός τραπεζίτης, ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Αυτό το οποίο γίνεται και φαίνεται ότι είναι επιλογή, είναι να συνεχιστεί η εφαρμογή του λάθος συντελεστή. Έτσι. Αλλά και κάτι ακόμα περισσότερο. Και να υπάρξει ένας κανονικός πόλεμος κατά των φτωχών ανθρώπων που είχαν αυξηθεί στο μεταξύ εξαιτίας της εφαρμογής του λάθος συντελεστή την περίοδο του πρώτου προγράμματος. Έτσι. Και κάπως έτσι φτάσαμε εκεί το 2015 που ο λαός άρχισε να κάνει τρέλες, ας πούμε, έτσι, και έβγαλε άλλη κυβέρνηση. Τότε βέβαια έχει ενδιαφέρον αυτό, έτσι, και θα πρέπει να το αναγνωρίσουν όλοι ότι τότε, εντάξει, μπορεί η διαπραγμάτευση να μην πήγε τόσο καλά όσο θα μπορούσε να πάει, τέτοια πράγματα, απειρίες, αλλά τότε σταμάτησε ο πόλεμος κατά των φτωχών και άρχισε ο πόλεμος κατά της φτώχειας. Αυτό βέβαια στη συνέχεια δεν άρεσε πολύ, βρώμησε, ξύνησε, άλλοι ήταν πολύ αριστεροί, άλλοι ήταν πολύ κεντρώοι, δεν έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο καθώς πηγαίναμε προς τις εκλογές του 2019. Έπαιξε βέβαια ρόλο γιατί η κυβέρνηση μετά από την εφαρμογή μνημονίου και συμβιβασμού και αυτό και όλο μεγάλο συμβιβασμό, πήρε 31,5. Και είχε να κάνει νομίζω ακριβώς με αυτό. Με το ότι σταμάτησε η κυβέρνηση Τσίπρα να πολεμάει τους φτωχούς και άρχισε έναν πόλεμο με τη φτώχεια. Τώρα, όσοι τελευταίως μιλάνε, έτσι, προσφάτως, μιλάνε για πολιτική αλλαγή και όσοι μιλάνε για πολιτική αλλαγή εδώ και πολλά χρόνια, θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για τον κόσμο να σταματήσει αυτή η πολιτική του νέου λάθος συντελεστή. Δηλαδή, όπως τότε ένα βασικό πράγμα ήταν να μην περάσει έστω στο τρίτο το καταραμένο πρόγραμμα, έτσι, ο λάθος συντελεστής, και δεν πέρασε. Και δεν πέρασε. Σταμάτησε ο πόλεμος κατά των φτωχών και άρχισε ο πόλεμος κατά της φτώχειας. Έτσι και τώρα, όσοι μιλούν για πολιτική αλλαγή, θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να σταματήσει η πολιτική του λάθος συντελεστή σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη, τις δυνατότητες που δίνει ο μισθός για να τελειώσεις το μήνα. Είναι αυτό το οποίο περιμένει ο κόσμος και αυτό το οποίο βλέπει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα του το δώσει ποτέ
και τρίτη τετραετία και τέταρτη τετραετία, γιατί επιμένει σε αυτή την πολιτική του λάθος συντελεστή. Πλέον δεν μιλάμε για δημοσιονομικά μέτρα άμεσα, μιλάμε για δημοσιονομικές πολιτικές έμεσες. Γιατί ο νέος λάθος συντελεστής δίνει, αποδίδει και δημοσιονομικά τα πλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα τριήμερα. Τα τριήμερα όταν καθόμαστε τριήμερα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ζούμε σε μια εποχή που ο πολύς ο κόσμος δεν ενημερώνεται εδώ και καιρό από τις εφημερίδες. Έτσι. Ενημερώνεται ή τέλος πάντων βλέπει πράγματα βασικά στο ίντερνετ. Έτσι. Υπάρχουν προφανώς και αυτοί και αυτές που επιμένουν να βλέπουν ειδήσεις στην τηλεόραση. Δεν είναι λίγοι. Και φυσικά υπάρχει πάντα και το ραδιοφωνικό κοινό, το οποίο είναι πάρα πολύ ανθεκτικό μεν, αλλά δεν ανανεώνεται ιδιαίτερα δε. Οι νεότεροι ακούνε, αλλά δεν ακούνε ραδιόφωνο, έτσι, ακούνε άλλα πράγματα. Αυτά τα μοντέρνα, τα podcast, πώς τα λένε. Παρόλα αυτά, κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή, Δευτέρα με Παρασκευή, έτσι, σχολιάζουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Τα πρωτοσέλιδα, ό,τι και να γίνει, είναι αυτά που δίνουν τον τόνο της ενημέρωσης. Και επίσης μέσα στα πρωτοσέλιδα μπορείτε να διαβάσετε και καμία είδηση. Αυτοί δηλαδή και αυτές και εμείς και εσείς και τα λοιπά που ενημερώνουν τον κόσμο είτε από το ίντερνετ, είτε από τη τηλεόραση, είτε από το ραδιόφωνο, αυτό κάνουν το πρωί, κάθε πρωί που ξυπνάνε. Βλέπουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να ενημερώσουν στη συνέχεια εσάς. Ας πούμε χθες, μία είδηση υπήρχε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, το οποίο έλεγε τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή του. Έτσι, τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, σημειολογικά μιλώντας, το και σημαίνει ότι εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Έτσι. Αυτό ήταν ένα θέμα, το οποίο το είδαν δημοσιογράφοι το πρωί στα νέα, έπαιξε στο ίντερνετ, έπαιξε στην τηλεόραση, φωνάξαν και την Υπουργό Εργοδοσίας για να δώσει συνέντευξη και έπαιξε και στα ραδιόφωνα. Χωρίς άλλες πληροφορίες. Πέρα από αυτές δηλαδή που παρουσίασε ο συνάδελφος που έκανε το θέμα στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή του, από τον όμιλο του ΟΤΕ. Αυτό, αν θυμάστε, το θέμα με την τετραήμερη εργασία είχε παίξει πριν από περίπου δύο μήνες, εκεί κοντά στην Πρωτομαγιά. Μπήκε δηλαδή στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης και ασχολήθηκε με αυτό και δημοσιογράφοι και αναλυτές κτλ. Όταν ο Ανδρουλάκης είπε ότι όταν με το καλό βγει πρώτο κόμμα το Πασόκ με μια ψήφο διαφορά και περισσότερο κτλ., θα πάμε σε τετραήμερη εργασία. Το θυμάστε, φαντάζομαι, δύο μήνες έχουν περάσει, δεν είναι και μεγάλο το διάστημα. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα έχει στο τέλος της ένα τριήμερο. Δευτέρα με Πέμπτη. Έτσι, λοιπόν. Και οπότε αρχίσαν όλα αυτά, Πασόκ, ωραίες μέρες κτλ. Και εδώ βέβαια έχει μια βάση, έτσι, γιατί είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι του πενθήμερου, οι πεσόντες, έτσι, αγαπούν τα τριήμερα όπως αγαπάνε τα παιδιά τα Χριστούγεννα και τον Άγιο Βασίλη. Τώρα, στη βάση της πρότασης Ανδρουλάκη, που όπως φάνηκε στη συνέχεια ήταν στην πραγματικότητα ένα πυροτέχνημα, δεν υπήρχε κάποια επεξεργασία, άρχισε ένας καυγάς με την κυβέρνηση. Με την κυβέρνηση να λέει πως όχι, εμείς έχουμε ήδη θεσπίσει την τετραήμερη εργασία. Και έρχεται ο Ανδρουλάκης και μας αντιγράφει τώρα. Λοιπόν, αυτό είπε και χθες η Κεραμέως στα κανάλια. Τεχνικά μιλώντας, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή είναι ψέματα, αλλά υπάρχει μια βάση. Πράγματι, στην Ελλάδα έχει ψηφιστεί επί Υπουργείας Εργοδοσίας Χατζηδάκη η τετραήμερη εργασία. Όμως, χωρίς μείωση των ωρών εργασίας την εβδομάδα. Δηλαδή, τέσσερις μέρες με δεκάωρο. Έτσι. Ώστε να βγαίνει ένα ρεπό, είτε την Παρασκευή, είτε τη Δευτέρα, είτε οποτεδήποτε, αναλόγως πότε μπορείτε να πάτε να μαζέψετε τις ελιές σας. Έτσι. Ο Χατζηδάκης, μάλιστα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και προτείνει Παρασκευή να παίρνουν οι μανουλίτσες τα ρεπό τους, για να μπορούν να είναι με τα παιδάκια τους από την Παρασκευή έως την Κυριακή και από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη να δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα οι μανουλίτσες και να μην βλέπουν τα παιδάκια τους. Λοιπόν. Τότε έπεσαν κάποιες αναλύσεις από την πλευρά του Πασόκ ότι όχι, εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Και το Πασόκ έφερε παραδείγματα από κάποιες χώρες, όχι καθολικά, πιλωτικά, που εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες, κυρίως του Ευρωπαϊκού Βορρά, που όπως όλοι γνωρίζουμε, εκεί έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις εντάσσεως τεχνολογίας
και λιγότερο εντάσεις εργασίας, όπως είμαστε εδώ στο Νότο, τον Ευρωπαϊκό, που έχουμε πολλές επιχειρήσεις εντάσεις εργασίας. Π.χ. για παράδειγμα η μεγάλη τουριστική βιομηχανία που έχουμε τέτοια πράγματα. Και δεν έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις εντάσεις τεχνολογίας, όπως εν μέρη είναι και ο ΤΕ. Έτσι, είναι μια επιχείρηση εντάσεις τεχνολογίας. Στο Βορρά, στον Ευρωπαϊκό Βορρά, πράγματι όπου εφαρμόζεται αυτό το τετραήμερο, είναι με 8-ωρη εργασία. Δηλαδή χάνεται μια μέρα εργασίας. Έτσι, είναι όντως τετραήμερο με 8-ωρο. 8 και 8, 16, 32 ώρες εργασίας. Το έχει υπολογίσει ο Άξιος Κέρτσος. Βέβαια, εδώ, επαναλαμβάνω, εδώ είμαστε Βαλκάνια. Χώθηκαν μέσα και οι αριστεροί στη συζήτηση, έτσι, που η αριστερά στην Ελλάδα υποστηρίζει το καθολικό 35-ωρο χωρίς μείωση αποδοχών, πενθήμερο 7-ωρο, 35-ωρο χωρίς μείωση αποδοχών, ή μάλλον καλύτερα με αύξηση των αποδοχών, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπήρξε και η εμπλοκή κάποιων ειδικών επιστημόνων που ασχολούνται με τα θέματα της οικονομίας και της εργασίας, και αυτοί μας ενημέρωσαν έτσι ότι είναι ίσως εφικτή η τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα, τετραήμερο με 8-ωρο όμως, 32 ώρες εργασίας την εβδομάδα, αλλά αυτό με βάση το χάρτη, τη χαρτογράφηση των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι κάτι που μπορεί να αφορά περίπου έναν στους 10 εργαζόμενους, και μάλλον πολύ είναι και αυτό. Μάλλον ίσως είναι κάποιο ένας στους 16, ένας στους 17 εργαζόμενους μπορεί να ενταχθεί αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τετραήμερης εργασίας με 8-ωρο, εξαιτίας της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Και κάπως έτσι το θέμα ξεχνάστηκε. Πολύ μπλα μπλα, έσκασε το πυροτέχνημα, στεναχωρέθηκε ο κόσμος, δεν θα έχουμε τριήμερα κάθε εβδομάδα. Τώρα βέβαια ήρθαν τα νέα έτσι να μας ενημερώσουν ότι θα έχουμε και στην Ελλάδα τετραήμερη εργασία. Αυτό βέβαια τεχνικά μιλώντας να πω ότι δεν είναι κάποια είδηση, γιατί στην Ελλάδα έχουμε και τριήμερη εργασία, έχουμε και διήμερη εργασία με εκπεριτροπής απασχόληση. Έτσι. Γιατί το θέμα το οποίο παρουσιάσανε τα νέα και αφορά τον όμιλο του ΟΤΕ, δύο συγκεκριμένα τμήματα, του ανθρώπινου δυναμικού και τις μονάδες πληροφορικής, αφορούν λίγους εργαζόμενους του ΟΤΕ, είναι τετραήμερη εργασία είτε με 10-ωρο, ο νόμος δηλαδή Κεραμέο, Χατζηδάκη, είτε είναι τετραήμερη εργασία με 6 ώρες εργασίας και μείωση αποδοχών, είτε είναι πενθήμερη εργασία με πενθήμερο, πεντάωρη εργασία και μείωση αποδοχών. Έτσι. Δηλαδή δίνει ο ΤΕ σε κάποιους εργαζόμενους τη δυνατότητα να έχουν ένα πιο ευέλικτο ωράριο, με μείωση όμως των αποδοχών, εκτός αν δεχτούν να δουλεύουν με τον νόμο Χατζηδάκη, δηλαδή 4 μέρες την ημέρα με 8 ώρες. Αυτό δεν είναι αλλαγή. Αυτό δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι αυτό που λέμε τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Ο κανονικός τίτλος θα έπρεπε να είναι τύπου τετραήμερη εργασία αλλά Γκρέκα. Όπως έλεγε και ο Γιάννης Μιλιώκας, Γκρέκο Μασκαρά. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να μπει στα νέα περιπαικτικός τίτλος τέτοιου τύπου, γιατί το δημοσίευμα τελικά, όπως είδα, ήταν κάπως διαφημιστικό. Πάντως, τεχνικά μιλώντας έτσι, είναι αλήθεια πως στον όμιλο του ΟΤΕ, ένα πολύ μεγάλο όμιλο, ισχυρή επιχείρηση, μεγάλη κερδοφορία, μπορεί από αύριο πράγματι να εφαρμοστεί το 35-ωρο με πενθήμερο και 7-ωρο, και φυσικά χωρίς μείωση αποδοχών. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στον καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: πατέρα μου, η οποία με κάλεσε το πρωί τηλέφωνο.
1: Το πήρε το πρωί τηλέφωνο.
0: Όχι. Έχει πάρει μια κλίση για σπίτι. Mm-hmm. Είναι κάτω.
2: Άρα οι άνθρωποι το καταλάβαιναν ότι είχε πάρει κλίση το σπίτι.
0: Δεν καταλάβαινε. Η μαμά μου κατά τις 9 η ώρα το πρωί μένει στο πρώτο όροφο. Άκουσε κάτι ήχους σαν κρακρακρακρα. Στο σαλόνι που είναι μεσοτυχία με αυτή την πολυκατοικία. Και βγαίνει στο σπίτι, στο μπαλκόνι και βλέπει μια ρογμή. Τεράστια. Παίρνουμε τη μηχανικό μας, η οποία ήταν κάπου στην περιοχή. Κατεβαίνουμε κάτω. Συζητήσανε. Γινόντουσαν έργα, γιατί υπήρχε ένα σπίτι δίπλα με μια αποθήκη. Γκρεμίστηκε. Ξεκινούσαν εξκασίες ανοικοδόμησης. Εχθές και σήμερα ήταν στο τελικό σπίτι της εξκαφής. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο χώριβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι. Και έτριζε το σπίτι. Τέλος πάντων, κατεβαίνει η μαμά μου κάτω, έρχεται και μηχανικός. Και μέχρι να κατέβει, είχε πάρει 15% κλίση.
2: Αυτά τα λέει και η μηχανικό, φαντάζομαι, που η γυναίκα γνωρίζει, έτσι.
0: Όχι, το 15% το είπαν οι μηχανικοί του έργου που ήταν προς ανέγερση. Και είδανε ότι κάτι δεν συμβαίνει.
2: Δεν πάει καλά.
0: Και φωνάξανε να γίνει να φέρνει τη σημαία ταχεία.
2: Τέλο
0: πάντων, λέει: μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τέλο πάντων, κάποιο γελάει, δεν θα είπε τη μαμά μου, λέει: μην ανησυχείτε, μου. Από του μηχανικού. Και η πίζα λέει: γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
3: Αφήντο.
2: Ωραίο.
0: Ναι,
2: άλλο ανέκδοτο.
0: Ακούστηκε αυτή η ατάκα. Τέλο πάντων, εμεί τα πω λίγο, έρχεται μηχανικό και λέει: δεν ανεβαίνει κανεί επάνω. Και πείσανε τα κουμπούνια να κατέβουν όλοι κάτω. Όπω ανέβηκε πάνω μετά ήταν με δική του ευθύνη. Η μαμά μου χτύπησε τα κουμπούνια έτσι ώστε να φύγουν όλοι. Δεν ξέρω αν πήγε πόρτα-πόρτα. Μετά δεν την αφήνανε. Και όπω καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε. Έτσι.
4: Λίγο δεκάστη.
2: Αδιανόητο, έτσι.
0: Και η μαμά μου ήταν μηχανικό. Εμεί το σπίτι είμαστε από 1974. Ήταν υποτικό μου σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια τη και έβλεπε το σπίτι τη κρεμιζόταν. Μαζί με ό,τι συνεπάγεται.
5: Ήταν χθες τέτοια ώρα που ήμασταν όλοι πανικόβλητοι από την κατάρρευση του σπιτιού της πολυκατοικίας στην Γαλιθέα και τελικώς είναι η ευσυνειδησία που έσωσε τους ανθρώπους. Η μητέρα της κοπέλας που ακούσαμε όταν είδε τη ρογμή δεν σκέφτηκε να γλιτώσει μόνο τον εαυτό της, αλλά χτύπησε όλα τα κουδούνια ειδοποιώντας τους ενίκους να βγουν έξω. Και πριν από λίγες μέρες, το είδαμε όλοι, η ηλικιωμένη κυρία στη Γαλιθέα γλίτωσε από τη φωτιά που έζωσε το σπίτι της, χάρη στα απλωμένα χέρια της αλληλεγγύης των γειτόνων και του νεαρού Ντελιβερά που την κράτησαν όταν έπεσε από το δεύτερο όροφο. Είπαμε, απέναντι στην κανονικοποιημένη αγριότητα έχουμε το αντίβαρο, όχι ως παρηγοριά μιας κρίσης, αλλά ως υπόμνηση διαρκείας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μήνα που φέτος θα φέρει εξελίξεις ή τουλάχιστον θα βάλει τη βάση για τις εξελίξεις. Όλα περιστρέφονται γύρω από το χρόνο των εκλογών, εάν δηλαδή θα γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Όπως και να έχει, θα γίνουν σε ενδιάμεση εποχή. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 2 και 6 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε την ενοχή του πρώην πρόεδρου του οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Αθανασία Στρέπα, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιωδικίου πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για δύο πλημελήματα που αφορούν τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, εισηγήθηκε η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και στη συνέχεια αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 61% των πολιτών δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία, έναντι 42% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 37% δηλώνει μη ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής, ενώ η χώρα παραμένει σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τους δείκτες κόστου ζωής και κοινωνικών πιέσεων. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καταθέτοντας τις λεγόμενες μαζικές αγωγές κατά των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων των γνωστών μας servicers, σε μια κίνηση που αναμένεται να έχει σημαντικές προεκτάσεις για το σύνολο της αγοράς των κόκκινων δανείων. Ξέρετε, είπα ότι η τραγωδία εξελίχθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, νεκρός εντοπίστηκε ένας 65χρονος, ενώ η δεύτερη επαντρακωμένη σωρός εκτιμάται ότι ανήκε στο 12χρονο παιδί του, με την ταυτοποίηση να εκκρεμεί. Η μητέρα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και κατά συνέπεια εάν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας, στον οποίο οδηγήθηκαν ωρίς το πρωί τα 5 άτομα για την κατάρρευση χθες το μεσημέρι της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι αφέντες αφέτησαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για τους πληγέντες, ενώ διαθέσιμη για προσωρινή φιλοξενία παραμένει η λέσχη φιλίας στα κάτω Πετράλωνα. Τρία περιστατικά που ερευνώνται ως εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος έγιναν οι κατοικίες του Πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από τις επιθέσεις, ένας σένικος υπέστη εγκάβματα και τρεις παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με βαριά εγκάβματα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονικές, αποδίδοντας το κίνητρο στην ιδεολογία των θυμάτων. Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του απεργού ποινάς Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος διασωληνώθηκε λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ο Χατζής, που είχε πραγματοποιήσει απεργία ποινάς 140 ημερών, νοσηλευόταν από τις 22 Ιουνίου με την κατάστασή του να επιβαρύνεται τις τελευταίες ημέρες. Σε εξέλιξη συγκέντρωση που έχει καλέσει η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών από τις 11 το πρωί στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της Οδού Υψηλάντου. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωτιά ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κτίριο στεγάζε περισσότερους από 200 ενίκους. Σχεδόν στους 2.000 ανέρχονται οι νεκροί μέχρι στιγμής από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες ερείοι παραμένουν σε αυτοσχέδιους χώρους διαχείρισης και σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Ντόχα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι επίκειται άμεση διαπραγμάτευση. Και ο καιρός γενικά άθλιος αύριο σε όλη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, σε υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πριν δούμε αναλυτικά όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του, η Μελίνα Βελιμέζη και πάλι στο στούντιο για τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας, διέταξε ο εισαγγελέας. Και μετά από αυτή την εξέλιξη, πέντε συλληφθέντες που οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες που βρέθηκαν. Αφέθηκαν ελεύθεροι έως την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, να πούμε, σήμερα κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούν αυτοψία και στα διπλανά κτίρια, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, η κάθε μία από τις έξι οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρευσε θα λάβει ένα βοήθημα 3.000 ευρώ, ενώ για τη διαμονή των ανήκων της πολυκατοικίας άνοιξε κοιλές χιφυλίας Πετραλώνων. Τώρα, οι αρχές προσπαθούν να βρουν τις αιτίες της κατάρρευσης. Στο μικροσκόπιο μπαίνει η άδεια οικοδομής και οι τεχνικές εκθέσεις κατεδάφισης της πολυκατοικίας, της νεοαναγυρώμενης πολυκατοικίας δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε. Καθώς είχαν ξεκινήσει οι εργασίες, έχουν έρθει στη δημοσιότητα έγγραφα που σχετίζονται με τις άδειες για την ανέγερση του κτιρίου και του διπλανού, αλλά εξετάζονται και η κατάσταση του κτιρίου που έπεσε, καθώς είναι ένα κτίριο το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1970 και είναι και πριν την καθιέρωση σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών, οπότε εξετάζονται και αυτό, το πώς ήταν χτισμένο και το διπλανό κτίριο, αλλά και αν τηρήθηκαν και όλα αυτά που έπρεπε και για το διπλανό.
0: Κυρίως πάντως,
1: ακριβώς,
0: βάση τα όσα έχουμε δει από χθες μέχρι τώρα, όσο μπορούμε να τα συνοψίσουμε, οι έρευνες και η αναζήτηση των ευθυνών δράζεται στις μάλλον παραλήψεις, είναι νωρίς να το πούμε, ότι θα κάνουμε τους πραγματογνώμονες, αλλά όλα δείχνουν ότι κάτι δεν πήγε
1: και
0: καλά.
1: Εξετάζονται ακριβώς τα έργα αντιστήριξης. Αν έγιναν αυτά, αν προβλέφθηκαν και αν έγιναν αυτά τα έργα αντιστήριξης, για να μην υπάρχει θέμα με τα διπλανά
0: που
1: κτίρια.
0: Λένε πάρα πολλοί που γείτονες, όπως βλέπουμε από χθες, επιμένουν ότι δεν έγιναν, αλλά είπαμε, θα περιμένουμε την έρευνα.
1: Ακριβώς. Εξετάζονται τα σενάρια, οι αιτίες.
0: Σε ευχαριστώ, Μελίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στην τελευταία εξέλιξη που έγινε γνωστή προλίγου και αφορά την εισαγγελική πρόταση. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναβάθμιση των αδικημάτων σε κακούργημα για τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού, τον Δημήτρη Μελά, και την πρώην διευθύντρια, την Αθανασία Ρέπα. Γιάννα Παπαδάκου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτή η πρόταση εισαγγελική είναι η απόλυτη δικαίωση για την Παρασκευή Τιχεροπούλου, γιατί στην έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου βασίζεται αυτή η πρόταση για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα, από πλημέλημα σε κακούργημα. Και εξηγούμε. Σήμερα γινόταν μια δίκη, να τα πούμε απλά να τα καταλάβει ο κόσμος, στο τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας. Δικάζονταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, και η πρώην επικεφαλής μιας διεύθυνσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Αθανασία Ρέπα. Δικάζονταν για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, αλλά και της υπεξαγωγής εγγράφου. Το έγγραφο αυτό αφορούσε την κυρία Τιχεροπούλου, που η συγκεκριμένη ήταν αυτή η οποία, θυμίζουμε, αποκάλυψε ουσιαστικά το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προτείνεται η αναβάθμιση, να πούμε και την αιτιολογία.
0: Και διώχθηκε στη συνέχεια, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά να το θυμίσουμε, νομίζω, ότι διώχθηκε στη συνέχεια η κυρία
2: Διώχθηκε και διώκεται. Έχει τοποθετηθεί στο πρωτόκολλο εκεί. Στην ΑΔΕ, στην οποία έχει υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, γιατί στα πλαίσια βέβαια του ραδιοφωνικού μας χρόνου, που έτσι είναι σημαντική η πρόταση εισαγγελική που μιλάει για την κυρία Τιχεροπούλου. Λέει συγκεκριμένα, τρεις αράδες είναι. Mm-hmm. Προέκυψε ότι ο κύριος Βάρας, ο πρόεδρος του ΠΚΠ τότε, mm-hmm. είχε δώσει ειδικές εντολές ελέγχου, οπότε η Τυχεροπούλου έχει ενεργήσει κατόπιν εντολών του Βάρα. Αλλά και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει, θα ψέξουμε μία υπάλληλο που ακόμα και αν αποφάσισε από το σπίτι της να κάνει ελέγχους, έφερε στην επιφάνεια προβλήματα απάτης.
0: Μπράβο.
2: Εγώ, λέει ο εισαγγελέας, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Mm.
2: Το ένα σημείο της εισήγησης του εισαγγελέα,
0: το
2: που για μένα είναι
0: και
2: πολύ...
0: πολλές αιχμές για να, τώρα, για να το λέμε
2: έτσι,
0: όλο,
2: μπράβο, έτσι μπράβο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, υπάρχει ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι σημαντικό και λέει, προέκυψε, λέει ο εισαγγελέας, ότι η κυρία Ρέπα και ο κύριος Μελάς, όντας υπάλληλοι του ΠΚΠ, με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα την έκθεση Τυχεροπούλου. Δεν ήθελαν δηλαδή να αποκαλυφθεί από τις διακριτές αρχές ότι οι εν λόγω παραγωγοί εξαπατούσαν τον ΠΚΠ. Επειδή η πράξη πληρείται και λοιπά, συνεχίζεται τέλος πάντων, γιατί πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο. Λοιπόν, δείτε τώρα, εδώ έχουμε δύο ηρωικές τοποθετήσεις. Που δεν θα έπρεπε να είναι ηρωικές, γιατί συγκεκριμένοι κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε έναν εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος επισημαίνει αυτά που σας είπα, που έχει και αιχμές για όλο αυτό το σύστημα συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΚΠΕ και που λέει ότι είναι κακούργημα, ναι, το έγκλημα του ΟΠΚΠΕ, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Ένας Έλληνας εισαγγελέας, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο λοιπόν η Ευρωπαία εισαγγελέας.
0: Ναι.
2: Και έχουμε και μία υπάλληλο, η οποία κάνει τη δουλειά της, αποκαλύπτει το σκάνδαλο, διώκεται γι' αυτό. Έχουμε δύο ηρωικές τοποθετήσεις υπαλλήλων ουσιαστικά, οι οποίοι δεν σιωπούν, Κατερίνα, και αποκαλύπτουν το μεγάλο αυτό έγκλημα κατασπατάλησης των κοινοτικών πόρων, τα οποία χρήματα θα έπρεπε να είναι στις τσέπες των αγροτών, και αντί να είναι στις τσέπες των αγροτών, είναι στις τσέπες των επιτιδίων μεσαζόντων και λοιπόν και λοιπόν.
0: Θραπέδων και λοιπά.
2: Λοιπόν,
0: και είναι,
2: αυτό...
0: όντως είναι δεδομένη στις κατάστασεις που επικρατεί στη δικαστική εξουσία, για να το διαχωρίσουμε από τη δικαιοσύνη, είναι πραγματικά ηρωική πράξη η παρέμβαση του εισαγγελέα. Βλέπουμε τελευταία, εσύ τα παρακολουθείς καλύτερα από μένα και από όλους μας, ότι έχουμε πλέον εισαγγελίες σε διάφορες δικές, σε διάφορα θέματα που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη, οι οποίοι πια κάνουν το αυτονόητο, το οποίο θεωρείται εξαίρεση και ηρωισμός. Κάνουν τη δουλειά τους σωστά και με ευσυνειδησία.
2: Ακριβώς, κάνουν τη δουλειά τους.
0: Σαν να ανθίστανται.
2: Θεωρείται αυτό ηρωισμός.
0: Βέβαια.
2: Και αυτό είναι η κατάφορη παραβίαση του κράτους δικαίου. Κατάφορη είναι αυτό που περιγράφουμε. Και βεβαίως είναι ισχυρό πλήγμα στη δημοκρατία μας.
0: Ναι.
2: Το να θεωρείται ηρωισμός, το να κάνει ο δικαστής τη δουλειά του, αλλά και ο υπάλληλος. Και είναι και ένα μήνυμα όλο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
2: Και για αν θέλεις, τη μεγάλη μάζα των υπαλλήλων, οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν ήρωες και σιωπούν. Η σιωπή κάνει κακό στη δημοκρατία, λοιπόν.
0: Έτσι. Αύριο περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, αν δεν αλλάξει κάτι. Έχουμε τις
2: αγορεύσεις
0: των
2: συνηγόρων. Λοιπόν, αύριο περιμένουμε την
0: απόφαση
2: του δικαστηρίου.
0: Ναι.
2: Μια μεγάλη... έτσι, ισχυρό ράπισμα θα είναι αυτό, εάν τελικά η απόφαση συνάδει και με την εισαγγελική πρόταση, πράγμα που έτσι, κάπως έτσι διαφαίνεται. Μεγάλο ράπισμα λοιπόν σε όσους θεωρούν, καταρχήν η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα, γιατί η ζημιά είναι άνω των 120.000 ευρώ, είναι ένα ράπισμα σε αυτούς που λένε δεν υπάρχει μεγάλη ζημιά. Έλα μωρέ, τι ζημιά υπάρχει από τον ΠΚΠ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ράπισμα σε όσους αυτούς οι οποίοι προωθούν το σενάριο της συγκάλυψης για τον ΟΠΚΠ. Και αυτό φαίνεται όταν υπάρχουν, ξέρεις Κατερίνα, αλλεπάλληλες δίκες. Εδώ υπάρχει πλημμυρίδα σκανδάλων και πλημμυρίδα δικών. Έτσι. Όταν υπάρχουν αλλεπάλληλες δίκες, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Θα υπάρξουν δικαστές, θα υπάρξουν συμβούλια δικαστικά που θα κάνουν τη δουλειά τους. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και παρατηρούμε, Γιάννα μου, ότι οι καλές ειδήσεις, η καλή στάση, η ορθή στάση, η αυτονόητη όπως θα έπρεπε να είναι στάση, πάντα έχει ένα κοινό τόπο. Είναι όλα τριμελή πλημελιωδική.
2: Ναι, είναι στο πλημελιωδικείο.
0: Κάτι δείχνει και αυτό,
2: ναι,
0: τα τριμελή.
2: Εγώ λέω,
0: έτσι,
2: εγώ το έχω ονομάσει η επανάσταση του πρωτοδικείου.
0: Α, μπράβο,
2: ενάντια στη συγκάλυψη.
0: Έτσι.
2: Ενάντια στο σύστημα που προωθεί την αρχιοθέτηση των μεγάλων υποθέσεων. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βέβαια κάνουν τη δουλειά τους, να ξέρετε ότι, και γι' αυτό λέμε ότι είναι ηρωική και οι προτάσεις αυτές οι εισαγγελικές, δεν την κάνουν χωρίς κόστος.
0: Προφανώς, γι' αυτό το λέμε ότι είναι ηρωική.
2: Γιατί μέσα στη δικαιοσύνη δεν υπάρχει και εσωτερική, υπάρχει ένα θέμα εσωτερικής δημοκρατίας με στη δικαιοσύνη. Κρίνονται οι άνθρωποι αυτοί από ένα ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, να μην το ξεχνάμε, το οποίο εκεί λειτουργεί πάνω στον Άριο Πάγο, σε ανώτατο επίπεδο, στο οποίο εξ οφίτσιο θα συμμετέχει ο χθεσινός που επελέγει ο πρόεδρος του Άριου Πάγου, ο νέος, ο κύριος Λιμπερόπουλος. Εξ οφίτσιο συμμετέχει και ο νέος εισαγγελέας, ο κύριος Μπακέλα. Θα δούμε και το δείγμα γραφής του συγκεκριμένου, γιατί έχει
0: ο οποίος έχει εκκρεμότητες πίσω του. Έχει και ο ΠΚΠΕ και έχει και υποκλοπές.
2: Οποίο... Τώρα για τον κύριο Λιμπερόπουλο έχω να πω κάτι, ότι ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε στο συμβούλιο, που ξανά έβαλε στη φυλακή τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Και αυτό δεν το σχολιάζω εγώ, το σχολιάζει, είδα ένα άρθρο του κυρίου Ράμου, μια καταχώρηση που ήταν σημαντική και που λέει γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, απλώς το σημειώνω. Επίσης ήταν αυτός που μειοψήφισε, διότι... ήταν αυτός που μειοψήφισε για το θέμα το στεγαστικό, στην απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωνε τους δανειολήπτες πρόσφατα. Θυμάστε, τον υπολογισμό των φόρων. Έτσι. Τα καταγράφω και αυτά τα δύο, εντάξει.
0: Οι υπηρεσίες στην εξουσία και στο Μαξίμο επιβραβεύονται. Αυτό,
2: εντάξει,
0: αυτό
2: μπορούμε
0: φαίνεται.
2: Να το πούμε και έτσι. Θέλω να το πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα δώσω ένα άλλο γραφή, ένα άλλο δείγμα γραφή. Πάντως, είμαστε ρομαντικοί, Κατερίνα.
0: Εμείς είμαστε, άλλοι δεν είναι. Αλλά φαίνεται ότι είναι ρομαντική εισαγγελική λειτουργία στα τριμελή πλημελιωδική. Αυτό που είπες πριν είναι η επανάσταση.
2: Και στα μονομελή. Γενικώς η επανάσταση, του πρωτοδικείου.
0: Ναι, του πρωτοδικείου. Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Μας περιέγραψε και η Γιάννα Παπαδάκου πολλαπλώς τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στο σύνολό της η κυβέρνηση και τα στελέχη, τα πάνελ κτλ. Αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσφάτως πούλησε εντός εγωγικών στην κοινή γνώμη και στην επικοινωνιακή μηχανή το γεγονός ότι είναι η κυβέρνηση η οποία σπρώχνει, ας το πούμε έτσι, και διευκολύνει τη διαλεύκανση του σκανδάλου με τις συλλήψεις, με όλα αυτά, έτσι, του σκανδάλου το οποίο η ίδια δημιούργησε. Γι' αυτό και έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία η χθεσινή παρέμβαση στη Βουλή του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή, του Νάσου Ηλιόπουλου.
3: Και 15 τμηματάρχες στους διαλόγους. Έχουμε διάλογο ανθρώπων που αναρωτιούνται μεταξύ τους πόσο χρεώνει ο καθένας την αποδέσμευση και πληρωμή δεσμευμένων αφημί. Πόσο το χρεώνει. Έχετε μετακινήσει έστω και έναν. Έναν. Και μην μου πείτε για την ανεξαρτησία τσάντα, γιατί δεν τους είχατε μετακινήσει ούτε καν πριν τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχετε μετακινήσει κανέναν. Ποιον έχετε κυνηγήσει μόνο? Την Τυχεροπούλου. Από όλων των προηγούμενων ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μόνος άνθρωπος που δεν είναι σε θέση ευθύνης, έχοντας πλέον δικαστική απόφαση, είναι η Τυχεροπούλου. Τι σήμα στέλνει αυτό? Δεν είναι σήμα ότι όποιος μίλησε θα κυνηγηθεί? Να σας πω τι κατέθεσε η κυρία Τυχεροπούλου στο δικαστήριο των 58 στην Κρήτη που καταδικάστηκαν με εισαγγελέα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για να δούμε ποιος σέβεται και όχι την ελληνική δικαιοσύνη. Η κυρία Τυχεροπούλου είπε ότι οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί, ότι τα άφημοι από την Κρήτη που υπέβαλαν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά δηλώνανε εκτάσεις συνέχεια από διαφορετικό ιδιοκτήτη στη μία χρονιά στην άλλη. Χαρακτήρισε ως θαύμα το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν τις ακριβείς συντεταγμένες των διαθέσιμων εκτάσεων ώστε να δηλώνουν ψευδώς ως δικές του. Ανάφερε παράδειγμα ντόπιων παραγωγών οι οποίοι έχαναν τις επιδοτήσεις τους χωρίς καν να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος και περιέγραψε τη δράση των 58 ως μια δομημένη και συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά. Ποιος έχει μιλήσει αρνητικά για την Τυχεροπούλου? Ο Μελάς, ο Χεράτα. Εσείς αυτή τη στιγμή υπερασπίζεστε τον Μελά και το Χεράτα και όχι την Τυχεροπούλου και την αλήθεια.
0: Θα μείνουμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε δύο πράγματα εν εξελίξει. Τάσο, καλό μεσημέρι καταρχάς.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Έτσι, έχουμε τη συζήτηση για την αναθεώρηση και έχουμε αυτή τη φημολογία που έχει βγει από χθες ως διαρροή από το Μαξίμου, ότι σκέφτονται να ετοιμάσουν τροπολογία υπερ Ντήλιαν. Για να τα δούμε.
4: Αυτά τα
0: σειρά
4: συνδέονται με έναν ηρωνικό, θα λέγαμε, με έναν τραγελαφικό τρόπο.
0: Ναι.
4: Γιατί εδώ συζητάνε στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης οι βουλευτές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, προκειμένου για το άρθρο 90 του Συντάγματος και τις προτάσεις του κάθε κόμματος. Και απ' την άλλη, ακριβώς, μαθαίνουμε ότι ετοιμάζει η σημερινή κυβέρνηση ένα ακόμα πλήγμα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης μέσω τροπολογίας που σκέφτονται να φέρουν προκειμένου να πέσει στα μαλακά ο κύριος Ντίλιαν. Και αυτό βέβαια ακόμη μένει να επιβεβαιωθεί.
0: Ναι, σήμερα διαψεύδεται, αλλά ανεπισήμως όμως, έτσι, όπως ανεπίσημη ήταν η διαρροή, ανεπίσημη είναι και η διάψευση, που κάτι δείχνει αυτό, αλλά θα δούμε. Δεν είναι πρώτη φορά που βγαίνει, έχει ξαναβγεί προκαιρού, ότι μέσα στον Αύγουστο στα μπάνια του λαού, που δεν θα κάνει φέτος ο λαός μπάνια, εν πάση περιπτώσει λόγω.
4: Και ανεπίσημη είναι και η διάψευση, μάλλον και η φημολογία, ότι δύο κορυφαίοι υπουργοί, ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας, επειδή θα πω εγώ ενδεχομένως αυτή η τροπολογία ίσως χρειάζεται την υπογραφή κάποιων εκ των δύο, ας πούμε αν μιλάμε για την ετεροδικία, δηλαδή το να δικαστεί εκτός Ελλάδας, να δικαστεί στο Ισραήλ ο κύριος Ντίλιαν, εκεί είναι πολύ πιθανό να πρέπει αυτή η τροπολογία να πάρει το OK και την υπογραφή του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών.
0: Μάλιστα.
4: Και γι' αυτό σπέβδει μέσω διαρών και αυτός να πάρει αποστάσεις από το ενδεχόμενο να έρθει εδώ στη Βουλή ένα τέτοιο τερατούργημα φωτογραφικό.
0: Ναι.
4: Τώρα βέβαια, επειδή λέμε για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, εχθές πολύ σωστά σχολιάσατε με την κυρία Παπαδάκη εδώ στο κόκκινο ότι ο κύριος Μπακέλας είναι πλέον, πήρε το ρόλο του κυρίου Τζαβέλα στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, ως νέος εισαγγελέας, συγγνώμη, του ανώτατου δικαστήριου.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Να πούμε ότι ο κύριος Μπακέλας κρατάει στο συρτάρι του το αίτημα του Χρήστου Σπίτζη για ανάσυρση από το αρχείο από τις 7 Μαΐου της υπόθεσης των υποκλοπών.
0: Όπως και τα νέα στοιχεία που πήγε ο κύριος Ζαχαρίας και εσείς, που θα είναι μαζί μας σε λίγο, για περαιτέρω, με επιπλέον στοιχεία για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και η επόμενη κίνηση ήταν να αρχιοθετηθεί η υπόθεση. Θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Κεσέ.
4: Σωστά. Και την ίδια ώρα που κολλησιεργεί η δικαιοσύνη, η κατά τα άλλα ανεξάρτητη, έχουμε εδώ στη Βουλή την. Εφόσον παρήλθε και ο Ιούνιος, μπορούμε πλέον να πούμε ότι έχουμε κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, αφού δεν έχει ακόμη οριστεί, όπως έχουμε πει, Κατερίνα, αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που θα εξετάσει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για να κληθούν εδώ σε ακρόαση ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, που κακώς, θα επαναλάβω, θα γίνει συνεδρίαση για να εξετάσει τα αιτήματα. Θα έπρεπε ήδη, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα 2/5, να έχει γίνει υποχρεωτικά αυτή η ακρόαση των δύο προσώπων, του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη. Και φαίνεται ότι και αυτό θα πάει στα μπάνια του λαού και ποτέ προφανώς. Προσπαθεί να το τρενάρει. Και την ίδια ώρα που τα κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση και την καταγγέλει η αντιπολίτευση, εδώ μας λέει έχει δύο ύπουλες, θα πούμε, αλλαγές που προτείνει για την επόμενη Βουλή. Φυσικά στο άρθρο 89 και στο άρθρο 90, Κατερίνα, προκειμένου ο κύριος Τηλιανίδης, που είναι ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσε σήμερα την πρόταση για τριετή απαγόρευση να συμμετέχουν στην κυβέρνηση ή σε ανεξάρτητες αρχές οι δικαστές που έχουν αυτοπυρετήσει. Κάτι που φυσικά, εφόσον είναι μόνο τριετής η απαγόρευση που θέλει η Νέα Δημοκρατία, αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα να αναλάβει κάποιος μια τέτοια θέση, ένας δικαστής δηλαδή, εντός της θητείας μιας κυβέρνησης η οποία είναι τετραετής προφανώς. Άρα είναι μια ρύθμιση πολύ επικίνδυνη. Και επίσης η Νέα Δημοκρατία, για να ρίξει τάξη στα μάτια, προτείνει σήμερα να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο, που ισχύει μέχρι τώρα, σε μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Ουσιαστικά δηλαδή μας λέει ότι πάλι η κυβερνητική πλειοψηφία και εκάστοτε πλειοψηφία θα συνεχίσει να επιβάλλει τους εκλεκτούς της μέσω κομματικής πειθαρχίας. Το έχουμε δει να συμβαίνει, το είδαμε και χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα μιλάμε για
0: τρολάρισμα.
4: Μιλάμε για κομμωδία.
0: Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Ούτε για την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου έχει οριστεί κάποια ημερομηνία ή έστω κάποιο χρονοδιάγραμμα.
4: Και γι' αυτό περιμένουν στο ακουστικό τους ή μάλλον στο mail τους, τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Είχαμε πει ότι το πάει ο κύριος Γεωργαντάς με μεθοδεύσεις για μέσα Ιουλίου. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή, πλέον το να συζητάμε εδώ για θεσμικότητα έχει καταστεί το πιο σύντομο ανέκδοτο σε όλα τα επίπεδα.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή.
5: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσσές, ο συνήγορος, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων των υποκλοπών μαζί μας. Έχουμε από χθες, κύριε Κεσσέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είστε ευχαριστημένος που επελέγει ή διορίστηκε ο κύριος Μπακέλας, ο αγαπημένος σας, το λέω ειρωνικά εννοείται, έτσι, διότι αυτό συνετέλεσε στον αρχαιοθετηθεί η... Τα νέα στοιχεία, έτσι, που είχατε πάει στον κύριο Τζαβέλα.
1: Ήταν ουσιαστικά μια εξέλιξη που την γνωρίζαμε, είχε προαναγγελθεί με διάφορους τρόπους. Θυμίζω ότι ο κύριος Μπακέλας είχε προβληθεί ως το μεγάλο και αδιοφιλονήτο φαβορί πριν καν επιλεχθεί από τους δικαστές. Πριν είχαν ακουστεί θεσμικά το όνομά του και σύμφωνα με τη διαδικασία. Και μάλιστα με μια αρκετά μεγάλη βουτιά στην πετηρίδα, χωρίς να είναι ο αρχαιότερος ή ο εμπειρότερος.
0: Ο κύριος Μπακέλας, για να το θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες, ήταν εκείνος ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να αρχαιοθετηθεί, να μπει στο αρχείο η υπόθεση για τις υποκλοπές, η περαιτέρω διερεύνηση μάλλον. Θυμίζω ότι εσείς Παρασκευή, και διορθώστε με αν δεν θυμάμαι καλά, πήγατε στον κύριο Τζαβέλα, δεν σας δέχτηκε, σας παρέπεμψε στον κύριο Μπακέλα. Και Δευτέρα γίνεται γνωστό ότι μπαίνει στο αρχείο υπόθεση. Έτσι δεν έγινε?
1: Ενώ έχει διαβιβαστεί όλη η δικογραφία από το Μονομελές και από την Εισαγγελία Πλημμυροδικών στην Εισαγγελία του Ρουπάγου και είναι στα χέρια του κυρίου Τζαβέλα. Και ενώ έχει περάσει ένας ολόκληρος μήνας χωρίς να κάνει καμία ενέργεια ο κύριος Τζαβέλας, εγώ στις 24 Απριλίου εμφανίστηκα στην Εισαγγελία του Ρουπάγου, κατέθεσα έγγραφο αίτημα με το οποίο ζήτησα να μου υποδείξουν πού θα κατατεθούν οι νέες μηνύσεις. Και η ερώτηση είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι μηνύσεις πάντα κατατίθονται στην Εισαγγελία Πλημμυλιωδικών Αθηνών. Αλλά επειδή ο φάκελος ήταν ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας του Ρουπάγου, αν υπήρχε οδηγία να κατατεθούν απευθείας εκεί για να μην χάνουν χρόνο λόγω του κινδύνου παραγραφής.
0: Ναι.
1: Κατά δεύτερον, ζήτησα να μου υποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο θα καταθέσω, θα κατέθετα, εμπιστευτικά έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια μου και δεν ήταν μέσα στη δικογραφία. Αυτό το κατέθεσα στις 24 Απριλίου το πρωί, στην Εισαγγελία του Ρουπάγου. Μέσα σε λίγη ώρα χτύπησε το τηλέφωνό μου, με καλέσαν από τη γραμματεία και μου ζητήθηκε να ανέβω στην εισαγγελία, όπου εκεί με υποδέχτηκε ο κύριος Μπακέλας. Θυμίζω, ο κύριος Μπακέλας δεν είχε χρεωθεί την υπόθεση, δεν ήταν ο χειριστής, δεν είχε ακουστεί το όνομα του καν για επικεφαλής.
0: Εκεί μάθαμε τον κύριο Μπακέλα.
1: Ακριβώς, εκεί τον μάθαμε. Τον οποίο τον είδα, τον ενημέρωσα και για τα στοιχεία και για τις μηνύσεις και για την υπόθεση. Και μου είπε ότι επιφυλάσσεται να δει τι θα κάνει.
0: Και το έκανε.
1: Το αμέσως επόμενο το οποίο έγινε, αυτά γίνανε Παρασκευή μεσημέρι.

0: να μην κάνει το οτιδήποτε.
1: Και τώρα έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είπαμε. Επιβραβεύονται αυτά. Τώρα αυτό δυσκολεύει, δυσχεραίνει, θεωρείται τις από εδώ και πέρα διερευνητικές διαδικασίες, κύριε Κεσέ?
0: Εμείς την δυσκολία η οποία υπάρχει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου την έχουμε διαγνώσει,
1: ναι, γι' αυτό το ρωτάω,
0: πολύ καιρό πριν. Ναι, ναι. Είναι γεγονός ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης.
1: Ναι.
0: Αντί να έχουν δείξει, με συγχωρείτε, τα απαραίτητα αντανακλαστικά, να έχουν παρέμβει αυτεπαγγέλτως και να έχουν διερευνήσει την υπόθεση για να αποκαταστήσουν το κύρος της δικαιοσύνης και τη θεσμική ανυπολειψία στην οποία έχει πέσει πλέον μεγάλο μέρος της δικαιοσύνης μετά τη, με όλα αυτά που γίνονται σε σωρία υποθέσεων, αντί να παρέμβουν, σύρονται πίσω από τις εξελίξεις και λάμπουν δια της αδράνειας. Θυμίζω ότι από τις 7 Μαΐου 2026 εκκρεμεί η εξέταση της αίτησης ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο που κατέθεσε ο κύριος Πύρηδης, καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία από το κινητό του τηλέφωνο.
1: Και αφορούν θέμα κατασκοπίας, έτσι, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θυμίζω επίσης ότι από τις αρχές Ιούνιου, από τις 4 Ιουνίου, έχω καταθέσει αίτημα με το οποίο ζητάω άμεσα τη διερεύνηση της υπόθεσης μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν περί προμήθειας του λογισμικού από ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, καθώς και περί ύπαρξης κρατικών πιστοποιητικών ασφαλείας και κρατικής λειτουργίας. Έχουμε ζητήσει λοιπόν άμεσα η εισαγγελία να τα διερευνήσει για να τελειώσει μια και καλή η συζήτηση. Δηλαδή, αν ο Ντίλιαν είναι απλά ένας άνθρωπος που βγαίνει και λέει πράγματα για να τα πει, ή μπορεί να αποδείξει αυτά που λέει.
1: Ναι.
0: Και παρότι το έχουμε ζητήσει, η αντίδραση της εισαγγελίας είναι μηδενική.
1: Άρα τα περιθώρια για περαιτέρω νομικές κινήσεις από την πλευρά σας στενεύουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Κεσέ, έτσι δεν είναι? Τι μπορείτε να κάνετε?
0: Δεν μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία ή δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι αδρανείς. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Μπακέλλας θα αναθέσει πλέον τη διερεύνηση της υπόθεσης σε κάποιον άλλον εναντί εισαγγελέα. Ναι. Δεν μπορεί όντας επικεφαλής να κρατήσει το φάκελο και να χρεωθεί τη μη έρευνα της υπόθεσης. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα προβλήματα που υπάρχουν από την άλλη πλευρά τα γνωρίζουμε. Τη σκυταλοδρομία συγκάλυψης και μη διάθεση ανάδειξης της αλήθειας τη γνωρίζουμε. Τη βιώνουμε απέναντί μας. Το βλέπουμε πολύ καλά. Είναι μοναδική υπόθεση στην οποία υπάρχουν μηδενικά αντανακλαστικά. Η δικαιοσύνη, οι επικεφαλείς της εισαγγελίας, αντί να παλεύουν να αναδειχθεί αλήθεια, παλεύουν κάθε φορά να μην ερευνήσουν την υπόθεση. Αυτό όμως συνεχίζει να τους εκθέσει. Να τους εκθέτει. Η έκθεση αυτή κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα τελειώσει. Δεν μπορούν να παραγνωρίζουν τα στοιχεία. Και επειδή έρχονται καινούργια στοιχεία, καινούργιες εξελίξεις, εδώ θα οφειλθούν να πάρουν μια πολύ σημαντική απόφαση. Και ο κύριος Μπακέλλας θα αποφασίσει να συνεχίσει ο ίδιος προσωπικά να αναλαμβάνει το κόστος της ανυπολειψίας και της τριβής και της φθοράς, μη διερευνώντας οτιδήποτε καινούργιο έρχεται. Να σας το πω με παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ο Ντίλιαν και βγάζει στη δημοσιότητα ένα από τα έγγραφα τα οποία λέει ότι έχει.
1: Ναι.
0: Το πιστοποιητικό κρατικής λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Θα κάνει ότι δεν τα βλέπει? Θα κάνει ότι είναι Δευτέρα?
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι όλα έχουν ένα τέλος. Ναι. Το θέμα είναι πότε θα γίνει αυτό. Αν θα γίνει τώρα ή αν προσπαθούν να κερδίσουν όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο για να μην επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Κύριε Κεσέ, πώς σας φαίνεται αυτή η φημολογία? Δεν είναι φημολογία, είναι διαρροή που έκανε το ίδιο το Μαξίμου και σήμερα τη μαζεύει, ότι ετοιμάζεται τροπολογία, να κατατεθεί στη Βουλή τροπολογία που να διευκολύνει φωτογραφικά τον κύριο Ντίλιαν. Σήμερα αυτό διαψεύδεται, έγινε και η διαρροή ότι διαφωνούν οι δύο υπουργοί, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτης. Εσάς πώς σας φαίνεται όλο αυτό, που γνωρίζετε τα πράγματα περισσότερο από ότι εμείς?
0: Θα σας πω το εξής. Αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα της έκδοσης της απόφασης του Μονομελούς Συνοδικίου, από τις αρχές Μάρτη του 2026.
1: Ναι.
0: Η διέξοδος που έχει ο κύριος Ντίλιαν να έχει μια ευμενή μεταχείριση, να μην καταλήξει στη φυλακή, αλλά ταυτόχρονα να μην αναγκαστεί να δώσει τα έγγραφα, τις συμβάσεις για να εκθέσει κάποιους, είναι να τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας και να αλλάξει το άρθρο 80α του ποινικού κώδικα, με το οποίο δίνεται τη δυνατότητα να μετατραπεί η ποινή σε χρηματική. Με λίγα λόγια, ο κύριος Ντίλιαν, αντί να μπει στη φυλακή, να πληρώσει την ποινή. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια άμεση παρέμβαση στον ποινικό κώδικα και την τροποποίηση τεχνική του άρθρου. Είναι πολύ εύκολο να γίνει και είναι μια διέξοδος που έχει ζητηθεί είτε από το νομικό επιτελείο.

0: του κυρίου Ντίλιαν, είτε έχει προταθεί από την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι διαχειρίζονται το πρόβλημα. Είναι συζήτηση που ισχύει και υπάρχει αυτή η συζήτηση εδώ και 3 μήνες. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω σε τι στάδιο βρίσκεται, όμως γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, έχει ερωτηθεί τουλάχιστον 5 φορές στη συνεντεύξη τύπου που δίνει για την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συνταχτών. Έχει ερωτηθεί συγκεκριμένα γι' αυτό, για την τροποποίηση του 80α, την τροποποίηση του ποινικού κώδικα ή την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης, και έχει ρητά διαψεύσει την οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν επιλέξουν να το κάνουν, θα πρέπει να αναλάβουν και το κόστος και το πολιτικό και το ευρύτερο κόστος το οποίο θα προκαλέσει μια τέτοια παρέμβαση, η οποία θα επιφυλάξει προνομιακή μεταχείριση σε ένα πρόσωπο και μόνο.
1: Η αίσθηση δική σας ποια είναι, όλη αυτή που μας περιγράψατε, έτσι, δηλαδή το ενδεχόμενο, και δεν ξέρω και κατά πόσον ισχύει, εσείς θα μας πείτε, ότι επιθυμία ή αίτημα του Ντίλιαν είναι να δικαστεί, αν γίνεται, και εκτός Ελλάδας και στο Ισραήλ, χρησιμοποιώντας, κάνοντας χρήση του νόμου περί ετεροδικίας και τα λοιπά. Αυτό
0: δεν τα πιστεύω αυτά. Είναι ακραία σενάρια, τα οποία είναι και νομοτεχνικά δεν μπορεί να φτιαχτεί μια τέτοια κατασκευή. Θα μπορούσε να γίνει κάτι αν δεν είχε δικαστεί σε πρώτο βαθμό. Μάλιστα. Τώρα εν όψη του εφετίου δεν μπορεί να έχει καμία τέτοια εφαρμογή, και για τον εξής απλούστατο λόγο. Μην ξεχνάτε ότι οι καταδικαστέντες δεν είναι μόνο Ταλ Ντίλιαν και η σύζυγός του, είναι και οι Έλληνες. Άρα τι θα κάνουν, θα πάρουν το εφετείο να το δικάσουν στο Ισραήλ και θα κρατήσουν τους Έλληνες εδώ, δηλαδή αυτοί τι θα κάνουν? Δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ουτοπικό το σενάριο. Εγώ θα πω το εξής. Είναι γεγονός ότι εδώ βλέπουμε την κορύφωση μιας διαδικασίας εκβιασμού. Ο Ντίλιαν βγαίνει συστηματικά κάθε μια εβδομάδα, 10 μέρες και διαρρέει στοιχεία μέσω κύκλων του. Στοιχεία που ξέρουμε ότι τα έχει, αλλά δεν τα δίνει στη δημοσιότητα, προσπαθώντας να κερδίσει αυτό το οποίο θέλει.
1: Για να διαπραγματευτεί.
0: Αυτό βιώνουμε. Ιδάλλως, επειδή το έχει κάνει μία, το έχει κάνει δύο, το έχει κάνει 3 φορές, έχει δηλώσει δημόσια στην εφημερίδα των συνταχτών.
1: Και κάθε φορά εμπλουτίζει και τα στοιχεία, να θυμίσουμε.
0: Στο Μεγκατσάνελ έχει πει και τα εμπλουτίζει. Αλλά δεν προσκομίζει το χαρτί, γιατί ξέρει ότι αυτό δεν έχει επιστροφή. Γιατί το κάνει, προσπαθεί να πάρει αυτό το οποίο θέλει. Τι είναι αυτό το οποίο θέλει? Ασυλία. Θέλει με κάποιο τρόπο να μην πληρώσει τις συνέπειες, να μην υποστεί τις συνέπειες των πραξεών.
1: Να μην μπει φυλακή, αλλά να μετατραπεί σε οικονομική ποινή, ας το πω έτσι.
0: Με οποιονδήποτε τρόπο. Εγώ νομίζω ότι ούτε η μετατροπή τον καλύπτει, διότι με βάση την καταδίκη του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι μια απόφαση η οποία τον θέτει εκτός του εμπορίου. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς φαίνεται, στην εμπορία κατασκοπευτικού λογισμικού παγκοσμίως. Άρα θέλει να πετύχει αυτό που και πέτυχε στην Κύπρο πριν από λίγα χρόνια. Σας θυμίζω, στην Κύπρο, ενώ είχε βγει με το Βανάκι, το γνωστό Βανάκι, και είχε διαφημίσει το εμπόρευμά του, ενώ του ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, εν τέλει, με μια πολύ ιδιαίτερη απόφαση της εισαγγελίας, αποσύρθηκαν όλες τις κατηγορίες και δεν υπέστη καμία συνέπεια. Μάλιστα. Το ίδιο φαντάζομαι, πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Πάντως, αν κρίνουμε την ηγεσία του Αρείου Παγού, η οποία κυριολεκτικά διορίστηκε από από την κυβέρνηση, όπως γίνεται πάντα, μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι χαρακτηριστικό ότι στην ακρόαση δεν είχαν πάει μισή, έτσι, από τον Άριο Πάγο. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, εσείς που τα παρακολουθείτε καλύτερα, και δεν ξέρω και πώς το αξιολογείτε, κύριε Κεσέ.
0: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή το επίπεδο της δικαιοσύνης ομολογουμένως υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα συγκεντρώνεται στα ανώτερα επίπεδα της δικαιοσύνης, γιατί η πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Η μειοψηφία όμως δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δυστυχώς όμως αυτή η μειοψηφία βρίσκεται στα ανώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης. Θυμίζω ότι έχουμε το παράδειγμα των εισαγγελέων πρωτοδικών, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση των υποκλοπών σε πρώτο στάδιο. Τρεις εισαγγελείς, οι οποίοι κάνανε εξαιρετικά τη δουλειά τους, μέχρι να παρέμβει η κυρία Βιλίνη, που ήταν η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, και να τους πάρει τη δικογραφία. Θυμίζω ότι έχουμε τον εισαγγελέα, τον κύριο Παυλίδη, που δίκασε την υπόθεση των μονομελές φημενικίου, που έκανε εξαιρετικά τη δουλειά του, Και απ' την άλλη έχουμε τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος πήρε τη δικογραφία, πήρε τη διαβίβαση της υπόθεσης και αποφάσισε να μην κάνει καν έρευνα για αυτή την υπόθεση. Βλέπετε ότι έχουμε δύο διαφορετικά παραδείγματα.
1: Τώρα
0: η πλειοψηφία των εισαγγελικών λειτουργών κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, όμως
1: στα υψηλά κλιμάκια έχουμε άλλη στάση.
0: Συντονίζονται με την εκτελεστική εξουσία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί αντιδράσεις μέσα στο σώμα των δικαστών και των εισαγγελέων. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αισθάνονται καλά. Και ξέρετε, όλη αυτή η αποδοκιμασία προς το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης αντανακλά στους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς. Στους ίδιους τους εισαγγελείς. Οι ίδιοι δεν είναι χαρούμενοι με αυτά που βλέπουν. Οι ίδιοι δεν χαίρονται όταν βγαίνουν στην κοινωνία και τους δίνουμε το δάχτυλο. Οι ίδιοι χρεώνονται τις πράξεις και τις παραλήψεις τρίτων.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε διαφοροποιήσεις.
0: Ο κύριος Τζαβέλα θα πάει σπίτι του, έχει πάει σπίτι του και έχει κάνει, δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει πραγματικά φροντίσει η ιστεροφημία του στο σώμα να είναι τραγική. Δηλαδή θα έχουμε να τον θυμόμαστε το προηγούμενο της πράξης και των πρακτικών Τζαβέλα. Αλλά την άλλη ο κύριος Τζαβέλα, όπως είπα, έχει πάει σπίτι του, δεν τον ενδιαφέρει τι έχει γίνει. Έκανε τη ζημιά που έκανε στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Όμως όλοι οι υπόλοιποι είναι πίσω.
1: Άρα, για να κλείσουμε
0: το πρόβλημα.
1: Τη σημερινή μας συζήτηση, κύριε Κεσέ, να περιμένουμε, όπως είχατε πει εδώ από το μαγκαζίνο πριν από κάποιο καιρό, ότι μόλις πάει σπίτι του ο κύριος Τζαβέλας, θα προχωρήσετε εσείς στη μήνυση εναντίον του. Να το περιμένουμε τώρα.
0: Ήδη
1: αυτό.
0: Από την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν καινούργιες ενέργειες στις οποίες θα τις μάθετε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, να μας ενημερώνετε και να μας αποκαλύπτετε αυτά που δεν θέλουν, που δεν θέλει η εξουσία να αποκαλύπτονται. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην μαζική προσφυγή κατά των servicers, κατά Στουρνάρα, κατά όλων. Στην οποία προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έχουν καταθέσει τις λεγόμενες μαζικές αγωγές. Την πρωτοβουλία συντονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη. Και νομική εκπρόσωπος του Συλλόγου είναι η κυρία Δέσποινα Θεοδόρου. Τι κάνετε, κυρία Θεοδόρου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλά είμαστε, εσείς είστε.
1: Λοιπόν, έχετε ήδη καταθέσει αυτές τις μαζικές αγωγές? Έχει προχωρήσει η διαδικασία, είναι προαναγγελία κατάθεσης?
2: Η διαδικασία έχει προχωρήσει ως εξής. Έχουμε βρει τη νομική στοιχειοθέτηση και τις βάσεις στις οποίες θα στηριχθούμε, αλλά επειδή η συμμετοχή των πολιτών είναι τεράστια, ακόμη και σήμερα μας στέλνουν ιστορικά και μας στέλνουν ιστορίες οι οποίες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Οπότε μέσα στον Ιούλιο θα καταθέσουμε τις μαζικές αγωγές με στόχο να ασκηθεί πίεση στους servicers και να τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Γιατί έχουμε ξεκινήσει και επικαλούμαστε και κάποιες διατάξεις για θέμητες εμπορικές πρακτικές, για παραβίαση του δικαίου του καταναλωτή και για αθέτηση της αρχής της διαφάνειας και της πληροφόρησης που δικαιούται ο δανειολήπτης, οι οποίες δεν έχουν γίνει αντικείμενο δικαστικής διάγνωσης και συζήτησης μέχρι σήμερα, και ήρθε η ώρα πια να τις συζητήσουμε και να δούμε λίγο και η δικαστική εξουσία, στην οποία αναφερόσασταν και προηγουμένως, πόσο θα συνδράμει ώστε αυτά τα θέματα να επιληθούν και να τεθεί μια οριστική πάυση σε όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Έχετε ελπίδες δεδομένη στις τάσεις που έχουμε? Δηλαδή, ο καθήλυν αρμόδιος επόπτης είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Αν
2: όχι,
1: θέλετε,
2: δεν με
1: φαίνεται απαντήσετε,
2: την πραγματικότητα, μου λέτε.
1: Α, okay, εντάξει.
2: Μου λέτε την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι σας είπα.
1: Βεβαίως άκουσα, γι' αυτό σας το λέω.
2: Το λέω ακριβώς. Είσαστε στη σκέψη μου ότι εν προκειμένου προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση. Ξέρουμε και πολύ καλά και ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος διοικητής και από όπτη συγγνώμη και όλες τις διαδικασίες.
1: Δεν είναι μόνο ποιος είναι και πώς τοποθετήθηκε προσφάτως. Δηλαδή δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα στην απόλυτη κάλυψη που παρέχουν σε τράπεζες και σερβισερς. Αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, είναι απόλυτη η κάλυψη, είναι απόλυτη προστασία. Ακόμα και η νομοθετική διάταξη που βγήκε για τον νόμο Κατσέλη. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι για μένα ουσιαστικά ξεκινάει ένα κακό προηγούμενο ότι πρέπει να μπει ο νομοθέτης για να εφαρμοστεί μια δικαστική απόφαση. Ένα. Και δύο, εξαιρεί πάρα πολλούς ανθρώπους από το ρυθμιστικό βεληνικό ανάγκες της. Δηλαδή, τους ανθρώπους οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις καταβολές τους, για παράδειγμα, τους οθούν σε δικαστικές ενέργειες για να πάρουν τα χρήματα τους καταβληθέντα ποσά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι άνθρωποι που, έχουν, που δικαιούνται τα περισσότερα χρήματα, γιατί έχουν πληρώσει για περισσότερο χρονικό διάστημα τόκους, αυτομάτως τίθενται με μια πολύ ωραία μεθόδευση εκτός του νόμου. Άρα λοιπόν, το πολιτικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την προστασία των τραπεζών και των servicers είναι δεδομένο. Αυτό που έχει εμπνευστεί ο Σύλλογος είναι μια μέθοδος πίεσης, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε σταματήσει μόνο στη μαζική αγωγή. Η μαζική αγωγή είναι το ένα. Mm-hmm. Έχουμε στείλει και επιστολή στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με την οποία τους καλούμε να έρθουν και να συζητήσουμε κάποια πρακτικά θέματα επιτάπητος. Ναι. Δηλαδή, πώς ήταν οι ολίτες του νόμου Κατσέλη έχουν πάρει αυτά τα καινούργια δοσολόγια για να δουν ελάφρυνση? Ο εξοδικαστικός, άλλο θέμα, αλλά και αυτό αφορά μια μεγάλη κατηγορία δανειοληπτών. Πόσο βιώσιμες ρυθμίσεις πραγματικά βγάζει?
1: Ναι. Δηλαδή, κυρία Θεοδόρου, λύστε μου, να διευκρινίσουμε κάτι. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση, έστω και με αυτόν τον κολοβό, ας το πούμε τρόπο, έκανε δεκτή ο κύριος Χερακάκη στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αυτό εφαρμόζεται στην πράξη? Γιατί είναι τόσες πολλές οι καταγγελίες και τι αφορούν όσο πιο συνοπτικά μπορούμε να τις πούμε αυτές οι καταγγελίες από τους δανειολήπτες?
2: Κοιτάξτε. Οι καταγγελίες των δανειοληπτών είναι και αποτέλεσμα όλων αυτών που έχουν βιώσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Και ουσιαστικά τώρα, έχοντας πάρει την δικαίωση από τον Άριο Πάγο, γιατί εδώ θα το λέω μέχρι τέλους, ο Άριος Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες, κανένας νόμος, ουσιαστικά θέλουν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Νομικά, ακόμα και τώρα, η υλοποίηση της απόφασης έχει στα fans. Δεν έχει γίνει ακόμα 100%. Δηλαδή, έχω πάρα πολλούς πελάτες οι οποίοι με καλούν σε έντονη κατάσταση και μου λένε: ακόμα μου βγάζουν λήξη πρόθεσμα, δεν θα θεωρούμε ενεργή ρύθμιση, άρα θα τεθώ εκτός του νόμου για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς έχει προσφέρει αυτός ο νόμος. Φόβο έχει προκαλέσει κυρίως. Και οι πλατφόρμες προσωποποιημένης πληροφόρησης δεν αποτυπώνουν τις αποφάσεις. Δεν έχουμε δοσολόγια. Δεν ξέρουμε πια. Υπάρχει μια απίστευτη αδιαφάνεια ως προς το τι δικαιούνται να συνηθίσουν οι δανειολήπτες. Πάρα πολλές περιπτώσεις, να ξέρετε, πηγαίνουμε ψάχνοντας, πηγαίνουμε στην τράπεζα και λέμε, γιατί ξέρετε ότι μέχρι ένα σημείο κατέβαλαν στις τράπεζες. Δώστε μας λίγο τις κινήσεις του λογαριασμού για να δούμε τι χρήματα είχατε πάρει μέχρι τότε και να δούμε τα υπερβάλλοντα. Και η τράπεζα σου λέει: πήγαινε στο φάντεγο, το έχουμε μεταβιβάσει. Πηγαίνει στο φαν για να πάρει τις κινήσεις για εκείνο το διάστημα και το φαν ξαναπαραπέμπει πίσω στην τράπεζα, γιατί τότε δεν ήταν δικαιούχος της οφειλής. Δηλαδή, είμαστε στην περίπτωση που έχουμε χάσει κάποιες. Έχουμε χάσει, δεν έχουμε χάσει εμείς. Έχουν απολευθεί κάποια αρχεία και ακόμα προσπαθούν να δουν οι άνθρωποι τι δικαιούνται.
1: Άρα.
2: Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό,
1: ναι.
2: Πηγαίνουμε και λέμε ότι η απόφαση είχε αναδρομική ισχύ. Και το γιορτάζουμε. Μα η απόφαση είχε εξορισμό αναδρομική ισχύ.
1: Ναι.
2: Ο νόμος αυτός δεν προσέφερε κάτι. Προβλήματα ναι, έχουν προκληθεί.
1: Ναι.
2: Σας λέω, αντί να βάλουμε μια σωστή εποπτική αρχή, να συντονίσει τη διαδικασία, να γίνουν πράγματα, καθόμαστε σε τελείως ανούσιες, τέλος πάντων, συζητήσεις.
1: Άρα
2: λοιπόν.
1: Για να το συνοψίσουμε όσο γίνεται.
2: Άρα, για να το συνοψίσουμε λοιπόν, ότι μέσα σε όλο αυτό το κράτος της αβεβαιότητας και της αδιαφάνειας, οι πολίτες θέλουν να διεκδικήσουν το δίκαιο τους και να βγάλουν εντός εισαγωγικών και όλη αυτή την τρομοκρατία που έχουν υποστεί τα χρόνια που περάσανε. Έτσι λοιπόν, ξεκινούν και έχουν κάνει εξώδικες καταγγελίες, αγωγές, έχουν κινηθεί νομικά, προκειμένου να τεθεί ένας οριστικός φραγμός στη λυσία αυτών των ετών. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πολιτικό πλαίσιο, δεν ονειροβατούμε σε καμία περίπτωση. Συντεταγμένα και σωστά, επικοινωνούμε και με τους αρμόδιους φορείς για να μπορέσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τις αναγκαίες διαδικασίες και να βοηθήσουμε όσο γίνεται. Γιατί δεν είναι μόνο το νόμο Κατσέλη, είναι και ο εξοδικαστικός, είναι και η διαπραγμάτευση απευθείας που τους ζητάνε προκαταβολές υπέρογγες, είναι και η περίπτωση και των ήδη συντελεσμένων πληκτηριασμών, ας πούμε. Δηλαδή, είχα τώρα στο γραφείο μια περίπτωση που 75 χρονών γυναίκα πετάχτηκε έξω με σοβαρά προβλήματα υγείας για να εγκαταστήσουν τον υπερθεματιστή μέσα σε 15 λεπτά. Δηλαδή, με τα φαντς και με τους δανειολήπτες συνεχίζεται η μάχη σε πολλά επίπεδα όμως.
1: Άρα, για να τα κωδικοποιήσουμε ή μάλλον να τα κωδικοποιήσουμε όλα αυτά που μας λέτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που μας περιγράψατε, έχουμε ανάμεσα στις άλλες καταγγελίες αυθαίρετες διωγγωμένες οφειλές χωρίς ενημέρωση για το ιστορικό των δανείων. Σωστά.
2: Σωστά.
1: Παραβίαση τελικώς πρόσφατης νομολογίας του Αρείου Πάγου.
2: Σωστά. Ακριβώς.
1: Ναι, και πιέσει σε όλα τα επίπεδα και με το πιο αυθαίρετο και ενοχλητικό τρόπο για καταβολή μεγάλων προκαταβολών, χωρίς γραπτές δεσμεύσεις.
2: Ακριβώς.
1: Συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις. Υπάρχουν αιτήματα και για αποζημιώσεις για ηθική βλάβη εξαιτίας όλων αυτών που έχουν υποστεί οι δανειολήπτες όλα αυτά τα χρόνια.
2: Υπάρχουν αιτήματα για αποζημίωση, ναι.
1: Θεμελιώνεται αυτό ως αίτημα, έτσι, νομικά τουλάχιστον ως ηθική βλάβη. Τώρα, αν θα...
2: Κοιτάξτε, πρέπει να αποδειχθεί νομικά, κοιτάξτε, έχουν υποστεί ζημία και η ζημία οφείλεται σε παράνομες πρακτικές. Δηλαδή αυτό πρέπει να επιταλλευτεί. Ναι. Τώρα εντάξει, το κατά πόσο θα γίνει αυτό ή κατά πόσο θα γίνει, θα περάσει το ότι υπήρχε άμεση ζημία, δηλαδή το ότι η πρακτική του Φάντα οδήγησε στο ψυχολογικό πρόβλημα, ενώ ή στην ηθική, ας πούμε, προσβολή, ενώ σε ανθρώπινο επίπεδο είναι αυτονόητο, λίγο εκεί έχουμε που πρέπει να δώσουμε την προσοχή και τη βάση. Ναι. Και εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είμαστε ρεαλιστές, ξέρουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να δοκιμήσουν όλα αυτά.
1: Τελικώς, δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε χιλιάδες αγωγές, χιλιάδες καταγγελίες, έτσι.
2: Ναι, δυστυχώς
1: έχω αντιληφθεί. Ναι,
2: δυστυχώς οι διατάξεις είναι κενό γράμμα πια.
1: Δεν εφαρμόζεται τίποτα, δηλαδή.
2: Ναι,
1: από
2: τίποτα.
1: Αυτό είναι το διατάφτα μέχρι στιγμή, σωστά.
2: Τίποτα.
1: Και είναι χιλιάδες οι αγωγές. Όταν λέμε χιλιάδες, γιατί αριθμό μιλάμε. Χοντρικά, έτσι, μια τάξη μεγέθους, κυρία Θεοδωρού.
2: Κοιτάξτε, μιλάμε για τουλάχιστον 3.000 άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Τουλάχιστον. Και στο βιβλίο διαδικασία είναι ακόμα να εξελίξει.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μακάρι να το πετύχετε, γιατί αφορά τη μισή Ελλάδα όλο αυτό. Δεν αφορά μόνο τους 3.000 που προσφεύγουν. Έτσι, η μισή Ελλάδα έχει θέματα απέναντι στους services. Βεβαίως υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την απροσχημάτιστη και προκλητική κάλυψή τους. Αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν όταν το θέλουν οι πολίτες. Εγώ αυτό έχω να πω. Ναι.
2: Σαφώς, γιατί πραγματικά η δύναμη για τις μεγάλες αλλαγές είναι η δύναμη των πολιτών. Και εγώ πραγματικά πιστεύω και είναι... Τιμή μου να εκπροσωπώ και δανειολήπτες που έχουν δείξει τέτοιο σθένος και τέτοια μαχητικότητα, ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος των Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη έκανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και ότι την λύση την φέρνουν και οι ίδιοι άνθρωποι με τους αγώνες τους, με τις κινητοποίησεις τους, με ό,τι κάνανε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Θεοδωρού.
2: Να είστε καλά.
1: Και συνεχίστε έτσι όπως παλεύετε. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, είναι η νομική εκπρόσωπος του Συλλόγου Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, κόλλησα και εγώ, η κυρία Θεοδόρου, με αλλά και θα κλείσουμε για να βλέπουμε όσο γίνεται άλλες παραμέτρους πέραν των αθλητικών για το Μουντιάλ.
3: Συνεχίζεται το Μουντιάλ, Κατερίνα, και συνεχίζονται και τα μηνύματα που στέλνουν ποδοσφαιριστές, κυρίως από τις πιο μικρές έτσι, χώρες, που βρίσκουν βήμα μέσω των εμφανίσεών τους και μέσω της παρουσίας τους εκεί, ώστε να μιλούν και για άλλα ζητήματα. Να πούμε καταρχάς ότι χθες η Γαλλία πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σουηδίας 3-0, προκρίθηκε, όπως και το Μεξικό 2-0. Η σημερινό εδώ όμως, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρξαν τρεις νεκροί από τους πανηγυρισμούς από ασφυξία. Αυτό είναι στο Μεξικό, χθες από τους πανηγυρισμούς.
1: Άρα είναι επιπλέον νεκροί, γιατί χθες.
3: Ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν από ασφυξία από τους χιλιάδες ανθρώπους που βγήκαν στον δρόμο να πανηγυρίσουν. Και η Νορβηγία επίσης προκρίθηκε με 2-0 επικράτηση της ακτής Ελεφαντοστού. Σήμερα στις 7 η Αγγλία παίζει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Και τα ξημερώματα της 5ης στις 3 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και να μείνουμε λιγάκι στο Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία.
1: Θα ήθελα να σε κόψω από το αθλητικό, γιατί θα τα πεις και σε λίγο. Και θα ήθελα να μου πεις. Τι γίνεται με τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις?
3: Έχουμε αντιπολεμικές διαδηλώσεις, έχουμε και αντιπολεμικές δηλώσεις.
1: Μάλιστα.
3: Οι αντιπολεμικές δηλώσεις ήρθαν από τον απέκτη, από τον επιθετικό του Κονγκό, τον Ιωάννου Ουίσα, ο οποίος ήταν πολύ συγκινητικός πριν από το παιχνίδι. Υπενθύμησε σε όλο τον πλανήτη την πόλεμη κατάσταση που επικρατεί στο Ανατολικό Κονγκό. Τόνισε ότι κάθε φορά που οι παίκτες φορούν τη φανέλα της Εθνικής, παίζουν για να δώσουν φωνή και ελπίδα στους συμπατριώτες τους. Και αυτό έχει λίγη σημασία να το πούμε, Κατερίνα, πως ο κάθε ποδοσφαιριστής της κάθε χώρας μπαίνει να παίξει. Άλλοι μπαίνουν απλά για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη μεταγραφή.
1: Άλλοι, άλλοι για να εκφράσουν τα αιτήματα της χώρας τους.
3: Και άλλοι ακριβώς για να εκφράσουν.
1: Είναι καλύτερος τρόπος όταν σε βλέπει όλος ο πλανήτης.
3: Ακριβώς. Και εδώ είναι κυριολεκτικά ότι τους βλέπει όλος ο πλανήτης. Και γι' αυτό ακριβώς, με αφορμή αυτό το παιχνίδι, θα υπάρξουν και αρκετές διαδηλώσεις έξω από το γήπεδο που θα διεξαχθεί, με αφορμή τον αγώνα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οργανώσεις της Αφρικανικής Διασποράς στην Ατλάντα έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις και δράσεις ενημέρωσης έξω από την περίμετρο του σταδίου και κοντά στο Fan Festival, με στόχο αυτό που είπαμε, να στρέψουν τα βλέμματά τους, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στην ανθρωπιστική κρίση και τις ένοπλες συγκρούσεις στη χώρα.
1: Δεν έχει μόνο αθλητικές πτυχές και ποδοσφαιρικές το Μουντιέλ. Το Μουντιέλ έχει όλες αυτές τις πτυχές που έχουν τη σημασία τους και την αξία τους. Και σας ευχαριστώ πολύ, Αλέκα. Θα ακούσουμε περισσότερες τέσσερις από την Αλέκα. Τώρα προηγείται η Μελίνα Μπελιμέζη για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Κουτζάνης. Καλό απόγευμα από όλους μας. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕ και παίζει σε την ενοχή του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελέ και της πρώην Διευθύντριας Αθανασίας Ρέπα, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για δύο πλημελήματα που αφορούν τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, εισηγήθηκε η πράξη της εξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και στη συνέχεια αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών, διέταξε ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί 5 συλληφθέντες. Ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για τους πληγέντες, ενώ διαθέσιμη για προσωρινή φιλοξενία παραμένει η λέσχη φιλία στα κάτω Πετράλωνα. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, νεκρός εντοπίστηκε ένας 65χρονος, ενώ η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε εκτιμάται ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας, με την ταυτοποίηση να εκκρεμεί. Η μητέρα που εγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει. Όλα τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να επιλύονται στα όργανα του κόμματος, ώστε να μην τροφοδοτείται η εσωστρέφεια και ο αντιπερισπασμός, δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο κόκκινο, σημείωσε ότι δεν πρέπει να εγκαταληφθεί η στρατηγική των συνεργασιών στον χώρο της αριστεράς. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το 61% των πολιτών να δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία, έναντι 42% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 37% δηλώνει μη ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής, ενώ η χώρα παραμένει σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους δείκτες κόστου ζωής και κοινωνικών πιέσεων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, η υπόθεση των διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια αποσημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο διακόμιστηκαν συνολικά 5 άτομα από το περιστατικό, ενώ η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορας, πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονικές. Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος διασωληνώθηκε λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ο Χατζής, που είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας 140 ημερών, νοσηλευόταν από τις 22 Ιουνίου, με την κατάσταση του να επιβαρύνεται τις τελευταίες ημέρες. Σε συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καλή κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της Υψηλάντου. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε μέσω αναρτησής του στο Facebook ο γιος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωτιά ξέσπασε σε 10-όροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Το κτίριο εκενώθηκε, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Περισσότεροι από 200 ένικοι στεγάζονταν στο κτίριο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Κατρακυλά, λέει, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ για την περίοδο 2023-2025. Η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, λέει, μειώθηκε στο 24%. Συμπτωματικά, όσο και το ποσοστό που της δίνει η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η εμπιστοσύνη στο κοινοβούλιο είναι μια μονάδα παραπάνω, στο 25, αλλά έπεσε από το 32 που ήταν στην προηγούμενη έκθεση. Για τη δικαιοσύνη, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών είναι στο 39% από 47 που ήταν. Για την αστυνομία, μόλις 44%. Όσο για εμάς, για τα μέσα ενημέρωσης, η εμπιστοσύνη είναι στο 18%. Οι μόνοι που μας ξεπερνάνε είναι τα πολιτικά κόμματα, οι οποίοι εμπιστοσύνη για αυτά είναι στο 15%. Συνολικά λοιπόν η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στις τελευταίες θέσεις μεταξύ 33 κρατών μαζί με την Χιλή και τη Σλοβακία. Οι ένοπλες δυνάμεις, αυτές είναι που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης με 63%. Τώρα ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι πράγματι η εμπιστοσύνη έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την θέση στην οποία την άφησε η κυβέρνηση Τσίπρα. Και επίσης είναι η πρώτη φορά από την μεταπολίτευση με βάση τις σχετικές εκθέσεις του ΟΣΑ που η Ελλάδα είναι τόσο χαμηλά στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Επιτελικό κράτος λέγεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση εξακολουθεί να προηγείται. Το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων αποτυπώνει και τις βασικές δυναμικές που τείνουν να διαμορφωθούν. Η Νέα Δημοκρατία δίνει τη μάχη λοιπόν στη ζώνη του 25%. Το είπαμε, 24% της έδωσε η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί ως το δεύτερο κόμμα, αλλά διατηρώντας μία έστω και μικρή ανωδική τάση. Τώρα, το πού ακριβώς θα σταθεί θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να το δούμε. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να χάνει την τρίτη θέση, αλλά και από την άλλη να την κατοχυρώνει σε σχέση με την ελπίδα της, για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία εξακολουθεί να φθήνει. Κάπως έτσι διαφαίνεται και ένα νέο δίπολο. Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης απέναντι σε Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Η πλειονότητα των πολιτών προκρίνει την πολιτική αλλαγή έναντι της κυβερνητικής σταθερότητας, την οποία οι υπερασπιστές της ταυτίζουν με την συνέχιση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι από την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το 24% μόνο τάσεται υπέρ της κυβερνητικής σταθερότητας, που είναι όσο και το ποσοστό ψήφου της Νέας Δημοκρατίας. Απρόβλεπτος παράγοντας είναι το κόμμα Σαμαρά, το οποίο όμως είναι αυτό που τρομάζει κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου. Έχοντας καταλήξει ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ιδρύσει κόμμα, γιατί και μέχρι πριν από 1-2 εβδομάδες ή είχε κάποιες ελπίδες ή έτσι ήθελε να εμφανίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Έχοντας λοιπόν εγκαταλείψει αυτό, ή αυτή την γραμμή αν θέλετε,
προσπαθεί τώρα να εξουδετερώσει και να αδρανοποιήσει τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος από την πλευρά του και με όσους συνομιλούν μαζί του λέει ότι σπρώχνει κόσμο στον Αντώνη Σαμαρά και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρει με το Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατά ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα εκλογών, και για το φθινόπωρο, δηλαδή για Σεπτέμβριο ακόμη, 27 Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο, αλλά και για την άνοιξη τέλος Μαρτίου, Απρίλιο του 2027. Και εδώ αρχίζει το εφιαλτικό σενάριο. Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για μια εκλογική αναμέτρηση μόνο, προκειμένου να αυξήσει την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, στην πραγματικότητα διαμορφώνει μια στρατηγική δεύτερου γύρου. Αυτό που διαραίει από ανθρώπους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι ακόμη και κοντά στο 20% να πέσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές, κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο απίθανο εφόσον εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά. Ακόμη όμως και σε αυτό το ενδεχόμενο δεν θα αποχωρήσει, λένε, από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε δεν βλέπουν και κάποιον ο οποίος να τον αμφισβητήσει και να θέσει καθαρά και ευθέως ζήτημα διαδοχής. Και αφού και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα δεν θα μπορεί να αναδείξει κυβέρνηση, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εντείνει τα εκβιαστικά διλήμματα και θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Στόχος του, να πάρει το πολυπόθητο 30% και να σχηματίσει κυβέρνηση με το Πασόκ ή με τον Βελόπουλο ή και με βουλευτές άλλων κομμάτων που ξαφνικά θα κάνουν την καρδιά τους πέτρα για να σώσουν τη χώρα. Παλιά κόλπα της οικογένειας Μητσοτάκη. Τώρα βέβαια όλα αυτά υποτιμούν την ελληνική κοινωνία, που όσο και αν φαίνεται απίθανο προς το παρόν ή τέλος πάντων δεν είναι και το πιο πιθανό, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να σηκωθεί από τον καναπέ και να αλλάξει και τους συσχετισμούς αλλά και τους εφάνταστους σχεδιασμούς επιχάρτου που καταστρώνουν τα επιτελεία των κομμάτων.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Στην ίδια έκθεση λοιπόν αυτή του όσα που ανέφερα στην αρχή. Το 58% στην Ελλάδα ιεραρχεί τον πληθωρισμό ως την κορυφαία πρόκληση της χώρας. Και αυτό ενώ ο μέσος όρος των χωρών του ΩΣΑ είναι στο 52%. Πληθωρισμός λοιπόν και ακρίβεια. Και να ξεκινήσουμε με αυτό την συζήτηση με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Κύριε Ραυτόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπουτζάνη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Να είστε καλά. Πώς θα βλέπετε τα κόλπα της κυβέρνησης, θα ρίξουν την ακρίβεια?
1: Δεν μπορούν να ρίξουν την ακρίβεια.
0: Έχουμε δύο, ή μάλλον να το εξειδικεύσω λίγο το ερώτημα. Έχουμε πόσο, δύο εβδομάδες περίπου που παρουσίασε αυτή την ψηφιακή εφαρμογή το πόσο κάνει. Έχει αποδώσει κάτι?
1: Η νέα πλατφόρμα το πόσο κάνει. Αυτό το οποίο έχουμε δει και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ότι η πλατφόρμα αυτή, καταρχήν δεν υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί ή κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ από τις 10 που συμμετέχουν, οι δύο είναι περιφερειακές δραστηριοποιούνται μόνο στην Κρήτη, η μία είναι ως επιτοπλίστων με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και οι άλλες 7 που είναι πανελλαδικής εμβέλειας, έχει κάθε μία αλυσίδα δώσει στην πλατφόρμα τους δικούς της κωδικούς που θέλει. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι υπάρχουν περίπου στις 2.800 κωδικοί οι οποίοι είναι ορφανοί. Και όταν λέμε ορφανοί, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι είναι μοναδικοί κωδικοί που είναι ιδιωτικής ετικέτας που τις έχει κάθε αλυσίδα, οπότε δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης.
0: Είναι τα με private label που λέμε.
1: Μάλιστα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, έχουμε δει πάρα πολλές διπλογραφές μέσα στην αλυσίδα αυτές, δηλαδή ένα προϊόν το οποίο είναι 2 και 3 φορές το ίδιο προϊόν μέσα στην αλυσίδα που το έχει δώσει αυτό το προϊόν γραμμένο. Έχουμε δει προϊόντα τα οποία στην αρχή, τις πρώτες μέρες, γιατί σήμερα έχουμε κλείσει 15 μέρες, δεν δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, ή άλλα προϊόντα που οι βιομηχανίες, οι ελληνικές, είχαν μειώσει το περιεχόμενο, ενώ η πλατφόρμα είχε το παλιό περιεχόμενο, ήταν 240 το παλιό και έχει γίνει 200. Άλλες πληροφορίες που μας έχει δώσει ήταν ότι δεν ήταν σε πραγματικό χρόνο, ήταν σε προγενέστερο χρόνο από 2-3 μέρες έως 60 μέρες, ιδίως την πρώτη και δεύτερη μέρα. Άλλα προϊόντα που είναι οι βιομηχανίες ελληνικές τα έχουν στο εξωτερικό, τα είχε μέσα η πλατφόρμα. Για παράδειγμα, γιαούρτια επώνυμης γαλακτοβιομηχανίας 3-170, τα οποία αυτά δεν υπάρχουν στη χώρα μας, υπάρχουν τα 3-200. Άλλες πληροφορίες οι οποίες δίνει η πλατφόρμα δεν ισχύουν με τα ηλεκτρονικά e-shop, με τις αντίστοιχες πλατφόρμες των αλυσίδων ή και τα φυσικά καταστήματα. Πράγμα το οποίο αυτό δυσκόλευσε, τώρα που μιλάμε, τι είναι να γίνει, να έρθει σε μια κανονικότητα, δυσκόλευσε πάρα πολύ τους καταναλωτές. Τώρα.
0: Μάλιστα, δεν είναι διευκολύνει, δηλαδή δυσκόλεψε κιόλας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, άνθρακες ο θησαυρός από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Είναι,
0: υπήρξε θησαυρός, αλλά επικοινωνιακός θησαυρός.
1: Επικοινωνιακός θησαυρός ήταν, γιατί ήρθε να προσθεθεί άλλη μία πλατφόρμα μέσα στις πολλές πλατφόρμες και τα ηλεκτρονικά e-shop που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Και η οποία ήρθε να αντικαθεί στην προηγούμενη πλατφόρμα που ήταν ο e-καταναλωτής, που αυτή η πλατφόρμα είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έλεγχε τις τιμές και μας έδινε τις τιμές. Αυτή μας δίνει τιμές για 10 αλυσίδες, όπως σας είπα. Οι δύο είναι τοπικού χαρακτήρα αλυσίδες, δραστηριοποιούνται η μία στα Χανιά ή η άλλη στο Ηράκλειο.
0: Τη βελτίωση του e-καταναλωτής τότε δεν την καταλαβαίνω. Ποια είναι?
1: Προφανώς δεν βελτίωσε τον e-καταναλωτής. Είναι ένα καινούριο εργαλείο, καταργώντας το προηγούμενο δηλαδή το e-καταναλωτής, και ήθελε να το αντικαταστήσει η πλατφόρμα το πόσο κάνει.
0: Όμως, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί να το αντικαταστήσει, αν το προηγούμενο δούλευε και αυτό εδώ είναι και λιγότερο καλό, ας το πούμε έτσι?
1: Προφανώς αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ήθελε να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής με μια νέα πλατφόρμα με το πόσο κάνει.
0: Μάλιστα. Άλλωστε και εκεί δουλίζεις είναι.
1: Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι παρουσιάστηκε στην αρχή, κύριε Μπουτζάνη, ως ένα όπλο κατά της ακρίβειας και ότι θα λειτουργήσει υπέρ του ανταγωνισμού. Όπλο κατά της ακρίβειας δεν είναι μια ενημερωτική πλατφόρμα με τέτοιες τρευλώσεις που έχει υπέρ του καταναλωτή. Όπλο κατά της ακρίβειας είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, όπλο κατά της ακρίβειας είναι ο έλεγχος της αγοράς και όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας από την πηγή μέχρι το ράφι, από τα δηληστήρια μέχρι την Αγγλία. Όπως είδατε και τώρα που μιλάμε, το πετρέλαιο, το Brent, κινείται γύρω στα $72 το βαρέλι. την τιμή δηλαδή περίπου που κινούταν και πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Ακριβώς, αλλά
1: πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή,
0: η βενζίνη τουλάχιστον.
1: Η τιμή της αμόλυβδης ήταν περίπου στο 1,68-1,70. Σήμερα η τιμή της αμόλυβδης είναι περίπου στο 1,92-1,93.
0: Ναι, μπορεί να το βρει και 1,88 κάποιος, ας πούμε, αλλά ναι, είναι γύρω στο 1,90.
1: Μπορεί να βρει και 1,85, μπορεί να βρει και 1,83. Λέω ότι η μέση τιμή που δίνει και το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι περίπου στο 1,90.
0: Αφού ανέβηκε στο 2,1, αρχίζει και μειώνεται, αλλά είναι ακόμη στο 1,9, παρότι οι τιμές οι διεθνείς έχουν πέσει στα προπολέμου. Το άλλο που κάνει η κυβέρνηση, μετά από το πόσο κάνει, είναι αυτή τη συμφωνία κυρίων. Τώρα πόσο κύριοι είναι όλοι αυτοί, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων έτσι θέλει να πει.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Μπουτζάνη, άλλη μία συμφωνία κυρίων.
0: Άλλη μία.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η προηγούμενη συμφωνία κυρίων ήταν, θα σας θυμίσω, σε 1000 κωδικούς να μειωθεί η τιμή. Που ήταν και αυτή η συμφωνία κυρίων, η οποία οι 1000 κωδικοί, αυτοί θυμάστε, ήταν τσιμπιδάκια για τις βλεφαρίδες, ήταν τεχνικά νύχια, ήταν καβουροδαγκάνες, ήταν ξαρανιάστρες, ήταν πιγκάλ τουαλέτας, ήταν πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία εγώ δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμα, σίγουρα χρησιμοποιούν, αλλά δεν είναι πρώτης ανάγκης αυτά τα προϊόντα που είχαμε δει στην συμφωνία αυτή των 1000 κωδικών. Τώρα, αυτό
0: εγώ
1: λοιπόν
0: θα έλεγα
1: που
0: πάντως ότι το να περιμένεις με την ίδια μέθοδο διαφορετικό αποτέλεσμα δεν είναι και δείγμα υψηλής ευφυΐας, εκτός άμα είναι δείγμα υψηλής εξαπάτησης.
1: Ακριβώς. Εδώ είδαμε και ακούσαμε μάλλον χτες από τα πιο επίσημα χείλη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Γενικό Γραμματέα, ότι η συμφωνία κυρίων αυτή, ο εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ έλεγε ότι αφορά μόνο τα τυποποιημένα προϊόντα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έλεγε ότι αφορούν το σύνολο των προϊόντων. Τώρα, το ότι θα μείνουν, αν πιστεύει κάποιος, κύριε Μπουτζάνη, ότι οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα για δύο μήνες, στα υψηλά επίπεδα, σε αυτά που υπάρχουν σήμερα, ότι θα παραμείνουν για δύο μήνες, το πιστεύει κανείς, αυτό θα σας πει ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ή ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν, θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, θα σας πει και για δεύτερη φορά ότι αυτό είναι ανέκδοτο. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί εκείνο το οποίο ήθελαν τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και η Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, αυτό το πήρανε και είναι αυτό το χειροπιαστό που έχουμε, που ήταν η κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πήρανε πράγματι. Καταργήθηκε από χτες, από σήμερα μάλλον, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Και έτσι μπορεί να τιμολογήσει ο καθένας, η κάθε αλυσίδα, η κάθε βιομηχανία, το προϊόν, την τιμή που θέλει.
0: Μια ερώτηση εδώ, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά. Αυτό το πλαφόν που υπήρχε έβαζε κάποιο φραγμό στις τιμές?
1: Το πλαφόν που υπήρχε έβαζε πλαφόν στην εσχροκέρδεια.
0: Στην εσχροκέρδεια.
1: Όχι στην ακρίβεια. Δηλαδή, εάν μια βιομηχανία. Επίσης,
0: γι' αυτό λέω, έστω δευτερογενώς επηρέαζε και τις τιμές, ή όχι?
1: Όχι. Στην ακρίβεια δεν την επηρέασε καθόλου και τα βλέπαμε και σε καθημερινή βάση τις τιμές πώς αυξανόταν. Και όχι μόνο τις τιμές. Προσέξτε, γιατί είναι δύο πράγματα για τον καταναλωτή που τον αφορούν. Είναι το ένα, η τιμή του προϊόντος που αγοράζει. Ναι. Και το δεύτερο, το ίδιο προϊόν αυτό καθεαυτό, στα πόσα γραμμάρια ή πόσα ml είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν ένα γιαούρτι που, όπως σας είπα πριν, ήταν 240 γραμμάρια και είχε 1 ευρώ και αυτό το γιαούρτι πήγε στα 200 γραμμάρια και η τιμή του είναι 1 ευρώ, δεν σημαίνει ότι αγοράσαμε το ίδιο προϊόν.
0: Ναι, σωστά.
1: Αγοράσαμε λιγότερο προϊόν, αλλά το πληρώσαμε ακριβότερο.
0: Δεν το ξέχασα αυτό που είπατε.
1: Εάν τα πατατάκια, για παράδειγμα, που ήταν 90 γραμμάρια και έγιναν 75 γραμμάρια στην ίδια τιμή, σε μεγαλύτερη τιμή στη τιμή κιλού, σημαίνει ότι αυτό το αγοράσαμε ακριβότερα από ό,τι το αγοράσαμε πριν σε μεγαλύτερο περιεχόμενο.
0: Νομίζω.
1: Ή το ίδιο συνέβη σε πάρα πολλά. Τα απορριπαντικά με τις μεζούρες που κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε μήνα αλλάζουν οι μεζούρες. Τη μία είναι 23 μεζούρες, την άλλη μέρα γίνονται 26 μεζούρες, την άλλη γίνονται 29
0: μεζούρες.
1: Σου 32.
0: Διαφημίζει κιόλας ότι έπεσε η τιμή και αλήθεια λέει, απλά έχει πέσει περισσότερο η ποσότητα.
1: Εκείνο που δεν σου λέει την ποσότητα, πόσο μειώνεται.
0: Κρατάω όμως αυτό που είπατε, δεν το αντιπαρήλθα, ότι αν θέλει να ελέγξει πραγματικά την ακρίβεια, θα πρέπει να έχει έναν έλεγχο σε όλη την αλυσίδα της διακίνησης του προϊόντος από την πηγή, από την παραγωγή μέχρι και την τελική του μέχρι και την πώληση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να ελέγξεις δηλαδή η βιομηχανία πόσο αγόρασε την πρώτη ύλη, πόσο παρήγαγε το προϊόν το οποίο πούλησε στην αλυσίδα του σούπερ μάρκετ και η αλυσίδα του σούπερ μάρκετ πόσο το πούλησε ο καταναλωτή. Εάν ελέγχεις μόνο το ράφι, δηλαδή μόνο πόσο το αγόρασε ο καταναλωτής, πόσο το πούλησε ο λιανοπολιτής, έχει χάσει την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Αυτό είναι τόσο δύσκολο, είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτό, κύριε Βραφτό, που λέει δεν θέλουν να το κάνουν.
1: κοιτάξτε, εάν λάβω υπόψη μου τον πρώτο Υπουργό Ανάπτυξης της κυβέρνησης από το 2023 σήμερα και αναφέρομαι στον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Γεωργιάδη, είχε πει ότι στην παραλαβή παράδοση που έγινε από τον επόμενο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Στρέκα, του είχε πει ότι εύχομαι να πετύχει αυτό το πράγμα, εγώ που δεν πέτυχα, δηλαδή το ότι όταν έφτασα στην πόρτα των πολυεθνικών εταιρεών, μου είπανε ότι τα στοιχεία εμείς δεν σας τα δίνουμε. Εύχομαι λοιπόν εσύ τα στοιχεία αυτά να μπορέσεις να τα πάρεις από τις πολυεθνικές εταιρείες, πώς τιμολογούν δηλαδή τα προϊόντα στη χώρα μας. Και το λέω αυτό σε αντιπαράθεση με την επιστολή που είχε στείλει ο κ. Πρωθυπουργός στην κυρία Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Φόντερ Λάιεν, 13 Οκτωβρίου του 2023, σας θυμίζω, που είχε πει ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία. Γιατί τιμολογούν διαφορετικά και πολύ υψηλότερα τα προϊόντα τους σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δέστε εδώ πέρα τι γίνεται με τα βρεφικά γάλατα, τις βρεφικές κρέπες και τα βρεφικά φωτοποτά. Τα αγοράζουμε εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη από έως 200% ακριβότερα. Από την ίδια εταιρεία, από την ίδια πολυεθνική. Γιατί? Απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα.
0: Και νομίζω ότι δεν θα δοθεί. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα είμαστε πάντοτε σε επαφή, γιατί έχουν πάντοτε σημασία οι επισημάνσεις σας, αλλά και για να αποκαλύπτετε τελικά πόσο μας δουλεύουν οι κυβερνητικοί. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι, ο κύριος Ευάγγελος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών.
2: Στο κόκκινο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Και τη διαβάζω πρωτοσέλιδο σήμερα εδώ στην εφημερίδα των συντακτών, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών και θα ήταν η πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ωραία πράγματα.

αρνητική είδηση για τα γκαζάκια τα οποία έβαλαν σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα η μία κυρία νοσηλεύεται, να της ευχηθούμε να πάει καλά.

Ο κύριος Ευάγγελος κάνει σχόλιο ότι η ελληνική κοινωνία στην πλειοψηφία της είναι βαθιά αμόρφωτη και άξιστη. Από τη μία κλαίγονται και από την άλλη ψηφίζουν Μητσοτάκη. Βίτσια είναι αυτά, λέει ο κύριος Ευάγγελος. Αλλά βγάζει και κόκκινη κάρτα και στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα λέει χωρίς βαρ για τα όσα γίνονται εκεί. Ενώ και η κυρία Ελένη συμφωνεί με τον προηγούμενο συνομιλητή μας, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, εννοεί, και ειδικά για τα γιαούρτια, που ένα γιαούρτι 240 γραμμάρια το είχαν 1,42 και μετά έγινε 200 γραμμάρια με 1,38 ευρώ. Είδατε, έπεσε η τιμή. Κολπάκια των μαρκετάδων, να το πούμε έτσι, αλλά και κολπάκια της κυβέρνησης. Γιατί δεν γίνεται η κυβέρνηση να μην ξέρει πώς λειτουργούν. Όπως επίσης δεν γίνεται να μην ξέρει ότι με τέτοια μέτρα και ευχές δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αυτό που επιχειρεί είναι επικοινωνιακή διαχείριση και μείωση του πολιτικού κόστους. Να βγάλει το καλοκαίρι, να πάει μέχρι την ΔΕΘ, να κάνει εκεί τις μεγάλες πάλι εξαγγελίες, πάλι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Να συγκρατήσει την φθορά και μετά να δει τι θα κάνει και με τις εκλογές. Ωστόσο, πράγματι, του διάβασα και το μήνυμα του προηγουμένου ακροατή μας. Δεν είναι μόνο ότι είναι αμόρφωτη, κύριε Ευάγγελε. Έχει φτιάξει ένα πελατειακό δίκτυο πολύ ισχυρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα δίκτυο το οποίο δεν περιορίζεται στα υψηλότερα οικονομικά κλιμάκια, αλλά έχει επεκταθεί και στην βάση της κοινωνικής και οικονομικής πυραμίδας, από απευθείας αναθέσεις μικρές, πολλές αλλά μικρές, από δουλειές που δίνονται τοπικά, έστω και με διαγωνισμούς που είναι φωτογραφικοί ή στημένοι, ακόμη και στο επίπεδο των προσλήψεων ανθρώπων που έχουν ανάγκη από ιδιωτικές εταιρείες, αλλά που περνάνε μέσα από τα κομματικά γραφεία. Έχει φτιάξει λοιπόν ένα εκτεταμένο δίκτυο, το οποίο υπολογίζεται ότι μπορεί και να είναι σε ένα 15%. Όλοι αυτοί λοιπόν εξαρτούν προσωπικά συμφέροντα από αυτή την κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει βέβαια ένα θέμα ηθικής, ότι επειδή έχουμε ένα οικονομικό συμφέρον και μπορεί να πάμε καλά για κάποιο διάστημα, ας πάει στην ευχή η χώρα.

0: Και η κυρία Ράνια μου γράφει εδώ πέρα ότι μειώνουν την ποσότητα σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα κατά 30% περίπου και μειώνουν την τιμή έως και 10%. Και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να σας ζητήσω ένα σχόλιο για τις εκθέσεις του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δείχνουν τα καλύτερα για τη χώρα μας, έτσι.
1: Αυτό το οποίο ξέρουμε όσοι ζούμε στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τους θεσμούς, το οποίο γίνεται κίνδυνο για τη δημοκρατία, για την ποιότητα και την αίσθηση της δημοκρατίας. Εμείς το έχουμε αναδείξει

0: αυτό το ζήτημα από την αρχή της θητείας της κυβέρνησης. Και αυτό βέβαια εξελίσσεται συνεχώς με ένα συστηματικό τρόπο σε μια κατεύθυνση υπονόμευσης των θεσμών. Και οι θεσμοί, ξέρετε, δεν αφορά μόνο τη δημοκρατία, αφορούν και την ανάπτυξη και την οικονομία. Το σύνολο, τη διαφθορά η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, η σπατάλη η οποία γίνεται σε βάρος του ελληνικού λαού για να κερδίζουν κάποιοι.
1: Άρα το εντοπίζετε, φαντάζομαι, σε κάθε περίπτωση στη λειτουργία της κυβέρνησης, έτσι. Εγώ είπα ότι επιτελικό κράτος λέγεται αυτό.
0: Εδώ έχουμε μια πολυταρχική λογική από το σύστημα Μητσοτάκη, με έντονα τα στοιχεία του καθεστώτους. Υπάρχουν στοιχεία καθεστωτικά, δεν είναι μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει όρους μονοκομματικού κράτους. Και αυτό το κάνει και με την διαφθορά και με τον πελατειασμό και με την εργαλειοποίηση των θεσμών και με την συστηματική υπονόμευση, είτε είναι εντός του Κοινοβουλίου είτε είναι εκτός.
1: Οπότε θα ρωτήσω κι εγώ, κύριε Τσουκαλά, την κρίνουν αρνητικά και οι πολίτες όσον αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Την κρίνουν αρνητικά και ως προς τα οικονομικά της αποτελέσματα, κυρίως με την ακρίβεια, που αξιολογούν ως 58% το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί εξακολουθεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις?
0: Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ένα 20% του πληθυσμού το οποίο κερδίζει από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αν δούμε το πώς διανέμεται ο πλούτος, υπάρχει ένα 20% το οποίο ζει αρκετά καλύτερα από ό,τι ζούσε πριν. Απλά αυτός ο πλούτος που έχει στην ουσία δημιουργηθεί το διάστημα αυτό, γιατί δεν βρισκόμαστε σε μνημονιακό χρόνο, είναι απόλυτα λογικό η χώρα να παράγει πλούτο, όχι εκείνο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη μας, και σήμερα αναδείξαμε τις παθογένειες σε μια συνέντευξη για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά πράγματι παράγεται πλούτος παραπάνω από ό,τι την περίοδο του μνημονίου. Αυτό είναι λογικό, ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Αυτός ο πλούτος που παράγεται διανέμεται με έναν πάρα πολύ άνισο τρόπο. Ένα μικρό μέρος κερδίζει, η μεγάλη πλειοψηφία μένει καθυλωμένη ή χάνει, και υπάρχει και ένα ακόμα 20-25% που ζει και πολύ χειρότερα.
1: Να.
0: Άρα, αν δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη η οποία έχει προφανώς και μια ιστορία, και αθροίσουμε και το 20%, γι' αυτό βλέπουμε τα ποσοστά που είναι περίπου στην πρόθεση στο 22-23%. Αυτά είναι τα ποσοστά που έχει στην πρόθεση ψήφου.
1: Ναι. Οπότε, εγώ θα ρωτήσω κιόλας με το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, το οποίο το έχετε υπόψη σας. Εξακολουθεί να είναι ρεαλιστικός ο στόχος να κερδίσετε τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά?
0: Είναι ρεαλιστικός, γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε αντιπαραθετικό σχέδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, ο κόσμος στην κρίσιμη στιγμή θα έχει να απαντήσει σε ένα δίλημα. Ή συνεχίζει την πολιτική η Νέα Δημοκρατία, την οποία τώρα στην ουσία εφαρμόζει, ή η μοναδική άλλη κυβερνητική ρελατική πληγή είναι το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, αν ο κόσμος θέλει να διαμαρτυρηθεί, έχει πράγματι πολλές επιλογές. Αν θέλει να υπάρχει όμως πραγματική κυβερνητική πολιτική αλλαγή, έχει μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο ακόμα που έχει ένα έτοιμο πολιτικό σχέδιο, ριζικά αντιπαραθετικό σχέδιο, το οποίο συναρθρώνει τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, και σχέδιο το οποίο είναι και ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο αύριο το πρωί.
1: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Πάντως και στελέχη σας, ο κ. Κακλαμάνης, η κυρία Γιαννακοπούλου, λέει ότι θα πρέπει να τις ξαναδείτε κάπως διαφορετικά τις.
0: Δεν νομίζω ότι είπανε να τις ξαναδούμε. Είπανε απλά ότι δεν είναι ένας εύκολος στόχος.
1: Όχι,
0: είπανε ότι είναι εύκολος στόχος.
1: Εδώ εισαγωγικά είναι να κρατήσουμε την ανάσα να διαβάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είπε η κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Προφανώς τις διαβάζουμε με μεγάλη προσοχή. Και προφανώς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι εύκολος ο στόχος. Όμως ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα. Άρα ένα κόμμα το οποίο ένα στόχο μπορεί να έχει μόνο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με παραμονή στην κυβέρνηση με οποιονδήποτε τρόπο της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες αριστερές δυνάμεις πριν τις εκλογές το έχετε αποκλείσει? Ενώ ότι είναι απόφαση του συνεδρίου σας.
0: Μα δεν υπάρχουν όροι τέτοιοι. Εδώ βλέπουμε, αν δούμε την αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γνωρίζει καν αν θα κατέλθει στις εκλογές. Το κόμμα Ελλάς απορρίπτει κάθε συνεργασία και μετεκλογικά.
1: Μετεκλογικά νομίζω το άφησε ανοιχτό, κύριε Τσουκαλά.
0: Εγώ θυμάμαι ότι η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το θυμάμαι. Και μάλιστα δεν υπάρχουν όμορφοι χώροι. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί προοδευτική αλλαγή και συνεργασίες ενδεχομένως την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, πάντως ο Αλέξης Τσίπρας...
0: Προφανώς έχει μια άλλη στρατηγική
1: ναι,
0: για την χώρα.
1: Θα γίνει κάποια στιγμή η επανάσταση και ο κόκκινος παράδεισος.
0: Ναι, άρα προφανώς
1: δικό μου το σχόλιο.
0: Με κάθε σεβασμό στο Κομμουνιστικό Κόμμα και την ιστορία του, ναι. Δεν υπάρχουν κοινές συνισταμένες όταν έχεις τελείως διαφορετική στρατηγική για τη χώρα. Τι άλλο υπάρχει? Το κόμμα της κ. Χρυσοδοπούλου δεν νομίζω ότι είναι ένα κόμμα, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κάποιο πρόσημο συγκεκριμένο. Το κόμμα της κ. Καριστιανού είναι ένα κόμμα το οποίο δεν νομίζω ότι ανήκει στην κεντροαριστερά. Άρα γι' αυτό ο κόσμος έχει, αν θέλει να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση κατά τη γνώμη μας, μια επιλογή. Το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Για να εγγυηθεί ως καταλήτης αυτές τις οποιασδήποτε στερές πάνω σε ένα πρόγραμμα πράγματι προοδευτικό, ριζοσπαστικό και το αριστερό και πατριωτικό.
1: Είναι μια συζήτηση τώρα που μοιάζει να είναι προώρη, αλλά στην πραγματικότητα θα υπάρξει αμέσως μετά τις εκλογές και ανάλογα με το πώς θα τοποθετηθείτε και εσείς και όλα τα άλλα κόμματα, θα επηρεάσει και την πορεία προς αυτές. Είναι αυτό το περίεργο σχήμα. Ότι την επομένη των εκλογών το πολιτικό σκηνικό είναι κατακαιρματισμένο, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία δίνει μάχη για το 25%. Όταν θα εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά, μπορεί να πέσει ακόμη πιο χαμηλά. Συνεπώς δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Για να προκύψει η κυβέρνηση, θα πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Και εγώ θα έλεγα ότι η λύση θα είναι είτε από κεντροδεξιά του πολιτικού συστήματος, με επίκεντρο τη Νέα Δημοκρατία, είτε από κεντροαριστερά, με επίκεντρο ή εσάς ή την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Εμείς, εγώ συμφωνώ με εσάς, με εξαίρεση
1: βεβαίως,
0: το τελευταίο.
1: Ειδικά το ΠΑΣΟΚ το βάζουν.
0: Είμαι επίκεντρο της Νέα Δημοκρατία ή με επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ.
1: Okay, εντάξει, εγώ μιλάω με βάση τα δημοσκοπικά ποσοστά και γι' αυτό. Γιατί εντάξει, η Ελλάδα δείχνει να προηγείται τουλάχιστον αυτό τον πρώτο μήνα.
0: Αυτό είναι έτσι. Νομίζω ένα συγκυριακό. Νομίζω ότι όμως είναι πολύ μεγάλες οι αντιφάσεις. Είδαμε χθες, για παράδειγμα, την κριτική που έκανε η Ελλάδα ή αυτόματος και του κ. Μπίστη, αλλά και του κ. Ζακαντάρη, που είναι ο συγγραφέας του μανιφέστου. Ναι. Άρα ο πιο γνήσιος εκφραστής της γραμμής του κόμματος, όπου περίπου είπε ότι δεν πρέπει να επιμείνουμε στην πόντιση του καλωδίου για την ιδιωτική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, γιατί είναι μονομερής ενέργεια, ενώ είναι μια απόφαση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Ναι. Απλά ο κύριος Μπίστης το διευκρίνησε ότι δεν είναι στο σχήμα των τομεαρχών, ούτε στο σχήμα των στελεχών.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Σακαντάρης είναι ο συγγραφέας του μανιφέστου.
1: Είναι ο συγγραφέας του μανιφέστου.
0: Είναι ο ιδεολογικός καθοδηγητής.
1: Ναι.
0: Του κόμματος.
1: Εντάξει. Άρα λέτε ότι έχετε διαφωνίες ως προς τα εθνικά ή ως προς την αντιμετώπιση της Τουρκίας και
0: με
1: των ελληνοτουρκικών.
0: Αυτή τη θέση, ξεκάθαρα. Μα αυτή η θέση στην ουσία είναι σαν να αθώνει τον δισταγμό και την υποχρεωτικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Πάντως και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έχει παγώσει. Αυτό το έχει ξεχάσει το καλώδιο της Κάσου.
0: Συμφωνούμε και εμείς το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στα λόγια διασφαλίζει κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά στις πράξεις υποχωρεί συνεχώς και δίνει ένα λάθος σήμα και στους εταίρους μας. Πώς θα πείσεις τους εταίρους να μην πουλάνε όπλα στην Τουρκία, όταν εσύ ο ίδιος δεν διασφαλίζει τα δικά σου κυριαρχικά δικαιώματα και μάλιστα όταν αυτά προβλέπονται από αποφάσεις ευρωπαϊκές?
1: Ναι, και δεν βλέπω πώς θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει τώρα στην Τουρκία και όπου ο Τραμπ έχει πει ότι θα πάει και με δώρα προς τους Τούρκους.
0: Μα εδώ ο Πρωθυπουργός, πέραν το ότι είναι άφωνος μπροστά στις δεσμεύσεις όπως γίνονται και των ΗΠΑ σε σχέση με την Τουρκία, δεν έβαλε το ζήτημα της καταγγελίας της τουρκικής προκλητικότητας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στους ηγέτες, ενώ είχε τη φοβερή πάσα μία μέρα πριν από το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που καταδίκαζε τις πρακτικές της Τουρκίας που θέλει να κάνει εσωτερικό δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα.
1: Να. Εδώ πέρα υπάρχει μια περίεργη πληροφόρηση, την είχε η Εστία την Κυριακή, ότι ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ζήτησε από τον ομόλογό του, τον Τούρκο, να το μεταθέσουν για λίγο αργότερα, έτσι ώστε να μην έχουμε εμείς εσωτερικά προβλήματα.
0: Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως ξέρετε, έχει συνάντηση με τον κ. Γεραπετρίτη και με τον κ. Δένδια για να ενημερωθεί για τα ζητήματα αυτά.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν είδα μέχρι στιγμής διάψευση, εκτός αν μου διέφυγε. Μπορεί και να είναι μέσα σε αυτό τα πολλά μηνύματα που έρχονται. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς.
0: Δεν έχω δει.
1: Δεν έχετε δει. Η Εστία επέμενε ότι είναι διασταυρωμένο από τρεις πηγές. Εγώ το είχα από μία μόνο, οπότε δεν το επικαλούμε τόσο πολύ. Θα δούμε την κυρία Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, για να πάμε και λίγο στα πιο πεζά.
0: Έχει πέσει κανένα τέτοιο συνεννόηση. Μου κάνει εντύπωση που αυτό συνεχώς. Δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια απόφαση και μου κάνει εντύπωση που ανακυκλώνεται συνεχώς μια είδηση η οποία δεν προκύπτει πουθενά από τον ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα, είναι σε επίπεδο πληροφοριών και νομίζω ότι κάπως το ανέδειξε με έμεσο τρόπο ο κύριος Γερουλάνος, βάζοντας έμεσα, θα λέγαμε, τη δημοσιογραφική απόδοση και το δικό του βέτο.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ούτε κανένα βέτο, ούτε κανένα σχόλιο του κύριου Γερουλάνου για αυτά. Εμείς ασχολούμαστε με την πολιτική. Δεν είμαστε σε μια λογική μεταγραφολογίας, ούτε παρασκηνίου. Εμείς παίρνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες για την ακρίβεια, σήμερα για το Ταμείο Ανάκαμψης, μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο. Ο Νίκος Αυλάκης ήταν στην Κάσο, στην Κάρπαθο, στη Ρόδο. Ανέδειξε τα εθνικά θέματα και την διαφορετική πολιτική που εμείς πρεσβεύουμε. Η πολιτική είναι η απάντηση. Η απάντηση δεν είναι τα πρόσωπα, η απάντηση είναι η πολιτική. Και εμείς θα μείνουμε σταθεροί σε αυτό.
1: Ναι. Πάντως βλέπω ότι σας ενεργοποίησε κάπως η εμφάνιση της Ελλάς. Ή επιτάχυνε τους ρυθμούς σας, ας το πούμε έτσι, το οποίο το βρίσκω και φυσιολογικό.
0: Νομίζω ότι το Πασόκ, άμα δει κανείς τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει, είτε για τη φορολόγηση των τραπέζων, είτε για τα κόκκινα δάνεια και το ειδικό χρέος, είτε για την τετραήμερη απασχόληση, όπου ενώ η κυβέρνηση την δαιμονοποίησε, έρχεται ο ΤΕ και ξεκινάει να την εφαρμόζει. Νομίζω ότι το Πασόκ έχει πάρει όλες τις πρωτοβουλίες, είτε αφορούν τη στέγαση, την εργασία, τις συντάξεις, τα κόκκινα δάνεια, την οικονομική ανάπτυξη, το Ταμείο Ανάκαμψης. Και είναι το μόνο κόμμα που έχει ενεργό πολιτικό στίγμα. Και να πω και κάτι που δεν είναι την ευκαιρία. Μου κάνει εντύπωση ότι εμφανίστηκαν ακόμα το κόμμα Ελλάς. Στη λογική ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση. Και έως τώρα απλά ανακυκλώνει τις προτάσεις του Πασόκ. Αν υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση, τότε πώς υιοθετεί το σύνολο σχεδόν των προτάσεων του Πασόκ. Με εξαίρεση τα εθνικά θέματα και τα κόκκινα δάνεια, όπου έχει μια πιο τραπεζοκεντρική αντίληψη φιλική στα φάνσια. Ναι, εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει τρόπος να ικανοποιήσεις και δανειολήπτες και φάνς, ή είσαι με την κοινωνία ή είσαι με τα φάνς.
1: Μάλιστα. Πάντως έχετε, όσο μιλάμε, και αρκετά μηνύματα από ακροατές. Ο ένας λέει ότι σας θεωρούν κυβερνητικό κόμμα και γι' αυτό σας βρίσκουν κοντά στη Νέα Δημοκρατία και ότι θα σας υποδεχθούν και με ανοιχτές αγκάλες. Αλλά νομίζω ότι αυτό
0: το κυβερνητικό κόμμα σημαίνει το κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα μετά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: και εντάξει, μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Γιατί συστημικό κόμμα είναι ανάλογα με τους όρους που το βάζεις. Αν σύστημα είναι το καθεστώς, το μηδιακό, που στηρίζει τον Πρωθυπουργό, νομίζω είναι καθαρό ότι αυτό το καθεστώ σίγουρα δεν θέλει τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ναι, εντάξει, όχι, το έχει καταδικάσει, κύριε Γιώργο, λέει, για την καταδίκη των επιθέσεων αντίον στελεχών στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχετε κάνει δήλωση από νωρίς και καθαρή ότι δεν.
0: Προφανώς τώρα είναι δυνατόν άλλες πολιτικές διαφορές. Από το πρωί είπαμε ότι εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό και την σαφή καταδίκη μας και ότι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία. Έχουμε κάνει δήλωση από τις 10 ώρα το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό το είπα και εγώ, ότι είναι σαφές και το έχουμε και από το σταθμό, το έχουμε πει, την δήλωση που έχετε κάνει. Θα σας αφήσω με την τελευταία ερώτηση, δεν θα την κλειτώσω διαφορετικά. Τι γίνεται με τα 500 εκατομμύρια που χρωστάτε?
0: Ξέρετε, το Πασόκ έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Και πράγματι έχει οφειλές, οι οποίες δεν γεννήθηκαν ούτε τη ηγεσία Νίκου Ανδρουλάκη, ούτε από το πολιτικό προσωπικό που σήμερα είναι το προσωπικό του Πασόκ. Είναι και πολλά χρόνια πριν, το ξέρετε, τα μεγάλα κόμματα δεν τελειώνουν για οικονομικούς λόγους, γιατί το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα σφραγίδα, είναι ένα κόμμα με μια παράδοση, είναι το σοσιαλιστικό κόμμα της χώρας. Ακριβώς επειδή το Πασόκ έχει ρυθμισμένες οφειλές, δεν μπορεί να κάνει και φαντασμαγορικές εκδηλώσεις.
1: Πάντως δεν θα επαναλάβετε αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ, έτσι? Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε απερίφραστα και με κάποιο κινησμό κιόλας.
0: Αυτά τα λέει για να λερώσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, όλοι ξέρουν.
1: Όχι, το έλεγε για το δικό του κόμμα, δεν το είπε για εσάς.
0: Το ξέρω, αλλά το είπε με έναν τρόπο για να λερώσει και τον Πασόκ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι κατ' επάγγελμα υβριστής του Πασόκ και φαίνεται πως θα τον ενοχλεί το Πασόκ. Γι' αυτό νομίζω ότι ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να αντιληφθεί για ποιο λόγο συμβαίνει. Άρα ξαναλέω, πράγματι το Πασόκ έχει ένα χρέος το οποίο γεννήθηκε πολλά χρόνια πριν, η σημερινή ηγεσία αλλά και οι επιφόρες γεννηματά είχαν μεγάλη προσπάθεια να ρυθμίσει αυτή την οφειλή, ακριβώς γιατί σέβεται τον ελληνικό λαό και δεν είπε δεν θα την πληρώσουμε ποτέ. Και αυτό, ξέρετε, το πληρώνει. Γιατί σήμερα το Πασόκ, ένα πολύ μεγάλο μέρος της κρατικής χρηματοδότησης, το μεγαλύτερο, πηγαίνει ακριβώς στην εξυπηρέτηση αυτών των χρεών. Με αποτέλεσμα να έχει λιγότερες επικοινωνιακές δυνατότητες από ό,τι έχουν άλλα κόμματα. Να. Είναι πολύ καθαρό.
1: Και μάλιστα επειδή η χρηματοδότηση, εδώ να πω και κάτι που είναι υπέρ σας, ότι επειδή είναι με βάση τα ποσοστά, η χρηματοδότηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά δεν κάνει κάτι αντίστοιχο. Δικό μου το σχόλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.

Λοιπόν, εδώ πέρα μου επισημαίνουν και η κυρία Ελένη και ο κύριος Χαραλάμπης ότι, σχολίασε τον κύριο Μπίστη, αλλά δεν σχολιάζει την κυρία Διαμαντοπούλου. Εντάξει, είναι μια παλιά άποψη του εξυγχρονιστικού Πασόκ. Ας μην το εμπλέκουμε, γιατί τελικά το κόμμα εκφράζεται από τον πρόεδρό του και από την επίσημη ηγεσία του. Ακόμη και όταν υπάρχουν παραφωνίες στην αντίστοιχη περίπτωση της Ελλάδας από τον κύριο Νίκο Μπίστη, που και εκείνος είπε ότι είναι μια άποψη αυτή που ξεκινάει από την ανανεωτική αριστερά, την είχε και το εξυγχρονιστικό Πασόκ και είναι του ιδίου, χωρίς να εκφράζει την Ελλάδα. Αλλά έβαλε μια άλλη παράμετρο ο κύριος Τσουκαλάς, ότι την εκφράζει την άποψη και ο κύριος Σιακαντάρης, που ναι, είναι στο στελεχειακό δυναμικό της Ελλάδας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τη ρύθμιση των ήχων είχε ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunder Team, την ομάδα Θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Prater Stadion της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000 το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε με μαρτυρίες ζώντων πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διαστάσεις φαίνεται να παίρνει φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν από αέρο σε 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, το ένα εκ των οποίων για συντονισμό. Μήνυμα εστάλει πριν από λίγο από το 112 για εκένωση της κοινότητας Σφάκας προς Ελάτια. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε στο χωριό Λίτη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, νεκρός εντοπίστηκε ένας 65χρονος, ενώ η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός εκτιμάται ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας με την ταυτοποίηση να εκκρεμεί. Η μητέρα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κατοικία της οικογένειας που βρισκόταν σε δασική περιοχή στα όρια της Λιτής καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε την ενοχή του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Αθανασίας Ρέπα, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιού Δικείου Αθηνών πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για δύο πλημελήματα που αφορούν τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, εισηγήθηκε η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και στη συνέχεια αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών, διέταξε ο εισαγγελέας, στον οποίο οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί 5 συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Αφήθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για τους πληγέντες, ενώ διαθέσιμη για προσωρινή φιλοξενία παραμένει η λέσχη φιλίας στα κάτω Πετράλωνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει. Όλα τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να επιλύονται στα όργανα του κόμματος, ώστε να μην τροφοδοτείται η εσωστρέφεια και ο αντιπερισπασμός, δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο κόκκινο, σημείωσε ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί η στρατηγική των συνεργασιών στον χώρο της αριστεράς. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το 61% των πολιτών να δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία, έναντι 42% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 37% δηλώνει μη ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής, ενώ η χώρα παραμένει σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους δείκτες κόστου ζωής και κοινωνικών πιέσεων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας περνάει υπόθεση των διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν συνολικά 5 άτομα από το περιστατικό, ενώ σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η μητέρα της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει εκτάκτος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποίησε για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας εμφανιστεί. Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος διασωληνώθηκε λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ο Αριστοτέλης Χατζής, που είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας 140 ημερών, νοσηλευόταν από τις 22 Ιουνίου, με την κατάστασή του να επιβαρύνεται τις τελευταίες ημέρες. Σε συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καλεί η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάτου. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι στο θαλάσσιο χώρο, 73 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Στην είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο γιος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγικός είναι ο απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10 όροφο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Λίνκεροεβερ της Αμβέρσας στο Βέλγιο. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί έχουν τραυματιστεί. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, διασώστες κατέβασαν ενίκους από το κτίριο με σχοινιά, ενώ το κτίριο φιλοξενούσε περισσότερους από 200 κατοίκους. Στις αθλητικές ειδήσεις, τραγωδία μετά την νίκη του Μεξικού. 2 άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία, καθώς χιλιάδες φιλάθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης του Μεξικού για να πανηγυρίσουν την νίκη της εθνικής ομάδας με 2-0 επί του ησημερινού. Στη φάση των 32 του Μουντιάλ, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Χαμβούργο και Λάνκαστερ, κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος αύριο σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Να πούμε λιγάκι τι είναι βία. Βία είναι τα γκαζάκια στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ξεσηκωμός βλέπουμε έτσι από το κόμμα που κυβερνά αυτή τη χώρα. Πάρα πολλές δηλώσεις, ο Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω εκεί στα βόρεια. Βία είναι, αυτό είναι βία όμως ρε παιδιά? Αυτό είναι βία? Δεν είναι βία το 12χρονο παιδάκι να καίγεται μέσα στο σπίτι του? Εκεί τι πήγε λάθος ακριβώς χθες? Δεν ξέρουμε, υποθέτουμε. Υποθέτουμε ότι πια δεν εμπιστεύονται οι πολίτες κανένα θεσμό, κανένα θεσμικό όργανο, κανένα όργανο της τάξης. Και όταν χτυπάει το 112, αυτό που λένε είναι σιγά μη φύγω επειδή εσύ το θες και να μου καεί το σπίτι. Θα κάτσω εδώ γιατί μόνο εγώ μπορώ να το προφυλάξω το σπίτι μου. Έτσι τα έχετε κάνει. Να χτυπάει 112 και να μην φεύγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους για να καθίσουν να σβήσουν τη φωτιά μόνοι τους και να υπερασπιστούν την περιουσία τους. Έτσι τα έχετε κάνει. Αυτό είναι βία. Αυτό είναι βία. Βία είναι να φεύγει ο τείχος, να μπαίνει μέσα στο παιδικό δωμάτιο γερανός που φτιάχνει οικοδομή, διπλανή οικοδομή. Έτσι. Αυτό είναι βία επίσης. Βία είναι όλα αυτά που λένε οι βουλευτές σας και οι υπουργοί σας κάθε φορά που αφορούν τους μετανάστες, που αφορούν τους πρόσφυγες. Πάρα πολύ χαίρομαι που υπάρχει και η επιλογή του να μηνύουμε κάποια στιγμή πολιτικούς παράγοντες που λένε να βουλιάζουν βάρκες. Μπράβο στην αριστερά που το έκανε αυτό, τον κύριο Σακελαρίδη, και αναφέρομαι στον Βελόπουλο και αυτά που είπε ο Βελόπουλος και τη μήνυση που έκανε ο κύριος Σακελαρίδης. Μπράβο, όχι έτσι πρέπει να πάει. Αυτό είναι βία λοιπόν. Μιας και μιλάμε σήμερα, είναι μία από αυτές τις φοβερές και τρομερές μέρες που μιλάμε για τη βία και πρέπει να καταδικάσουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Καταδικάστε κι εσείς τη βία την οποία δημιουργείτε, τη βία την οποία υποκινείτε, τη βία την οποία δεν προλαβαίνετε σε κανένα μα κανένα επίπεδο, σε κανένα μα κανένα στάδιο. Καταδικάστε τη κι εσείς όμως. Μόνο εμάς εγκαλείτε κάθε φορά να καταδικάσουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Είναι ο Βαγγέλης Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου και ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία, και ακούμε τη γιαγιά Βάγια και τις ρίζες του Θέμη, είναι αυτό το κομμάτι.

0: Πού έρχεσαι κι ολοφεύγεις?
1: Προσπαθούσα να κάτσω για διάβασμα, μάνος μου ταξίδευε αλάνα. Περίμενα πότε θα βγω για να παίξω με φίλους μου μπαλά. Στοιχήματα, τσάρκες και φάρσες.

σημαίνει το να είσαι φασίστας, πως είναι η πείνα και ποια είναι η πηγή. Τραγουδά σαν τα ειδονή, μυρολόγια επιρρώθηκα και η γειτονιά να βουρκώνει. Τρέμει φωνή απ' τα βιώματα και μας τιμούν την προγόνη. Πως να ξεχαστούν τόση φωνή, κι οι μέρες που λιώναν σαν χιονί. Και δεν τους γελάνε ακόμη, κι άμα ξεχνιέμαι συγγνώμη. Πως να ξεχαστούν τόση φωνή, κι οι μέρες που λιώναν σαν χιονί. Και δεν τους γελάνε ακόμη, κι άμα ξεχνιέμαι συγγνώμη. Κι άμα ξεχνιέμαι συγγνώμη, κι άμα ξεχνιέμαι συγγνώμη.

τέρα. Κι έτσι άνθρωποι σήμερα, αν χάσουν τις ρίζες, κοιτάνε το βίο σαν χειμερά. Νομίζουν πως έχουν τα πάντα, μα δεν είδαν τίποτα. Ψυγεία γεμάτα μάχριστα αντικείμενα. Μικροπλαστικά κι ορμόνες αλλάξαν οι ανάγκες κι οι ρόλοι μας. Κι αντί να τα τρώμε, μας τρώνε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, ακούτε κόκκινο, ακούτε σκορ στο κόκκινο 6985-87-059. Είναι το νούμερό μας στο Viber, Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλας είναι στην επικοινωνία, απαντά στο 210-32-17-777 και αυτή που ακούτε να μιλάει. Είναι η Αλέκα Ζουμή και ο Νικόλας έρχεται συνέχεια το μήνυμά του στο ένθετο με τον Ζίντελαρ και λέει ότι προτίμησε να σπάσει από το να λυγίσει. Αυτά κάνουν οι ήρωες που τιμάμε. Το θέμα, Αλέκα μου, είναι τι κάνουμε εμείς που δεν είμαστε ήρωες. Ο καθένας με τον τρόπο του και κάθε μια με τον δικό της, ρε Συνικόλα. Και ο Μιχάλης λέει βία είναι να γράφει το 55% των παιδιών κάτω από τη βάση στα αρχαία. Αν πιάσουμε αυτή την κουβέντα, έτσι, Μιχάλη, να πιάσουμε αυτή την κουβέντα, να πούμε λοιπόν τι είναι βία και να γράφει το 55% των παιδιών κάτω από τη βάση στα αρχαία και να σκέφτεται ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών να μην δώσει εξετάσεις και να σκέφτεται να πηδάει από τα μπαλκόνια επίσης και από τις ταράτσες για να μην δώσει εξετάσεις, έστω και αν αυτό είναι η αφορμή και όχι η αιτία. Λοιπόν, πήρα σήμερα χαμπάρι τις δηλώσεις του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, τον οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι είναι από εκείνους τους παίκτες που, έτσι, που ξέρεις τώρα, συμπαθείς ή οτιδήποτε, αλλά αναφέρθηκε στο Ιράν, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έμεινε απ' έξω το Ιράν από τη συνέχεια του Μουντιάλ και είπε πως ο κόσμος θα πανηγυρίσει την πρόκριση της Αιγύπτου και της αξίζουν τα εύσημα γιατί πάλεψε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, από το Ιράν κλάπηκε μια στιγμή που θα μπορούσε να έχει αλλάξει τα πάντα. Παρακολουθούσε αυτό τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Το Ιράν έπαιξε με θάρρος, ένταση και πίστη. Κοίταξαν στα μάτια μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Αφρικής. Και όταν τελικά νόμιζαν ότι είχαν βρει τον νικητήριο γκολ, οι πανηγυρισμοί εξεράγησαν μόνο και μόνο για να σιωπήσει το VAR ένα ολόκληρο έθνος δευτερόλεπτα αργότερα. Το ποδόσφαιρο είναι σκληρό, είπε ο Ζλάταν. Το ξέρω αυτό καλύτερα από τους περισσότερους, αλλά μερικές φορές δεν έχει να κάνει με την ήττα. Έχει να κάνει με την αίσθηση ότι σου πήραν το πεπρωμένο μέσα από τα χέρια. Το Ιράν τα έδωσε όλα σε αυτό το γήπεδο, πίεσαν, αμύνθηκαν με ψυχή, επιτέθηκαν χωρίς φόβο και ποτέ δεν έμοιαζαν με ομάδα που άξιζε να φύγει έχοντας πάρει μόνο έναν βαθμό. Και καταλήγει λέγοντας πως ο κόσμος θα θυμάται την Αίγυπτο που έφτασε στη φάση των 32. Εγώ θα θυμάμαι τους Ιρανούς παίκτες να καταραίουν στο χορτάρι μετά από εκείνο το ακυρωθέν γκολ. Αυτή η εικόνα λέει την πραγματική ιστορία της βραδιάς. Πίστεψαν ότι είχαν γράψει ιστορία και σε μια στιγμή αυτή εξαφανίστηκε. Είτε η απόφαση ήταν τεχνικά σωστή είτε όχι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο κανόνες. Είναι επίσης και συναισθήματα. Στο Ιράν άξιζε κάτι καλύτερο, άξιζαν να πανηγυρίσουν εκείνη τη στιγμή ή τουλάχιστον άξιζαν να φύγουν ξέροντας ότι ιτήθηκαν από το ποδόσφαιρο, όχι από μια αμφιλεγόμενη απόφαση. Και καταλήγει λέγοντας μερικές φορές, ο πίνακας του σκορ δεν σου λέει ποιος κέρδισε πραγματικά το σεβασμό του κόσμου. Χθες το βράδυ το Ιράν κέρδισε τον δικό μου σεβασμό. Τα αδέφη Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Μη σκέφτεστε τώρα που ακούτε αυτές τις δηλώσεις του, μα γιατί δεν λέει και τίποτα. Κάτσε, τι λέει εκεί. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ζωντανή μετάδοση εδώ, τα κανάλια της ΕΡΤ και όχι μόνο. Δεν λέει και τίποτα πιο πολιτικό. Δεν αναφέρει το Ζλάταν, ας πούμε, και στις συνθήκες κατά από τις οποίες αγωνίστηκε το Ιράν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, που είναι η απόλυτη ξεφτύλα και η ντροπή της διοργάνωσης και το καλά και των διοργανωτών που έτσι κι αλλιώς αυτό ήθελαν να κάνουν, αλλά και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Δεν είναι τώρα ο Ζλάταν από τα παιδιά που θα μιλήσουν πάρα πολύ εύκολα για πολιτικά, αλλά αυτό τουλάχιστον έβγαλε λίγο ψυχούλα με αυτές του τις δηλώσεις. Ο Θοδωρής λέει, καλησπέρα Λέκα, βία είναι όλη αυτή η καθημερινότητα και αυτοί που μας κυβερνάνε. Είδαμε και ωραίο ποδόσφαιρο χθες από τη Γαλλία, η οποία αν παίζει έτσι δεν έχει αντίπαλο. Ο αντίπαλός της είναι ο κακός της εαυτός και είδαμε ένα μεγάλο παίχτη, τον Ολίσε, αν συνεχίσει έτσι θα αφήσει εποχή. Μου θύμισε κάτι από Χατζηπαναγή, λέει ο Θοδωρής, ο Ολίσε με τις πάσες του. Τι ωραίο που είναι το ποδόσφαιρο όταν παίζεται γρήγορα και απλά, χωρίς σκοπιμότητες. Και ο Δημήτρης, τουλάχιστον στην απόπειρα που έδωσε εκλογικά ωφέλη στον Τραμπ, ήταν εναντίον του ιδίου. Εδώ βρήκανε τους 18ους τροχούς της αμάξης που κανείς δεν ασχολείται μαζί τους να παίξουν το καταδιωκόμενο κόμμα, λέει ο Δημήτρης.
69-85-87-0059 και η Γαλλία παίζει πράγματι πολύ ωραία μπάλα και εγώ νομίζω ότι είναι, αν δεν είναι το μόνο φαβορί, είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσει τη φετινή διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και το Μεξικό. Στο Μεξικό που χθες προκρίθηκε άφησαν νεκρούς πίσω τους οι πανηγυρισμοί. 2 ή 3 άτομα, αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες, από ασφυξία παιδιά, από τον πάρα πολύ κόσμο που βγήκε έτσι ανερυθρίαστα στους δρόμους μετά την νίκη επί του σημερινού με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν οι Κινιώνες και Χιμένες. Όπως είπαμε, η Γαλλία επικράτησε τη Σουηδία με 3-0, Μπαπέ 2 γκολ, 1 ο Μπαρκολά και νωρίτερα χθες με τον Χάλαντ. Μόνο ένας παίκτης οδηγεί αυτή την Νορβηγία, μόνο ένας παίκτης, την έχει φέρει στους 16 και χθες πήρε τη νίκη η Νορβηγία κόντρα στην ακτή Ελεφαντοστού πάρα πολύ δύσκολα. Στις καθυστερήσεις έκανε το 2-1. Με τούτα και με εκείνα προκρίθηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες. Η Νορβηγία βρίσκεται τώρα απέναντί της στη Βραζιλία. Το μάτς που θα γίνει 5 του Ιούλη την Κυριακή και η παρέα δηλαδή, ανάμεσα στη η παρέα του Έρλινγκ Χάλαντ θα αντιμετωπίσει τη Σέλεσσα. Ότι με κοιτάς, κόλλησα, έκανα σαρδάμ, δεν με βλέπεις. Με κοιτάζει εδώ ξαράς με στα μάτια, όπως κάθε σωστό σχολήπτης και σχολήπτρια μας κοιτάζουν. Σου λέει κάτσε μην πνιγεί, όταν ακούνε τη ζωή να μπερδεύεται. Συνήθως δεν έχω κείμενα ρε παιδί μου μπροστά μου γραμμένα δηλαδή και τέτοια, οπότε είναι πάρα πολύ συχνό αυτό. Τους βλέπεις να είναι, οπ, τώρα να ανεβάσω χαλί, πάει, μπερδεύτηκε αυτή, θα βγει άλλον τι άλλον. Καναδάς Μαρόκο κι όμως, συνεχίζω Βαγγέλη. Καναδάς Μαρόκο, Γαλλία Παραγουάη, Βραζιλία Νορβηγία είναι τα έτσι φιξαρισμένα ζευγάρια για τη φάση των 16. Το Μεξικό προκρίθηκε, όπως είπαμε χθες βράδυ, θα αντιμετωπίσει τη φάση των 16 τον νικητή του αποψινού ζευγαριού ανάμεσα στην Αγγλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και αυτό είναι ένα μάτς το οποίο έχει αρκετή συζητησούλα, θα τα πούμε αργότερα για αυτό. Και είπα Βοσνία, ο νικητής του αποψινού μεταμεσονύκτιου αγώνα θα διασταυρωθεί στους 16 με τον νικητή του Βέλγιο Σενεγάλη. Απόψε έχει ωραία ματσάκια. Έχει νωρίς τώρα στις 7 η ώρα. Πάρα πολύ ωραία ώρα να δούμε όλοι τον τρόπο με τον οποίο θα ανακαλύψει η Αγγλία να αποκλειστεί φέτος. Το έπαιξες. Εγώ σας τα λέω, δεν μ' ακούτε. Μ' ακούει ο Διώγος τώρα. Θα με πάρει ο διάολος της και μ' ακούει. Εγώ φταίω ρε παιδιά, εσείς δεν μπορείτε. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7 το απόγευμα. Το Βέλγιο παίζει με τη Σενεγάλη στις 11 το βράδυ και 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μπορεί δηλαδή φέτος απόψε με πολύ καλές εκπλήξεις να δούμε δύο αφρικανικές ομάδες να συνεχίζουν εις βάρος δύο μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Αλλά εντάξει, τώρα είναι αυτά τα δικά σας των δημοσιογράφων που θέλετε να έχουμε εκπλήξεις για να κάνετε ωραία θέματα. Δεν είπα εγώ ότι στους φίλους μου που είναι Αγγλία και έχω και πολλούς, μην νομίζετε. Λοιπόν, και ο Νίκος. Πολύ βολικό αυτό με τα γκαζάκια για την κυβέρνηση. Βία είναι να προσπαθούν να σε πείσουν ότι το μαύρο είναι γκρι.

αγάπη και μίσος. Αναγέννηση μετά την πρώτη μέρα, κάθε μέρα εξερεύνηση. Επίθεση στην απογοήτευση. Σηκώνουμε κεφάλι και το κάναμε ψηλά για την εκδίκηση. Hey, hey. Με κυνηγάει το ρολόι όσο τρέχω, τόσο δεν φτάνω. Στην πόλη αυτή υπάρχουν μέρες που με χάνω. Κι όσο κι αν καθυστερήσω, είναι απλά ζήτημα χρόνου. Πριν έρθω να σε βρω, να βρω πρώτα τον εαυτό μου. Η μοναξιά του καναπέ σε φθείρει. Όταν τα λόγια σου με τα λόγια κάποιου δεν σχηματίζουν γεφύρι. Νιώθεις πως αυτός ο κόσμος σε πετάει απ' έξω ενώ συνωμοτείς. Από αυτές τις μέρες θα επιστρέψω. Συνέπα να τοποθετούμε. Τα πάντα ή καιρός για να τα αποδεχτούμε. Το βάπτισμα είναι πληρός από πυρομανίνωνο. Το ξέρουν από πρώτο χέρι αυτοί που επικοινωνώ. Κατεβαίνω από Εξάρχεια ραντεβού στον Κολονό. Το κόκκινο τάβρο να πνίξουμε στον Πολωνό. Να ξυπνήσουμε την πόλη που κοιμάται. Και να είσαι σίγουρος πως θα έρθουμε για όσα μας χρωστάτε.

έτσι. Δεμένο μόνο στον όνειρο, έξω το κυνηγό. Διανύω ένα κύκλο, πρωτού ξαναγεννηθώ. Πάντα με κάποιο κίνητρο. Ο Έλληνας στενής με την τέχνη, ιατρό του Ιασί με το λευκό. Ανθρώπων με τα αμφίε, στην οικία των αγνώστων. Το λύκειο ενόπλο, στην οικία των αρρώστων. Και εγώ ρομαντικό, τόσο που ξεχνάω το σκάρτο. Η μερίδα είναι λήψη, ενώ είναι βαθύ το πιάτο. Αγγίζουμε τον πάτα, να δούμε κορυφή. Να βρούμε δωρητή καρδιά, Αθήνα θόρυβη. Ζωή αφόρετη, κλεισμένη στην τουλάπα, εδώ ζωή αυθόρμητη. Τιμένη βαριά μέσα, σιωπηλή είναι δυνατή. Αθώοι στο σκαμνί του, οι δείκτε δείχνουν το αύριο, ισοβία ποινή. Οικογένεια στιγμή, ανήρ και γυμνή. Στο κρεβάτι, στην ευρία, χύμα στάση, γυμνή.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έρχεται ο Δοξαράς και με μαζεύει από τους διαδρόμους. Λοιπόν, λέει η ελευθερία για τη βία από όπου και αν προέρχεται. Το λένε συνήθως αυτοί με τη θεωρία των δύο άκρων. Εν πρώτης καταδικάζω το μαύρο άσπρο. Έχει πολλές αποχρώσεις και θα παίρνουν την ανάλογη θέση την κάθε φορά. Ξέρεις, χρειάστηκε βία ο Γιάννης Αγιάννης να κλέψει ψωμί για την πείνα του. Γι' αυτό εμένα μη με ρωτάτε στο γενικό για τη βία από όπου και αν προέρχεται. Η ελευθερία με βία μετρά τη γη. Στον εθνικό μας ύμνο. Τα γκαζάκια μπορεί και να είναι βολική προβοκάτσια. Απέχω, λέει η ελευθερία. Η Μπέση, καλησπέρα και σε σένα, Μπέση μας. Ωραίο τραγούδι, είχαμε και καιρό να το παίξουμε. Και ο Ιωάννης, άντε αφού μας δίνεις βήμα να πω και εγώ άσχετο στη γνώμη μου. Η Εθνική Γαλλίας μέχρι τώρα δεν συνάντησε πέρα από την ποιότητα μόνο φοβικές ομάδες με κόμπλεξ κατωτερότητας, οπότε το διασκέδασε. Για να συναντήσει κανένα Μαρόκο με αυτοπεποίθηση και με αέρα νικητή που θα την κοιτάξει κατάματα, να δούμε αν θα βγουν τα χορευτικά της. Νομίζω, διακρίνω μία κακιούλα προς τη Γαλλία. Γιατί ρε εσύ Γιάννη, ωραία μπαλίτσα παίζει. Είναι αυτές οι φοβερές και οι ομάδες της Ευρώπης που γίνονται όλες φοβερές και τρομερές από τους μετανάστες που έχουν, έτσι. Και κατά τα άλλα σου λέει πήρε η Ευρωπαϊκή, η Ευρώπη πήρε το τρόπαιο, ήταν η καλύτερη ομάδα του κόσμου, Ευρωπαϊκή και άλλα τέτοια κακά και άσχετα και που σε κάνουν να γελάς. 69-85-87-0-059 είναι το νούμεράκι μας στο Viber, αν θέλετε να μας στείλετε, που θα θέλετε να μας στείλετε. Εδώ συνεχίζει ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου και ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Είναι ο κύριος με τη φοβερή φωνή που απαντά στο 2-10-32-17-7-7-7, εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Λοιπόν, κάτι που είμαι σίγουρη ότι δεν έχετε πολύ πάρει χαμπάρι, εκτός και αν ακούσατε, αν το παίξαμε σε κάποια δελτία όσο προλάβαμε, γιατί τα δελτία μας εξακολουθούν να σταματούν στις 7 το απόγευμα. Χθες το βραδάκι λοιπόν έγινε γνωστό και έχει περάσει εντελώς, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου ο κόσμος με αυτό. Έγιναν εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου στη Super League. Βέβαια, στο πρωτάθλημά μας, το βασικό, το ποδοσφαιρικό. Και ποιες ήταν οι υποψηφιότητες? Ήταν ο Μαρινάκης και ήταν και ο Αλαφούζος. Τέλειο. Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιάννης Αλαφούζος για πρόεδροι στην Super League, οι οποίοι, παιδιά, ισοψήφισαν 7 και 7. 7 ο ένας ψήφους, 7 ο άλλος ψήφους και η διαδικασία θα επαναληφθεί σε λίγες μέρες. Και ήταν το απόλυτο αδιέξοδο. 7 σύλλογοι λοιπόν τάχθηκαν υπέρ του Προέδρου του Ολυμπιακού, άλλοι 7 στήριξαν τον Πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ισορροπία δυνάμεων, δεν επετράπησε καμία πλευρά, δεν κατάφερε εδώ που τα λέμε καμία πλευρά να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Γιατί γίνεται δουλίτσα πριν από τις εκλογές, δεν πάνε έτσι τώρα, καταθέτουν υποψηφιότητες και λάτε να μας ψηφίσετε, ωραία και δημοκρατικά, έτσι γίνεται δουλίτσα. Αυτό που είναι εδώ αρκετά σοβαρό και πρέπει να το αναφέρουμε, ότι είναι η στάση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία πάντοτε στις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της Super League έχει μία ψήφο, έχει δικαίωμα ψήφο. Έτσι. Η ΕΠΟ λοιπόν φέτος ψήφισε λευκό. Δεν έριξε το βάρος της σε κάποιον από τους δύο διεκδικητές και λειτουργήσε ουσιαστικά ως αυτό το κλειδί που οδήγησε στην ισοψηφία. Άφησε ανοιχτό το ζήτημα της Προεδρίας και πρέπει τώρα να πάει μία ομάδα που τάχθηκε υπέρ του στρατοπέδου της ΠΑΕ Ολυμπιακός να αλλάξει

στήριξε ο ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ε, Ελευθέρη, Ευαγγέλη, έχει ενδιαφέρον. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός λοιπόν μαζί στο ίδιο στρατόπεδο. Ηρακλής επίσης. Ο Λεβαδιακός, καμία έκπληξη. Η Κηφισιά, καμία έκπληξη. Ο Πανετολικός και φυσικά ο Παναθηναϊκός. Λευκή ψήφο, είπαμε, κατέθεσε η ΕΠΟ και έμεινε το 7-7. Νέα ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου έχει προγραμματιστεί για τις 15 του Ιούλη, οπότε και οι σύλλογοι θα κληθούν ξανά προκειμένου να σπάσει η ισοπαλία και να βρεθεί ο άνθρωπος που θα ηγηθεί της διοργανώτριας αρχής. Δεν είναι πολύ πιθανό να αλλάξει στάση η ΕΠΟ του κυρίου Γκαγκάτση και πολύ καλά θα κάνει να μην αλλάξει στάση, γιατί φανταστείτε να κρίνονταν εκεί. Θα ήταν αρκετά, πώς να το πω, εκοφαντικό αυτό αν κρίνονταν ο νέος πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας από την ψήφο του κυρίου Γκαγκάτση. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε και ο ίδιος ο κύριος Γκαγκάτση να πάρει αυτή την ευθύνη. Προφανώς θα υπάρχει μια προτίμηση, το λέω αυτό γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχει μια προτίμηση, προφανώς και θα υπάρχει, αλλά η στάση του είναι αυτή που έπρεπε να είναι, οπότε μένουμε σε αυτό. Σε αυτό που κλήθηκε να αποφασίσει και αποφάσισε απέχοντας από αυτή την διαδικασία του να βγάλει, δηλαδή να αναδείξει ο ίδιος ο πρόεδρος της ίδια μάλλον η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τον νέο πρόεδρο του ελληνικού πρωταθλήματος, του συνεταιρισμού του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποια ομάδα θα πάει στην άλλη μεριά, για να ξανανοίξω τα κοιτάπια μου. Ποια ρε δοξαρά, ποια θα πάει δηλαδή. Είπαμε, με τον Ολυμπιακό είναι Άρης, είναι Όφη, είναι Καλαμάτα, είναι Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Βόλος. Και με τον Παναθηναϊκό είναι η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ηρακλής, είναι ο Λεβαδιακός και φυσικά ο Πανετολικός και ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να προτείνουν έναν τρίτο, λέω εγώ, για πρόεδρο, ώστε να λυθεί αυτό το... Πώς να το πω, αυτός ο γρίφος και να μην χρειαστεί να μπουν ξανά σε αυτή τη διαδικασία. Ο Ηρακλής, λες, Ηρακλής, ο Ηρακλής λέει ο Νικόλας. Δεν ξέρω, ποιος, στον Ηρακλή παραμένουν οι κύριοι με τα ψωμιά. Παραμένουν, ναι, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε, πάμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, η αμνία ήταν καλοκαίρι αυτό το κομμάτι και διαβάζω εδώ μια φοβερή είδηση. Οπαδοί του Ολυμπιακού μεταμφιέστηκαν σε οπαδούς της ΑΕΚ για να παρισφρήσουν σε εορτασμούς στις Ροβιές. Συγγνώμη παιδιά, με έχουν πιάσει τα γένια, αλήθεια. Σε εορτασμούς στις Ροβιές για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και πραγματοποίησαν επίθεση με οπαδικά κίνητρα. Στην Εύβοια έγινε αυτό, στη Βόρεια Εύβοια και στο όμορφο χωριό των Ροβιών. Χθες λέει 10.30 το βράδυ στην περιοχή Μαρούλη Ροβιών του Δήμου Μαντουδίου. Οι δράστες επιβαίνονται σε αυτοκίνητο μάρκας Μπουρουμπούρου, ιδιοκτησία του ενός συλληφθέντα με οδηγό τον ίδιο και κινούμενοι προς την Ιστιαία, αφού προσπέρασαν με αυτό και ανέκοψαν την πορεία ενός άλλου αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν φίλαθλοι της ΑΕΚ. Καθίστε, σελίδα. Και συγκεκριμένα ένας 47χρονος, ένας 55χρονος, 23χρονος γιος του δεύτερου και 12χρονη κόρη. Τώρα πάτε καλά με παιδιά μέσα. Θα βρίσω στον αέρα τώρα. Οι δράστες βγήκαν έξω και άρχισαν να χτυπούν το αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους, απαιτούσαν από τους επιβάτες να παραδώσουν πιθανό κατεχόμενο πανό της ΑΕΚ, προκαλώντας φθορές στο όχημα, ενώ πλέον προκάλεσε σωματική βλάβη στον οδηγό, χτυπώντας τον με γροθιά στο μάτι. Το θύμα κράτησε την ψυχραιμία του, ξεκίνησε το όχημα, διέφυγε από το σημείο και πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Ιστιαίας. Τέσσερις δράστες οδηγήθηκαν στην ασφάλεια Χαλκίδας, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημά τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντιανεμικό μπουφάν, λέει, με το λογότυπο της ΑΕΚ, μπρελόκ με την επιγραφή κολονός σειρά 7, αναδιπλούμενο σουγιάς, φανέλα της ΑΕΚ. Τι έχετε κάνει? Αυτά τα δελτία τύπου αστυνομία στο μεταξύ. Λοιπόν, οι δύο από τους τέσσερις χούλιγκαν του Ολυμπιακού συμπεριλαμβάνονταν στο σκληρό πυρήνα των εμπλεκομένων μελών της υπόθεσης, τη σχετική δικογραφία της υπόθεσης Λιγκερίδη. Και μάλιστα, όπως είχε καταλήξει η έρευνα των αστυνομικών στο επεισόδιο, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού και οι δύο είχε προκύψει πως είχαν βγει από το κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των δραστών και από κοινού διενέργησαν τότε τις επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών των ΜΑΤ. Να έχεις τώρα, εντάξει τώρα, πραγματικά, να έχεις μια τέτοια βαριά υπόθεση στις πλάτες σου, να είσαι από τους τυχερούς που είσαι έξω με αναστολή, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ μέσα με αυτή την υπόθεση για την οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε πει πόσο έχει μεγενθηθεί και πόσο βρίσκονται άνθρωποι στο στόχαστρο. Εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού, εκατοντάδες όμως. Και να πηγαίνεις να κάνεις νέα επίθεση, όχι μπράβο, πανέξυπνο, φοβερή εξυπνάδα. Λοιπόν, καλό μήνα Αλεκάκη, λέει εδώ η Δήμητρα, καλό μήνα και σε σένα Δημητρά μας. Η Ελευθερία λέει καλέ συνδίκηση συμπροεδρία, εκτός αν το μοιράσουν σε δύο ημιπεριόδους. Λέει για την προεδρία της Σούπερ Λίγκας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Μαρινάκης και Αλαφούζος. Σε εναλλάξ προεδρία και αντιπροεδρία, με κλήρωση τάχα ποιος πρώτος πρόεδρος. Δεν είναι οι ψηφοφορίες για τέτοια μεγέθη. Λέει και γελάει η Ελευθερία. Πιστεύεις, Αλέκο, ότι ο Βαγγέλης δεν θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να νικήσει τον Αλαφούζο και ότι αντιπροσωπεύει? Εννοείται ότι δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο αυτή η κόντρα. Τα έχουμε πει. Δεν έχει να κάνει. Όχι, δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο μόνο, εγώ θα πω. Αυτή η κόντρα, αγαπητέ Νίκο, πολύ συμφωνώ μαζί σου. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω και τι μπορεί να κάνει. Μην υποτιμάτε τη δύναμη και του Αλαφούζου στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ήδη μαζί το ΠΑΟΚ, είναι ήδη μαζί το Ηλιόπουλος, η ΑΕΚ, έτσι. Δηλαδή στηρίζεται, είναι οι τρεις μαζί, οι τρεις των τεσσάρων μεγάλων και ο πέμπτος μεγάλος, αν αυτός είναι ο Άρης, ρε παιδί μου, είναι με την πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ότι οι υπόλοιπες ΠΑΕ, μικρομεσαίες ΠΑΕ, κάθε φορά σκέφτονται το συμφέρον τους και πώς θα επιβιώσουν. Αυτό έχει μία πλευρά που μπορεί να είναι, μπορούμε να την κατανοήσουμε, έτσι. Έχει και μια άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή σκέφτονται το συμφέρον τους, βρίσκονται πάντοτε στην ομπρέλα κάποιου μεγάλου. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση οι ομάδες που έχουν αποφασίσει να στηρίξουν την προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου, στην προκειμένη περίπτωση έχουν
Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει άμεσα, ας πούμε, και ξεκάθαρα και με τα έσοδά τους. Ένα κομμάτι από αυτά, το σημαντικότερο, είναι τα τηλεοπτικά. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ρεπορταζιακά, υποθέτω ότι ενδεχομένως να έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που θα ανοίξει ο Αλαφούζος και θα αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων. Ενδεχομένως να έχει να κάνει με όλα αυτά. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να φύγει κάποια ομάδα τώρα που είναι στο στρατόπεδο του Αλαφούζου και να πάει με το Μαρινάκι, ή το αντίστροφο. Από την άλλη, ναι, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι ακριβώς έχει τάξει σε εισαγωγικά η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, σε εισαγωγικά, έτσι, επαναλαμβάνω, ώστε να έχει κάποιους μαζί της, κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Βέβαια, κάποιοι είναι παραδοσιακά με τον Ολυμπιακό, στηρίζουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως είναι ο Μπέος, όπως είναι ο Άρης, τέλος πάντων. Ο Γιώργος εδώ τώρα, σας πιάσανε σας αυτά. Καλησπέρα, μόνοι μας και όλοι τους. Ολυμπιακάρα, λέει ο Γιώργος από την Σπάρτη. Να βάλουν, λέει ο άλλος Γιώργος, να βάλουν πρόεδρο κοινή συνενέση τον Γιαννακόπουλο. Ωραίο θα ήταν αυτό. Ωραία. Επειδή δεν τα έχουμε δει όλα, έτσι.

Έχω μπροστά μου λοιπόν ένα άρθρο της Καθημερινής της 9ης του Ιούνιου, το οποίο αναφέρεται στην πλατφόρμα που δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος. Βέβαια παρουσιάζεται από την Καθημερινή, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και πολύ αντικειμενικό. Αναφέρεται βεβαίως και στην εταιρεία Περτσάπιτα, η οποία είναι εταιρεία μπρόκερ συμφερόντων Γιάννη Βαρδινογιάννη, Βαγγέλη Μαρινάκη και Dragan Solak. Αυτή η εταιρεία που μπήκε στο χώρο του ποδοσφαίρου πέρσι και απέκτησε τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των ομάδων πλην του Παναθηναϊκού, ο οποίος τότε είχε προχωρήσει σε συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο με την Κοσμοτέ έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη εταιρεία του, τον Μαρινάκη, Βαρνογιάννη και Solak, διατηρεί τα δικαιώματα όλων των ομάδων πλην του Παναθηναϊκού. Τώρα με τη νέα πλατφόρμα που φτιάχνει ο Γιάννης Αλαφούζος, εκεί είναι σχεδόν σίγουρο ότι εκτός από τον Παναθηναϊκό ενδέχεται να δούμε και τον Ηρακλή στην αυτόνομη πλατφόρμα Sky. Είχε συζητηθεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει στην Νόβα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπουμε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Όφη, Βόλο, Πανετολικό, στην Κοσμοτέ. Βλέπουμε ΠΑΟΚ, Άρη, Ατρόμητο, Αστέρα, Λεβαδιακό στη Νόβα. Οπότε μένει να δούμε και ποιες άλλες ομάδες θα εμπιστευτούν το πλάνο, αυτό που έχει στο μυαλό του ο Γιάννης Αλαφούζος με τη νέα πλατφόρμα και την αυτόνομη πλατφόρμα, και θα μετακομίσουν εκεί με κάποια μάτς έτσι να παίζουν και ελεύθερα από τον Sky. Πάντως παιδιά, νομίζω ότι τα τηλεοπτικά είναι το βασικούλι θεματάκι έτσι εδώ. Λοιπόν, απόψε το βράδυ έχουμε, πού τα πήγα τα μάτς, τα χάσα τα μάτς, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ Βέλγιο Σενεγάλη και 3 τα ξημερώματα ΗΠΑ Βοσνία Ζεγοβίνη. Και λέγαμε για αυτό το μάτς της Αγγλίας με το Κονγκό, έκανε δηλώσεις ο παίκτης, ο επιθετικός του Κονγκό, Ιωάννε Ουίσα, ο οποίος υπενθύμησε σε όλο τον πλανήτη την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στο Ανατολικό Κονγκό. Τόνισε ότι κάθε φορά που οι παίκτες φορούν τη φανέλα της Εθνικής, παίζουν για να δώσουν φωνή και ελπίδα στους συμπατριώτες τους που υποφέρουν. Θα υπάρχει λοιπόν πριν από τον αγώνα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης έξω από το γήπεδο με αναφορά ακριβώς αυτό το παιχνίδι, αλλά και όχι μόνο αυτό. Είναι σε εξέλιξη, παραμένει σε εξέλιξη στην Ατλάντα και το Σιάτλ η εθνική εκστρατεία No Ice in the Cup. Είναι και αυτό που σας έλεγα, θυμάστε, σας το είχα πει εδώ στην εκπομπή όταν ξεκινούσε το Μουντιάλ και είδαμε πολύ μεγάλη χαρά ότι αυτές οι αφίσεις για τις οποίες σας μιλούσα, αυτής ακριβώς της καμπάνιας No Ice in the Cup, θα παρουσιαστούν στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ τώρα που έχουμε από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Είναι μια μεγάλη συμμαχία από ακτιβιστές και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οργανώσεις υποστήριξης μεταναστών που πραγματοποιεί κινητοποίηση σε διάφορες πόλεις, διοργανώτριες πόλεις συμπεριλαμβανομένες της Ατλάντα και του Σιάτλ, και διαμαρτύρονται βεβαίως για την αυξημένη παρουσία της υπηρεσίας μετανάστευσης και των σωμάτων ασφαλείας γύρω από τα γήπεδα. Μέλη των οργανώσεων μοιράζουν στους φιλάθλους κιτ προστασίας, όπως λέγονται, ενημερωτικά φυλάδια με τα δικαιώματά τους και οδηγίες για δωρεάν νομική βοήθεια. Θα έχουμε και αυτό λοιπόν πριν από το μάτς της Αγγλίας. Υπάρχει ένας πολύ σοβαρός ακτιβισμός που αφορά το κλίμα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Έχουμε και περιβαλλοντικές δηλαδή διαμαρτυρίες κατά της FIFA και στο Σιάτλ και στη Σάντα Κλάρα. Κλιματικοί ακτιβιστές έχουν στοχοποιήσει τη διοργάνωση λόγω της μεγάλης χορηγικής συμφωνίας της FIFA με τον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο, κάνοντας φυσικά λόγο για sports washing. Ζητούν από τη FIFA να διακόψει τις χορηγίες από εταιρείες ορυκτών καυσίμων και έχουν προγραμματίσει παρεμβάσεις με διαμαρτυρίες, με συλλαλητήρια κοντά στις κεντρικές ζώνες φιλάθλων στο Σιάτλ και πριν από τον αγώνα του Βελγίου με τη Σενεγάλη, αλλά και στη Σάντα Κλάρα, όπου σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, σήμερα τα χαράματα τρεις,
θα βρεθούν αντιμέτωπες με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αυτά είναι όλα τα παράλληλα που συμβαίνουν εκεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς πάμε να φύγουμε με στοίχημα και τον ξένο από το στοίχημα. Νωρίτερα ακούσαμε το Βέβυλο και την ταυτότητα. Θα έρθει η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων και έπειτα η Μαρία Θανασούλια και ο Κώστας Σαββόπουλος. Ήταν λοιπόν ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου και ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία και η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Θα έρθουμε και αύριο στις 4 το απόγευμα να τα πούμε και να δούμε τι θα έχουν κάνει τα αγγλάκια, τα αγαπημένα μας, τα συμπαθέστατα αγγλάκια, όχι αγαπημένα μας, μην το ξεφτυλίσουμε, είπαμε Αργεντινή είμαστε. Το έκανα ωραία. Τα συμπαθέστατα όμως, έτσι περνούν τα χρόνια, οπότε σου φεύγει και το μένος, ρε παιδί μου. Καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
0: Η ώρα είναι 5. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, με την πυρκαγιά να καίει σε δύσβατη περιοχή. Ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι από αεροσυνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης σε 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Μήνυμα έστειλε νωρίτερα από το 112 για εκένωση της κοινότητας Σφάκας προς Ελάτια. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε την ενοχή του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελάη και της πρώην Διευθύντριας Αθανασίας Ρέπα, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιού Δικείου Αθηνών πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για δύο πλημελήματα που αφορούν τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, εισηγήθηκε η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και στη συνέχεια αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών, διέταξε ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί 5 συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Σε διαρκή επιτήρηση παραμένει η διπλανή πολυκατοικία του κτίριου που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης, η οποία, αν και άντεξε, είχε εκενωθεί προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για τους πληγέντες, ενώ διαθέσιμη για προσωρινή φιλοξενία παραμένει η λέσχη Φιλίας στα κάτω Πετράλωνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει. Όλα τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να επιλύονται στα όργανα του κόμματος, ώστε να μην τροφοδοτείται η εσωστρέφεια και ο αντιπερισπασμός, δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αναστασία Σαπουνά. Μιλώντας στο κόκκινο, σημείωσε ότι δεν πρέπει να εγκαταληφθεί η στρατηγική των συνεργασιών στο χώρο της αριστεράς. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το 61% των πολιτών να δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Ένα 42% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 37% δηλώνει μη ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής, ενώ η χώρα παραμένει σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους δείκτες κόστου ζωής και κοινωνικών πιέσεων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας περνά υπόθεση των διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν συνολικά 5 άτομα. Ενώ σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τους τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σε δηλώσεις προειδοποίησε για μηδενική ενοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Τρομοκρατίας. Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 μέρες για τη διάσωση της κοινότητας των προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Σε νέα ανακοίνωσή της, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών τονίζει πως όλη η πολιτική συναυτουργή και πιο ειδικά ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρουν ακέραια την ευθύνη για την επιδείνωση της υγείας του και για ό,τι συμβεί. Σε συγκέντρωση κάθε όλη τη διάρκεια της ημέρας στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου, καλή κοινότητα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο γιος του. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι στο θαλάσσιο χώρο, 73 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά των Κηθήρων, με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν πολύ καλά με το Ιράν και ότι πρόσφατες συναντήσεις στο Κατάρ πήγαν καλά. Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει διανύσει μεγάλη απόσταση. Τραγικός ο απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10 όροφο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Λίνκερόεβερ της Αμβέρσας, στο Βέλγιο τουλάχιστον. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί έχουν τραυματιστεί. Στις αθλητικές ειδήσεις, τραγωδία μετά την νίκη του Μεξικού. 3 άνθρωποι τελικά πέθαναν από ασφυξία, καθώς χιλιάδες φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης του Μεξικού για να πανηγυρίσουν την νίκη της εθνικής ομάδας με 2-0 επί του Εκουαδόρ στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Χαμβούργου και Λάνκαστερ κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 2-10-32-17-7-7-7. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Εδώ είναι που λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε. Είμαι η Μαρία Θανασούλια. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 και ευθύς αμέσως, γιατί σήμερα μιλάμε για φεστιβάλ που δεν γίνονται στην Αθήνα. Μιλάμε για όλα αυτά τα υπέροχα φεστιβάλ που συμβαίνουν στην περιφέρεια και έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το φεστιβάλ. Μιλήσαμε πριν την πρώτη του διοργάνωση, η οποία ήταν και πολύ επιτυχημένη. Έφερε περισσότερους από 1.200 θεατές στην Αίγινα. Μιλάμε για το Αίγινα Jazz Festival, το οποίο επιστρέφει στις 17 και 18 Ιουλίου στις πρώην φυλακές της Αίγινας, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς καλοκαιρινούς θεσμούς της ελληνικής jazz. Διεθνείς συμμετοχές, έντονη γυναικεία παρουσία, ένα πρόγραμμα που συνδέει την ελληνική δημιουργία με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή. Και ο χώρος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο. Αυτό το φεστιβάλ επιχειρεί λοιπόν να φέρει κάτι περισσότερο από μία σειρά συναυλιών. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Κοσμά Αναγνωστόπουλο, για να μας μιλήσει για τη φετινή διοργάνωση, για το όραμα πίσω από αυτήν και τη θέση τελικά που μπορεί να κατακτήσει, όπως φαίνεται, η Αίγινα στο χάρτη της jazz. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Θανασούλια, τι κάνετε?
0: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
1: Ωραία, μια χαρά. Δυστυχώς είμαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Θα προτιμούσα να σας μιλάω από την Αίγινα.
0: Και εμείς το προτιμούσαμε για εσάς και για εμάς βέβαια να κάναμε την εκπομπή στην Αίγινα. Πέρυσι είχαμε την πρώτη δυνατή εμφάνιση του φεστιβάλ. Τι σας έπεισε ότι αξίζει να συνεχιστεί? Ποια ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα που κρατήσατε από την πρώτη διοργάνωση?
1: Καταρχάς το ποσοτικό, αυτό που αναφέρατε κι εσείς, οι 1.200 συμμετέχοντες ήταν μια προσέλευση πέρα από κάθε δική μας προσδοκία. Από εκεί και πέρα όμως και ποιοτικά, δηλαδή τα σχόλια που ακούσαμε από τον κόσμο αλλά και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες ήταν τα καλύτερα δυνατά. Δηλαδή όλοι τόνισαν τις εκπληκτικές συναυλίες, την ποιότητα των καλλιτεχνών, ακόμα και τον ήχο και το φως πρόσεξε ο κόσμος, που είναι πράγματα που σπάνια τα προσέχει,
0: ναι.
1: Και που πραγματικά μας βγήκαν, ήμασταν και κάπως τυχεροί και μας βγήκαν όλα έτσι όπως τα θέλαμε και ακόμα καλύτερα. Οπότε νομίζω ότι μετά ήταν αυτονόητο ότι πρέπει να πάμε να δώσουμε μια συνέχεια, μια και το φεστιβάλ ήταν και οικονομικά βιώσιμο και μας άφησε έτσι και ένα μικρό ταμείο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το επόμενο.
0: Οπότε σημαντικό αυτό,
1: δεν
0: σημαντικό.
1: Δεν το σκεφτήκαμε δηλαδή παραπάνω, ήδη από τον Αύγουστο 25. Είχαμε το 80% του line-up κλεισμένο.
0: Α, μάλιστα. Και βλέπουμε έτσι ένα πιο διεθνές, θα έλεγε κανείς, πρόγραμμα φέτος. Υπάρχει κάποιο κοινό νήμα, πέρα βέβαια από το αυτονόητο της jazz, που συνδέει όλες αυτές τις μουσικές προτάσεις? Και να αναφερθείτε και σε μερικές, έτσι, για να γνωρίσει και ο κόσμος το φετινό μας πρόγραμμα.
1: Ναι. Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτον, έχουμε καλέσει κάποιους καλλιτέχνες που θεωρούμε ότι είναι θεμελιωτές της ελληνικής jazz σκηνής και απολύτως ενεργοί και με φρέσκους δίσκους. Και φυσικά πρέπει να αναφέρω τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Φλόρο Φλωρίδη, που αποτελεί και την πρώτη μου συναυλία jazz πριν 30 χρόνια. Οπότε είναι κάτι που το χρωστάω, για να το πω έτσι. Και τους Human Touch, που είναι ένα από τα αρχαιότερα, ίσως το αρχαιότερο jazz συγκρότημα στην Ελλάδα.
0: Βέβαια. Τεράστια ιστορία η Human Touch στην Ελλάδα, στην jazz.
1: Φυσικά. Οπότε έχουμε αυτή τη γενιά καλλιτεχνών, την οποία την παντρεύουμε με τη γενιά που τώρα είναι στα πράγματα και τρέχει και σηκώνει, ας πούμε, την ελληνική σκηνή στις πλάτες της. Έτσι, ενδεικτικά να αναφέρω το Σπύρο Μάνες, εκπληκτικό πιανίστα και συνθέτη, όλοι το γνωρίζουν από το Spiral Trio. Να αναφέρω φυσικά και τη δασκάλα μου στο Body Music, την Ατάσα Μάρτιν, αλλά και την φανταστική Αγγελική του Πανάκη.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή την υπέροχη ορχήστρα από τη Θεσσαλονίκη που λέγονται Captain, του Καπετανάκη, του τρομπετίστα είναι η ορχήστρα. Μια οχταμελής μπάντα με δυο φωνές, δυο ντράμερ, δυο πνευστά και μπάσο κιθάρα. Είναι το χορευτικό, ας πούμε, set με το οποίο θα κλείσει και το φεστιβάλ.
0: Mm-hmm.
1: Και το τρίτο πράγμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι θα έχουμε και μια διεθνή παρουσία. Το προγέκτο Trans Colombia είναι ένα σχήμα που απαρτίζεται από Κολομβιανούς και Ισπανούς καλλιτέχνες που μένουν στη Σεβίλη. Και δεν είναι τυχαία η Σεβίλη. Η Σεβίλη είναι η πόλη της Ισπανίας που μέχρι στιγμής έχει προσκαλέσει πάρα πολλές μπάντες από το Jazz Solidarity Network και την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον 5 μπορώ να θυμηθώ. Πραγματικά έχουμε οικοδομήσει μια σχέση μαζί τους που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έτσι, μια σχέση συνεργατικότητας και αλληλεγγύης. Θεωρούμε εκεί το σύλλογό τους, το Acid Jazz, ότι είναι ένα σύλλογος πρότυπο για όχι μόνο για τους καζίστες, αλλά για κάθε μουσικό και κάθε καλλιτέχνη.
0: Mm-hmm.
1: Και πραγματικά είναι μια σχέση που θέλουμε να την αναπτύξουμε παραπάνω. Γι' αυτό και φέτος καλούμε αυτό το σχήμα που θα παίξει μια έτσι ρομαντική και πολύ αυθεντική Latin Jazz που νομίζω ότι θα δικαιώσει κάθε συμμετέχοντα.
0: Ωραία και αυτή η συνεργασία και δείχνει και από πίσω μια στρατηγική συνεργασιών, διεθνών συνεργασιών που πάντα έχουν αξία μεταξύ των μουσικών και ως προς τη δημιουργικότητα αλλά και ως προς τα δίκτυα μουσικών συνεργασιών. Τώρα, οι πρώην φυλακές της Έγινας είναι ένας χώρος με ιστορία, με βαριά ιστορία. Πώς συνομιλεί η μουσική με αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον και τι σημαίνει για εσάς ως οργάνωση, η επιλογή αυτού του χώρου?
1: Τον χώρο αυτόν δεν τον επιλέξαμε ακριβώς εμείς, μας επέλεξε.
0: Mm-hmm.
1: Και τι εννοώ? Εννοώ ότι πέρσι είχαμε δυσκολευτεί πάρα πολύ να βρούμε ένα χώρο που θα μπορέσει να στεγάσει αυτή τη νέα φεστιβαλική πρωτοβουλία και τελικά τον βρήκαμε λόγω της πάρα πολύ θετικής ανταπόκρισης της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, η οποία είναι και συνδιοργανώτρια του φεστιβάλ και πέρσι και φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Και μας υπέδειξε τον χώρο των φυλακών. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τόσο βαρύ το φορτίο που έχει που δεν είναι ακριβώς ότι ψάχνω να βρω ένα χώρο που κάποιοι βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν και δώσαν και τη ζωή τους για την ελευθερία προκειμένου εγώ να πάω να διοργανώνω συναυλίες. Δεν είναι αυτό δηλαδή το σκεπτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχει και από την πλευρά και των καλλιτεχνών και του κοινού μια αντίστοιχη, αν θέλετε, αντιμετώπιση. Δηλαδή τον αντιμετωπίζουμε με περισυλλογή τον χώρο, όχι με διάθεση πάμε να παρτάρουμε στις πρώην φυλακές Έγινας.
0: Mm-hmm.
1: Και ειδικά φέτος καταφέραμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Το
0: δηλαδή
1: βήμα αυτό είναι ότι προσκαλέσαμε τον Φλόρο Φλωρίδη και τον πολύ σημαντικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Ακύλα Καραζήτη να δημιουργήσουν ένα ειδικό μουσικοθεατρικό έργο για τις φυλακές της Έγινας και να παρουσιαστεί εκεί.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όντως δεν χρησιμοποιούμε αυτούς τους χώρους για να πεις ότι πάμε να παρτάρουμε, ωστόσο η επανάχρησή τους, που είναι και καλό να χρησιμοποιούνται οι χώροι και να βιώνουν νέες ιστορίες και νέες ζωές, αλλά όλο αυτό χρειάζεται ένα πλαίσιο και μια αναφορά πάντα στο παρελθόν και στη μνήμη αυτού του σημείου. Και αυτό τώρα που περιγράφεται θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναφερθήκατε και στο Jazz Solidarity Network, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινότητα των μουσικών. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από το δίκτυο και ποιος είναι ο ρόλος του στην ελληνική jazz?
1: Ναι, με το Jazz Solidarity Network ξεκινήσαμε και κάπως απροετοίμαστη και χωρίς σχέδιο και δοκιμάσαμε και πολλά πράγματα το 23 μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε καταλήξει και το είχαμε στο σκεπτικό μας από την αρχή είναι ότι θέλουμε να κάνουμε 2-3 πράγματα. Ένα είναι να δημιουργήσουμε ευκαιρίες παρουσίασης του έργου των Ελλήνων καλλιτεχνών της jazz στο εσωτερικό, στη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι και ειδικά αυτή την περίοδο τώρα που συζητάμε είναι μια περίοδος που έχουν κλείσει μια σειρά χώροι στους οποίους η jazz παρουσιαζόταν πολύ συχνά. Να φέρω παράδειγμα την Αφρικάνα,
0: βέβαια,
1: το Κεραμείο, το Ζου στο Χαλάνδρι που έκλεισε μέσα στον COVID. Σήμερα έμαθα ότι θα κλείσει και ο Ορατός στη Θεσσαλονίκη. Άρα από τη μια έχουμε μια, αν θέλετε, την επέλαση του τουρισμού, του υπερτουρισμού, του Airbnb, ενός εμπορευματοποιημένου πολιτισμού που εκδιώκει στην πραγματικότητα τις λιγότερο εμπορικές μορφές τέχνης και άρα και την jazz.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η jazz στην Ελλάδα δεν
0: είναι από τα εμπορικά είδη. Ναι, σωστό.
1: Άρα εμείς έχουμε να αντιπαλέψουμε αυτό το ρεύμα, αυτή την κατάσταση, Και εκεί αξίζει να υπάρχει μια συλλογικότητα, mm-hmm. και δική μας και άλλες. Δηλαδή μακάρι να υπάρξουν και άλλες που να δώσουν αυτή τη μάχη. Τώρα, το άλλο είναι ότι η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο είναι ένα dead end, όπως λέμε, ένα διέξοδο. Δεν συνδέεται με σιδηροδρομικά δίκτυα, έχει πτήσεις δύσκολες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι καλλιτέχνες μας πολύ δύσκολα μπορούν να κάνουν περιοδίες στο εξωτερικό. Είναι πολύ πιο ακριβές και πολύ πιο δύσκολο ναι. να οργανωθούν. Άρα εμείς φροντίζουμε κάπως για την διεθνή εξωστρέφεια της σκηνής. Mm-hmm. Και μέσα από τους νέους θεσμούς και τις νέες δομές που δημιουργούμε, προσπαθούμε να τα πετύχουμε και τα δύο. Γι' αυτό, ας πούμε, στο δικό μας φεστιβάλ στην Αίγινα, όπως και σε αυτό που ιδρύουμε και θα γίνει τον Οκτώβριο στην Κοζάνη, προσπαθούμε να έχουμε έτσι ένα κατάλληλο μείγμα αξιόλογων Ελλήνων καλλιτεχνών με ξένους καλλιτέχνες που μπορούν να μας διασφαλίσουν και μια καλλιτεχνική έτσι, ανταλλαγή και συνέργεια στο μέλλον.
0: Τώρα διαβάζω και ότι μέρος των εσόδων του φεστιβάλ θα διατεθεί για την συνέχιση του έργου The Greek Jazz Book. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την πρωτοβουλία και γιατί θεωρείτε σημαντική την καταγραφή της ιστορίας της ελληνικής jazz.
1: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε πριν 2 χρόνια και υποστηρίχθηκε και οικονομικά και με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε λοιπόν μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αναρτώνται οι συνθέσεις των Ελλήνων καλλιτεχνών της jazz, αφού πρώτα μας τις υποβάλλουν και τις επιμεληθούμε για να υπάρχει μια ενιαία μορφή και μια ενιαία λογική, με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα βιβλίο, το λέμε, από το Real Book το αμερικάνικο. Δηλαδή, όπως το αμερικάνικο Real Book μάζεψε μια σειρά συνθέσεις που σήμερα τις θεωρούμε τα κλασικά κομμάτια της jazz, και αυτά μέσω του Real Book κυκλοφόρησαν στους καλλιτέχνες όλου του κόσμου και μετέπειτα στο κοινό όλου του κόσμου. Mm-hmm. Έτσι, το ίδιο θέλουμε να πετύχουμε και μέσα από το ελληνικό Real Book, το οποίο το λέμε Greek Jazz Book. Βέβαια, είναι μια πολύ κοπιαστική και χρονοβόρα και κοστοβόρα δουλειά το να συλλέξεις τόσες πολλές συνθέσεις.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 100 συνθέσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτό που έχουμε εμείς φτιάξει είναι αντιπροσωπευτικό της ελληνικής σκηνής. Υπάρχει τεράστιος πλούτος συνθετικής δημιουργίας και το οποίο συνεχίζεται κάθε μέρα που περνάει, δηλαδή αυξάνεται αυτός ο πλούτος. Άρα θεωρώ ότι εμείς έχουμε ένα έργο ζωής να φέρουμε εις πέρας. Για να μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε, πρέπει να έχουμε έσοδα από άλλες δραστηριότητες.
0: Και ακούγεται ότι θα είναι και ένα έργο, έτσι όπως το είπατε, ζωής, θα είναι in progress. Θα χρειάζεται συνεχώς εμπλουτισμό, συνεχή έρευνα και ανθρώπους να το τρέχουν από πίσω αυτό. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη η δουλειά αυτή.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να παρουσιάζεται και συναυλιακά. Εμείς το έχουμε ήδη κάνει μια συναυλία για το Greek Jazz Book, τον Baumstrasse, και το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα του φεστιβάλ μας στην Κοζάνη, 16-17 Οκτωβρίου. Κατά πάσα πιθανότητα θα μπει και στο σταθερό πρόγραμμα του Aegina Jazz Festival από τον επόμενο χρόνο.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι επιλέγετε και τόπους στην περιφέρεια. Συνεχώς μιλάμε για την πολιτιστική αποκέντρωση και για να έχουμε πολιτισμό από το Αρμένιο μέχρι τη Γάβδο, αλλά δεν το καταφέρνουμε πολύ συχνά αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε αυτή την ευκαιρία στην περιφέρεια να έρχεται και σε επαφή και με είδη τα οποία δεν τα βλέπεις πολύ συχνά, όπως η jazz, ας πούμε, που είπαμε ότι στην Ελλάδα δεν είναι και από τα πιο εμπορικά είδη.
1: Ναι, και να πω και κάτι άλλο. Τώρα στην Αθήνα, κακά τα ψέματα, έχουμε μια υπερπροσφορά εκδηλώσεων.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και αυτό επηρεάζει και τα κόστη των εκδηλώσεων. Δηλαδή για να προβάλλουμε μια απλή, μονοήμερη εκδήλωση στην Αθήνα, χρειάζεται να δαπανίσουμε τα κόστη επικοινωνίας που δαπανούμε για όλο το Aegina Jazz Festival.
0: Ναι, ναι.
1: Και απλά σκεφτόμαστε, εντάξει, γιατί να το κάνουμε αυτό και στο τέλος ενδεχομένως να έχουμε και ζημιά, επειδή ο κόσμος δέχεται ένα βομβαρδισμό με ερεθίσματα και με εκδηλώσεις, και να μην προσφέρουμε την εργασία μας και τη δουλειά μας και τη γνώση μας σε άλλες τοπικές κοινωνίες που δεν έχουν αυτή την υπερπροσφορά.
0: Ναι, είναι...
1: Και πραγματικά πηγαίνει πολύ καλύτερα. Και να βάλω εδώ και ένα στοιχείο, ότι από το προηγούμενο φεστιβάλ μέχρι αυτό που θα γίνει τώρα τον Ιούλιο, δεν ήμασταν άπραγοι. Γίναμε μια φορά το μήνα στην Αίγινα, διοργανώνουμε μια μικρή συναυλία και ένα σεμινάριο Body Music, και κρατήσαμε το φεστιβάλ ζεστό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μέσα στο χειμώνα δηλαδή.
0: Εμπλέκοντας έτσι και την τοπική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, έτσι.
1: Ακριβώς, πολύ ενεργά και το χαρήκαμε και πάρα πολύ.
0: Αυτό παρατηρώ, κύριε Αναγνωστόπουλε, γιατί τώρα που μπήκαμε στο καλοκαίρι μιλάμε όλο και πιο συχνά με ανθρώπους οι οποίοι διοργανώνουν μουσικά ή θεατρικά ή φεστιβάλ χορού στην περιφέρεια, σε άλλα μέρη της Ελλάδος εκτός Αθηνών, γιατί πολύ συχνά και εμείς την έχουμε κάνει αυτή τη διαπίστωση ότι η αγορά στην Αθήνα έχει κορεστεί. Αν μπορούμε τώρα να λέμε για αγορά όταν μιλάμε για πολιτιστικά προϊόντα, αλλά και πάλι όλα έχουν τα κόστη τους και υπάρχουν εργαζόμενοι πάντα από πίσω. Οπότε με όσους έχω μιλήσει έχω εισπράξει αυτό που λέτε, ότι πόσο το χαίρεται και η τοπική κοινωνία, αλλά και πόσο πιο έτοιμος είναι ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί, είτε παραθερίζοντας, είτε γιατί έχει περάσει, έχει τύχει να περάσει από εκεί, πόσο το απολαμβάνει να βρει ένα τέτοιο θέαμα, ακρόαμα, σε ένα νησί, σε ένα χωριό, σε μια πόλη εκτός Αθηνών.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα αμέσως τη Σαβίνα Γιαννάτου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και να ευχηθώ τα καλύτερα και για τη δεύτερη χρονιά του Έγινα Τζαζ, αλλά και για το φεστιβάλ στην Κοζάνη.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε, 698-58-7-0-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Καλό μήνα και σε σένα Δήμητρα, και πάμε να ακούσουμε έναν Δημήτρη Μπάκουλη, τα Κβάντα, και αμέσως μετά θα σας πω το λόγο.

Δημήτρης Μπάκουλης, τα Κβάντα, ένα τραγούδι το οποίο όχι viral, έχει αγαπηθεί τρομερά και έχει αγαπηθεί τρομερά, αυτό λέγαμε τώρα με τον Βαγγέλη, το Δοξάρα, έχει αγαπηθεί τρομερά από όλους τους μουσικούς, από όλων των ειδών τους μουσικούς, το έχουμε ακούσει από έντεχνες σκηνές, από κουτούκια μέχρι μαγαζιά σκυλάδικα της παραλιακής. Το έχουν αγαπήσει αυτό το τραγούδι και αυτό είναι, παιδιά, τα καλά τραγούδια τώρα, κατά ψέματα. Όση γκρίνια και να βγαίνει καμιά φορά, όπως λέγαμε για την πριγκιπέσα, όση γκρίνια και να βγαίνει καμιά φορά, το καλό τραγούδι διαπερνά τα είδη και φτάνει σε όλους και όλες. Λοιπόν, σας το είπα από την αρχή της εκπομπής, καλοκαίρι είναι φεστιβάλ. Αυτό σημαίνει φεστιβάλ. Να πούμε και δύναμη εκεί στη Φθιώτιδα, στους ανθρώπους που έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι και εκενώνουν προσελάτια. Δύναμη στους ανθρώπους εκεί και στους φίλους μας που διοργανώνουν και το φεστιβάλ.

0: rock, alternative σκηνή, αλλά και παράδοση. Ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αποτελέσει συνάντηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας. Η Ανάβρα βέβαια δεν είναι και ένα τυχαίο χωριό. Έχει γίνει γνωστή πανελλαδικά ως το θαύμα της Ανάβρας, ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης που για χρόνια συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και σήμερα μέσα από τον πολιτισμό και τη μουσική επιχειρεί να γράψει ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία της. Και για όλα αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Άκη Μπακάκο, που είναι καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Ανάβρα Fest. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαστούλια. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Είναι η πρώτη χρονιά, λοιπόν, του Ανάβρα Fest. Πώς γεννήθηκε η ιδέα και ποιο ήταν το όραμά σας όταν ξεκινήσατε να το σχεδιάζετε?
1: Σωστά. Είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε ένα τρίμερο φεστιβάλ. Η ιδέα της υλοποίησης γεννήθηκε με ανιδιοτέλεια και αγάπη κυρίως για τον τόπο, από τα παιδιά του χωριού που δεν έχουν αφήσει ακόμα τον τόπο τους, αλλά και τους πυροδημότες. Ο βασικός σκοπός είναι η ανάδειξη του πάρκου και η δημιουργία ενός ανοιχτού πολιτιστικού γεγονότος, θα έλεγα, για την τοπική κοινωνία αλλά και για το ευρύ κοινό.
0: Αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, γιατί σας ακούμε λίγο έτσι θαμπά. Ναι. Μια χαρά, πάμε.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Πολύ καλύτερα.
1: Ωραία. Ο βασικός σκοπός ουσιαστικά είναι η ανάδειξη του πάρκου, κυρίως του περιβαλλοντικού, αλλά και δημιουργία ενός ανοιχτού πολιτιστικού γεγονότος, όπως είπα. Ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια με ένα πάρτι μεταξύ μας ουσιαστικά. Είχε περίπου γύρω στα 100 άτομα. Πέρυσι ήταν κάτι μεγαλύτερο, με 500 άτομα περίπου. Το είδε αυτό το αγκάλιασε η κοινωνία και ουσιαστικά μας βοήθησε να κάνουμε ένα τρίμερο φεστιβάλ φέτος με τα ονόματα που ουσιαστικά είπατε και εσείς προηγουμένως.
0: Mm-hmm. Θα μας πείτε και για το line-up. Γιατί επιλέξατε να επενδύσετε πολιτιστικά στην Ανάβρα? Τι ιδιαίτερο έχει ο τόπος και ποια είναι η δική σας σχέση με τον τόπο?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω την καταγωγή μου από το χωριό ουσιαστικά. Το περιβαλλοντικό και το πολιτιστικό πάρκο των Πηγών είναι στο κέντρο της Υπηρετικής Ελλάδας. Είναι μόλις 3 ώρες μακριά από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας χώρος ουσιαστικά που έχει ένα τρομερά μονοπάτι με 100 κατάχυτα στρέμματα πρασίνου και πλακόστρωτα γεφύρια, χώρους για πικνίκ. Υπάρχει η πανίδα και η χλωρίδα είναι απίστευτη ουσιαστικά. Έχει ελάφια, παγόνια, πάπιες, χείρους. Ο επισκέπτης μπορεί να τα δει, να τα ταΐσει. Είναι φιλικά προς τον επισκέπτη.
0: Αχ, τι ωραία. Και οι επισκέπτες υπάρχουν καταλύματα, θα είναι κατασκηνωτικό? Πώς το έχετε σχεδιάσει για την διαμονή?
1: Τα καταλύματα δυστυχώς είναι περιορισμένα. Είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό, κατά 90% κατασκηνωτικό το φεστιβάλ το οποίο διοργανώνουμε. Υπάρχουν φυσικές πηγές σε όλο το μονοπάτι. Mm-hmm. Οπότε μπορεί ο επισκέπτης άνετα να βρει έναν ωραίο χώρο για να κατασκηνώσει. Από εκεί και πέρα, ο βασικός παράγοντας που δεν θα ανέφερα πριν είναι ουσιαστικά ότι το πάρκο έχει αποκατασταθεί πλήρως από τις καταστροφές του, από τις θεομηνίες του Ντάνιελ και του Ιαννού μόλις πέρυσι. Οπότε αυτό αποτελούσε ένα παράγοντα για να μπορέσουμε να το αναδείξουμε στο ευρύ κοινό. Και μέσα από το φεστιβάλ νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος. Μέσα από το φεστιβάλ δηλαδή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το αναδείξουμε και να φέρουμε τον κόσμο στην Ανάβρα. Που όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, έχασε την έγκλη της με τον Καλλικράτη, ουσιαστικά που ενώθηκαν τα χωριά στους Δήμους.
0: Εγώ δεν το ανέφερα αυτό. Εγώ ανέφερα ότι έχει αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, με τον Καλλικράτη, θα σας ρωτούσα τώρα, έχει χαθεί αυτή η έγκλη?
1: Σωστά, και αυτό προσπαθούμε να επαναφέρουμε, αυτή την έγκλη του χωριού, γιατί έχει πράγματα να δώσει και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό να το δει και ο κόσμος.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα πολιτιστικό φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ μουσικής, το οποίο προσελκύει νέους ανθρώπους να συνομιλήσει με την ταυτότητα ενός τόπου που έχει αποτελέσει πρότυπο, όπως είπαμε, βιώσιμης ανάπτυξης, και επίσης να στηριχθεί και μια περιοχή η οποία υπέστη τρομερές καταστροφές με τον Ντάνιελ. Μην ξεχνάμε τι έχει περάσει η Μαγνησία, μην το ξεχνάμε αυτό, τι έχουν περάσει

0: οι συμπολίτες μας αλλά και οι τόποι εκεί, και είναι σπουδαίο το να παίρνονται πρωτοβουλίες ώστε να ενισχύεται η ζωή σε αυτούς τους τόπους. Και το πρόγραμμα ενώνει πολλά διαφορετικά μουσικά είδη. Εισβολέα και άνσερ με Eversor μέχρι Pix Lux, παραδοσιακό γλέντι, είναι για όλους.
1: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Ξεκινά. Ναι, πείτε.
0: Όχι, πείτε μου. Πείτε εσείς για το line-up, ναι.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Προφανώς όποιος επισκέπτης θέλει να έρθει νωρίτερα, είναι ανοιχτό το πάρκο, μπορεί να κατασκηνώσει. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σε αυτό. Ξεκινάμε με τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Μαριάννα Κατσινίχα. Η Βασιλική Μιχαλοπούλου συνεχίζει το πρόγραμμα και κλείνουμε με τον Εισβολέα την Παρασκευή. Μετά το Σάββατο 25 Ιουλίου οι Λάσκα ανοίγουν την ημέρα.
0: Χθες λέγαμε για τους Λάσκα. Τι ωραίο σχήμα που είναι η Λάσκα. Χθες λέγαμε.
1: Είναι εξαιρετική και έχουν πολύ μεγάλο κέφι. Νομίζω ο κόσμος θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Θα δώσουν τις κιθάρες και αβαρές μετά που αντίστοιχα κάνουν πάρα πολύ κέφι. Συνεχίζουμε τον Άνσερ και κλείνουμε το Σάββατο με τους Pix Lux. Και θέλουμε ουσιαστικά να έχει γίνει μεγάλο χαμός ουσιαστικά με τους Pix Lux στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω θα αρέσει πολύ στον κόσμο.
0: Σταθερή αξία οι Pix Lux. Σταθερή αξία. Και ενώνουν και γενιές.
1: Ξεκάθαρα, συμφωνώ απόλυτα. Και τις δύο ημέρες θα έχουμε και την J-Set μετά που θα παίξουν. Μετά τον Εισβολία δηλαδή και τους Pix Lux που θα κλείσουν την Παρασκευή και το Σάββατο αντίστοιχα. Και την Κυριακή έχουμε μέσα στις πηγές ουσιαστικά στο κέντρο των πηγών το μεσημεριανό γλέντο με τους Τρουμπαγιάτ, ένα γενουσιακό θα το χαρακτήριζα γλεντάκι με όλες τις ουσιαστικά κάποιες πλατάνες, όλα πάρα πολύ ωραία.
0: Πέρα από τις συναυλίες, τώρα μας έχετε πει εδώ πέρα πλατάνια, πηγές, μονοπάτια, παγόνια, χείρους, λάφια, μας έχετε ανοίξει την όρεξη για την Ανάβρα. Πέρα από τις συναυλίες, λοιπόν, τι θα προτείνατε σε κάποιον να ανακαλύψει εκεί, τι δεν πρέπει ας πούμε να χάσει ένας επισκέπτης? Γιατί εντάξει, οι συναυλίες θα έχει και τα γλέντια τα μεσημεριανά, θα έχει και τα βραδινά, αλλά μέσα στην ημέρα αν κατασκηνώνεις, τι άλλο πρέπει να δεις και να κάνεις?
1: Σίγουρα ο επισκέπτης θα πρέπει να περάσει από τις ταβέρνες του χωριού, να γευτεί το παραδοσιακό φαγητό.
0: Τι έχετε εκεί σπεσιαλιτέ?
1: Το μοσχάρι είναι σπεσιαλιτέ, θα έλεγα. Είναι όλα ελευθερός γοστής, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα και οι ταβέρνες είναι εξαιρετικές. Αρκεί να ψάξεις μια αναζήτηση στο Google για να δεις πόσο ωραία πιάτα είναι και τι καλές κριτικές υπάρχουν. Η πλατεία είναι πολύ γραφική. Άλλοι υπάρχουν πλατάνια τα οποία μπορεί να κάτσει και να λάξουν τον καφέ τους κεντρικά. Υπάρχει ένα αναρχητικό πεδίο το οποίο μπορεί να επισκεφτεί όποιος του αρέσει ένα ρύχηση με δικιά του προφανώς πρωτοβουλία και εκείνη, γιατί είναι λίγο για πιο έντονους ας πούμε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες θα γίνουν στο περιβαλλοντικό πάρκο. Όπως γιόγκα, κάποια μαθήματα ας πούμε πλησίματος παραδοσιακών φλοκατών ας πούμε και τα σχετικά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει και μια βόλτα στο μονοπάτι, το κεντρικό μονοπάτι της Ανάβρας, στο οποίο είναι περίπου στα 35 με 40 λεπτά περπάτημα, να συναντήσει ζωάκια, να περπατήσει δίπλα στις πηγές και να καταλήξει στην αρχή του χωριού.
0: Και όλα αυτά μόλις 3 ώρες από την Αθήνα και με κοντινούς προορισμούς. Δηλαδή, θέλω να πω, αν είναι κάποιος που δεν θέλει να κατασκηνώσει και θέλει να πάει να μείνει στο πιο κοντινό χωριό ή στο πιο κοντινό μέρος, ποιο είναι αυτό?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Είναι ο Αλμυρός που είναι στα 40 λεπτά και η Λαμία που αντίστοιχα είναι και αυτή στα 40 λεπτά μακριά.
0: Τέλεια, δίπλα δηλαδή. Ναι,
1: ναι, σωστά.
0: Δίπλα. Όχι, το λέμε εμείς δίπλα αυτό γιατί στην Αθήνα π.χ. εμείς που θα ξεκινήσουμε από το Ζωγράφου για να πάμε στην πλατεία Νερού, μην νομίζετε ότι θα μας πάρει λιγότερη ώρα για να πάμε να δούμε μια συναυλία. Οπότε,
1: ίσως και παραπάνω.
0: Οπότε δεν είναι μακριά να φύγεις από τη Λαμία ή από τον Αλμυρό, που είναι επίσης πανέμορφος ο Αλμυρός, να φύγεις από τον Αλμυρό να πας στην Ανάβρα. Για όσους, επαναλαμβάνω, και όσες δεν θέλουν να κατασκηνώσουν, εμένα έτσι έτσι όπως μου τα περιγράφετε όμως, η εμπειρία της κατασκήνωσης θα είναι μοναδική εκεί στο περιβαλλοντικό πάρκο των πηγών της Ανάβρας. Κύριε Μπακάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να προσθέσω ότι θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα, ντουζιέρες, τουαλέτες για όλους τους κατασκηνωτές. Και να σας ευχαριστώ καλό μήνα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να έχετε καλή επιτυχία. Να πούμε και βέβαια και στους κατασκηνωτές και τις κατασκηνώτριες ότι όταν πηγαίνουμε σε τέτοια περιβάλλοντα είμαστε πάντα πέρα από τις υποδομές που παρέχει η εκάστοτε διοργάνωση. Πάντα πάμε και εμείς με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στη φύση που μας φιλοξενεί. Μαζεύουμε τα σκουπιδάκια μας, σεβόμαστε τη φύση, σεβόμαστε τα ζώα, τους διπλανούς μας, τους συνανθρώπους μας. Γενικά είμαστε κύριοι και κυρίες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Εδώ με προλάβατε, μάλλον σας πρόλαβα γιατί είχα βγει λίγο έξω εκεί στην αίθουσα σύνταξης. Καλό μήνα και στο φίλο μας το Στέλιο. Ο Κώστας μας ρωτάει, ήταν το Φαντασμαγκόρια την Μπάκλεϊ από τη Μαριάννα Κατσιμίχα σε αυτή την εκτέλεση. Αυτό μόλις ακούσαμε. Και λέγαμε έξω για τα φεστιβάλ που γίνονται στην περιφέρεια και για το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ γνωρίζω τους περισσότερους που τα διοργανώνουν αυτά τα φεστιβάλ, οι οποίοι φροντίζουν τον τόπο τους. Να, και ο κύριος Μπακάκος που μιλήσαμε είναι ένας άνθρωπος από την Ανάβρα, όπως και οι άνθρωποι στην Ελάτια. Είναι όμως σημαντικό, παιδιά, να αποκτήσουμε και μια κουλτούρα ως κατασκηνωτές, και αυτό αφορά κυρίως τους νεότερους και τις νεότερες που τώρα μπαίνουν σε αυτή την κατασκηνωτική κουλτούρα, η οποία συνοδεύεται από γλέντια και φεστιβάλ και τα λοιπά, ότι ξέρουμε που πάμε, έτσι. Δεν πάμε σε ένα πλακόστρωτο, δεν πάμε ενός πλακόστρωτο, δεν πάμε σε τσιμέντα, δεν πάμε σε ένα αστικό περιβάλλον, πάμε σε ένα φυσικό περιβάλλον που μας φιλοξενεί και όπως όταν πάμε φιλοξενούμενοι κάπου, προσέχουμε να είναι καθαρά τα παπούτσια μας, να μην πετάξουμε κάτω τις τάχτες μας, να μην λερώσουμε το ξένο σπίτι και να είμαστε σοβαροί και σοβαρές. Έτσι πρέπει να κάνουμε και στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο φιλοξενεί βέβαια και ζώα εν προκειμένου. Σε άλλα νέα, είδαμε για ακόμα μια φορά το Μια Λυθίβα του Βαγγέλη Θοδωρόπουλου, μια παράσταση η οποία έχει αφήσει τη δική της ιστορία στην σύγχρονη ελληνική παραστασιολογία. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, δεν ξέρω πόσοι και πόσες έχετε δει το Μια Λυθίβα. Οι ερμηνείες των Λέκα Καπουράνη είναι φανταστικές, φανταστικές. Δηλαδή, ο Καπουράνης πάρα πολύ άξια πήρε το Σταύρο Δημήτρης Χόρν, το βραβείο ανδρικής ερμηνείας για το θέατρο. Ήταν το παιδί, είναι καθηλωτικό, είναι συγκλονιστικό στο ρόλο του κατάδικου, του Μαρτίν, του πατροκτόνου Μαρτίν. Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο του Καταλανού Σέρχιο Μπλάνκο. Νομίζω θα κατέβηκε αυτό, πως λέγαμε χθες για τα ανεξάρτητα κράτη. Εντάξει, πάνε 3 χρόνια. Θα κατέβει και η Θήβα, θα μείνει στην ιστορία όμως. Θα είμαστε κάποιοι και κάποιες που θα λέμε ότι είδαμε τότε το Μια Λυθίβα. Εξαιρετική παράσταση, από τις λαμπρές στιγμές σκηνοθετικά του Βαγγέλη Θοδωρόπουλου, αλλά και του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Νομίζω όσοι και όσες την έχετε δει, δεν θα διαφωνήσετε με αυτό. Σήμερα έχει πολλά. Σήμερα έχει Μόμπι στο Release Athens, κάτω στην Πλατεία Νερού. Έχει Beth Hart σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο σχήμα που έχει φτιάξει, με το ακουστικό, με το πιάνο, τις κιθάρες, εκεί στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού, καθήμενοι όλοι, δηλαδή δεν θα είναι έτσι ηλεκτρική συναυλία, θα είναι πιο ατμοσφαιρική, και νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία ταιριάζει αυτό με το Λυκαβητό. Αυτά είχαμε να σας πούμε και σήμερα. Σήμερα πιάσαμε τα φεστιβάλ της περιφέρειας. Γεια σου Πανωρέα μου, πολλά φιλιά και σε σένα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη, Κωνσταντίνος Σαββόπουλος αμέσως μετά. Τα λέμε αύριο εδώ στο πόστο μας με Ανδρέα Κύρκο, γιατί έχουμε σινεμά αύριο. Αύριο είναι η Πέμπτη του σινεμά. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Θεότιδας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρο συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το 112 για την κοινότητα Σφάγα και εν συνεχεία για την περιοχή Κατάλημα προς Ελάτια. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, από την πυροσβεστική έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Δύο νεκρούς άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 65χρονος, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ ταυτοποιήθηκε και επίσημα η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε χθες μέσα στην κατεστραμμένη κατοικία στο συνοικισμό της Λιτής και ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας. Η μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών, διέταξε ο εισαγγελέας ελεύθερη μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Σε διαρκή επιτήρηση παραμένει η διπλανή πολυκατοικία του κτηρίου που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης, η οποία, αν και άντεξε, έχει κινηθεί προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για τους πληγέντες, ενώ διαθέσιμη για προσωρινή φιλοξενία παραμένει λέσχη φιλίας στα κάτω Πετράλωνα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε την ενοχή του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Αθανασίας Ρέπα, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για δύο πλημελήματα που αφορούν τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τιχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, εισηγήθηκε η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει. Όλα τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να επιλύονται στα όργανα του κόμματος, ώστε να μην τροφοδοτείται η εσωστρέφεια και ο αντιπερισπασμός, δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο κόκκινο. Σημείωσε ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί η στρατηγική των συνεργασιών στο χώρο της αριστεράς. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το 61% των πολιτών να δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Το 37% δηλώνει μη ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής, ενώ η χώρα παραμένει σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους δείκτες κόστου ζωής και κοινωνικών πιέσεων. Η Αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει τις έρευνες για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν συνολικά 5 άτομα, ενώ σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τους τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις επισκέφθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 ημέρες για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Σε νέα ανακοίνωσή της, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών τονίζει πως όλη η πολιτική συναυτουργή και πιο ειδικά ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρουν ακέραια την ευθύνη για την επιδείνωση της υγείας του και για ό,τι συμβεί. Σε συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου, καλή η κοινότητα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του. Συλληπιτήρια, μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε 10-όροφη πολυκατοικία στη βέλγικη πόλη Αμβέρσα. Η πολυκατοικία στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν πολύ καλά με το Ιράν και ότι πρόσφατες συναντήσεις στο Κατάρ πήγαν καλά. Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχώρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει διανύσει μεγάλη απόσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τρεις σπουδαίες αναμετρήσεις. Στις 7 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγόβινα.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, και καλό μήνα. Μπήκε και ο Ιούλιος, είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο, θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης και στην επικοινωνία ο Λευτέρης Δάλλας. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-0-59. Αυτοί είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, τα σχόλιά σας. Λοιπόν, σύσσωμο το πολιτικό σύστημα καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, είναι σε κρίσιμη κατάσταση και φυσικά ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να διαφύγει τον κίνδυνο. Μητσοτάκης και Χρυσοχοίδης ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό να υπόσχεστε ότι θα βρεθούν οι δράστες και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρίσκεται η υπόθεση. Τέτοιες ενέργειες ασφαλώς δίνουν φτερά στους θειασότες της κρατικής καταστολής και του αυταρχισμού. Και οι δράστες τέτοιων ενεργειών αποτελούν τα κατάλληλα εργαλεία της κυβερνητικής προπαγάνδας. Είναι γνωστά αυτά, πάμε παρακάτω. Η επικαιρότητα που αφορά στην οικονομία δεν μπορεί να μένει πίσω, καθώς το γαλάζιο success story δέχεται διαδοχικά ραπίσματα. Χαμηλώνει τον πύχη της ανάπτυξης στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στα ύψη βρίσκεται και ο πληθωρισμός σύμφωνα με τη Eurostat. Διαβάζουμε εδώ ότι τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Ιούνιο δείχνουν αύξηση 6% στα μη τυποποιημένα τρόφιμα, πολύ ταχύτερη δηλαδή από την άνοδο των τιμών στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, οι τιμές σε κρέας, ψωμί, φρούτα και λαχανικά συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με αποτέλεσμα το πριόνισμα των εισοδημάτων μας. Ή όπως θα έλεγε ο Πρωθυπουργός, όπως θα έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη, με αποτέλεσμα να εξανεμίζονται οι αυξήσεις που έχουν δώσει στα εισοδήματά μας. Εν πάση περιπτώσει, για να πάρουμε και μία τζούρα από τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, στο τέλος του 2025 το συνολικό ιδιωτικό χρέος ανήλθε στα 417 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 168% του ΑΕΠ. Πρόκειται δηλαδή για ένα οικονομικό εδώ βάρος που συνεχίζει να αυξάνεται, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι η οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ευημερίας και διατηρήσιμης ευημερίας. Νωρίτερα να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για το θέμα της ακρίβειας. Να δούμε πότε και αν θα προσέλθει ο Μητσοτάκης για να απαντήσει και να μας πει και πώς θα διασφαλιστεί η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο, μετά από αυτή την περιβόητη συμφωνία κυρίων μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Στα άλλα νέα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά το δρόμο της διεξόδου από μια βαθιά έως και υπαρξιακή κρίση. Σε 10 ημέρες, στις 11 του μηνός, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Νωρίτερα παραιτήθηκε και ο Παναγιώτης Παναγιώτου, γνωστός και ως παν-παν που κοιτάει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις του άφησε αιχμές για διπλή υπηκοότητα κατά της Όλγας Γεροβασίλη και του Διονύση Καλαματιανού, υπονοεί δηλαδή ότι πατούν σε δύο βάρκες, τα δύο κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμός σήμανε, για να πάμε και στα πύρινα μέτωπα, τα πραγματικά πύρινα μέτωπα, συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Μάλιστα, πριν από λίγο εστάληκε μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επεκτείνεται η φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, καθώς βγήκε επίσης μήνυμα από το 112 για εκένωση και της σφάκας. Ενώ λίγο αργότερα ήχησε και για τους κατοίκους από την περιοχή Κατάλημα να εκενώσουν προς Ελάτια. Αυτή είναι η κατάσταση, κάπως έτσι συντίθεται η επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι ώστε να τα πιάσουμε όλα τα θέματα ένα προς ένα.

0: Έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Είπαν ωραία ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, η Ελευθερία. Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλες και όλους. Υπάρχουν και 2-3 μηνύματα για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Όντως πρόκειται για ένα δυσάρεστο γεγονός. Ας μείνουμε, ή τουλάχιστον εμείς ως γενιά, ας μείνουμε λίγο με τις τύψεις, με την ενοχή ότι κάποτε ως χαζοχαρούμενοι έφηβοι κάναμε χαβαλέ παρακολουθώντας τις φάρσες σε αυτή την εκπομπή του καναλιού 67 ή πηγαίνοντας στις συγκεντρώσεις που διοργάνωνε στην οδό Χαλκοκονδύλη. Οι βλακίες των εφήβων της εποχής, στις οποίες συμμετείχαμε. Πάμε στα σοβαρά, πάμε να δούμε τι γίνεται στην οικονομία. Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για την Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ενώ στο 2,8% κάθισε η μπήλια στην Ευρωζώνη. Άρα δεν είναι μόνο εδώ εισαγόμενη η ακρίβεια ή ο πληθωρισμός, έτσι, εδώ υπάρχει μια απόκληση μεταξύ Ευρωζώνης και Ελλάδας. Μέσα στο 2025 τα ελληνικά νοικοκυριά έφαγαν 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τις οικονομίες μιας ζωής για τις στοιχειώδεις ανάγκες. Όλα αυτά τα στοιχεία που μεταφράζονται σε καθημερινή αγωνία για το μέσο νοικοκυριό ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του δεν φαίνεται να πολύ δικαιολογούν και το γαλάζιο αφήγημα της ευημερίας. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ιωάννα Λιούτα, πολιτική και οικονομική αναλύτρια, για να τα κάνουμε όλα αυτά πενινταράκια. Καλησπέρα σας, κυρία Λιούτα.
1: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλα. Έτσι ακριβώς όπως είναι.
0: Αυτή είναι η σταθερότητα, η κυβερνητική, δηλαδή αποτυπώνεται έτσι και σε αριθμούς.
1: Είναι η σταθερότητα, είναι η ανάπτυξη. Ναι. Η σταθερότητα της ανάπτυξης, βέβαια το έχουμε ξαναπεί ότι σταθερός είναι και ο ασθενής διασωληνωμένος. Mm-hmm. Και αυτό σταθερός είναι. Ναι. Αλλά δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς ούτε εμείς είμαστε καλά. Δηλαδή, να πούμε για την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ που λέει ότι ο μισθός με το ζόρι φτάνει τα 18 του μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Η ακρίβεια. Και δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η μέτρηση τώρα με τον πληθωρισμό να είναι λίγο κάτω.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν μειωθεί οι τιμές.
0: Ναι.
1: Οι τιμές τα τελευταία 4 με 5 χρόνια αυξάνουν, καλπάζουν χωρίς σταματημό.
0: Ναι.
1: Πότε πιο πολύ, πότε πιο αργά. Αλλά είναι mm-hmm. πάντα αυξημένες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Και όπως είδαμε προχθές η κυβέρνηση κ. Σαββόπουλε, έκανε άλλο ένα επικοινωνιακό τέχνισμα και αυτή η παράσταση αυτού του θλιβερού θειάσου του Μαξίμου, όπου μας νομίζει ότι θα μας κοροϊδέψει ότι προσπαθεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια δεν καταπολεμάται με συμφωνίες κυρίων ή καλής θέλησης.
0: Ναι.
1: Ούτε με ευχολόγια, ούτε με χαιρετούρες και φωτογραφίες.
0: Εδώ ανακύπτει το ερώτημα στο πλαίσιο αυτού του επικοινωνιακού σοου, όπως το περιγράψατε. Γιατί αυτή η συμφωνία κυρίων, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, όπως έχει βαπτιστεί, δεν εφαρμόζεται από σήμερα. Και πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Δηλαδή...
1: τώρα είπα θα παγώσουν οι τιμές. Προσέξτε τώρα.
0: Θα παγώσουν στα ύψη που βρίσκονται.
1: Ναι, ναι. Καταργήσαν το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους, το οποίο ναι. ήδη ήταν για αναφορά το 2025, που οι τιμές ήταν πάρα πολύ αυξημένες, είχαν πια σταυράνει. Λοιπόν, καταργούν αυτό και μας λένε πρώτα ότι έχουμε 2.000 κωδικούς με 6% μείωση.
0: Mm-hmm.
1: Και ακούω προχθές τον πρόεδρο του Σπερμάκα, τον κύριο Πιταλά, που λέει δεν μπορούμε να πούμε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί.
0: Ναι.
1: Ή λόγο. Γιατί εμείς
0: δεν τους έχουμε βρει τους κωδικούς. Ναι.
1: Ναι. Δεν είδαμε. Αλλά λέει από το Σεπτέμβρη
0: ναι.
1: θα κάνουμε κάποια στάδ και κάποια σήμα στα σούπερ μάρκετ που θα λέμε ότι εδώ οι τιμές θα μειωθούν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή περιμένουμε με παρακαλυτά. Και γιατί λέω εγώ δεν το κάνουμε από αύριο.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ είμαι, θέλω να είμαι, να έχω
0: καλό προαίρετη. Ναι.
1: Καλό προαίρετη. Ωραία. Θα τις παγώσουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Ας το δεχτούμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Τι διαφορά έχουν 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Έτσι θεωρούν ότι θα πέσει θα υποχωρήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενώ μεταξύ, εκεί έχουμε ένα άλλο ιστορικό, κ. Σαφόπουλε. Ενώ το Μπρέντ είναι πριν την τον πόλεμο κάτω, έμασε αυτή η τιμή της βενζίνης στα ύψη. Και κατάργησε και την επιδότηση στα τρία. Στην Αγγλία από 1η Ιουλίου. Που σημαίνει θα δούμε αυξημένες τιμές από σήμερα στην Αγγλία. Δηλαδή είμαστε περικυκλωμένοι από ένα σύστημα το οποίο σε κάθε τμήμα του έχει, έχει εξωφρενικές ανατιμήσεις. Δεν είναι υπερβολή αυτό.
0: Και όταν ανεβαίνει μία τιμή, ασχέτως αν τελειώνει ο πόλεμος, πολύ δύσκολα κατεβαίνει ή κατεβαίνει πολύ αργά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ξέρετε, οι οικονομολόγοι λένε ότι υπάρχει το φαινόμενο του πυράβλου και του φτερού.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει σαν πύραυλος και ειδικά σε εμάς εκτοξεύονται οι τιμές με το άκουσμα μιας κρίσης, με το άκουσμα. Ενώ όταν είναι να πέσουν, αρχίζει και πέφτει σε το φτερό, αλλά δυστυχώς σε εμάς δεν πέφτει.
0: Ναι.
1: Έχω μια τεράστια απόκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δείχνουν όλα τα στοιχεία, το δείχνει και ο πληθωρισμός. Βεβαίως και ο προηγούμενος έχουμε, δηλαδή ο πληθωρισμός 5,9 τον προηγούμενο μήνα, 5,6, θυμάμαι, διορθώστε με, είναι όπως ήταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι έχουμε μια οικονομία σε ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό που λέω. Αυτό δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να μας πείσουν. Θυμάμαι, μέχρι πέρυσι, το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, μετρούσα το, τα πόσα, πόσες προσπάθειες έχει κάνει υποτιθέμενες η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Ήταν γύρω στα 39, το έχουν ξεπεράσει τις 40.
0: Συμπεριλαμβάνεται και τις επιστολές προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τα καλάθια του νοικοκυριού και όλα αυτά.
1: Τα πάντα, όλα καλάθια, τα οποία τελικά πού είναι, δεν επέδωσαν. Και εγώ διαρωτώ με, γιατί εμείς οι πολίτες δεν βλέπουμε αυτή τη μείωση. Γιατί αυτοί οι 2.000 κωδικοί που ξέρει η κυβέρνηση με τους σούπερ μαρκετάδες δεν το έχουν, δεν μπορούν να μας πούνε ποιοι είναι. Καλά, δεν λέμε να μας πούνε και τους 2.000 κωδικούς, αλλά να μας πούνε κάποια προϊόντα. Παιδί μου, εδώ έχουμε μία μείωση 6%.
0: Και ποια θα είναι η έκταση των μειώσεων και πόσο θα διαρκέσουν οι μειώσεις ή οι υποτιθέμενες μειώσεις των τιμών.
1: Ναι, δηλαδή, και αν,
0: υπάρχουν δηλαδή, και άλλα αναπάντητα ερωτήματα.
1: Ναι, ναι. Και αν δεν τις κάνουν, τι θα γίνει. Δηλαδή, ποια θα είναι η επικαμία, είναι συμφωνία κυρίων. Δηλαδή, τους παρακαλάμε, προτιμούν να μειώσουν κάπως την τιμή. Και ξαφνικά βγάζει, καλά, όχι πολύ ξαφνικά, βγάζει μια εφαρμογή το πόσο κάνει και προσπαθεί και εκεί να μας κοροϊδέψει ότι με αυτόν τον τρόπο, ενώ θα κάνουμε 10 γύρους σε όλη την Αθήνα και να βρούμε το φθηνότερο προϊόν, ότι έτσι καταπολεμά τη ακρίβεια. Δηλαδή, βάζουμε τον κόσμο να τρέχει ώρες ολόκληρες από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Για να φτιάξει το καλάθι του.
1: Ναι, ναι, λεπτά, για μερικά λεπτά του ευρώ μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε για. Και όπως είδατε, φαντάζομαι έχετε μπει στην πλατφόρμα.
0: Ναι. Δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό.
1: Όχι κανένας. Εγώ που είχα μπει την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, ενώ στην πρώτη μέρα είχα δει μία από τις αλυσίδες να έχει χαμηλότερη τιμή σε ένα προϊόν, τη δεύτερη είδα και αυτή η αλυσίδα το ανέβασε πάνω. Χαμηλότερα, για μιλάμε για 5-6 λεπτά, όχι φανταστείτε κανένα. Δηλαδή, τους δώσαμε και ένα εργαλείο μαζεμένα να βλέπουν τι έχουν οι υπόλοιποι.
0: Και την ίδια ώρα η μάστιγα του ιδιωτικού χρέους είναι ακόμα εδώ, είναι ενισχυμένη και επίσης και η μάστιγα των κόκκινων στεγαστικών δανείων που ταλαιπωρούν 350.000 νοικοκυριά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως βλέπουμε, η κυβέρνηση δεν ξέρω... αν την ενδιαφέρει, αν ασχολείται, αν έχει τι ακριβώς θέλει να κάνει με το ιδιωτικό χρέος. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις έρευνες, έχουμε χρέη το οποίο είναι 200% πάνω από αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουν. Που σημαίνει ότι όλοι οι μικρομεσαίοι, γιατί ξέρετε, αυτά οι μικρομεσαίοι πληρώνουν και οι ατομικά πρόσωπα και για τα πρόσωπα ατομικά. Οι μεγάλες με τα μεγάλα χρέη, αυτά ήδη πάνε κατευθείαν για στα μη εισπραχθέντα. Εδώ έχουμε κάτι εντελώς ανάλγητο και χρωστάμε πάρα πολύ και έχουμε φάρελες καταθέσεις. Να σας πω ότι ήταν γύρω στις 3,7 δις το 2025. Έφυγαν από τις καταθέσεις τους οι Έλληνες, προκειμένου να επιβιώσουν. Και δεν ξέρω τώρα τι απόθεμα υπάρχει. Αν υπάρχει πλέον. Και Τι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς, πού είναι ακριβώς η επιτυχία, ποια είναι ακριβώς αυτά τα μέτρα. Και τώρα έχουμε, ξέρετε, και ένα δίκτυο τιμών. Έχουμε εισαγωγές, οι οποίες έχουν αυξηθεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε 31,1% εισαγωγές από χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Καλά, δεν μιλάω για το τομέα της ενέργειας και η κατάσταση παραίνει εκρηκτική. Οι τιμές εκτινάσσονται στα 65,3%. Όλα αυτά μετακινούνται στις τιμές, mm-hmm. στον καταναλωτή.
2: Μάλιστα.
1: Το πληρώνουμε εμείς. Και με μισθούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται οι αυξήσεις στις τιμές αυτές και στον πληθωρισμό. Mm-hmm.
0: Ούτε οι αριθμοί λοιπόν ευημερούν, ούτε οι πολίτες, ούτε τουλάχιστον η πλειονότητα των πολιτών. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Κύριε Αλιώτα,
1: ναι. Και ξέρετε, και ενώ βλέπουν οι μεγάλες οικονομίες, βλέπουν στην Ευρώπη τις τιμές του παραγωγού να πέφτουν. Μείον 12,9. Οι διεθνείς τιμές στο γάλα μείον 15,5. Στα δημητριακά μείον 10,7. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, αυξάνονται.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Και ο παραγωγός αμείβεται, μπαίνει μέσα.
2: Η τέλεια καταιγίδα.
1: Τέλεια καταιγίδα, όπως ακριβώς το λέτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλιούτα, για την ανάλυση σας. Να είστε καλά. Η κυρία Ιωάννα Αλιούτα, εδώ στο Κόκκινο. Πολιτική και οικονομική αναλύτρια. Υπάρχει ερώτημα για τον κύριο Φεύγα. Δεν έχει φύγει ακόμα ο κύριος Φεύγας. Ο κύριος Φεύγας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, που έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό και ζήτησε την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εδώ τι συμβαίνει, και απαντάω στο ερώτημα του Γρηγόρη. Στη Νέα Δημοκρατία οι πολιτευτές και οι βουλευτές έχουν ανοίξει ήδη μέτωπο με τους αυτοδιοικητικούς που αναμένεται να επιστρατεύσει το Μαξίμου στα ψηφοδέλτια, επειδή έχουν τοπική επιρροή. Το γεγονός μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει να κατεβάσει υποψήφιο στην Έτωλο Ακαρνανία το Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, προκάλεσε και την επιστολή του πολιτευτή του νομού Βασίλη Φεύγα περί κατάργησης του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και αναγκαιότητας επιστροφής του Σαμαρά. Το ωραίο είναι ότι ο κύριος Φεύγας ως γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας έστελνε αποθεωτικά εσωτερικά σημειώματα για το τότε νομοσχέδιο που αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια προς τα στελέχη της παράταξης, ώστε αυτά να είναι καλά εφοδιασμένα με σχετικές θέσεις εν ώψη των δημόσιων εμφανίσεών τους. Αλλά τώρα ο κύριος Φεύγας τα παίρνει πίσω όλα αυτά για να κάνει τα γλυκά μάτια στον κύριο Σαμαρά. Και τώρα προσπαθεί να πείσει ότι δεν φλερτάρει τον κύριο Σαμαρά, αλλά ποιος τον πιστεύει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
5: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
6: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Με αφορμή τη συζήτησή μας με την κυρία Λιούτα, υπάρχουν κάποια σχόλια σε σχέση με αυτό που είχε πει ο κύριος Θοδωρικάκος, που χαρακτήρισε το πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδους ως αγρίως παρεμβατικό και σοσιαλιστικό μέτρο. Όντως αυτή τη δήλωση είχε κάνει ο κύριος Θεοδωρικάκος λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου. Τις προηγούμενες ημέρες ωστόσο, να σημειώσουμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης υποστήριζε ότι αν δεν υπήρχε το πλαφόν, ο πληθωρισμός θα ήταν τριπλάσιος. Επομένως εδώ μπορεί να ανοιχνεύσει κάποιος μια αντίφαση, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να τεθεί και το ερώτημα μήπως είναι καλύτερος ο σοσιαλισμός, έστω και άγριος, από την αυτορύθμιση της αγοράς. Αλλά ας αφήσουμε τα παιχνίδια, τα περίεργα παιχνίδια, και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την κυρία Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και να συζητήσουμε για όλο το φάσμα της επικαιρότητας. Καλησπέρα σας και καλό μήνα, κυρία Γκαρά.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα. Ελπίζομαι όχι τόσο δυσάρεστες ειδήσεις όσο έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Όντως είναι πολλές οι δυσάρεστες ειδήσεις και πολλές οι ανησυχητικές ειδήσεις. Καταρχάς, η εμπριστική επίθεση σε κατοικίες και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι στο επίκεντρο σήμερα, αυτή την ώρα. Τέτοιες ενέργειες που καταδικάζονται ασφαλώς, τι κινδύνους κρύβουν, κυρία Γκαρά?
1: Καταρχάς, να ευχηθούμε και να ελπίσουμε πλήρη αποκατάσταση στα θύματα και σε όσους ασθενούν. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε προς όλες τις κατευθύνσεις είναι ότι σίγουρα καταδικάζονται αυτές οι ενέργειες, αλλά να πούμε δυνατά και φωναχτά ότι τέτοιες ενέργειες σε ένα δημοκρατικό σύστημα ούτε μπορούν να τρομοκρατήσουν ούτε να περιορίσουν την ελευθερία της

0: αποδίδει συγκεκριμένα κίνητρα, ξαναλέω, μπορεί να έχει δίκιο, αλλά ωστόσο δεν έχουμε ακόμη ένδειξη και έρευνες. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την προσέγγιση και την χρήση τέτοιων περιστατικών. Mm-hmm. Ωστόσο είναι στο χέρι προφανώς της αστυνομίας και της δικαιοσύνης για να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν προχωρήσει αυτές τις αποτρόπες πράξεις. Και επαναλαμβάνω ότι mm-hmm. η καταδίκη αυτών των πράξεων αφορά σε όλους τους πολίτες και δεν μπορεί η καταδίκη να είναι επιλεκτική ανάλογα με το χώρο στον οποίο κινούνται στον πολιτικό χώρο που mm-hmm. κινούνται τα θύματα αυτών των επιθέσεων, διότι έχουμε πολύ έντονο στη μνήμη μας, για παράδειγμα, την περίοδο που συζητούνταν η Συμφωνία των Πρεσπών και είχαμε mm-hmm. μαζικές επιθέσεις σε βουλευτές και στελέχη, κυρίως βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εκεί να θυμίσουμε ότι δύσκολα και με το ζόρι είχαμε δει προσωπικές δηλώσεις κάποιων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και όχι κεντρικές ανακοινώσεις καταδίκης.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, για να κλείνω με μία πρόταση, mm-hmm. το μήνυμα το οποίο πρέπει να στέλνουμε ως δημοκρατικός κόσμος είναι mm-hmm. ότι τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δεν περιορίζουν τη δράση μας και δεν μπορούν να μας τρομοκρατούν, mm-hmm. αλλά αντιθέτως πολλές φορές χρησιμοποιούνται είτε για να αλλάξουν την ατζέντα, είτε για να δώσουν τροφή σε μια προπαγάνδα την οποία δεν έχει ανάγκη η κοινωνία. Γι' αυτό και πρέπει να παταχθεί οποιαδήποτε λογική βίαιης επίθεσης και οποιαδήποτε πράξη βίας στη χώρα.
1: Mm-hmm. Είτε για να αλλάξουν την ατζέντα, όπως είπατε, μέσα από τέτοιες ενέργειες. Η κοινωνική ατζέντα όμως είναι εδώ, είναι παρούσα. Ο πληθωρισμός καλπάζει και η ακρίβεια δεν δαμάζεται, κυρία Αγκαρά. Από τη Συμφωνία Κυρίων ως καταναλωτές μπορούμε να προσδοκούμε κάτι, έστω και από το Σεπτέμβριο. Σε τι αποσκοπεί αυτή η συμφωνία, πώς τη διαβάζετε εσείς?
0: Και εδώ έχουμε μια επικοινωνιακή παράσταση του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, ο οποίος είδαμε την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο εχθές, πήρε τη θέση του παρατηρητή, του σχολιαστή των προβλημάτων της κοινωνίας. Διότι ο ίδιος δεν έχει προχωρήσει σε καμία νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να περιοριστεί η άνοδος των τιμών και της ακρίβειας. Εμείς έχουμε προτείνει και το λέμε με επιμονή εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε βασικά είδη ανάγκης, να υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές κοινωνικής κατοικίας περιορισμού του Airbnb για να συγκρατηθούν και στη στεγαστική κρίση οι τιμές των ενοικίων και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σαν κάτοικοι στο κόστος της στέγασης. Αλλά επίσης έχουμε πει ότι πρέπει να ενισχυθούν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να πατάσουν φαινόμενα υπέρμετρης κερδοφορίας ή εσχροκέρδειας και στον τομέα της αγοράς, των σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα, αλλά και στην ενέργεια, όπου έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ανταυτού έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος συγκαλεί τους εκπροσώπους του καρτέλ των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας, ονομάζει μία συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς, οι οποίοι κινούνται βέβαια με δεδομένα εσωτερικού ανταγωνισμού, θα λέγαμε, γι' αυτό και πολλές φορές συγκρατούν τις τιμές και απορροφούν το κόστος. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στέλνει ένα επικοινωνιακό σου και τολμάει να πει ότι έχει κλείσει μια κοινωνική συμφωνία μεταξύ του ιδίου και των εκπροσώπων των καρτέλ, οι οποίοι μαζεύουν υπερκέρδη ουσιαστικά από τις υψηλές τιμές, χωρίς ο ίδιος να λαμβάνει μέτρα και πολιτικές για να κρατηθούν οι τιμές. Και τι περιλαμβάνει αυτή σε εισαγωγικά, γιατί το θεώρησα πάρα πολύ προσβλητικό το να ονομαστεί κοινωνική συμφωνία όλο αυτό. Τι συμφώνησαν και τι μάθαμε? Ότι καταργείται το πλαφόν στα κέρδη, το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών, και δεύτερον ότι οι τιμές θα μείνουν σταθερές στα ύψη. Δεν ζητήθηκε καν να μειωθούν οι τιμές. Ουσιαστικά συμφώνησαν από Σεπτέμβριο, όχι, δεν μας είπαν ότι θα μειωθούν. Υποσχέθηκαν ότι θα δούμε αν θα μειωθούν.
1: Γιατί ελπίζει ο κ. Μητσοτάκης. Από το Γάλλο είπε ελπίζω να μειωθούν από Σεπτέμβριο του μέσα.

0: με τις ελπίδες εκφράζουμε στις παρέες μας όταν πίνουμε καφέ, ομοίως και τις ευχές μας. Όχι από τη θέση του Πρωθυπουργού που χειριζόμαστε τις ζωές 10 εκατομμυρίων ανθρώπων και την κίνηση της οικονομίας. Διότι εμάς θα μας έπειθε ότι ενδιαφέρεται και θα προχωρήσει σε πολιτικές για την μείωση τιμών και να έχουμε και τη δέσμευση ότι θα υπάρχει πτωτική τάση στις τιμές, αν ανακοίνωνε συγκεκριμένα μέτρα για τη ρύθμιση της αγοράς. Πήραμε μία ευχή, μας έχουν κόψει ακόμη και τα ΠΑΣ τα οποία θα δίνανε για τα καύσιμα. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα πάρουμε και δεύτερο δίμηνο τα 20-30 ευρώ για να περάσουμε τις 10 μέρες. Κόπηκε και αυτό, γιατί μας είπε ότι από έξω θα έρθει η μείωση της τιμής στα καύσιμα. Και βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες όχι μόνο δεν πέφτουν οι τιμές. Επειδή τελείωσε, δεν δίνεται, καταργήθηκε πλέον και η εισφορά που έδινε το κράτος λόγω κρίσης πολέμου στις βιομηχανίες καυσίμων, στα διελιστήρια, καταργήθηκε και αυτό. Και σήμερα οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι ήταν χθες και προχθές.
1: Είναι αυτή η πραγματικότητα της αγοράς και όντως και οι φορείς της αγοράς ευθυγραμμίζονται με αυτό που λέτε. Ο κόσμος λοιπόν εδώ αναζητά πιστικές εναλλακτικές λύσεις και πόλους και αντιπαραθετικούς πόλους. Ο κ. Τσίπρας λέει, κυρία Αγκαρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει πλέον, θα κατέβει αυτόνομα ή τι πρέπει να κάνει?
0: Η πρώτη και τυπική και πολιτική απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι οι ακριβείς απαντήσεις θα αποφασιστούν συλλογικά στις 11 Ιουλίου κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, και σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία για το χώρο μας νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σεβόμαστε και να προτάσουμε τις συλλογικές διαδικασίες, διότι έχει γίνει μια τεράστια συζήτηση και πολλοί προκαλούν και προτείνουν και βάζουν σε πρώτο πλάνο αξιακό και πολιτικής κίνησης και πολιτικής επιλογής τις προσωπικές διαδρομές, τις προσωπικές συναλλαγές, τις προσωπικές επιλογές. Ξέρετε, είμαστε πάρα πολλά χρόνια στην αριστερά και πάντοτε παλεύαμε για να αναδείξουμε τη σημασία της συλλογικής δράσης, της συλλογικής απόφασης, της ζήμωσης και μέσα από αυτό και την αλληλεγγύη που περνάει μέσα από την συλλογική δράση. Γι' αυτό και λέμε ότι πάντοτε η αριστερά μας μαθαίνει, μας μάθαινε και θα μας μαθαίνει το εγώ μας να το βάζουμε πίσω μπροστά στις συλλογικές αποφάσεις, συλλογική δράση για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των αιτημάτων της κοινωνίας. Αυτό είναι βασικό μάθημα και βασική αξία και προφανώς παλεύουμε απέναντι σε οποιαδήποτε σκέψη ή πρόταση υπάρχει για προσωπική επιλογή ή προσωπική ανέλυξη ή προσωπική κίνηση και συζήτηση του καθενός όταν ασχολείται και έχει επιλέξει να δραστηριοποιείται στον πολιτικό χώρο της αριστεράς. Με ρωτήσατε λοιπόν τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα με πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και οπλοστάσιο και σε εμπειρία στα στελέχη και στα μέλη και στην απεύθυνση και στην καθημερινή δράση, συλλογική δράση και στο συνδικαλιστικό τομέα και στα κινήματα και στον κοινωνικό τομέα. Έχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο σε προγραμματικές προτάσεις που έχουν ένα τεράστιο βάθος εμπειρίας και γνώσης και επιστημονικής γνώσης και κοινωνικής γνώσης που έρχεται από τα βάθη της εμπειρίας μας και της δραστηριότητάς μας τόσων δεκαετιών. Και επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ κρατά την ιστορική παρακαταθήκη και τις γραφές μας στα αριστερά αρχεία, όπως λέμε, και εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή στο πολιτικό φάσμα και στην κοινωνία τα ρεύματα της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, κάτι που δεν εκπροσωπείται με καθαρότητα από άλλους πολιτικούς χώρους ή από άλλα κόμματα.
1: Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ... Ούτε από τον κύριο Τσίπρα, κυρία Αγκαρά.
0: Σύμφωνα με το μανιφέστο του δεν αναφέρεται καθαρά, ωστόσο και εκεί περιμένουμε να δούμε και τις προτάσεις για να περιγραφή και να κατανοήσουμε και το προφίλ. Είμαστε, περιμένουμε με ανυπομονησία, νομίζω όλοι μας, για κάθε νέο πολιτικό φορέα το τι πολιτική πρόταση θα παρουσιάσει. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνη η κοινοβουλευτική δύναμη που μέσα στη Βουλή δίνει καθημερινές μάχες απέναντι σε μια αμήλικτη και αντικοινωνική κυβέρνηση όπως την περιγράψαμε λίγο πριν. Να θυμίσω ότι τα ζητήματα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ, το σκάνδαλο των υποκλοπών, τα ζητήματα της ακρίβειας, το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα ζητήματα και τα χρήματα που έχουν χαθεί και δεν κατευθύνθηκαν προς όφελος των πολιτών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει στη Βουλή και έχει φέρει απολογούμενη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον του ελληνικού λαού πολλές φορές και στην ουρά των δικαστικών αιθουσών. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης και με τις τελευταίες καταγραφές των τελευταίων 8 μηνών από το εργαλείο Βουλή Watch καταγράφει ότι οι 10 πιο δραστήριοι βουλευτές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο τους τελευταίους 8, ίσως και παραπάνω μήνες, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι 10 πρώτοι. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρέος, υποχρέωση αλλά και λαϊκή εντολή την οποία δεν μπορούμε να προσβάλλουμε μπροστά σε προσωπικές μας ανασφάλειες φορές. Έχει λοιπόν χρέος, υποχρέωση και λαϊκή εντολή να ανασυγκροτηθεί, να δουλεύει καθημερινά χέρι-χέρι με την κοινωνία, με τους εκπροσώπους, με τους συμπολίτες μας. Εμείς επιδιώκουμε να δουλεύουμε και σε συνεργασία και με άλλες πολιτικές δυνάμεις, διότι ο μεγάλος στόχος τον οποίο επιδιώκουμε να πιάσουμε είναι να απαλλαγούμε από νεοφιλελεύθερες συντηρητικές πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να εφαρμόσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα ωφελεί και θα εκφράζει τις ανάγκες και θα ανταποκρίνεται στα θέλω και στις ανάγκες της μεγάλης μάζας των πολιτών και όχι 10 μεγάλων εταιριών για τις οποίες δουλεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν και σύμφωνα με τις καταγραφές των δημοσκοπήσεων, των ποιοτικών ερευνών που γίνονται πάρα πολλές το τελευταίο καιρό, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή κανένας μόνος του δεν μπορεί.
1: Λοιπόν,
0: ακόμη και
1: ναι, ακόμη
0: και κλείνω με αυτή την πρόταση. Ακόμη και η πολύ ενδιαφέρουσα ανακατάταξη και το ενδιαφέρον που έφερε η δημιουργία του φορέα του Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε ότι είναι περιορισμένα τα ποσοστά και δεν φτάνουν για να βγει πρώτο ή να αναλάβει την διακυβέρνηση. Εκεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μαζί από κοινού με προγραμματική σύγκληση και με σεβασμό στην ιστορία και την αυτοτέλεια και στην πορεία της κάθε συλλογικότητας, του κάθε κόμματος, να συμβάλλουμε όλοι μαζί στον αγώνα σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αν οι υπόλοιποι δεν ανταποκριθούν σε αυτό το προσκλητήριο που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες και συλλογικότητες να απολογηθούν στην κοινωνία και να απαντήσουν γιατί θα επιτρέψουν να έχουμε άλλη μία τετραετία κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την υπέρβαση και έχει πει παρά τις διαφορές μας πάμε να συνεργαστούμε, να φτιάξουμε έναν ισχυρό πόλο όλοι μαζί έτσι ώστε να καταφέρουμε τον στόχο της πολιτικής αλλαγής με προοδευτική κυβέρνηση.
1: Δεν ανταποκρίνονται πάντως οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή φαίνεται ως δεδομένο αυτό και επειδή αναφερθήκατε στην αποτίμηση του έργου του ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό με τα δημοσκοπικά ευρήματα, βλέπουμε ότι πλέον δεν έχει και δημοσκοπική απήχηση ο ΣΥΡΙΖΑ ικανή ώστε ακόμα και να μπει στη Βουλή. Άρα λοιπόν εδώ επανέρχεται το ερώτημα. Τι πρέπει να γίνει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας ρίχνει πόρτα, δηλαδή προς τα που πρέπει να στραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο καθένας προτάσει την αυτονομία ή την αυτοτέλειά του, κύριε Αγκάρα?
0: Θα μου επιτρέψετε να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς συνολικά ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε διαφωνήσει με την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να αποχωρήσει και από την από το βουλευτικό του αξίωμα, από την εκπροσώπησή του στη Βουλή, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μάλλον να φτιάξει έναν νέο φορέα. Γνωρίζουμε και βλέπουμε, διότι γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, οι περισσότεροι που ασχολούμαστε με τα πολιτικά πράγματα στη χώρα, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος στελεχών και μελών του νέου φορέα της Ελλάς, του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αποτελείται από στελέχη, μέλη, ανθρώπους που βρισκόταν μέχρι πριν λίγους μήνες στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φέρει μια αισιοδοξία, έχει φέρει μια ανακατάταξη στο χώρο ο κύριος Τσίπρας με την ανακοίνωση του νέου φορέα. Ναι. Μπροστά σε αυτήν τη συνθήκη λοιπόν και σε αυτά τα δεδομένα, εμείς λέμε ότι δεν χρειάζεται σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να υπάρχουν πρακτικές και ένα αίσθημα διχασμού. Να υπάρχει άλλη μία διάσπαση στο χώρο. Να υπάρχει και να δώσουμε ουσιαστικά το άλλο ένα σήμα πολυκατακερματισμού στον προοδευτικό χώρο. Το αντίθετο. Εμείς θεωρούμε ότι παρά τις διαφορετικές αποφάσεις, τις διαφορετικές κινήσεις, τις οποίες έκαναν και σύντροφοί μας και συντρόφισσες και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, λέμε ότι για να απαλλαγούμε από μια καταστροφική κυβέρνηση, οφείλουμε να συνεργαστούμε και να δώσουμε μια εναλλακτική, μια απάντηση στην κάλπη. Όλα τα υπόλοιπα δεν χωρούν στο χώρο μας. Επαναλαμβάνω όμως ότι και το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις και η Ελλάς πρέπει να απαντήσουν στην ελληνική κοινωνία, όχι σε εμάς, γιατί κάνουν την επιλογή του απομονωτισμού τους και της μοναχικής διαδρομής.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε νωρίτερα στα εγώ, σε κάποια εγώ. Αυτά αφορούν τα επικριτικά, οι επικριτικές προσεγγίσεις σας και στον κύριο Πολάκη που θέτει θέμα ηγεσίας ή τον κύριο Παπά που θέτει ζήτημα συλλογικής ηγεσίας. Δηλαδή η θέση του κυρίου Φάμελου είναι επισφαλής, κύριε Αγκαρά?
0: Καταρχάς αναφέρομαι σε πρακτικές που βλέπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως από υψηλά στελέχη, κυρίως εκλεγμένους βουλευτές με λαϊκή εντολή στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ακούσαμε φράσεις ότι πλέον ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, ότι η καρδιά μου βρίσκεται στο κόμμα της Ελλάς, σε άλλο κόμμα, ότι κάθομαι εδώ μέχρι να φύγω. Για μένα η πολιτική είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο. Έχει ιδεολογική, πολιτική και αξιακή βάση. Συμμετέχει σε ένα κόμμα όταν συμφωνείς με τις αρχές του, την ιδεολογία του, το πολιτικό του πρόγραμμα, τις πολιτικές του εξαγγελίες και όλα αυτά που υπηρετεί. Όταν δεν συμφωνείς, εντύμως φεύγεις. Όπως επίσης είδαμε φαινόμενα να προσκαλούνται σε προσωπικές διαδρομές και προσωπικές επιλογές στελέχη και μέλη είτε του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ είτε άλλων χώρων από στελέχη της Ελλάς, που είναι και η κεντρική γραμμή αυτή. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι στην λογική και στο αξιακό σύστημα της αριστεράς. Τα είπα πριν ότι εμείς παλεύαμε πάντα για την συλλογικότητα και την αξία που έχει η συλλογική δράση και η συλλογική απόφαση. Από εκεί και πέρα και δεν το αφήνω αναπάντητο. Ενώ έχουμε, και παίρνω και γιατί άφησα αναπάντητο το θέμα των δημοσκοπήσεων, διότι αυτή η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που δεν έχει πάρει μια καθαρή θέση, έχει θολώσει λίγο το μήνυμα και λόγω όλων αυτών των ανακατατάξεων που γίνονται τους δύο τελευταίους μήνες και πολλές φορές και με ευθύνη κάποιων στελεχών, κάνω μια παρένθεση εδώ που μας ενόχλησε πάρα πολύ, το να έχουν επιλέξει να φύγουν από το δικό μας κόμμα για να πάνε σε άλλο και παρόλα αυτά να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα, επηρεάζοντας την πορεία του κόμματος από το οποίο έχουν επιλέξει να φύγουν.
1: Είναι οξύμορο τουλάχιστον αυτό. Ναι.
0: Είναι ανέντιμο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ανέντιμο. Και όταν ακούω αυτά τα στελέχη μας να λένε ότι εμείς προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις για να υπάρχει η ενότητα, η συνεργασία, δεν καταλαβαίνω, και χρειάζονται καθαρή λύση και καθαρή απάντηση, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν προσπαθούν να επηρεάσουν τη συλλογιστική του νέου φορέα, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά συνεργασίας για να πολεμήσουμε την ισχύ της νέας δημοκρατίας και να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας για να αλλάξουμε, να γυρίσουμε σελίδα και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε περάσει σε πρακτικές οι οποίες δεν αξίζουν και δεν τιμούν Μάλιστα. τον χώρο και τις mm-hmm. αξίες της αριστεράς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα και σε όλα αυτά, επειδή αναφερθήκατε και στον κύριο Πολάκη, mm-hmm. θεωρώ ότι δεν έχουν ανοίξει διαδικασίες. Mm-hmm. Ούτε νέου προέδρου στο κόμμα, ούτε έχει αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος ως προσωπικότητα ή στη θέση του ως πρόεδρος. Θεωρώ ότι ήταν πολύ άκερη ναι. η κίνηση του κύριου Πολάκη. Αυτό που είναι το μείζον όμως mm-hmm. και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει άμεσα ναι. είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να καθαρίσει, να επαναπροσδιορίσει mm-hmm. τη θέση του, τη στάση του, τις κινήσεις του mm-hmm. απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στον κόσμο στον οποίο εκπροσωπούμε, είναι... θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και απευθυνόμαστε. Και εκεί θα δείτε ότι θα υπάρχουν αλλαγές mm-hmm. και στα νούμερα των δημοσκοπήσεων.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, κυρία Αγκαρά, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Κυρία Νατάσα Αγκαρά, εδώ στο κόκκινο, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Μελίνα Βελιμέζη και μετά η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Να είστε όλες και όλοι καλά, ραντεβού αύριο είναι Πέμπτη, αύριο Πέμπτη στις 18:00. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Το παγκόσμιο κύπελο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν, χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στον καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμουν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Μήνυματα εκένωσης στάλθηκαν από το 112 για την κοινότητα Σφάκα και για την περιοχή κατάλημα. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Φωτιά έχει εκδηλωθεί και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Δύο νεκρούς άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 65χρονος, ενώ η σωρός που βρέθηκε χθες βράδυ εκτιμάται ότι ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας, της οποίας το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά. Αναμένεται και η επίσημη ταυτοποίηση από τις αρχές. Η μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Σε διαρκή επιτήρηση παραμένει η διπλανή πολυκατοικία, η οποία, αν και άντεξε, είχε και ενωθεί προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για τους πληγέντες, ενώ διαθέσιμη για προσωρινή φιλοξενία παραμένει η λέσχη Φιλίας στα κάτω Πετράλωνα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για δύο για τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε την ενοχή του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και τη πρώην Διευθύντρια Αθανασία Ρέπα, καθώς και την αναβάθμιση τη κατηγορία σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιωδικού Αθηνών πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για δύο πλημελήματα που αφορούν τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, εισηγήθηκε η πράξη τη υπεξαγωγή εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη. Η Αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει τις έρευνες για τον παράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν συνολικά 5 άτομα από το περιστατικό, ενώ σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τους τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις επισκέφθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 μέρες για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Σε ανακοίνωσή της, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών τονίζει πως όλη η πολιτική συναυτουργή και ειδικότερα ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρουν ακέραια την ευθύνη για την επιδείνωση της υγείας του και για ό,τι συμβεί. Σε συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου καλεί η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών. Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023 καθεστώς 970 και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η τροπολογία αφορά την επέκταση της προστασίας του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων σε όλες τις ειδικότητες εργαζομένων στη δημόσια υγεία που ασφαλίζονται στο δημόσιο πριν από το 2011 χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο εγκατάστασης Τελεφερίκ στη Μονεβασιά και τις καταγγελίες περί σοβαρών παρατυπιών ως προς την υλοποίησή του κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του. Συλληπιτήρια, μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10 όροφη πολυκατοικία στη βελγική πόλη Αμβέρσα. Η πολυκατοικία στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Στις αθλητικές ειδήσεις, το απόψινο πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει 3 σπουδαίες αναμετρήσεις. Αυτή την ώρα Αγγλία αλλά και η Δημοκρατία του Κόγκο, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα ΗΠΑ Βοσνία Ζεγοβίνη.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο σε όλη τη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: Στον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης κλασικά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας κλασικά αυτές τις μέρες είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση, να στείλετε κάποιο μήνυμα ας πούμε και να το θέσουμε υπόψη του εκλεκτού μας καλεσμένου. Ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-5870-059. Ξεκινήσαμε με τον Ανδρέα Τσεκούρα που έπαιξε στο ακορντεόν αυτό το θέμα που όλοι ξέρουμε στις μέρες μας ως «Για ξεμπόρε». Όλοι όσοι είμαστε γεννημένοι από το 75 και μετά και πριν μάλλον, προλάβαμε δηλαδή να δούμε το Θίασο, την πολύ βραβευμένη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που μέσα από το μύθο των Ατριδών κάνει ένα ταξίδι μέσα στην ιστορία και στον χρόνο, μέσα από τις οικογενειακές και γενικότερες σχέσεις των μελών αυτής της οικογένειας που έχουν συγκροτήσει και ένα θίασο που ταξιδεύει μέσα στην Ελλάδα. Και βέβαια το ζουμί της υπόθεσης είναι όταν ο θίασος γίνεται σπουδή στα χρόνια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Κρατάμε τον Εμφύλιο Πόλεμο και πάμε σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε σχετικά, έχει να κάνει και με το σινεμά και με τις εμφύλιες συγκρούσεις. Είναι γραμμένο από το φίλο μου τον Γιώργο τον Ανδρίτσο, κάμποσα χρόνια πια φίλος και ειδικός περί της ιστορίας μέσα στο σινεμά ο Γιώργος. Το παλίμψιστο των εμφύλιων συγκρούσεων στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΟΒ με πρόλογο του Πανεπιστημιακού Λάμπρου Φλιτούρη. Ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να τον καλέσω να έρθει εδώ στο κόκκινο και τώρα που τελείωσε τις συμβατικές εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις και μπορεί πια, είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλώς μας ήρθες.
1: Γεια και από εμένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, δεν με εκπλήσει το ότι ασχολείσαι πάλι με αυτά τα θέματα, είναι οι αιμονές της ζωής σου. Αλλά πώς οδηγήθηκες σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο και το προηγούμενο που είχαμε παρουσιάσει, το δικό σου, πάνω κάτω η ιστορία στο σινεμά ήταν, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί τα τελευταία τώρα πια 20 χρόνια. Η σχέση ιστορίας και κινηματογράφου. Πώς αποτυπώνεται η ιστορία στον κινηματογράφο και σε ένα βαθμό τις ιστορικές αφηγήσεις που φτιάχνονται και από τον κινηματογράφο. Γιατί είναι διτός ο ρόλος κινηματογράφου. Δεν είναι μόνο ότι αποτυπώνει το παρελθόν, προτείνει και ερμηνείες για το παρελθόν.
0: Ναι, πώς το
1: είναι μια μορφή
0: είναι, βέβαια,
1: ιστοριογραφίας.
0: Είναι και μια μορφή, αυτό που λέγαμε παλιά, ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Ανάλογα με την οπτική γωνία,
1: βέβαια,
0: αλλάζει και το περιεχόμενο αυτού που περιγράφει η ταινία.
1: Και αυτό που με ενδιέφερε και έτσι ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, είναι ότι το σινεμά και ιδίως οι ταινίες μυθοπλασίας είναι ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου έρχεται σε επαφή με το παρελθόν, με την ιστορία. Ναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως.
0: Καλά, αυτό έχει σημασία να υπάρξει μια μελέτη κάποτε που να μας δίνει στοιχεία για το πόσο ποτίζει η πραγματική ιστορία μέσα από τις ταινίες, τις συνειδήσεις των ανθρώπων, αλλά αυτό είναι μια δευτερεύουσα κατάσταση. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο μάθαμε για τον ίδιο τον Εμφύλιο όταν είδαμε, ας πούμε, ταινίες σαν το Θίασο ή σαν τα παιδιά της Χελιδόνας, ας πούμε. Μια πρόχειρη ταινία που μου έρχεται στο μυαλό και είναι σχετική.
1: Κυρίως αυτό που μαθαίνουμε είναι πώς βλέπουν οι άνθρωποι το παρελθόν. Δηλαδή, ποια ήταν η εικόνα των ανθρώπων για το παρελθόν και για ένα δύσκολο παρελθόν, όπως οι εμφύλιες συγκρούσεις και μάλιστα και τις τροματώσεις της. Γι' αυτό και το παλίμψιστο,
0: ναι,
1: στον τίτλο.
0: Γιατί ναι, είναι διαδοχικές γραφές. Ο πάπυρος που γράφει κάτι, μετά το ξεγράφει, γράφεται κάτι άλλο από πάνω και
1: γιατί είδα και ταινίες λέγοντα που οι πρώτες γυρίστηκαν το 45, με πολύ μικρές αναφορές βέβαια, και έφτασαν μέχρι το 2025. Οπότε το πιο ενδιαφέρον είναι πώς αλλάζει η στάση, πώς αλλάζει η εικόνα που μας δίνουν οι ταινίες για τις εμφύλιες συγκρούσεις, με το πέρασμα των χρόνων και τις αλλαγές που έγιναν και στην ελληνική κοινωνία,
0: σωστά,
1: αλλά και παγκοσμίως.
0: Και βέβαια με την παράμετρο της λογοκρισίας να καθορίζει βέβαια και το κινηματογραφικό αποτέλεσμα, διότι για πολλά πολλά χρόνια η ασφιχτική λογοκρισία ήταν μια μεγάλη τροχοπέδη για να γυρίσει κάποιος μια ταινία, ειδικά σε εποχές ταμπού. Όπως
1: η αλήθεια είναι ότι μέχρι τη μεταπολίτευση και η πρώτη ταινία που το σπάει αυτό είναι ο Θείας του Σταγκελόπουλου, υπάρχει μια παντοδύναμη λογοκρισία. Περνάνε όλα από έλεγχο, προληπτικό, κατασταλτικό. Επομένως το θέμα αυτό μένει στην άκρη, ή κάποιοι άνθρωποι, γιατί υπάρχει λογοκρισία, αλλά υπάρχουν και τα άτομα, υπάρχουν σκηνοθέτες, υπάρχουν δημιουργοί που έχουν ανησυχίες και προσπαθούν μέσα στα όρια που αφήνει η λογοκρισία να πούν κάποια πράγματα.
0: Μέσα σε αυτό που λες εντάσσονται και κάποιες ταινίες που σήμερα απορούμε πώς κατάφεραν και γυρίστηκαν στον καιρό τους. Πρόχειρα μου έρχεται στο παράδειγμα μια ταινία που δεν έχει να κάνει τόσο με τις εμφύλιες συγκρούσεις, έχει να κάνει με την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής. Μιλάω για τον Μπλόκο του Άδωνη Κύρου, μια ταινία εξωφρενικά τολμηρή,
1: ναι,
0: για τα μέτρα του 1965.
1: Βέβαια υπάρχουν ερμηνείες. Μια πρώτη είναι ότι είναι το σύντομο δημοκρατικό διάλειμμα, τότε βγαίνει η ταινία, και δεν είναι τυχαίο ότι μόλις τελειώνει αυτό το διάλειμμα στην ουσία απαγορεύεται, ζητάει λογοκρισία τέτοιες περικοπές που ο Κύρου τη βγάζει, την αποσύρει την ταινία. Και μια δεύτερη έχει να κάνει με το μικρότερο επίπεδο. Ο Άδωνης Κύρου είναι διανοούμενος άνθρωπος κινηματογράφου, θεωρητικός, που ζει στη Γαλλία, έχει το αριστερό παρελθόν, για το οποίο έχουν υποθεί και πάρα πολλά.
0: Όντως.
1: Έρχεται στην Ελλάδα και έχει την άνεση, όταν του δίνεται η ευκαιρία, να τολμήσει να κάνει μία ταινία, γιατί
0: δεν είχε τίποτα να χάσει.
1: Σαν πέρασμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάτι να χάσει. Δηλαδή, άλλοι σκηνοθέτες, ακόμα και αν το ήθελαν, και φαντάζομαι από αυτά που έχω διαβάσει ότι πολύ θα το ήθελε ο Ντίνος Δημόπουλος, που κι αυτός είχε αριστερές καταβολές, δεν θα μπορούσε να το κάνει.
0: Τότε τουλάχιστον.
1: Τότε, εκείνη την εποχή είναι.
0: Μάλιστα. Είσαι σαφής. Τώρα, παράλληλα με τη συζήτησή μας, θα ακούμε και κάποια ηχητικά αποσπάσματα, όχι τόσο μουσικά, όσο με διαλόγους ή και μονολόγους από κάποιες ταινίες που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Να το πάμε το πράγμα χρονολογικά.
1: Ναι.
0: Πού πάμε?
1: Πάμε στους Παράνομους, ταινία του 58.
0: Του Νίκου Κούνδουρου.
1: Του Νίκου Κούνδουρου. Είναι μία από τις ελάχιστες ταινίες που προσπαθεί να δημιουργήσει ρογμές στην επίσημη αφήγηση για τον εμφύλιο, να σπάσει τη σιωπή και να δημιουργήσει και κάποιες ρογμές, και δεν είναι τυχαίο ότι πέφτει θύμα της λογοκρισίας. Μια εβδομάδα μετά την πρώτη προβολή της, ζητάνε να κοπεί η σκηνή που όταν καλούν οι χωροφύλακες τους παράνομους να παραδοθούν, ο ένας από τους τρεις, ο Ανέστης Βλάχος, τρέχει με τα χέρια ψηλά και τον δολοφονούν εν ψυχρό. Ο Κούνδρος αρνείται και η ταινία χάνεται για τα επόμενα χρόνια.
0: Ούτε που θυμάμαι πότε την πρωτοείδα, πάντως την είδα τα τελευταία 20-25 χρόνια, δηλαδή δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή.
1: Προβλήθηκε στο φεστιβάλ, όχι στο φεστιβάλ, δεν υπήρχε φεστιβάλ τότε, προβλήθηκε 7 μέρες στις αίθουσες.
0: Και το έφαγε μαρμάκα.
1: Και μετά μεταπολίτευση ξανά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τον Ανέστη Βλάχο σε εκείνη τη μικρή σεκάνη, στο μονόλογο, όπου...
1: Είναι ο μονόλογος, είναι του Φυσούν.
0: Α, ναι, δεν είναι ο Ανέστης Βλάχος, είναι ο Πέτρος Φυσούν, έχεις δίκιο.
1: Και είναι η γνωριμία, οι εντυπώσεις του από τη γνωριμία με τον ανυπόταχτο καπετάνιο, ο Τίτος Βανδύς, που μετά την απελευθέρωση έχει ξεμείνει πάνω στο βουνό.
0: Και υπενήσεται βέβαια το Δημοκρατικό Στρατό και τον εμφύλιο πόλεμο.
2: Έτσι πρωτογνώρισε τον κόσμο. Τον ακολούθησα και σχεδόν δεν νοιαζόμουν πια για τίποτα. Αισθανόμουν ασφαλισμένος περπατώντας πίσω από το βαρύ σταθερό βήμα του και προσπαθούσα να θυμηθώ ότι είχα ακούσει γι' αυτόν. Μπερδεμένος κουβέντες από εδώ και από εκεί για τη ζωή του, για τη σκληράδα του, για το αλήγιστο πείσμα του που τον έκανε να ξεκόψει από τους άλλους ανθρώπους, για την περιφρόνησή τους ότι ήταν εξουσία και νόμος. Τον ακολούθησα σιωπηλός και καταλάβαινα πως είχα κιόλας εμπιστευτεί με κλειστά μάτια τη δύχη μου στα χέρια του. Έδειχνε δυσκίνητος, αλλά ήταν προσεκτικός και καχύποπτος. Δεν του ξέφευγε τίποτα, τίποτα δεν άφηνε στην τύχη. Μυριζόταν σαν κυνηγετικό σκυλί τον αέρα και ταυτή του ξεχώριζε θόρυβους που μόνο αυτός άκουε. Τον φοβόμουν και τον θαύμαζα, σαν να ήμουν πάλι μικρό παιδί και αυτός ο ήρωας κάποιου παλιού καιρού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πέτρο Φυσούν από τους Παράνομους στην ταινία του Νίκου Κούνδρου που μας βάζει και στο κλίμα. Έχει διαλέξει τέτοια αποσπάσματα ο ίδιος ο Γιώργος Ανδρίτσος, με την ευκαιρία να πούμε, για να μην το ξεχάσω, ότι δύο αντίτυπα από το βιβλίο «Το παλέμψιστο των εμφύλιων συγκρούσεων στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους» του Γιώργου Ανδρίτσου με τον πρόλογο του Λάμπρου Φιλιτούρη, σε ευγενική προσφορά των εκδόσεων MOV και του Γιάννη Βράιλα. Δύο αντίτυπα μπορούν να γίνουν δικά σας αν επικοινωνήσετε με τον γνωστό τρόπο μαζί μας, δηλαδή στείλτε μήνυμα μέσω SMS, όχι SMS, μέσω Viber, συγγνώμη, 698-58-70-059, γράψτε το όνομά σας και βιβλίο ή κάτι για να καταλάβουμε ότι πρόκειται γι' αυτό. Και πριν το τέλος της εκπομπής θα τα κληρώσουμε αυτά τα δύο αντίτυπα. Μπορείτε να έρθετε εδώ όσοι θα τα κερδίσετε να τα παραλάβετε, γιατί είναι ήδη εδώ στο σταθμό μας. Τώρα βέβαια, επειδή έχει μπατάρει το πράγμα εκ των πραγμάτων και εμείς της αριστεράς άνθρωποι είμαστε και το ελληνικό σινεμά, η συντριπτικά μεγαλύτερη πλειονότητα είναι ταινίες που έχουν αριστερό προσανατολισμό, αριστερή όσμωση κάπως. Υπάρχουν παρατάφτα βέβαια και κάποιες προπαγανδιστικές ταινίες που έγιναν επί δικτατορίας.
1: Ναι, είναι στην ομάδα των αντικομμουνιστικών ταινιών. Βγαίνουν από το 1968 μέχρι το 1971 και είναι καθαρά προπαγανδιστικές ταινίες που γίνονται με τη βοήθεια των χουντικών.
0: Και του στρατού και του...
1: Δηλαδή είναι συνειδητή επιλογή της Χούντας και θέλω να το πω αυτό, οι χουντικοί, μάλλον κάποιοι σύμβουλοί τους, είναι ίσως οι πρώτοι, είναι οι πρώτοι που κατάλαβαν τη δύναμη που έχει το μέσο. Και έκαναν μια θετική παρέμβαση. Μέχρι τότε η εξουσία στην Ελλάδα εμπόδιζε με τη λογοκρισία τις άλλες φωνές, αλλά δεν έκανε μια θετική παρέμβαση να χρηματοδοτήσει ταινίες που να προβάλλουν την αφήγηση των νικητών του εμφυλίου για τις συγκρούσεις. Η Χούντα κάνει την τομή, με αναβαρχίδα βέβαια το στα σύνορα της προδοσίας. Και έχουμε και κάποιες ταινίες χαμηλού κόστους παραγωγές και χωρίς καλλιτεχνικές αξιώσεις, όπως ο Γράμμος του Μαχαίρα, οι Δραπέτες του Μπούλικες.
0: Πολύ στοχευμένα θέματα.
1: Στοχευμένα. Στην ουσία εικονοποιούν
0: την επίσημη γραμμή του χουντικού καθεστώτος.
1: Την αυαρχίδα του αντικομμουνιστικού λόγου, το πεδομάζωμα.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε ταινίες που είναι γραμμικές ταινίες. Κάποιες δεν είναι κακές ταινίες. Τα σύνορα της προδοσίας.
0: Που είναι η αυαρχίδα, όπως είπα.
1: Και το δώστε τα χέρια είναι και ταινίες καλών σκηνοθετών.
0: Που βλέπονται.
1: Που γνώριζαν το μέσο. Που περνάνε όλη αυτή την αντίληψη για την ξενοκίνητη επέμβαση, για τους κομμουνιστές οι οποίοι είναι άθεοι και θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα και φτιάχνουν στερεοτυπικές εικόνες. Την εικόνα του άγριου αιμοβόρου κατσαπλιά.
0: Ναι. Τώρα, στη σκηνή από το Γράμμο, που είναι, είπαμε, ταινία του Ηλία Μαχαίρα. Εγώ τον Ηλία Μαχαίρα, πέρα από αυτές τις ταινίες, τις προπαγανδιστικές, δεν τον έχω ξανασυναντήσει μετά. Σαν υπογράφοντα...
1: Ο Ηλίας Μαχαίρας ξεκίνησε κάνοντας κωμωδίες και μελοδράματα. Στα πιο πολλά έπαιζε και η γυναίκα του, η Μάριλ Παπούλια.
0: Η οποία επίσης συμμετέχει.
1: Η οποία συμμετέχει σε όλα αυτά. Και κάποια στιγμή, όπως είχαν σχολιάσει ειρωνικά στα θεάματα τότε, πήρε ειδίκευση στη δεκαετία του 40. Αρχικά με ταινίες για την κατοχή, όπως ο Δοσύλλογος, αλλά μετά και με ταινίες για τον εμφύλιο, ο Γράμμος. Μετά το 71 πέφτουν και οι τίτλοι τέλους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ναι, αλλά μέχρι τότε έχει πάρει τη σκυτάλη ένας κανονικός παραγωγός, της Χλυδής, ο Τζέιμς Πάρις, και έχει γυρίσει τους Σουλιώτες, τον Παπαφλέσσα, το 28 Οκτωβρίου, ώρα 5 και 30, όλα αυτά που βλέπαμε ως μαθητές, εγώ τουλάχιστον.
1: Ο Τζέιμς Πάρις
0: είναι... Και κανονικές ταινίες.
1: Κάνει κανονικές ταινίες, ταυτίστηκε με το χουντικό καθεστώς, γιατί έβγαλε κάποιες ταινίες οι οποίες είναι εμβληματικές για αυτή την περίοδο. Ήταν ένας άνθρωπος κινηματογράφου.
0: Ναι,
1: έκανε και άλλες ταινίες, μερικές είναι και προσεγμένες και ιδιαίτερες, και έδινε και δυνατότητες και σε νέους σκηνοθέτες. Αλλά
0: και έχουνε και λεφτά στις παραγωγές.
1: Βέβαια. Έβαζε χρήματα, ο ίδιος είχε υποστηρίξει με μια δόση τώρα ηρωνίας, αυτοσαρκασμού, ότι αφού δεν μας αφήνανε να δείξουμε σεξ, το ρίξαμε και εμείς στον μπαμπούμ.
0: Να πάμε λοιπόν στον μπαμπούμ, όχι του James Farris,
1: όχι από James Farris,
0: αλλά του Ηλία Μαχαίρα, στο γράμμο, σε αυτή την ταινία που είναι ανεκδίγητη, όπου δεν ξέρω και ποιοι είναι οι ηθοποιοί, είναι ο αντάρτης που έχει αμφιβολίες για το που πάει το αριστερό κίνημα και πάει να του λύσει τις απορίες ο καταμαχαίραν Άρης Βελουχιώτης.
1: Που είναι ο ίδιος ο Μαχαίρας.
0: Που είναι ο ίδιος ο Μαχαίρας.
1: Και μάλιστα για αυτή τη σκηνή είχε δοθεί και άδεια από τη Χούντα.
3: Δύο βήματα να φτάσουμε στο τέρμα. Χάσαμε τα πάντα από τα χέρια μας. Ποιος φταίει? Γιατί χάθηκε τέτοιος αγώνας, καπετανάρη? Γιατί?
4: Το κέρα τους, τα τομάρια οι δικοί μας, τα κάναν όλα. Στην απελευθέρωση πουλήθηκαν στους Άγγλους για 6 υπουργεία. Χάσαμε τον πρώτο γύρο. Πέσανε σαν χάνι πεινασμένοι και φάγανε το δόλωμα που τους ρίξανε.
3: Καλά τότε. Ετοιμάσαμε όμως το κίνημα με τόσον αγώνα. Είχαμε το στρατηγείο μας στην καρδιά της Αθήνας. Έτσι να πλώναμε το χέρι πέρα με την αρχή με μια μικρή επίθεση. Αντί γι' αυτό κάναμε μικροσυμπλοκές γύρω από το κέντρο. Και να το πάλι. Βρισκόμαστε να καθόμαστε να μπαζαρεύουμε στη Βάρκιζα. Χαμένος και ο δεύτερος γύρος. Ποιος φταίει τώρα, καπετάνιο? Ποιος?
4: Ποιος άλλος? Οι ντόπιοι μοναρχοφασίστες που ζητάνε βοήθεια από τους Άγγλους, τους Ιμπεριαλιστές. Μέχρι το Τζόρτζι δεν φέραν στην Αθήνα και τα κέρατα οι δικοί μας, η άτιμη ηγεσία μας που αυτή πρώτα θέλει καθάρισμα, μαχαίρι και φωτιά πουλημένη. Μα που θα μου πάνε, ο τρίτος γύρος θα τους δείξει. Ευτυχώς, μείνανε μαζί μας οι καλύτεροι πολεμιστές.
5: Μαζί σου, καπετάνιο! Μαζί σου, καπετάνιο!
3: Κακά τα ψέματα, καπετανάρι. Είμαστε ένας διαλυμένος στρατός.
4: Ποιος το είπε? Ας τολμήσει να πει κανείς πως δεν έρχεται. Θα μιλήσει τούτο εδώ. Όλοι τι ξέρουν τη γλώσσα του. Ο Άρης δεν χάνει την πίστη του. Σήκω επάνω. Ψηλά το κεφαλί. Είμαστε οργανωμένοι. Θα τους αρρώσουν όλους.
3: Τώρα υπάρχει κράτος και στρατός που θα πολεμήσει. Δεν είναι σαν το Δεκέμβρη που ακόμα δεν είχε συνέλθει από την κατοχή.
4: Μην είσαι ξεροκέφαλος. Όσο πιο δύσκολη είναι η μάχη, τόσο πιο γλυκιά η νίκη. Σήκω. Θα έρθεις μαζί μου. Οι σύμμαχοί μας θα μας οπλίσουν 200.000 στρατό που θα φέρουμε σαν θα έρθει η ώρα. Θα ξεχυθούμε σαν ποτάμι φουσκωμένο και θα σαρώσουμε όχι μόνο τους εχθρούς μας, αλλά και τους δικούς μας που μας πρόδωσαν και μας πούλησαν στους Άγγλους και στους φασίστες. Θα μάθουν πως είμαστε λερναία ύδρα. Όσο μας κόβουν τα κεφάλια, τόσο βγάζουμε άλλα. Όλους, μωρέ, θα τους περάσουμε σίδερο και φωτιά! Φωτιά!
6: Στο κόκκινο.
7: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
8: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
9: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
8: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
7: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποινείς. Ανυπεράσπιστοι.
6: 105 και 5.

0: Ο Ρέστης όμως δεν κατέβηκε. Η ομάδα του έμεινε στο βουνό. Ο πόλεμος δεν τέλειωσε.
1: Εδώ είμαστε στο κόκκινο, φίλες και φίλοι, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Λευτέρης Δάλλας στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στο 698-58-70-059. Μπορείτε να κερδίσετε και δύο αντίτυπα του βιβλίου το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα και που παίζουμε ηχητικά αποσπάσματα από ταινίες που αναφέρονται ακριβώς αυτό. Μιλάω για το Παλέμψιστο των Εμφύλιων Συγκρούσεων στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίες μεγάλου μήκους του Γιώργου Ανδρίτσου. Ο Γιώργος είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και υπάρχουν δύο αντίτυπα προσφορά του εκδοτικού οίκου MOV. Και ακούσαμε την εμβληματική σκηνή ξανά από το θείασο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, διάρκειας περίπου 6,5 λεπτών, αυτό το φοβερό μόνο πλάνο σε εκείνο το ξενοδοχείο με τα μοσαϊκά στο πάτωμα που είναι σαν σκακέρα και που κατά το σενάριο είναι η παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1946, όπου συναντιούνται τυχαία μια παρέα αποχήτες, μόνο άντρες που έχουν

0: φόλα, ας πούμε, το καρπούζι.
1: Όχι. Προσπάθησα να μην μπω σε αυτό, να μην κάνω τέτοια επιλογή. Το έκανα συνειδητά. Για μένα όλες οι ταινίες μπορούν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν. Όχι ότι και εγώ δεν έχω στο μυαλό μου το κομμάτι το κινηματογραφικό, αλλά θεωρώ ότι χάνει κάποιος την ουσία αν διαλέξει ταινίες με βάση την καλλιτεχνική τους αξία.
0: Δηλαδή βλέποντας το γράμμο που ακούγαμε πιο πριν, σε αυτό το ανεκδίγητο απόσπασμα, το παραλήρημα, τι στοιχεία μπορεί να βγάλει κάποιος?
1: Στο γράμμο τι γίνεται? Για το πλατή κοινό περνάει η θεωρία των τριών γύρων και μάλιστα με μια εικονοποίηση. Ο Βελουχιώτης και ο αριστερός,
0: ο σκληρός αριστερός,
1: ο οποίος έχει αρχίσει να αμφιβάλλει, είναι ο Χριστόφορος Ζήκας στο ρόλο. Οπότε και εικονοποιείται αλλά και περνάει σε ένα πλατή κοινό ένα βασικό στοιχείο του αντικομμουνιστικού λόγου, η θεωρία των τριών γύρων, με την οποία το ΚΚΕ προσπάθησε να καταλάβει την εξουσία. Και βλέπεις πώς έβλεπαν το παρελθόν, όχι μονάχα στα υψηλά κλιμάκια, οι διανοούμενοι της δεξιάς, αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι έβλεπαν τέτοιου είδους ταινίες. Μπορεί να μην κάνανε τα πάρα πολλά εισιτήρια οι συγκεκριμένες, αλλά είχαν το κοινό τους.
0: Ναι.
1: Και διαπίστωσα ότι το έχουν ακόμα και σήμερα.
0: Μέσα από ποιες ταινίες, τις παλιές?
1: Μέσα αυτές οι παλιές ταινίες έχουν μια δεύτερη ζωή. Καταρχήν, περιοδικά του ακροδεξιού χώρου και εφημερίδες έχουν μοιράσει DVD, έχει βγει ο γράμμος και είναι ανεβασμένες στο διαδίκτυο και αν κάποιος πατήσει θα δει ότι έχουν και σημαντικό αριθμό επισκεπτών και θα δει βέβαια και τα σχόλια.
0: Τα οποία είναι φρικτά, φαντάζομαι.
1: Τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει ένα κομμάτι, και όχι τόσο μικρό, που εξακολουθεί να ακολουθεί την αφήγηση της Χούντας για τις εμφύλιες συγκρούσεις.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, δεν λέμε τίποτα που λέει και ο Άκης πάνω. Και πάμε στο επόμενο απόσπασμα. Δεν θέλω να μπούμε σε θεωρητικολογίες εν σχέση με το παλέμψιτο των συγκρούσεων, όσο να γινόμαστε όσο το δυνατόν πιο γλαφυροί για να είμαστε και κατανοητοί, διότι ο κοιμάς πρέπει να κόπτεται παρόντος του πελάτου. Και θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό απόσπασμα. Και πάλι του Θόδωρου Αγγελόπουλου, από το «Ταξίδι στα Κύθερα», κύκνιο άσμα και για τον Μάνο Κατράκη και για τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, και είναι η σκηνή που τους συνδέει.
1: Η συνάντηση.
0: Η συνάντηση του παλιού αριστερού που είναι ο Μάνος Κατράκης, που ξανάρχεται στο χωριό του μετά από χρόνια ταλαιπωριών και εξοριών και δεν συμμαζεύεται, και κάποια στιγμή αναγκαστικά πέφτει πάνω στον παλιό
1: συγχωριανό,
0: που ήταν στους Μάιδες, ας πούμε,
1: και ιδεολογικό αντίπαλο.
0: Ναι, που ήταν με την σκληρή δεξιά της εποχής. Εκεί λοιπόν διαμείβεται αυτό το σπαραχτικό απόσπασμα που και κινηματογραφικά βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ακούγεται ο Μάνος Κατράκης, ακούγεται μόνο ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, αλλά είναι σαν να νιώθουμε την ανάσα του Κατράκη.

Μας βάλανε και πολεμήσαμε. Βγάλαμε τα μάτια μας. Εσύ από εδώ, εγώ από την άλλη μεριά. Χάσαμε και δυο. Ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, ο λύκος με τον λύκο.

So pirovoljico, so pirovoljico. So pirovoljico, politova.

0: Είναι σπαραχτική αυτή η σκηνή με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο να αντιλαμβάνεται τον παλιό του εχθρό, να τον πλησιάζει, να του δίνει τσιγάρο, να του λέει αυτά που του είπε και να αποχωρεί τροκοδότας τον πυροβολικό, τον πυροβολικό. Με μια σιωπηλή αποδοχή ότι ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, αν το ερμηνεύω σωστά.
1: Είναι ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει τα χρόνια, βλέπουμε και την εξέλιξη του Αγγελόπουλου. Πηγαίνει στις ανθρώπινες ιστορίες, εγκαταλείπει τη μεγάλη ιστορία και πηγαίνει στις μικρές ιστορίες και κατά τη γνώμη μου πάντα έχουμε αυτό που έχει πει ο Ελεφάντης, ότι αρχίζει έντονα αυτό να περνάει, ότι για τις εμφύλιες συγκρούσεις δεν ευθυνόμαστε εμείς, ευθύνονται κάποιοι άλλοι που μας βάλανε και πολεμήσαμε. Οι ξένοι.
0: Αυτό το λέει και ο Παντελής Βούλγαρης.
1: Το οποίο έρχεται ακόμα πιο έντονα αργότερα. Mm-hmm. Απλά το βάζω σαν μια αλλαγή στη γραφή του Αγγελόπουλου, ο οποίος θεωρώ ότι είναι και ευαίσθητος δέκτης αυτών που γίνονται στην κοινωνία. Πέρα από το ότι αλλάζει και ο ίδιος βέβαια, όπως αλλάζουν οι άνθρωποι. Αν το συγκρίνουμε με το πώς είναι ο θίασος ή πώς είναι η κυνηγή. Και έχουμε και σε αυτή την ταινία, κατά τη γνώμη μου, και μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Έρχεται από την Τασκένδη ο πολιτικός εξόριστος και γρήγορα καταλαβαίνει ότι δεν τον χωράει πια αυτή η χώρα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά τα οποία ήξερε. Ούτε η οικογένειά του, ούτε το χωριό του. Έρχεται σε ένα κόσμο που έχει αλλάξει τελείως. Επομένως, αυτό το ταξίδι που πάντα περίμενε της επιστροφής δεν οδηγεί πουθενά.
0: Μάλιστα. Σαφής.
1: Βέβαια και εγώ κάνω μία ερμηνεία εδώ.
0: Ναι, βάζεις στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη δική σου ματιά που βλέπεις στα πράγματα. Να πάμε σε μια ταινία που εμένα όταν την είδα σαν ταινία, για να ξαναγυρίσω εγώ το χαβά μου, δεν μου άρεσε καθόλου. Τα χρόνια της θύελλας, δηλαδή ένα ιερό θέμα, δεν αρκεί από μόνο του για να δικαιώσει ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Είναι του Νίκου Τζίμα η ταινία. Είναι η δεύτερη ταινία τέτοιας μορφής.
1: Μετά τον άνθρωπο με το Γαρίφαλο.
0: Που έσπασε το ταμείο, που επίσης δεν ήταν καλή ταινία, αλλά στοιχειωδώς βλεπόταν. Αυτή η ταινία δεν βλέπετε, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή ελέγχεται για πάρα πολλά πράγματα που με απαγορεύουν να την ξαναδώ εύκολα στην τηλεόραση.
1: Κινηματογραφικά έχει μεγάλες αδυναμίες.
0: Ναι, έχει μια γραφή που ρέπει προς το μελόδραμα, προς την εύκολη συνθηματολογία, προς το εύκολο εν γέννη. Και είναι άσπρο μαύρο με τρόπο κραυγαλαίο που δεν μπορείς να αισθανθείς ότι βλέπεις μια ταινία. Είναι σαν να βλέπεις ένα εγχειρίδιο προπαγανδιστικό, ας πούμε. Παρά τα αυτά έχει πολύ υψηλό κάστ, είναι ο Μάνος Χατράκης, ο οποίος είναι ο καπετάνιος που είναι κλεισμένος στο ταμπούρι του.
1: Είναι βοσκός, έχει χάσει τους δύο γιους του, τον έναν από τους Γερμανούς, τον άλλον από τους Χίτες. Δίνει καταφύγιο σε έναν από τους στον μόνο από την ομάδα του Λουσουέ που κατόρθωσε να σωθεί. Και όταν αντιλαμβάνει ότι τον έχουν κυκλώσει, διώχνει τον αντάρτη και
0: δίνει την απέλπιδα μάχη, παραδοθεί, ναι.
1: Αυτοκτονεί αφού πρώτα κατηγορεί αυτούς που είναι απ' έξω που τον έχουν κυκλώσει.
0: Ναι. Και αφού βέβαια αποχαιρετήσει τον εγγονό του που έρχεται να τον δει.
1: Και αφού αποχαιρετήσει τον εγγονό.
0: Όλο το μελόδραμα μαζεμένο σε αυτή τη σκηνή, αλλά για τους δικούς σου λόγους τη θεωρείς σκηνή ανθολογίας, δεν χαλάμε χατήρια.

0: Σειράκια των Άγγλων και των Αμερικάνων είστε, μωρέ. Ρουφιάνοι των Γερμανών. Και οι παππούδες σας λακέδες των Τούρκων ήταν. Ξαροπιάσματα.
1: Τον θέλω ζωντανό.
0: Αν δεν θα σου κάνω τη χάρη, παλιό σκυλό.

0: ferim la que té baix de pròbata. Estu jolido.
1: Να σημειώσουμε μόνο ότι η μουσική στην ταινία «Τα χρόνια της θύελλας» του Νίκου Τζίμα, που μόλις ακούσαμε απόσπασμά της, ανήκει στο Γιάννη Μαρκόπουλο.
2: Τώρα, και να πούμε επίσης
1: ότι η μουσική επιμέλεια στο Θίασο ήταν του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
2: Γιατί διαλέγω τη σκηνή, νομίζω ότι συνδιαλέγεται με την προηγούμενη. Είναι οι δύο όψεις. Η μία αυτό ότι μας βάλαν οι ξένοι και σκοτωθήκαμε.
1: Αναστοχαστική, ας πούμε.
2: Και πρέπει σε ένα βαθμό να συμφιλειωθούμε, να κλείσουμε τις πληγές. Και η άλλη ότι οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές, δεν υπάρχει περιθώριο για συμφιλίωση. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και έχουν πάρα πολλά χτυπήματα. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει δει τις ταινίες, ούτε τα κύθυρα, ούτε και την ταινία του Τζίμα, που βγήκανε και οι δύο την ίδια χρονιά και δεν πήγανε αναλογικά, δεν πήγαν όσο καλά θα περιμέναμε, ιδίως στα χρόνια της θύελλας μετά την τεράστια επιτυχία που είχε κάνει ο Άνθρωπος στον Γαρίφαλο, είναι οι δύο διαφορετικές αντιλήψεις.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Και πάμε σε μια σχετικά σύγχρονη ταινία που συζητήθηκε πολύ, ούτως ή άλλως στο σινεμά του Παντελή Βούλγαρη, που τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στον χώρο της ιστορίας και που ψάχνουμε πράγματα με το υποδεκάμετρο, να δούμε αν θα είναι πιστό στην ιστορική αλήθεια, λες και αν δεν είναι, θα αλλάξει κάτι σε σχέση με την αξία μιας ταινίας ή όχι. Δηλαδή είδαμε την ταινία με τους 200 της Κεσαριανής, πολύ πριν βγουν φωτογραφίες βέβαια και μας κλονίσουν, και η συζήτηση ήταν αν θα τολμήσει να πει ότι 200 ήταν κομμουνιστές. Το είπε. Αυτό δεν έκανε την ταινία καλύτερη ή χειρότερη. Και θα μπορούσε να μην το πει κιόλας. Δεν θα άλλαζε κάτι πολύ στην ιστορία αυτής της ταινίας. Ή βέβαια στην ταινία «Ψυχή βαθιά», που είναι εν προκειμένου πάνω στο θέαμα μας, στην εμφύλια σύγκρουση, όπου κατά τη γνώμη μου έχει μια περίεργη αντίληψη για τις αντιπαλότητες των δεξιών και των αριστερών, αλλά λέω να μην πω ακριβώς την άποψή μου, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια ταινία που συγκίνησε στον καιρό της και είναι βέβαια και ίσως η τελευταία κατάθεση σε τέτοιο συγκινητικό ρόλο του από τον Θανάση Βέγκο. Είναι η σκηνή λοιπόν όπου
2: ο παππούς, ο Θανάσης Βέγκος, ζητάει από τον ταξίαρχο το πτώμα του εγγονού του που πέθανε στις μάχες.
1: Που είναι φαντάρος του Εθνικού Στρατού.
2: Για να το θάψει στο χωριό.
1: Τα υπόλοιπα και επί της οθόνης.
3: Κύριε ταξίαρχε!
4: Ενημερώθηκα για το έτοιμά σου. Αυτό που ζητάς απαγορεύεται.
3: Το παιδί. Θέλω το παιδί, κύριε ταξίαρχε.
4: Σαν Έλληνας και πατέρα σε καταλαβαίνω. Αλλά εκτελώ διαταγές.
3: Πού είναι τώρα. Το θέλω πίσω. Πεντάρφανο. Εγώ το μεγάλωσα. Εγώ το έδωσα στην πατρίδα.
4: Έχω στείλει σήμα στο αρχηγείο. Δεν αλλάζεις τώρα.
3: Δεν φεύγω χωρίς το παιδί. Μονάχο εγγόνι.
4: Θα αποδοθούν τιμές στην Καστοριά. Θα έχει παρέα τους άλλους 20.
3: Τι να τις κάνω τις τιμές.
4: Έπεσε με δόξα.
3: Ποια δόξα. Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε ταξιάρχε. Ντροπή είναι. Έλληνες να του φεκάνε, Έλληνες. Θέλω να το κοιτέψω στο χωριό. Τον περιμένει όλο το χωριό. Δεν γυρίσω μονάχος. Το σπίτι μου καμένο. Να έχω έναν τάφο να πηγαίνω.
4: Δεν έχω τρόπο να σου στείλω.
3: Έχω εγώ τρόπο. Έχω το κάρο.
4: Το καγός.
5: Να μην φύγει το James.
6: Κόλλια Σιρογιάννης.
7: Εδώ είναι.
5: Πάρτε.

0: σπαραχτικός ο Θανάσης Φέγκος, ειδικά εκεί που παραλαμβάνει το νεκρό σώμα του γονού του και το φυλάει πάνω στο κάρο, στην ίδια ιδεολογική γραμμή με το Θόδωρο Αγγελόπουλο και τα Κύθυρα, αν το κρίνω σωστά.
1: Ναι.
0: Οι ξένοι που μας βάζουν να πολεμάμε και Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες αυτής της κατηγορίας.
1: Ναι, μια ταινία για τη συμφιλίωση, για να κλείσουν οι πληγές του παρελθόντος. Αλλά από την υποδοχή που είχε, ιδίως από το χώρο της αριστεράς, γιατί οι εφημερίδες της δεξιάς μάλλον μίλησαν καλά για την ταινία, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που γράφανε για άλλες ταινίες που ήταν για την περίοδο, έδειξε ότι το τραύμα είναι ακόμα ανοιχτό.
0: Το τραύμα είναι ακόμα ανοιχτό.
1: Δηλαδή ότι είναι ανοιχτό και κατηγορήθηκε ότι τέλος πάντων πήγε να τα έχει καλά με όλους.
0: Ναι.
1: Ποιος έφταιγε τέλος πάντων για αυτό που έγινε.
0: Δεν θα τοποθετηθώ, το είπα. Ανταυτού θα πω τα ονόματα των δύο τυχερών ακροατών μας που κατόπιν της κλήρωσης που κάναμε στο αμέσως προηγούμενο απόσπασμα θα κερδίσουν από ένα βιβλίο, ένα αντίτυπο του βιβλίου, και το βιβλίο είπαμε είναι το Παλίμψιστο των εμφύλιων συγκρούσεων στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους. Λοιπόν, ο Μπάμπης Λιβγεράτος και ο Δημοσθένης Δημάδης, ο Μπάμπης Λιβγεράτος και ο Δημοσθένης Δημάδης έρχονται εδώ από το Κόκκινο, Δελιγιώργη 55-59, στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο. Τα βιβλία είναι ήδη εδώ και σήμερα που λέει ο λόγος, αν θέλουν να έρθουν. Τα βιβλία είναι εδώ και τους περιμένουν. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που παρά τις αντίξωες συνθήκες ζέστης μας άκουσαν και δήλωσαν συμμετοχή σε αυτή την κλήρωση. Γιώργο, ευχαριστώ και σένα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα τα ξαναπούμε. Πιάσαμε το θέμα βέβαια κάπως ακροθυγός. Έτσι?
1: Εντάξει.
0: Και βάζουμε σιγά σιγά από κάτω, το βάζει ήδη ο Βασίλης, το θέμα του Σταμάτη Πανουδάκη με το σόλο κλαρίνο
1: του
0: Βασίλη Σαλέα από τα πέτρινα χρόνια.
1: Έχει γράψει τη δική του ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει ταυτιστεί με την περίοδο. Με τα περίφημα πέτρινα χρόνια.
0: Ο Δημήτρης Καταληφός και η Θέμης Μπαζάκα και βέβαια χιλιάδες επί χιλιάδων εισιτηρίων στην πρώτη προβολή αυτής της ταινίας.
1: Είναι από τη σεζόν που δεν ξέρουμε αριθμούς, δεν κρατάγανε, αλλά με όσα ξέρουμε πρέπει να πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι διότι έπεται η Ντίνα Παζιά με το βραδινό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Λευτέρη Δάλα. Από τον Γιώργο Ανδρίτσο και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Μέχρι αύριο, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε
0: στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Είχαμε μία δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγο κατέληξε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, η κυρία Βάγια Νέστορα, που ήταν διασωληνωμένη στην εντατική μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε ξημερώματα στην πολυκατοικία του στη Θεσσαλονίκη. Έκανε ήδη δήλωση ο Πρωθυπουργός, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν, η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Νωρίτερα είχαν καταδικάσει τις επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Τόσο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη όσο και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ. Μόλις συλληπιτήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της. Την ίδια στιγμή επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστία και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ακούτε το κόκκινο βέβαια από τους 105 και 5 είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber μήνυμα στο 698-58-759. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα avg.gr/στο-κόκκινο και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις, τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πέθανε λοιπόν η 70χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα, 80% δίνει το ιατρικό ανακοινωθέν, και είχε διασωληνωθεί στην εντατική. Τους τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις επισκέφθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στις κατοικίες των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Θεότιδας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρο συνδράμουν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το 112 για την κοινότητα Σφάκα και για την περιοχή Κατάλημα. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γιώργιος Μεθάνων. Μήνυμα επίσης από το 112 καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Δύο θύματα άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 65χρονος, ενώ η σωρός που βρέθηκε χθες το βράδυ εκτιμάται ότι ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας, της οποίας το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά. Αναμένεται και η επίσημη ταυτοποίηση. Η μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι για μία ακόμη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καταδικαστέντες όλοι από την Κρήτη είχαν εμφανίσει ψευδώς ότι κατήχαν ή μίσθωναν αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά ώστε να εισπράττουν αχρεωστήτως κοινοτικές ενισχύσεις κατά τα έτη 2019 έως 2022. Προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Σε διαρκή επιτήρηση παραμένει η διπλανή πολυκατοικία του κτίριου που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης, η οποία έχει εκενωθεί προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για τους πληγέντες για τα πρώτα έξοδα, ενώ διαθέσιμη για προσωρινή φιλοξενία παραμένει η Λέσχη Φιλία στα κάτω Πετράλωνα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε την ενοχή του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Αθανασίας Ρέπα, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για δύο πλημελήματα που αφορούν τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, εισηγήθηκε η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Η δίκη συνεχίζεται αύριο Πέμπτη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και στη συνέχεια αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χατζής μετά την απεργία πείνας για 140 ημέρες για την διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Διασωληνώθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Σε ανακοίνωσή της, η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών τονίζει πως όλη η πολιτική συναυτουργή και ειδικότερα ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρβαλιάς και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρουν ακέραια την ευθύνη για την επιδείνωση της υγείας του και για ό,τι συμβεί. Σε συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο πάρκο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός επί της οδού Υψηλάντου καλεί η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών. Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023-970 και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η τροπολογία αφορά την επέκταση της προστασίας του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων σε όλες τις ειδικότητες εργαζομένων στη δημόσια υγεία που ασφαλίζονται στο δημόσιο πριν από το 2011 χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στη βελγική πόλη Αμβέρσα. Η πολυκατοικία στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πηγαίνουν πολύ καλά με το Ιράν και ότι οι πρόσφατες συναντήσεις στο Κατάρ πήγαν καλά. Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει διανύσει μεγάλη απόσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τρεις σπουδαίες αναμετρήσεις της φάσης των 32. Αυτή την ώρα προηγείται με 1-0 η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον αγώνα με τη Βρετανία. Στις 11 παίζουν Βέλγιο Σενεγάλη, στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος αύριο σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Σπαραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη 34 με 35. Και βέβαια το θέμα της τελευταίας ώρας είναι το ότι η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βάγια Νέστορα, υπέκυψε, κατέληξε στο νοσοκομείο από τα εγκάβματα και έχουμε δηλώσεις ήδη του Πρωθυπουργού, έχουμε δηλώσεις και του κυρίου Ανδρουλάκη, έχουμε και του ΣΥΡΙΖΑ, γενικώς και νωρίτερα είχαν καταδικάσει τα κόμματα και είναι εδώ ο πολιτικός μας συντάκτης ο Κώστας Σαββόπουλος να μας ενημερώσει αναλυτικά και να μας πει και τι σημαίνουν και όλες αυτές οι δηλώσεις.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ντίνα. Ανίποτη τραγωδία, έτσι, η εμπλιστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη, την απώλεια της μητέρας της γαλάζιας πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, προκαλεί αποτροπιασμό και καταδικάζεται, όπως είπες και εσύ, από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο. Νωρίτερα είχαμε την δήλωση του Πρωθυπουργού και από τη μεριά της αντιπολίτευσης δεν είναι ήδη λίγοι όσοι στέκονται στην επιλογή του Πρωθυπουργού να λανσάρει την θεωρία των άκρων, Αντίνα. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός μετά το τραγικό γεγονός, χωρίς όμως να κατονομάσει τις δυνάμεις εκείνες που κατά την άποψή του επιδίδονται σε υποκριτικά λόγια, σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Τι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός, ποιες δυνάμεις εννοεί ή φωτογραφίζει. Στην ίδια δήλωση, ο κ. Μητσοτάκης τοποθετεί και τις καραμέλες της σταθερότητας και της οικονομικής αναγέννησης, διαμηνύοντας ότι τίποτα δεν θα μας σταματήσει από την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά, ενώ στην πρώτη του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός, χωρίς ακόμα να υπάρχουν στοιχεία για την ταυτότητα
0: των δραστών,
1: μίλησε για διάφορους, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Θυμίζουμε, δεν υπάρχουν στοιχεία για τους δράστες, δεν υπάρχει κάποια ανάληψη.
0: Καθόλου, έχει επιληθεί η αντιτρομοκρατική.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Περιμένουμε όλοι μας να δούμε.
1: Υπάρχει το πλήρες σκοτάδι, εκτός αν ο κ. Μητσοτάκης ξέρει κάτι παραπάνω. Αλλά επίσημα υπάρχει το πλήρες σκοτάδι και ο κ. Μητσοτάκης προβαίνει σε τέτοιου τύπου δηλώσεις. Η σπουδή αυτή του Πρωθυπουργού συνδέεται αναπόφευκτα στο φόντο ενός τόσο τραγικού γεγονότος με μικροκομματικά κίνητρα.
0: Το έφυξε το ΚΚΕ στην πρώτη του δήλωση το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε κομματική εκμετάλλευση. Το είπε.
1: Ναι. Υποθέτουμε πως θα βγουν αργότερα και ανακοινώσεις των άλλων
0: είναι
1: κομμάτων.
0: Είναι που έφυγε η γυναίκα τώρα, γιατί δεν μπορείς να πεις εύκολα. Ήταν άλλες οι δηλώσεις το μεσημέρι και άλλες τώρα. Κατάλαβες τι δηλώσεις.
1: Ναι. Φυσικά. Απλώς εδώ επιχειρείται ίσως μία προσπάθεια αλλαγής ατζέντας. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε, γιατί πολλοί ήδη συνομιλητές μας συνδέουν αυτή την δήλωση με μικροκομματικά κίνητρα, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να ρίξει γέφυρες προς τα δεξιά της, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που μετρά μεγάλες απώλειες, η παράταξη του κυρίου Μητσοτάκη. Η δημόσια ατζέντα με αφορμή την τραγωδία αναμένεται να παίζει νόμο και τάξη με το πασπάλισμα της σταθερότητας και της οικονομικής αναγέννησης. Και βέβαια οι πιο καχύποπτοι λένε από πού και ως πού ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για οικονομική αναγέννηση, όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι τόσο χαμηλά, όταν νωρίτερα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αναθεωρεί τους ρυθμούς ανάπτυξης προς τα κάτω από το 2% στο 1,9%, όταν η ακρίβεια είναι στα ύψη ή όταν φαγώνονται οι καταθέσεις των Ελλήνων για την κάλυψη βασικών αναγκών. Εν πάση περιπτώσει, ίσως να είναι πρόωρο να ανοίγουμε μια τέτοια συζήτηση.
0: Θα ανοιχτεί απόψε στα κανάλια, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι,
0: σίγουρα θα
1: ανοιχτεί. Θέλει προσοχή από όλους, αλλά ήδη οι δηλώσεις αυτές του Πρωθυπουργού
0: είναι πριστικές.
1: Παρατηρούμε και από το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί στα κοινωνικά δίκτυα, θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις των κομμάτων, δείχνουν μια τέτοια επιδίωξη, μια τέτοια εργαλειοποίηση της τραγωδίας με τέτοιες αναφορές και ξαναλέμε με λανσάρισμα της θεωρίας των άκρων,
0: ναι,
1: το οποίο είναι πολύ
0: επικίνδυνο. Την επαναφέρει ξανά και ξανά και επειδή αυτός ο τόπος αμέσως στο μυαλό μας πήγε σε άλλες υποθέσεις, ας πούμε στη Μαρφίνη ούτε εκεί διαλευκάνθηκε το πράγμα και έχει μείνει να λέει επίσης με τη θεωρία των δύο άκρων τα πράγματα η κυβέρνηση, η τότε και η τώρα, τέλος πάντων, είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που προσπαθεί ο Πρωθυπουργός πάνω σε ένα θάνατο.
1: Ή στον απόϊχο του θανάτου, στον απόϊχο ενός τέτοιου τραγικού γεγονότος, που στην παρούσα φάση πρέπει να σταθούμε στην ίδια την τραγικότητα του γεγονότος
0: και
1: να διαλευκανθούν τα αίτια.
0: Δηλαδή πώς η γυναίκα αυτή βρέθηκε κάτω,
1: έτσι,
0: ας πούμε.
1: Χρειάζεται έρευνα να διαλευκανθούν τα
0: γιατί
1: αίτια.
0: Γιατί και η κόρη και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας είναι στο νοσοκομείο.
1: Φυσικά.
0: Δεν έχει τόσο εκτεταμένα εγκάβματα όπως
1: φυσικά
0: η μητέρα.
1: Έχουμε τραυματίες, έχουμε μία απώλεια. χρειάζεται έρευνα, χρειάζεται να διαλευκανθούν τα αίτια, τα κίνητρα των δραστών και φυσικά πάντα να ξέρουμε ότι μέσα από τέτοιες ενέργειες προκύπτει και το λείπασμα, έτσι, για την ένταση της καταστολής και για την ένταση τέτοιου τύπου διαχείρισης. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένουμε την επόμενη μέρα και περιμένουμε περισσότερο φως γύρω από αυτή την εμπριστική ενέργεια που οδήγησε σε αυτή την τραγικότατη κατάληξη. Mm. Και για την πολιτική διαχείριση ασφαλώς θα έχουμε χρόνο, αλλά ήδη ο Πρωθυπουργός με τη δήλωσή του ανοίγει χώρο για διάφορα συμπεράσματα.
0: Μα και το μεσημέρι νωρίτερα, οι δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μαρινάκη, που λέει τους σκότωσαν για τις ιδέες τους, ας πούμε. Δηλαδή πάλι έδινε ένα στίγμα, χωρίς ακόμη να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, ναι. Ας περιμένουμε σε κάθε περίπτωση.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Και τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής.
0: Αυτή είναι η κυβέρνηση. Ας πιέσουν τα πράγματα στην αντιτρομοκρατική για να βρεθεί άκρη νωρίς, ναι. Να πιαστούν, γιατί με μηχανές ξέρουν ότι φύγανε, άρα έχουν κάποια στοιχεία, κάποια βίντεο.
1: Ναι, ναι. Αλλά χρειάζεται ούτως άλλως ένα στέρεο έδαφος, ώστε ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι, δεν είναι. Η εποχή δεν προσφέρεται καθόλου.
1: Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν, περιμένουμε, Ντίνα.
0: Κώστα Σαββόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νότερο έχεις τώρα, όση ώρα, δεν ξέρεις, στέλνεις.
1: Θα έχει δείπνο με την κυρία Γκυλφόιλ σε λίγη ώρα.
0: Θα πάει, όλες κανονικά θα πάει.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε. Ναι. Επομένως, περιμένουμε και ίσως από εκεί κάποια ενημέρωση. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Ναι, μήπως υποθούν και εκεί κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και αυτό είναι ένα.
1: Η σημειολογία.
0: Το έδαφος της πρεσβείας είναι
1: φυσικά. Εννοείται. Γιατί προχθές συναντήθηκε ο κύριος Σαμαράς με την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Όλους θα τους δει, εντάξει.
1: Τον κύριο Ανδρουλάκη δεν έχω δει ακόμα με την κυρία Γκυλφόιλ. Τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Τον Ανδρουλάκη, όχι.
1: Και υπάρχουν ήδη αρκετά παραπολιτικά. Γιατί ακόμα δεν έχει δει τον Ανδρουλάκη.
0: Μπορεί να βλέπει τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, αλλά η Λατινοπούλου είναι κάτω από τον Ανδρουλάκη όμως στις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Κώστα Σαββόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εδώ θα είμαστε.

Από το ρεπορτάζ επίσης ξέρουμε ότι παραμένει νοσηλευόμενη η Αφροδίτη, η Νέστορα, που φέρει εγκάβματα σε χέρια και πόδια, είχε και κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Είναι καλύτερη η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης πήγε στο νοσοκομείο λόγω των αναπνευστικών προβλημάτων και παραμένει. Δύο ένικοι της πολυκατοικίας επίσης παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Από τις 7 παρά 10 τότε, 7 παρά 10 έφυγε από τη ζωή η μητέρα της πολιτεύθερης Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βάγια Νέστορα.

Η ανακοίνωση λοιπόν του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έλεγε ότι προσήλθε η κυρία Βαγιανέστορα σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του Ιπποκράτιου. Διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ ενηλίκων, νοσηλεύθηκε με εκτεταμένα εγκάβματα 80% της σωματικής της επιφάνειας. Πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύ αντικατάσταση και κατέληξε στις, όπως είπαμε, στις 7 παρά 10. Να υπενθυμίσουμε ότι οι επιθέσεις έγιναν σε λιγότερο από μισή ώρα. Οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα. Οι άλλες επιθέσεις είναι ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι είναι μια πράξη καταδικαστέα από την κοινωνία. Πράξεις βίας, τρομοκρατία, εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη δημοκρατία. Και 5 λεπτά αργότερα, οι δράστες χτύπησαν την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης, Β' Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάβας Αναστασιάδης. Εκεί από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, έκανε δηλώσεις και την ώρα και ο κύριος Αναστασιάδης. Είναι ακατανόητο και άνανδρο αυτό το τριπλό χτύπημα. Λοιπόν, οπότε οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν στην Πηλαία, στην Ανάληψη και στην Τούμπα σε μισή ώρα, όπως είπαμε. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία διεξάγει κατά την ενημέρωση την επίσημη έρευνες.

Να ξαναπούμε ότι οι δηλώσεις μέχρι τώρα, μετά το θάνατο της κυρίας Βάγιας Νέστορα, δεν λέμε κυρία, σε νεκρή, ναι. Λοιπόν, είναι από, εκτός του κυρίου Μητσοτάκη, είναι από το Πασόκ, από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μορφή πολιτικής βίας, ξαναλέμε, για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστία και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτό τονίζεται. Και ο κύριος Ανδρουλάκης τονίζει ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Καμία ανοχή σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία σε εγκληματικές ενέργειες. Να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε σιγά σιγά προς το ημίωρο που θα έχουμε τηλεφωνικές γραμμές καλεσμένους. Νομίζω ότι έχουμε το «Σπρώχνουν τη μέρα», Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα φοβερό τραγούδι του Ορέστη Ντάντου.

0: Κοιτάζω, εδώ δεν είναι καλά τα πράγματα με την φωτιά στη Φθιώτιδα. Είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο στο Καλαπόδι. Δίνουν μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις για να σωθούν τα χωριά. Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. 135 πυροσβέστες βρίσκονται στο πεδίο. Ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Ένα αέρια επίσης. 32 πυροσβεστικά οχήματα, 19 αεροσκάφη από αέρος, 6 ελικόπτερα. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι, να είναι σε ετοιμότητα, άλλοι να απομακρυνθούν. Ακούγαμε προηγουμένως το δημοσιογράφο. Ποιο κανάλι ήταν, νομίζω Αντένα. Λοιπόν, που έλεγε την Ελάτια, την έλεγε Λατιά. Την έλεγε και την ξανά έλεγε. Αυτά από το μέτωπο της φωτιάς. Και για να δούμε πριν φτάσουμε στο διάλειμμα τι γίνεται και με την ζέστη, με τον καύσωνα στην Ευρώπη και όχι μόνο στη Δυτική Ευρώπη, γιατί όπως είδατε πέρασε προς τη Σκανδιναβία, κατέβηκε μέχρι την Αδριατική τις προηγούμενες μέρες. Η Αγγλία πράγματι γνώρισε τον θερμότερο Ιούνιο που έχει ποτέ καταγραφεί, το ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, πολλές μέρες θερμοκρασίες ρεκόρ. Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε λοιπόν τον Ιούνιο ανήλθε σε 17,1 βαθμούς Κελσίου έναντι 16,9 που κρατούσε από το 2025. Αυτό είναι η μέση, μην μπερδεύεστε. Σημαίνει ότι το βράδυ πέφτει αρκετά, αλλά την ημέρα χτυπούσε 35, οπότε η μέση θερμοκρασία βγαίνει τόσο. Ούτως ή άλλως, από ό,τι λένε οι Βρετανοί επιστήμονες, η άνοιξη φέτος ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για την Αγγλία και την Ουαλία και η τρίτη θερμότερη για το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω εν μέρη ενός εξαιρετικά πρόωρου και ενός καύσωνα που έσπασε τα προηγούμενα ρεκόρ στα τέλη Μαΐου. Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν μεταξύ άλλων στο κλείσιμο σχολείων, έθεσαν υποπίεση το ενεργειακό σύστημα της χώρας. Ένα συναγερμός για ακραία ζέστη είχε τεθεί σε ισχύ για τρεις συναπτές ημέρες σε ένα τμήμα της Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Αγγλίας, κόκκινος συναγερμός, ο οποίος τέτοιος κόκκινος συναγερμός είχε εκδοθεί μονάχα μία φορά στη Βρετανία τον Ιούλιο του 2022. Όπως λένε οι επιστήμονες του Met Office, οι υψηλές θερμοκρασίες του Ιουνίου εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση ζέστης το 2026. Σημειώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο γνώρισε θερμοκρασίες υψηλότερες από το μέσο όρο κάθε μήνα του χρόνου με εξαίρεση τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο, ναι. Έχουν όλα αλλάξει, ξέρουν οι επιστήμονες τι συμβαίνει, είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και το μαθαίνουν και οι άνθρωποι, οι πολίτες. Οι οποίοι βέβαια όσο και να συνειδητοποιηθούν δεν φτάνει να αλλάξει αυτή η κατάσταση αν δεν πάρουν αποφάσεις γενναίες ή ηγεσίες των μεγάλων και ισχυρών χωρών. Να πάμε λίγο στο διάλειμμά μας.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο και δεν ξέρω πώς είδατε σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Φαίνεται ότι δεν τελείωσε το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Ακούσατε πριν λίγο και στο δελτίο ειδήσεων τις ποινές που δόθηκαν στους 57 της Καστοριάς. Ένα ζήτημα συγκεκριμένο τώρα για το οποίο η οικογένεια Μόσχου έτσι είχε και ο Θωμάς ο Μόσχος και ο Δημήτρης είχαν τη συμβολή τους σε αυτό. Επεκτείνεται λοιπόν η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα έχουμε πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηθή. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Μόσχος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Φθινοτροφίας. Κύριε Μόσχο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά με αυτά που όλα βέβαια που συμβαίνουν. Αρκεί να σας πω ότι σε σχέση με τους 57 έχουμε άλλη μια παρτίδα η οποία έρχεται Οκτώβριο πάλι για τα βοσκοτόπια εδώ στην Καστοριά, τα οποία είναι πολλά τα χρήματα.
0: Τους ίδιους 57?
1: Όχι, όχι, είναι άλλοι 57. Βέβαια οι ενοικιαστές αυτοί που φαίνονταν ότι ήταν ιδιοκτήτες όλων αυτών των εκτάσεων, τα οποία ανήκουν όλα στο ελληνικό δημόσιο και μερικές φορές είναι να τρελαίνεσαι, γιατί βλέπεις ότι την προηγούμενη χρονιά εμφανίζονται εκτάσεις του ελληνικού δημοσίου που έχουν δοθεί σε κτηνοτρόφους και την επόμενη χρονιά εμφανίζονται σαν ιδιόκτες εκτάσεις, αλλά παρόλα αυτά η ΑΔΑΕ είναι πιστοποιητικό κανονικά για αυτούς.
0: Βέβαια, γιατί αν δεν έδινε το κύκλωμα όλο, είχε μια συνέχεια. Προφανώς δεν ήταν από έναν άνθρωπο μόνο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, και η επιλογή να πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν επιλογή κουκουλώματος και όχι επιλογή να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι. Και αυτό φαίνεται, γιατί με το που πήγε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, αν θυμάστε, πέρασε μια διάταξη όπου ο διευθυντής, ο γενικός διευθυντής που είναι υπεύθυνος τώρα πια εκεί, δεν έχει καμία μα καμία ευθύνη στο τι ακριβώς θα συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως υπήρχε το προηγούμενο διάστημα ότι υπήρχαν και ποινικές ευθύνες. Εδώ δεν θα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες δηλαδή.
0: Ναι, και να υπάρχουν δεν ξέρω τώρα ποιοι και πώς, θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει, είναι καλό ότι επεκτείνεται η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί αν δεν είχαμε και αυτό, δεν ξέρω που θα βρισκόμασταν τώρα. Μια δικιά σας καταγγελία δεν ξέρω αν θα έφτανε και που θα έφτανε.
1: Πείτε όχι, λίγα... φάνηκε ότι δεν έφτανε πουθενά. Η δικιά μας καταγγελία που είχε γίνει από το 21, που αφορούσε βοσκοτόπια δηλωμένα το 19 και το 20, θαύτηκε από τα ελληνικά δικαστήρια και δεν προχώρησε. Προχώρησε από όταν πια την ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα προκύπτουν και άλλα θέματα όσον αφορά την ακροματική διαδικασία στα δικαστήρια, στην οποία εμφανίστηκαν χαρτιά ελέγχων τα οποία ήταν υπογεγραμμένα από ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είχαμε και πρόσφατα, νομίζω χθες πρέπει να βγήκε και η απόφαση, τέλος πάντων είναι η εισήγηση του εισαγγελέα για τον κύριο Μελάκη και τον κύριο
0: για την κυρία Τυχεροπούλου. Ναι, όντως βγήκε. Και συνεχίζεται αύριο και αυτή η δίκη. Υπάρχουν
1: αυτό
0: ανοιχτά.
1: Θέλω να σας πω. Εκεί δηλαδή φαίνονται πραγματικά, γιατί εμάς μας εμφάνισαν, εμείς ήμασταν μάρτυρες κατηγορίας. Όταν βλέπεις ένα πρακτικό ελέγχου και σου λέει ότι στην Καστοριά στα 1200 υψόμετρο με μείον 16 το χειμώνα βρήκε ελιές, είναι να γελάς. Έτσι.
0: Ναι, αυτά ας πούμε...
1: Η μόνη ελιά που μπορούσε να φυτρώσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν από τον Δημοκρατικό Στρατό, ξέρω εγώ, το διάστημα που τρώγανε ελιές τότε.
0: Και... στο Βίτσι και στο Γράμμο. Που πήγατε τώρα πίσω.
1: Μόνο κάπως έτσι θα μπορούσε να εμφανιστεί κάποια ελιά.
0: Καλά, έχουμε δει και χειρότερα. Οι μπανάνες δεν ήταν στον Όλυμπο?
1: Ναι.
0: Και στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, δεν θυμάμαι κάτι. Κάποιο άλλο φυτό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Όχι, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά και θα δούμε και πάρα πολλά και το επόμενο διάστημα. Εγώ νομίζω, αν γίνει πραγματικά ο έλεγχος και δεν κουκουλωθεί αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι θα βγουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Νομίζω ότι δεν το αφήνει και η κυρία Κοβέση και όλο το επιτελείο εδώ και στην Αθήνα. Για πείτε μου λιγάκι, αυτό τώρα εδώ, την απάτη όπως λέει και η εφημερίδα, με τα εισαγόμενα μοσχάρια, τι έχει γίνει τώρα, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες.
1: Κοιτάξτε, είναι ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα σε σχέση με αυτά που δηλώνονται, με αυτά που επιδοτούνται και σε σχέση με αυτά που σφάζονται. Όταν για παράδειγμα, ας πούμε, παίρνουμε γένες κοντά στις 500.000 και κάτι επιδότηση ότι γεννήθηκαν μοσχάρια, σημαίνει ότι ένα κομμάτι θα πάει για αντικατάσταση στα θηλυκά, έχεις και μια θνησιμότητα της τάξης του 10%, άντε ας πω εγώ και του 20% ακόμα να βάλουμε, mm-hmm. συν το 30% της συναντικατάστασης 50%. Στην καλύτερη περίπτωση έπρεπε να οδηγηθούν στα σφαγεία κάθε χρόνο τουλάχιστον στη χειρότερη περίπτωση 200.000 μοσχάρια.
0: Ναι.
1: Και τη στιγμή αυτή δεν πάει στο σφαγείο ούτε 70.000 μοσχάρια.
0: Μα εμείς θα ήμασταν με 200.000 που λέτε και 250.000 θα ήμασταν φοβεροί. Στην πρώτη θέση θα είμαστε στην παραγωγή.
1: Θα ήμασταν στο 50% του να καλύψουμε την παραγωγή
0: βόλιου
1: κρέατος στην Ελλάδα.
0: Κόκκινο κρέατος, ναι βέβαια. Βέβαια.
1: Έτσι. Η απάντη έχει δύο σκέλη. Ένα το σκέλος είναι αυτό και ένα δεύτερο σκέλος το οποίο βγαίνει πάλι από τα στοιχεία. Είναι ο πολύ μικρός μέσος όρος που εμφανίζονται τα σφάγια. Τα μοσχάρια τα οποία οδηγούνται στο σφαγείο, που είναι της τάξης κοντά στα 250 κιλά. Mm-hmm. 250 κιλά για να κάνεις πάγηση σε μια εκτροφή για να πάρεις ένα μοσχάρι σαν τελικό προϊόν, δεν αξίζει τον κόπο με βάση την εκμετάλλευση την οποία θα έχεις. Δηλαδή θα έχεις μπει η επιχείρηση μέσα. Αυτά τα δύο και μόνο στοιχεία δείχνουν ότι εδώ από πίσω κάτι άλλο γίνεται.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Μόσχο, επειδή την ίδια ώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τους κτηνοτρόφους, γιατί είχατε τις ασθένειες, έχετε το κόστος παραγωγής, έχετε τα χίλια δυο θέματα. Εμείς οι καταναλωτές δεν έχουμε δει μειώσεις, αντίθετα βλέπουμε αυξήσεις των τιμών. Τι γίνεται στο κομμάτι ελληνική κτηνοτροφία?
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή υπάρχει μόνο μέσω των σκανδάλων?
1: Δυστυχώς αυτό βγαίνει προς τα έξω και αυτό θα ζούμε όλο το επόμενο διάστημα. Σας λέω, άμα πάρετε να δείτε τους δείκτες της Ελστάρ, αυτό που βγαίνει το τελευταίο διάστημα, οδηγεύουμε σε μία μείωση στη μικρότερη που είναι

0: πραγματικό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα βοηθή και στα εγωπρόβατα, νομίζω τα περισσότερα στοιχεία τα οποία δίνει το Υπουργείο σαν Υπουργείο
1: ναι.
0: και όχι η Ελστάρ είναι εικονικά στοιχεία, χωρίς ούτε στο 50% να αγγίζουν την πραγματικότητα την οποία ζουν. Και όσον αφορά και αυτό που βγήκε πια στις εφημερίδες, εμείς το έχουμε συζητήσει και έχουμε προσπαθήσει να το αλλάξουμε. Την περίοδο του 19-20 που συζητιόταν η νέα ΚΑΠ, η οποία και τελικά έφτιαξε η κυβέρνηση αυτή η οποία mm-hmm. έχουμε σήμερα, στην οποία τότε ο κύριος Παγιανέτας, που ήταν ένας από τους ανθρώπους του Υπουργείου και Γενικός Γραμματέας Υπαίθρων και αυτό το πράγμα, ορίονταν και έλεγε ότι αυτός θα επιδοτήσει το μοσχάρι και την παραγωγή κρέατος σε τέτοιο βαθμό που να βοηθήσει την παραγωγή του κρέατος στην Ελλάδα. Και έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο.
1: Το ανάποδο, ναι.
0: Και το βλέπουμε και εδώ, αρκεί να σας πω ότι εμείς στην Καστοριά ο συνεταιρισμός είχε 85 μέλη βοοτρόφους με παραγωγή βόηου κρέατος με 7.500 αγελάδες και σήμερα που μιλάμε είναι 72 και οι αγελάδες είναι πια 5.600, δηλαδή έχουν χαθεί 2.500 αγελάδες.
1: Oh.
0: Που σημαίνει ότι χαθήκαν πάνω από 1.200 μοσχάρια το χρόνο. Mm. Και αυτό θα το ζήσουμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται από εδώ και πέρα πια είναι ο μεγάλος μέσος όρος ηλικίας των κτηνοτρόφων, που αγγίζουν πια τα 58 έτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι σε 5-6 χρόνια αυτοί θα φύγουν από την παραγωγική διαδικασία.
1: Και ναι,
0: δεν μπαίνουν.
1: Δεν μπαίνουν. Η δικιά σας οικογένεια είναι περίπτωση τώρα που είναι τα παιδιά μέσα. Να τα χαίρεστε κιόλας, να χαίρεστε και το Θωμά και Καλορίζικο Σιδεροκέφαλος, το Μεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς. Λοιπόν, δεν ξέρω, βλέπετε κι εσείς λοιπόν ότι δεν δημιουργούν, δεν φτάνει το πάρτι των σκανδάλων, δεν φτάνει το ψέμα και τα ηλιπή στοιχεία και τα στατιστικά, τα ψεύτικα. Πιστεύετε ότι θέλουν να πατώσει τελείως, να εγκαταληφθεί τελείως η ελληνική κτηνοτροφία?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν πραγματικά. Εγώ κρίνω εκ του αποτελέσματος και αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο δεν ασχολείται με τίποτα, δεν ασχολείται με τα προβλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν κάνει να συζητήσει με τους κτηνοτρόφους. Όλο το προηγούμενο διάστημα που τους βάζαμε ζητήματα, που τους λέγαμε, για παράδειγμα σας πω, το 20 αναδείξαμε την ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτό που μας λέγανε και προσωπικά σε μένα, ας πούμε, πέρα από το κυνήγι που φάγανε, έτσι, ήταν ότι κάνετε αντιπολίτευση απέναντι στο τέτοιο, σας πω και την έκφραση, εσείς οι κομμουνιστές και το ένα τ' άλλο.
1: Ναι, δηλαδή, εσείς, ναι,
0: κάθε φορά που προσπαθούσαμε να βάλουμε το ζήτημα, ας πούμε, ότι εδώ κάτι δεν πάει σωστά, δεν γίνεται σωστά, πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα, δυστυχώς η τέτοια του Υπουργείου ήταν αυτή. Έχει βέβαια ανθρώπους πολλούς, έτσι, και υπηρεσιακούς, αλλά και προηγούμενους υπουργούς.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ θα σας παραπέμπω σε δηλώσεις του κυρίου Κοντού, σε δηλώσεις του κυρίου Καραμαλή τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι κουβεντιάζανε μαζί μας, τους βάζαμε τα ζητήματα και λέγανε έχετε δίκιο από την άλλη μεριά όμως η κυβέρνηση. Αυτά δεν ήθελε να τα δει.
1: Ναι, αλλά αποδείχθηκε εκ των υστέρων.
0: Κάποιος λόγος υπήρχε όμως που δεν ήθελε να τα δει.
1: Και να προχωράει. Να προχωράει, ναι, η διαφθορά, προφανώς.
0: Ναι, τώρα, όσον αφορά για το κομμάτι της διαφθοράς, αυτό που πια έχει ξεκαθαρίσει και φαίνεται είναι ότι είναι καθαρά ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Απόλυτα γαλάζιο.
1: Αποδείχθηκε πια ότι δεν ήταν παραμύθια δηλαδή, αυτά. Προφανώς ήταν σκάνδαλα,
0: ναι,
1: της δεξιάς.
0: Να λέμε τα πράγματα σκληρά και με την πραγματικότητα. Και με το ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν προβλήματα σοβαρά στον αγροτικό τομέα. Και το φορολογικό και το ασφαλιστικό ήταν γερές φαλιάρες που έφαγε ο αγροτικός τομέας, έτσι, και το κόστος παραγωγής.
1: Mm-hmm.
0: Ωστόσο όμως το κομμάτι που είχε να κάνει με τον ΟΠΚΕΠΕ, οι πληρωμές τουλάχιστον είχαν μπει σε ένα βαθμό που ήταν ακέραιες και πραγματικές.
1: Έχετε.
0: Το πάρτι ξεκίνησε μετά το 19.
1: Μα δεν είναι τυχαίο.
0: Και τα προηγούμενα αν ήθελε να τα λύσει η κυβέρνηση και άκουγε λίγο και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το σκάνδαλο δεν θα το είχαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βόλεψε έπειτα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το χρησιμοποίησε ουσιαστικά για την αγορά ψήφων.
1: Ναι, ναι. Μα έτσι άλλαξε ο χάρτης της Ελλάδας στις εκλογές. Και δεν είναι τυχαίο, η κυρία Κοβέση ψάχνει συγκεκριμένη περίοδο. Άμα ήταν να ψάξει και νωρίτερα, θα το είχε κάνει τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε, το μεγάλο ζητούμενο είναι σε σχέση με τα πρόστιμα τα οποία θα έρθουν, έτσι, το επόμενο διάστημα. Εδώ τα πρόστιμα τα οποία έχουν έρθει.
1: Ποιος θα τα πληρώσει?
0: Θα τα αφιερώσουμε όλοι μαζί. Και εγώ και εσείς μαζί. Παρέα.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.

0: Αυτό που έχει πει η κυβέρνηση.
1: Να τα πάρουν από τους 57 και τους 157 και τους δεν ξέρω και τους υπουργούς που είναι ανακατεμένοι και όμως λόγω.
0: Από τους 58 αν είδατε μία μόνο επέστρεψε τα 30 χιλιάρικα.
1: Ναι, ναι. Η γυναίκα αυτή δεν λέτε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Το είδα. Και είναι πολύ περισσότερα. Υπάρχουν και άλλα πολύ περισσότερα. Αυτό έχει φτάσει μέχρι εκεί. Εντάξει, αυτό υποτίθεται.
0: Αν σκεφτείτε ότι τουλάχιστον για την περίπτωση της Καστοριάς μιλάμε για περίπου 100.000 στρέμματα, άμα τα κάνετε με 28 ευρώ μεσοσταθμικά θα βγάλετε ένα ποσό των 2.800.000.
1: Μόνο για την περίπτωση της Καστοριάς.
0: Το έτος. Και μιλάμε μόνο για τη βασική ενίσχυση.
1: Είναι μια τρέλα.
0: Δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Έτσι. Που τα υπόλοιπα είναι άλλα τόσα. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 5,5 με 6 εκατομμύρια μόνο για την περίπτωση Καστοριάς.
1: Ναι, ναι. Ζούμε μια τρέλα. Δεν ξέρω, τα βλέπουμε μπροστά μας, περνάνε τα νούμερα τα οποία είναι εκατομμύρια. Δεν είναι απλά
0: ναι,
1: νούμερα.
0: Ναι, και εμείς έτσι τα βλέπαμε να περνάνε. Και εκεί που παίρναμε 24 ευρώ το στρέμμα εμείς για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κοινοτροφία και να πούν και νέοι άνθρωποι στην κοινοτροφία, ξαφνικά έφτασε να παίρνουμε 11,7.
1: Λοιπόν,
0: ποιος θα κάτσει να κάνει κτηνοτροφία στη χώρα να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο χωρίς διακοπές, χωρίς αργίες, χωρίς γιορτές.
1: Και με το ρίσκο, συνέχεια με το ρίσκο.
0: Ναι, με αυτό που δεν βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Τη μια μέρα στην άλλη σου σφάζει το κοπάδι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που ζούμε στη Λέσβο αυτή τη φορά είναι η μεγαλύτερη παράνοια.
1: Έτσι.
0: Σφάζουν τα ζώα όχι γιατί νοσούνε. Γιατί έχουν αντισώματα απέναντι στην νόσο.
1: Είναι τρομερό, ναι. Δεν ξέρω, στην Ευρώπη
0: δηλαδή,
1: δεν νομίζω να γίνονται.
0: Δηλαδή, εσείς έχετε κάνει το εμβόλιο της φυματίωσης και θα πρέπει να σας ονομάσουν φυματικοί.
1: Ναι, επειδή
0: κάνατε το εμβόλιο της φυματίωσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Αυτό ζούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι και αυτό ακριβώς. Βέβαια έχει ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η χώρα, η οποία δεν προσέφυγε με συγκεκριμένα όπλα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Όπως έκαναν άλλες χώρες. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε. Θα τα ξαναπούμε γιατί δεν έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Τώρα άνοιξε καλά-καλά. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ
0: έχει
1: πολύ.
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Έχει δρόμο.
0: Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν έχει βγει το 24, που στο 24 δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ωραία, τι έχουμε να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, αυτά. Έτσι. Ούτε πολιτικό συνάνθρωπο, ούτε τίποτα. Γαλάζιο σκάνδαλο, τα ακούσατε. Λοιπόν, και από εδώ και από την Καστοριά και όλα τα σχετικά με τις δίκες και με το σκάνδαλο το ΠΚΠ, θα πάμε. Βενεζουέλα. Είναι 2.000 οι νεκροί. Μέχρι στιγμής πάνω από 50.000 οι τραυματίες. Η βοήθεια λένε ότι φτάνει περιορισμένη. Οι επιζώντες υφίστανται μεγάλες ελλείψεις τροφίμων στέγης. Η χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο δεν είχε πετρέλαιο για τους εξκαθείς των διασωστών, διαβάζουμε σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, θα το δούμε. Έχουμε τον καλεσμένο μας, νομίζω τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Λεωνίδα Οικονομάκη. Είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Διδάσκει ιστορία της Λατινικής Αμερικής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε Οικονομάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν τι μαθαίνετε εσείς από εκεί εννοώ, γιατί εμείς BBC και όλα αυτά τα διεθνή πρακτορία δίνουν αυτή την εικόνα, δηλαδή δείχνουν τον κόσμο αγανακτισμένο να τα έχει βάλει με την κυβέρνηση. Βέβαια, έχουμε 10 χρόνια, είναι μια χώρα που έχουμε 10 χρόνια αμερικανικές κυρώσεις. Εξαντλημένη mm-hmm. χώρα από την οικονομική ασφυξία, δημόσιες υποδομές προφανώς αποδυναμωμένες, κρατική μηχανή διαλυμένη. Ο Τραμπ οικονομία έλεγε διαλυμένη. Όλα θα φτιάξουν, έλεγε ο Τραμπ, θα τη σώσουμε.
2: Η Βενεζουέλα δει να έχει αυτή την ατυχία να είναι τόσο μακριά από το Θεό που έλεγε ένας Μεξικάνος διανοούμενος και τόσο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Mm.
2: Και τώρα έχει διπλή ατυχία με το σεισμό. Και εγώ αυτά που ακούω είναι περίπου, επίσης τα νούμερα που είπες και εσύ, αλλά προσθέτοντας και 50.000 περίπου αγνοούμενους αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει ανοίξει κάπως έχουν ανοίξει πιθανότητες για να λάβει η χώρα αναπτυξιακή βοήθεια με τους Αμερικάνους να πρωτοστάτουν, Βόρειο Αμερικάνους, Ηνωμένες Πολιτείες, Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη έχουν φτάσει και κάτι το οποίο ήταν ανήκουστο δύο μήνες πριν, ας πούμε, και Αμερικάνοι στρατιωτικοί στο λιμάνι Λαγουαΐρα, που ήταν το επίκεντρο του σεισμού.
1: Ναι, ναι.
2: Σίγουρα θα αρχίσει και η μπίζα της ανάπτυξης σύντομα στη Βενεζουέλα, οπότε κάπου εκεί βρισκόμαστε.
1: Ευκαιρία είχαν όμως, λέω εγώ τώρα, ότι δοκιμάζεται μια χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή, έτσι. Δεν είναι το ίδιο ένας τέτοιος σεισμός να χτυπάει μια τέτοια χώρα και το ίδιο να χτυπήσει μια χώρα με υποδομές σύγχρονες.
2: Ή την ίδια χώρα 10 χρόνια πριν.
1: Ή την ίδια χώρα 10 χρόνια πριν. Μπράβο, για να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί η ιστορία της Βενεζουέλας είναι συνυφασμένη με την ιστορία του πετρελαίου στην πραγματικότητα. Ήταν μια πάρα πολύ φτωχή χώρα μέχρι το 1920, η οποία μέχρι τότε εξήγαγε, ας πούμε, κακάο, μπανάνες και καφέ. Μέχρι το 1920 ανακαλύπτει το πετρέλαιο. Από τότε και μετά όλη η πολιτική ιστορία της χώρας έχει να κάνει το πετρέλαιο. Και τώρα έχει να κάνει το πετρέλαιο. Στην πραγματικότητα, ακόμα και η απαγωγή, ας πούμε, του Μαδούρο, παρά τις περί του αντιθέτου έτσι ανακοινώσεις του Τραμπ για πολιτικούς κρατούμενους, επιστροφής δημοκρατίας κλπ. Στην πραγματικότητα με το πετρέλαιο έχει να κάνει. Δηλαδή,
1: ό,τι πάρω μετά, σιγά μη δώσω. Αυτό είναι τώρα.
2: Μα είναι, αν δείτε τι συμβαίνει στα παρασκήνια, ο Μαδούρο απάγεται, ας πούμε, αρχές Γενάρη, 3 Γενάρη, κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: 15 Γενάρη η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας περνάει τη μεταρρύθμιση των υδρογονανθράκων, που απελευθερώνει στην πραγματικότητα την αγορά των υδρογονανθράκων. Πάβει το μονοπόλιο το κρατικό που είχε επιβληθεί, ας πούμε, επί Τσάβες, για να έχει έναν έλεγχο η χώρα του πλούτου του υπεδάφους
1: της,
2: επιτρέπει ακόμα και σε πολυεθνικές, γιατί αναγκαστικά οι πολυεθνικές εταιρείες θα έπρεπε να συνεργάζονται με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου, το Πετρόλαιο του Βενεζουέλα. Και η Εθνική Εταιρεία είχε την πλειοψηφία αναγκαστικά βάσει νόμου. Αυτό αλλάζει από 15 Γενάρη. Οπότε μπορούν και να εμπορεύονται. Πάβει και το μονοπόλιο της Εθνικής Εταιρείας και κάπως έτσι ανοίγει αγορά. Μπορούν να κάνουν business.
1: Και κάνουν business. Η κυβέρνηση αυτή που έχει τώρα, η μεταβατική δεν είναι?
2: Είναι μεταβατική κυβέρνηση, δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί το πότε θα γίνουν οι εκλογές στην πραγματικότητα, αλλά φαίνεται ότι συνεργάζεται και καλά με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, δύο εβδομάδες μετά την απαγωγή του Μαδούρο, αλλάζει ο νόμος περί υδρογονανθράκων για να διευκολύνει τις αμερικάνικες εταιρείες. Η αγαπημένη, ας πούμε, υποψήφια του Τραμπ, που του χάρισε και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αυτή την κωμωδία της Σουηδικής Ακαδημίας, φαίνεται να έχει χάσει την ευνοιά του. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: Κάνει τη δουλειά το Τραμπ και με αυτή που είναι τώρα. Πώς τη λέμε, πώς την.
2: Ντέλση Ροντρίγκες.
1: Ναι, Ντέλση Ροντρίγκες, ναι.
2: Της οποίας ο αδερφός είναι και πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο Χόρχε Ροντρίγκες.
1: Μάλιστα. Οι οποίοι ήταν στο κόμμα. Έτσι,
2: ήταν στο κόμμα, ναι. Και ήταν και θεωρούνταν και από τα πιστά στελέχη στο Μαδούρο.
1: Τι έχει γίνει εκεί τώρα, τι έγινε εκεί? Είναι εκβιαζόμενοι, τα δώσαν όλα, τι έχει γίνει?
2: Νομίζω ότι η εισβολή στην πραγματικότητα των ΗΠΑ και η απαγωγή του Προέδρου ήταν μια επίδειξη δύναμης που πέρασε και το μήνυμα, και όχι μόνο στη Βενεζουέλα αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ότι ή συνεργάζεστε ή κοιτάξτε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, και χωρίς να το πολυσκεφτούμε. Οπότε και δεν ξέρω τώρα για άλλα κίνητρα που μπορεί να υπάρχουν, αλλά και σε μια ρεαλιστική, έτσι,
1: προσπαθώντας να δεις
2: ένα ρεαλιστικό διάβασμα της κατάστασης, μάλλον κάπως έτσι,
1: τις λιγότερες δυνατές απώλειες κλπ. Εντάξει, είναι αυτά, γίνονται, έτσι, είναι και εισαγωγικά ανθρώπινα, συμβαίνουν, θέλω να πω. Το θέμα είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε εμείς τώρα είναι μια τέτοια φυσική καταστροφή, εάν είχε βρει τη Βενεζουέλα πριν 10 χρόνια, αυτό που είπατε.
2: Η Βενεζουέλα επί Τσάβες ήταν μια άλλη Βενεζουέλα.
1: Αυτό
2: η Βενεζουέλα επί Τσάβες ήταν από τις ισχυρότερες γεωπολιτικά χώρες σε όλη την Νότια Αμερική, τόσο ισχυρή που στην πραγματικότητα χρηματοδοτούσε άλλες χώρες φτωχότερες από εκείνη.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης εξήγαγε κυρίως πετρέλαιο, είχε υποδομές οι οποίες δεν είχαν παρακμάσει όπως έχουν αυτή τη στιγμή με τις κυρώσεις των ΗΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια. Εξήγαγε το μεγαλύτερο μέρος στην Κίνα, στην πραγματικότητα είχε ανταλλάξει τους Αμερικάνους για τους Κινέζους. Μόνο μία Αμερικάνικη εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, είχε παραμείνει, η Σεύρον, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μια άλλη χώρα στην πραγματικότητα. Δεν είχε τον πληθωρισμό που έχει σήμερα, δεν είχε την ανεργία που έχει μετά από το εμπάργκο και τις κυρώσεις που έχει υποστεί. Είχε ένα άλλο ηγέτη, διαφορετικό, χαρισματικότερο, αν θέλετε. Με βάρος και σε όλη την Ήπειρο, ήταν μια άλλη χώρα.
1: Δεν μπόρεσε. Το έχουμε ξανασυζητήσει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τα λέγαμε το καλοκαίρι. Τώρα είναι διαφορετικές συνθήκες. Δεν μπόρεσε ο Μαδούρο να σταθεί όπως ο Τσάβες, αυτό εννοείται.
2: Ναι, και όχι από ευθύνη δική του και μόνο.
1: Ναι.
2: Στην πραγματικότητα και η πολιτική οικονομία, ας πούμε, των τελευταίων 10 χρόνων έχει αλλάξει. Δηλαδή υπήρχε μια ζήτηση πάρα πολύ μεγάλη από την Κίνα για πρώτες ύλες, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάπως απομακρυνθεί από την πίσω αυλή τους, οπότε υπήρχε και μια έτσι υποστήριξη και γεωπολιτική και στη γύρω περιοχή. Δηλαδή είχαμε κυβερνήσεις προοδευτικές στο Εκουαδόρ, στη Βολιβία, στη Βραζιλία, στη Χιλή, στην Ουρουγουάη. Πλέον έχει αλλάξει εντελώς το κλίμα σε όλη την Ήπειρο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν ξέρω ποιος μένει τώρα, έτσι, σαν φάρος. Καλά, εντάξει, είναι κάτω Λούλα, ας πούμε.
2: Και η Κλάουδια Σάινμπαουμ στο Μεξικό. Μετά η Κολομβία έκανε μια στροφή ακροδεξιά πριν καμιά εβδομάδα. Οπότε δεν έχει αλλάξει γεωπολιτικά η κατάσταση.
1: Και δεν έχει αλλάξει μόνο στη Λατινική Αμερική, έχει αλλάξει όλο τον κόσμο, αλλά...
2: Ναι, παγκοσμίως.
1: Ναι.
2: Παγκοσμίως. Και το Περού που ξέχασα να αναφέρω, η Φουχιμόρη, η κόρη του Φουχιμόρη, εκλέγεται πρόεδρος. Οπότε μιλάμε για μια ολική, έτσι, ολική στροφή.
1: Έχετε ανθρώπους κάτω, μαθαίνετε πώς είναι η κατάσταση όντως.
2: Μαθαίνω, έχω επαφές. Εγώ πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια, γύρω από τη Βενεζουέλα είχα κινηθεί, στην Κολομβία, στη Γουιάνα, στο Εκουαδόρ. Αλλά γενικότερα παρακολουθώ τις εξελίξεις στη χώρα εδώ και μια δεκαπενταετία.
1: Ναι.
2: Οπότε έχω επαφές.
1: Είναι όντως έτσι απελπισμένοι και εξοργισμένοι οι άνθρωποι, γιατί μοιάζουν, λένε τα διεθνή πρακτορία. Ξέρετε τώρα, η ενημέρωση είναι έτσι η κυρίαρχη, είναι αυτή που είναι. Ότι οι ελλείψεις είναι τόσο εξουθενωτικές, κοντεύουν να είναι σαν και αυτές που αντιμετωπίζει ο λαός της Κούβας.
2: Ναι, μα είναι μια χώρα η οποία, δηλαδή, τη βρήκε και αυτό το κακό, ενώ έχει περάσει 10 χρόνια πληθωρισμού, ελλείψεων, ανεργίας, εμπάργκο κλπ. Και επίσης είναι μια χώρα η οποία, παρόλο που και σε αυτό να πω την αλήθεια, έχουν ευθύνη και οι υπόλοιπες χώρες Λατινικής Αμερικής. Όσο υπήρχε ο Τσάβες και ήταν ισχυρή γεωπολιτικά η Βενεζουέλα, είχε το σεβασμό όλων. Από όταν έφυγε ο Τσάβες από την εικόνα, οι Βενεζολάνοι έγιναν οι μετανάστες στις άλλες χώρες, τους οποίους κατηγορούν και για τα πάντα. Οπότε εμένα έχουν όλη τη συμπαθία μου οι Βενεζολάνοι, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι. Νομίζω ότι η Λατινική Αμερική χρειάζεται μία επανασύνδεση με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω, μεταξύ τους εννοώ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που το λέμε επίσης και για τα αραβικά κράτη, που επίσης δεν είναι έτσι συνδεδεμένοι, γι' αυτό και δεν λύνονται τα θέματα και εκεί. Λοιπόν, κύριε Οικονομάκη, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και
2: ελπίζω να
1: τα
2: ξαναπούμε με πιο ευχάριστες ειδήσεις την επόμενη φορά.
1: Ναι, όχι. Έχει μια σημασία να καταλαβαίνουμε λίγο αυτά γεωπολιτικά της Λατινικής Αμερικής. Αυτό έχει μια σημασία, εκτός από το ρεπορτάζ, δηλαδή, όντως τα θύματα, τους αγνοούμενους κλπ.
2: Ναι, νομίζω είπαμε και περισσότερα για τα υπόλοιπα παρά για
1: ναι, αυτό έχει μια σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, εγώ τι χρόνο έχω. Ένα λεπτό έχω μόνο. Βάλε ένα τραγούδι από κάτω, πώς τα αποχαιρετώ. Θέλω να πω τώρα που κλείσαμε, ο κύριος Οικονομάκης, ο Λεωνίδας, είναι και μέλος των Social Waste. Βέβαια δεν έχουμε τραγούδι των Social Waste. Ποιο βάζεις τώρα εδώ, τις αγάπης αίματα. Τις αγάπης αίματα είπαμε να το βάλουμε γιατί λέει για τον Ιούλιο, επειδή είναι 1η Ιουλίου σήμερα. Όσο προλάβουμε να ακούσουμε, το υπόλοιπο ακούστε το σπίτι σας. Από εμάς, από την Τίνα την Παντζή, από όλους εδώ στο κόκκινο, ένα καλό βράδυ να έχετε όλες.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας εκεί με την κονσόλα με τα χρωματιστά και φωτιζόμενα κουμπάκια. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας και να το δούμε στο στούντιο 69-85-87-0059, ο αριθμός στο Viber. Εκεί λοιπόν μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία εμείς θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε όμως και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τετάρτη, σήμερα 1η Ιουλίου, και αν δείτε στο δρόμο τον Ανάργυρο, την Ανάργυρη, τον Αργύριο και την Αργυρία, τον Δαμιανό και τη Δαμιανή, τον Κοσμά και την Κοσμία, τον Μαυρίκιο και τη Μαυρικία, να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά. Είμαι βέβαιος πως θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ.

Πέρα όμως από αυτές τις γιορτές υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να μνημονεύουμε σήμερα την 1η Ιουλίου του 2026. Μάλλον η πιο σωστή φράση, η πιο σωστή λέξη δεν είναι το μνημονεύουμε αλλά το να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε ότι πολλά πράγματα από αυτά που θεωρούμε δεδομένα στη ζωή δεν είναι και πολύ δεδομένα τελικά. Ένα από αυτά που από ό,τι αποδεικνύεται δεν είναι καθόλου δεδομένο είναι η πολιτική σταθερότητα, η ασφάλεια και η δημοκρατία έτσι όπως την ξέρουμε. Διότι ξέρετε, πίσω από το τραγικό περιστατικό της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής όπως αυτή της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της κυρίας μάλλον της Βάγιας Νέστορα πια, που υπέκυψε στα τραύματά της, υπάρχει και η πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Εκείνη η διάσταση δηλαδή που λέει πως η δημοκρατία μας είναι ανοχήρωτη και η προστασία των πολιτών είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός. Πως δεν υπάρχουν ούτε υποδομές, ούτε σχεδιασμοί, ούτε καν πρόσωπα που να μπορούν και να θέλουν να υπερασπιστούν με ουσιαστικούς όρους όλα αυτά τα οποία υποτίθεται πως είχαμε αφήσει πίσω μας. Το ζήτημα αυτό δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση, θα υποστηρίξει κάποιος και αυτό είναι πέρα, μα πέρα για πέρα σωστό. Και βεβαίως οι αστυνομικές αρχές θα πρέπει να διελευκάνουν το έγκλημα, να βρουν ποιοι έβαλαν, ποιοι είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα να βάλουν γκαζάκια στα σπίτια πολιτευτών και πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Τούμπα, στο Χάρη Λάου, στην Πηλαία. Και βεβαίως είναι σωστό το αντεπιχείρημα ότι το κράτος δεν μπορεί να έχει έναν αστυφύλακα πίσω από κάθε πολίτη, είτε αυτός είναι διαμαρτυρόμενος είτε είναι φανατισμένος. Εκείνο όμως που πρέπει να κάνει το κράτος είναι να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις αστοχίες του. Θα μου πείτε τώρα και δικαίως ότι αυτά είναι ψηλά γράμματα για μια κυβέρνηση που τα σκάνδαλα έρχονται και πάνε και που μονίμως είναι οι χρόνιες παθογένειες του κράτους που φταίνε. Ένα λοιπόν μια ασφάνεια ευκαιρία. Εδώ λοιπόν σήμερα στην περίπτωση της τοποθέτησης των εκρηκτικών μηχανισμών που στήχησαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο, από ποια χρόνια παθογένεια προκύπτει. Και άρα για σήμερα πόσο τρομοκρατική επίθεση ήταν ο κάθε πολιτικός ακτιβισμός με τρικάκια που παρουσιάζονταν από την κυβερνητικά στελέχη ως πλήγμα για τη δημοκρατία. Γιατί μην πάτε πολύ μακριά, δεν χρειάζεται, πριν λίγο καιρό τα ζούσαμε αυτά. Και για πάμε λίγο παρακάτω. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που δεν κατάφερε να προστατέψει τη μητέρα της κυρίας Νέστορα λέει πως θα βρεθούν οι υπέτη αυτής της επίθεσης. Χίλιες 909 ημέρες μετά τη δολοφονία του Γιώργου Καρέβας και ο δημοσιογραφικός κόσμος όπως και η ελληνική κοινωνία εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις οι οποίες φυσικά δεν έχουν δοθεί. Και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι ξεκάθαροι, ανεξάρτητα από τα αστυνομικά περιοτεχνήματα και την αυστηρή επιβολή προστήμων στις τροχονομικές παραβάσεις που επιδίδεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η επιλογή της ατομικής τρομοκρατίας, όπως ονομάζεται στα θεωρητικά βιβλία της αριστεράς, είναι μια επιλογή που σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα και που είναι απόλυτα καταδικαστέα.
δεν αποτελεί μεσοπάλης και διεκδίκησης, αλλά αντίθετα είναι πισωγύρισμα. Αυτό τουλάχιστον λέγανε οι θεωρητικοί μας.

Σε εποχές που η ανθρώπινη ζωή θεωρείται όμως χαμηλής αξίας, και εδώ ακριβώς είναι που το σύνολο του πολιτικού κόσμου, κοινοβουλευτικού και εξωκοινοβουλευτικού, θα πρέπει να πάρει θέση και να αναλάβει δράση, τι κάνουμε? Διότι είναι ευθύνη όλων, ακόμα και αν η πρώτιστη και κύρια ευθύνη είναι εκείνων που οξύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και που προτάσουν τα όποια ωφέλη, εκλογικά, πολιτικά ή οικονομικά, πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Και κάπως έτσι έρχεται εκείνη η φράση που λέει όχι τίποτα άλλο, αλλά για να κόψουμε και την πλάκα μεταξύ μας.

όπως ήταν αναμενόμενο φυσικά, ο πολιτικός κόσμος έχει αρχίσει να εκφράζει σιγά σιγά τα συλληπιτήριά του για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στην δημόσια ζωή, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων, γιατί εδώ βλέπετε υπάρχει και το ζήτημα των δύο άκρων, ε? Ο Πρωθυπουργός, που φρόντισε βέβαια, για να τα λέμε και όλα, μέσα σε ένα μήνυμα συλληπιτήριο να μας υπενθυμίσει ότι η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, ενώ με κόπο κατάφερε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος.

Σύλληπη τρίχο μήνυμα και από τον Σοκράτη Φάμελ. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την απώλεια της μητέρας της. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη, λέει ο Σοκράτης Φάμελος. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατία που έχει υποχρεώσει να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Και εδώ που τα λέμε, αν οι δυτικές δημοκρατίες δεν προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές, ζήτω που καήκαμε, αλλά από ό,τι φαίνεται οι δυτικές δημοκρατίες όπως αυτή που ζούμε τώρα μάλλον δεν δείχνουν ικανές να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή. Συλληπιτήριο μήνυμα και από την Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά εκφράζει την οδύνη της για το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στην κόρη της και το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη. Οι υπέτη της ανέτειας επίθεσης πρέπει να λογοδοτήσουν. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφράζουν τους αναγκαίους κοινωνικούς αγώνες και τους υπονομεύουν, καθώς γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση, το μήνυμα της Νέας Αριστεράς.

Συλληπιτήριο μήνυμα και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Η τραγική απώλεια, λέει ο κύριος Τσίπρας, μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπριστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους. Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην κόρη της Αφροδίτης, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, το μήνυμα του Άλεξη Τσίπρα.

Και κάπως έτσι βεβαίως φτάνουμε και στο προκείμενο, φτάνουμε δηλαδή στο σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει τόσο με την πολιτική πάλη αλλά και με την όξυνση των ανισοτήτων, διότι αν οι ανισότητες οξύνονται, αν η διαφορά και η απόσταση μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών, των καταπιεσμένων και των καταπιεστών μεγαλώνει και αυξάνεται, τότε φυσικά υπάρχουν και τέτοιους φαινόμενα. Δεν λέω ότι αυτή ήταν η αιτία, μένει να αποδειχθεί στο επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει αυτό που έχει υποχρέωση να κάνει.

Αλλά από όποια μεριά και να το κοιτάξει κανείς, είναι βέβαιο ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και μάλιστα είναι βέβαιο ότι έχουμε στο παρελθόν τουλάχιστον τα έχουμε κάνει όλα ίσιωμα, διότι όπως έλεγα και νωρίτερα δεν μπορεί να θεωρείται τρομοκρατική επίθεση το να πετάει τρικάκια ο Ρουβίκονα στο προάβλιο της Ελληνικής Βουλής και να θεωρείται και τρομοκρατικό επίσης, τρομοκρατική ενέργεια επίσης και τα γκαζάκια τα οποία κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

0: Βέβαια, ξέρετε, μερικές φορές έρχεται η επικαιρότητα να τα φέρει όλα πάνω κάτω και να μας μεταβάλλει τα συναισθήματα από τη μία στιγμή στην άλλη. Να, σήμερα συζητάμε για αυτή την τραγική εξέλιξη των επιθέσεων με τα γκαζάκια. Χθες συζητούσαμε για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Ένα θέμα το πρώτο τη ημέρα σήμερα, το οποίο φυσικά δεν χωράει αστεία. Το άλλο όμως θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πολύ καιρό. Εννοώ δηλαδή αυτό με την πολυκατοικία των Πετραλώνων. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε πάρα πολύ καιρό, διότι πραγματικά είναι να απορρεί κανείς. Τώρα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για την κατάρρευση αυτής της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, φαίνεται ότι από τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι υπεύθυνοι μηχανικοί της υποανέγερση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης εκεί στα Πετράλωνα, γνώριζαν πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στήριξης ή στατικότητας, σε πάση περιπτώσει, σε σχέση με την διπλανή τετραόροφη πολυκατοικία. Μάλιστα, ένα από τα μηνύματα που συμπεριλαμβάνεται και στην δικογραφία, στις 9 παρά τέταρτο το πρωί, ο ένας εκ των μηχανικών που επέβλεπε το έργο έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του που δεν ήταν στο σημείο: καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμα ένα ντουλάπι. Το ντουλάπι στη γλώσσα των μηχανικών είναι ένα κυβότιο στήριξης που θα στήριζε τη διπλανή πολυκατοικία για να μην πέσει. Αλλά βέβαια, ανεξάρτητα από το εάν η διαρροή ήταν εκείνη που ευθυνόταν για τη σταθρότητα του εδάφους, σε κάθε περίπτωση όταν κάνεις τέτοιες εργασίες δίπλα από σταθρό έδαφος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πρέπει να λάβεις και συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτό, μεταξύ άλλων, είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, ο κ. Βασίλης Μπαρδάκης, όταν μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Είπε ο κύριος Μπαρδάκης πως δεν φαίνεται να είχαν εφαρμοστεί μέτρα αντιστήριξης, όπως στοιχεία αντιστήριξης, οι μεταλλικές πασαλώσεις ή οι διαφράγματα σκυροδέματος, τα οποία χρησιμοποιούνται πριν από βαθιές σκαφές. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε, φαίνεται ότι έγινε εξκαφή χωρίς ειδικά μέτρα αντιστήριξης, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο και δεν συνηθίζεται, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την υπόθεση παράδειγμα προς αποφυγή. Και κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά για το διάλειμμα του πρώτου ημιώρου, διότι τι άλλο να πει κανείς για αυτή την ιστορία στα Πετράλωνα, πραγματικά είναι να απορρεί κανείς με την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, διότι εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα για το εάν και κατά πόσον αφενός απαιτείται και δεύτερον έγινε σχετική μελέτη από γεωλόγους για την στατικότητα του εδάφους και την δυνατότητα να σκαφτεί σε τόσο μεγάλο βάθος δίπλα από ένα κτίριο το οποίο δεν είχε τόσο βαθιές βάσεις, διότι όπως προκύπτει άλλωστε από τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας και τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι από χθες, η παλιά πολυκατοικία είχε 1,5 μέτρο περίπου στο 1,5 μέτρο περίπου τα θεμελιά της, η καινούργια πολυκατοικία η οποία ήταν υπό ανέγερση έφτανε στα 6 μέτρα, άρα κάπως έπρεπε να κρατηθεί, αλλά και από την άλλη μεριά κάπως έπρεπε να έχει ελεγχθεί ότι μπορεί κανείς να κάνει αυτού του είδους εργασίες σε αυτό ακριβώς το έδαφος. Πάμε λοιπόν σε break και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Στα της διεθνούς επικαιρότητας, στα της διεθνούς οικονομικής επικαιρότητας έχουμε βεβαίως τα απότερα της συμφωνίας μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του Ιράν. Μάλιστα, το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της ιστορίας η οποία μας αφορά είναι το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προέβλεψε περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης στην Αντλία. Και με ένα τρόπο φαίνεται ότι μάλλον έχουμε χάσει το επόμενο ΠΑΣ, το οποίο περιμέναμε.

0: Είναι έτσι, αγαπητέ μου κύριε Μιχαλακέα. Καλησπέρα.
1: Μιχαλακάκη,
0: με συγχωρείτε. Ναι. Το χάσαμε το επόμενο πας, τι λέτε.
1: Θέλω τι να σας πω. Είναι θλιβερό. Αν περιμένουμε να ανακουφίσουμε τον ελληνικό λαό, νοικοκυριά και επιχειρήσεις με, από την πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου, τώρα τι να πω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου δεν είναι δόκιμο. Κοιτάξτε, είναι ρουλέτα με μια έννοια το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνο που εγώ μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι ναι μεν έχουν υποχωρήσει οι τιμές του αργού πετρελαίου αυτή

0: λογικό οι επιχειρήσεις όταν τιμολογούν τα προϊόντα τους να το κάνουν σε τιμή αντικατάστασης. Είναι κλασικός κανόνας των επιχειρήσεων να μπορούν να εξυπηρετήσουν τη συνέχεια της λειτουργίας της επιχείρησης. Είναι λογικό λοιπόν να τιμολογούν σε τιμή αντικατάστασης. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται παράξενο, όμως είναι λογικό.
1: Εντάξει, αυτό κατά μία έννοια βέβαια παραβιάζει λίγο και τους κανόνες της οικονομίας έτσι όπως τους ξέρουμε με συμβατικούς όρους.
0: Όχι,
1: δηλαδή
0: συνήθως
1: δημιουργούμε αποθεματικό για να καλύπτουμε. Εδώ δεν μιλάμε όμως για αυτό.
0: Δεν παραβιάζει. Όταν αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων, αυξάνεται και η αξία των αποθεμάτων. Αλλά αυτό δεν είναι κέρδος της λειτουργίας της επιχείρησης. Είναι λεφτά του αέρα, τα οποία μπορεί να την επόμενη φορά που θα υπάρχει ανάποδη κίνηση να φεύγουν.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λογικό είναι κανείς να βλέπει το κόστος και την κερδοφορία σε τιμές αντικατάστασης. Οι λογικές επιχειρήσεις αυτό κάνουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα η τιμή αντικατάστασης σημαίνει ότι έπρεπε να έχουν υποχωρήσει οι τιμές περισσότερο και πιο άμεσα.
1: Ναι.
0: Υποχωρούν λοιπόν πολύ σταδιακά. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Στην κορύφωσή του το αργό είχε φτάσει περίπου, είχε φτάσει και πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά ας πούμε ένα μέσο όρο εκεί γύρω στον Απρίλιο ήταν στα 100-110 από 60. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης του πάνω από 40%. Και μια μπακάλικη λογική θα ήταν ότι είναι λογικό να αυξηθεί 40% και τα προϊόντα. Δεν είναι όμως έτσι, διότι στην αξία του δηλισμένου προϊόντος δεν υπάρχει μόνο το αργό πετρέλαιο. Υπάρχουν και άλλα κόστη τα οποία δεν αυξάνονται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν τα εργατικά τα οποία βέβαια δεν αυξήθηκαν με 40%.
1: Σωστά.
0: Άρα το λογικό θα ήταν να μην δούμε 40% αύξηση, αλλά λιγότερο στις τελικές τιμές. Είδαμε όμως, και ειδικά στην περίπτωση του ντίζελ, και περισσότερο από τόσο, διότι εκείνο που συνέβη, και δεν πρέπει να το αγνοούμε, εκείνο που συνέβη είναι ότι αυξήθηκαν τα περιθώρια δήλησης. Δηλαδή υπήρξε σοβαρή κερδοσκοπία ή αύξηση της κερδοφορίας, για να μην βάλω κάτι έτσι που είναι συναισθηματικά φορτισμένο, υπήρξε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στο επίπεδο της διήλυσης. Αυτό δεν είναι κρυφό, δηλαδή οι δύο όμιλοι διήλυσης στην Ελλάδα, οι οποίοι ρίσταν παρόδο, ακολουθούν την υπόλοιπη αγορά. Δηλαδή δεν είναι ότι οι δικοί μας όμιλοι διήλυσης έκαναν κάτι παραπάνω από ό,τι κάνει όλη η αγορά, αλλά όλη η αγορά, η διήλυση, βρήκε ευκαιρία και αύξησε τα κέρδη της.
1: Ναι.
0: Περιθώρια διήλυσης, τα οποία υπολογίζονται είτε σε δολάρια το βαρέλι είτε σε δολάρια τον τόνο, στο πρώτο τρίμηνο του 26 ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας στην τιμή του καταναλωτή ή στην τιμή της, που πληρώνει μια επιχείρηση, και επιμένω με την επιχείρηση γιατί ειδικά το ντίζελ είναι επιχειρηματικό καύσιμο.
1: Σωστά.
0: Σχετίζεται με την αυξημένη κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων, ειδικά των δηληστηρίων. Θα θυμίζω ότι το πλαφόν που έβαλε η κυβέρνηση ήταν μόνο στο τέλος της αλυσίδας.
1: Σωστά.
0: Ήταν μόνο στη λιανική και στη χοντρική. Είχε εξαιρέσει τα δηληστήρια. Η λογική που είπε τότε ο Υπουργός, δεν θυμάμαι αν ήταν Υπουργός Ενέργειας ή Υπουργός Οικονομικών, ήταν ότι θέλουμε τα δηληστήρια να μην έχουν περιορισμό της κερδοφορίας, διότι μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε τον ομαλό εφοδιασμό. Πράγμα το οποίο δεν ετέθηκε ποτέ ένα αμφιβόλο. Η δηληστική ικανότητα στην Ελλάδα είναι τεράστια. Η Ελλάδα είναι εξαγωγική σε δηλισμένα καύσιμα και καλώς είναι. Αλλά τα κέρδη εκτοξεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Με βάση τη λογική η οποία υιοθετήθηκε για τρία χρόνια, για δύο χρόνια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θεωρείται ουρανοκατέβατα κέρδη. Οι όμιλοι δίλοι

0: στην Ελλάδα είχαν ουρανοκατέβατα κέρδη και μεγάλα στο πρώτο τρίμηνο του 26. Οπότε ένας τομέας που εξηγεί την αύξηση και γιατί παραμένει η τιμή των καυσίμων συγκριτικά υψηλά, είναι γιατί εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά τα περιθώρια, ειδικά στη διήλυση. Είναι πιθανό ότι θα ολισθήσουν, θα μικρύνουν. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι καθυστερούν να μικρύνουν. Το θέμα πάντως, κύριε Σταγκόπουλε, είναι ότι η ελληνική οικονομία δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται από την ακρίβεια και την πρωτογενή επίπτωση, δηλαδή το αυξημένο κόστος καυσίμων, και τη δευτερογενή της επίπτωση, στο βαθμό που το αυξημένο κόστος καυσίμων ενσωματώνεται μέσα στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ενεργειακός πληθωρισμός, κοιτάζοντας, θα σας αναφέρω στοιχεία με βάση την Ελστάτ, από περίπου από τις αρχές του 2021, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 5 χρόνια. Ο γενικός δείκτης πληθωρισμού είναι στο επίπεδο του 27%. Δηλαδή είναι αυξημένες οι τιμές στο σύνολό τους 27%.
1: Μάλιστα.
0: Ο ενεργειακός πληθωρισμός είναι πολύ παραπάνω. Στο ρεύμα είναι 46, στη βενζίνη 41, στο ντίζελ είναι 115, στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 115, στο ντίζελ είναι 68, δηλαδή η ενεργειακή ακρίβεια είναι πολύ παραπάνω από το μέσο πληθωρισμό. Εκεί λοιπόν τι κάνεις, κάτι πρέπει να κάνεις. Προτάθηκε στην κυβέρνηση να δει τρόπους ελάφρυνσης γενικότερα της αγοράς, να μειώσει τον φόρο. Και επίλεξε να μην το κάνει. Αρκεί να σας πω το εξής, ότι άλλες χώρες που το έκαναν, γιατί κάποιες άλλες χώρες το έκαναν, έκαναν ακριβώς αυτό που σας λέω, δηλαδή μείωσαν τους φόρους κατανάλωσης, μάλιστα κάποιοι τους είχαν αυξήσει το Γενάρη και τους μειώσανε μετά. Μια κλασική περίπτωση είναι η Γερμανία. Μια άλλη κλασική περίπτωση είναι η Πολωνία, η Αυστρία, η Ισπανία, ακόμα πιο κλασική περίπτωση. Να σας πω το εξής, στις τιμές βενζίνης από το Φεβρουάριο, τα τέλη Φεβρουαρίου που ξέσπασε ο πόλεμος, μέχρι σήμερα η τιμή της βενζίνης κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυξημένη κατά 10%.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι 15%. Στη Γερμανία είναι 5%. Στην Ισπανία και στην Πολωνία 2%. Θέλω να πω ότι κάποιες χώρες πήραν μέτρα για να ανακουφίσουν και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Δεν μιλάμε ότι οι εισπράξεις από ειδικούς φόρους και ΦΠΑ θα παραμένουν οι ίδιοι, γιατί όταν ξεφεύγει η τιμή, η κατανάλωση μειώνεται. Υπάρχει μια ελαστικότητα στη ζήτηση.
1: Ναι, σωστό.
0: Εδώ λοιπόν η ελάφρυνση και η μείωση των τιμών μέσα από τη μείωση των φόρων, όπως έκαναν οι άλλοι, το πιθανότερο είναι ότι ένα κομμάτι της θα γύριζε πίσω, διότι δεν θα μειωνόταν η κατανάλωση.
1: Ναι.
0: Για μένα λοιπόν είναι λάθος και ίσως είναι και αστείο να επαφίεται στις εξελίξεις της διεθνής για τη μείωση των τιμών των καυσίμων ο κ. Πρωθυπουργός. Θα έπρεπε να δράσει η κυβέρνηση από μόνη της, μειώνοντας τους φόρους κατανάλωσης και μειώνοντας με ένα τρόπο, γιατί υπάρχουν διάφοροι, και μειώνοντας και την αυξημένη κερδοφορία, δεν θέλω να την πω κερδοσκοπία, την αυξημένη κερδοφορία στο κύκλωμα των καυσίμων. Κυρίως στη διήλυση.
1: Κύριε Μιχαλακάκη, εσείς έχετε υπάρξει επικεφαλής μίας από τις μεγαλύτερες, αν όχι τις μεγαλύτερες, αλλά μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Μιλάω για την BP. Ήθελα λοιπόν να σας κάνω την εξής ερώτηση. Είναι ζήτημα κερδοσκοπίας από τη μεριά μιας εταιρείας ή, εν πάση περιπτώσει, διάθεσης να αυξήσει τα κέρδη της, για να χρησιμοποιήσω ένα πιο στρογγυλό όρο, και δεν είναι παρέμβαση από την οποιαδήποτε κυβέρνηση η διαμόρφωση της τιμής. Γιατί ζητάμε δηλαδή από την κυβέρνηση να κατεβάζει τους φόρους, άρα να μειώνει τα έσοδά της, ενώ αφήνεται η ιδιωτική εταιρεία να χρεώνει όσο θέλει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω γι' αυτό και από την εμπειρία μου στην DP, αλλά θα σας πω και ένα παράδειγμα από μια άλλη εταιρεία εξίσου μεγάλη, τη Shell. Όταν ξέσπασε η ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποχρεώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνησή μας να επιβάλλει μια εισφορά, ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ουρανοκατέβατα κέρδη στη διείληση.
1: Ναι.
0: Το επέβαλε με κολοβό τρόπο, δεν έχει νόημα να επεκταθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπήρξε ευρωπαϊκή οδηγία, το επέβαλε και το επέβαλε στο μικρότερο δυνατό επίπεδο η Ελλάδα. Εκείνη την εποχή, επειδή ήταν πανευρωπαϊκή η επιβολή αυτή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είχε δημιουργηθεί μεγάλο θέμα και υπήρξαν διάφορα σχόλια. Σας θυμίζω, τώρα δεν θα το θυμάστε προφανώς, ο CEO της Shell, η Shell είναι μια γιγαντιαία διαστάσεων εταιρεία.
1: Σωστά, ναι.
0: Έκανε το εξής σχόλιο, ότι γιατί τότε καταστρεφόταν η οικονομία. Έτσι, ήταν πολύ ακραία η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και έκανε το σχόλιο ότι είναι λογικό οι κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας όταν οι καταστάσεις γίνονται ακραίες.
1: Μάλιστα.
0: Μια εταιρεία όπως η Shell, και εγώ πιστεύω και η BP και άλλες μεγάλες εταιρείες, προφανώς θέλουν να αυξάνουν τα κέρδη τους. Όμως δεν θέλουν να αποκοπούν από την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν να αποκοπούν από την κοινωνία. Οπότε, όταν είναι καλά δομημένη μια τέτοιου είδους παρέμβαση, όταν είναι περιορισμένη σε χρονικό ορίζοντα και όταν τελικά μπορεί να στηρίξει και το επίπεδο της κατανάλωσης, μπορούν να το συζητήσουν. Αντίθετα, στην Ελλάδα υπήρξαν φωνές, τουλάχιστον από τον ένα όμιλο διείλησης, ότι η επιβολή της φοράς αλληλεγγύης δεν είναι ούτε νόμιμη, ούτε ηθική. Που δείχνει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Βέβαια, βρίσκουν και τα κάνουν στην Ελλάδα, γιατί και η κυβέρνησή μας, ακόμα και τότε, με το ζόρι υποχρεώθηκε να κάνει την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Ναι, άλλωστε επέβαλε το χαμηλότερο ποσοστό που μπορούσε, έτσι.
0: Ναι, το χαμηλότερο που μπορούσε. Όμως και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ναι, μεν έχουν υποχωρήσει λίγο οι τιμές, αλλά οι τιμές εξακολουθούν να είναι, σας είπα προηγούμενα, η βενζίνη κατά μέσο όρο στην Ελλάδα είναι 15% πάνω από αυτό που ήταν το Φλεβάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι 15%, δεν είναι αστεία. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη η αύξηση. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να επιβληθεί αυτό το πράγμα. Εάν δεν μπορεί να επιβάλλει περιορισμό της κερδοφορίας στο επίπεδο της δήλησης, εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να επιβάλλει εισφορά αλληλεγγύης και να χρηματοδοτήσει μέσα από αυτή τις μειώσεις των φόρων και την ανακούφιση του πληθυσμού.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει τρόπος.
0: Θα ήθελα να σας πω για μένα, δεν υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι με ποιον είσαι. και αν θέλεις και ποια συμφέροντα θέλεις να υπερασπιστείς.
1: Μα εδώ δεν εξυπηρετούνται ούτε τα συμφέροντα των μεγάλων πετρελαϊκών, έτσι όπως το.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εάν μειώνεται η κατανάλωση, τι γίνεται. Είναι καλό για αυτές τις πετρελαϊκές εταιρείες. Δεν είναι. Αλλά απαιτεί, εδώ που τα λέμε, μια πολύ μακροχρόνια οπτική και μια κοινωνική γύρωση και από τις ίδιες εταιρείες. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό πράγμα να έχουμε δηληστήρια, δηληστικούς ομίλους, οι οποίοι είναι και ανταγωνιστικοί στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Καλό είναι. Και καλώς υπάρχουν και μακάρι να υπήρχαν τέτοιου είδους πρωταθλητές και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Όμως, όταν η κοινωνία βουλιάζει, είναι και ηθικό, αλλά και έξυπνο να μην την αφήσεις να βουλιάξει και να τη στηρίξεις. Συμπυκνώνοντας πάντως, το σχόλιο όμως σε σχέση με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν πρέπει να περιμένεις να βρέξει για να δεις να φυτρώνουν τα χωράφια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κοιτάξεις και να οργανώσεις και ένα σύστημα αποτίσματος. Και το σύστημα αποτίσματος, όσο κρατάει η ξηρασία, όσο κρατάει η ακρίβεια, είναι να συμβάλλεις. Ένα μεγάλο κομμάτι της συμβολής θα το πάρεις πίσω, διότι δεν θα βουλιάξει η κατανάλωση. Σας επισημαίνω ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο οι καταναλώσεις καυσίμων έχουν πέσει. Δεν έχω δει επίσημα στατιστικά στοιχεία, έχω δει δημοσιεύματα. Mm-hmm. Παρέντε τη τάξη του 4-5%. Δεν είναι λίγο. Είναι μεγάλο νούμερο. Mm. Είναι μεγάλο νούμερο. Αυτά τα σχόλια είχα σε σχέση με τα κάψιμα.
1: Και βρισκόμενοι έτσι κι αλλιώς σε μια εποχή, αυτή την καλοκαιρινή περίοδο, που το καύσιμο είναι απαραίτητο στο να μπορέσει ο κόσμος να πάει στις διακοπές του, και άρα λοιπόν πρέπει να...
0: Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα πάει διακοπές, mm-hmm. αλλά παράλληλα υπάρχει και ένας άλλος κόσμος ο οποίος δει από τη βιομηχανία του τουρισμού, είτε στην εστίαση, είτε στη φιλοξενία. Και αυτή είναι εξίσου σημαντικό για αυτούς. Τώρα, αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο πράγμα σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη γενεσιουργό αιτία αυτής της ακρίβειας, που είναι η απρόκλητη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και στο Λίβανο, mm-hmm. συνεχίζοντας αυτό που γινόταν στη Γάζα. Ναι. Για μένα η πιο μακροπρόθεσμη προσπάθεια από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν τη βλέπω δυστυχώς, ήταν να συμβάλλουν να σταματήσει ο πόλεμος. Ο οποίος, ναι μεν, έχει σταματήσει με τη μορφή που τον ξέραμε, να πέφτουν πύραυλοι δεξιά και αριστερά, αλλά όπως έχετε δει είναι μια πολύ άφθραστη κατάσταση,
1: βέβαια,
0: η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Οι Ιρανοί από ό,τι φαίνεται άντεξαν στρατιωτικά, αλλά... Είναι πολύ ευαίσθητη η κατάσταση εκεί. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς η χώρα μας θα συνέβαλε σε μία προώθηση της ειρήνης. Δεν το βλέπω. Αντίθετα, η χώρα μας φαίνεται να είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και δυστυχώς δεν το βλέπω. Θα απαιτούσε μία πολύ διαφορετική πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε,
1: να, και αν θέλετε να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι. Σχετίζεται με κάτι που είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτησή μας. Mm-hmm. Ακόμα και αυτή η εξέλιξη και το απρόβλεπτο των υδρονανθράκων και του φυσικού αερίου δείχνει την ανάγκη για ακόμα πιο γρήγορη μετάβαση υπό τις σωστές προϋποθέσεις, το επισημαίνω, υπό τις σωστές προϋποθέσεις που δεν μπορούμε να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, προς ΑΠΕ, προς τον εξηλεκτρισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που είναι ντόπιες. Ο ήλιος και ο αέρας και τα κύματα και η γεωθερμία, αλλά κυρίως ο ήλιος και ο αέρας αυτή τη στιγμή, είναι ντόπια. Δεν κινδυνεύουν από κλείσιμο των στενών του Ορμούς ή οποιοδήποτε άλλων στενών. Και αυτό πρέπει να είναι σοβαρό στοιχείο μιας ενεργειακής πολιτικής. Με προβληματίζει πάρα πολύ ο εναγκαλισμός που βλέπω από τη χώρα μας στο LNG, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική, το οποίο και ακριβότατο είναι και κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος και θα σας το αποκαλύψω, mm-hmm. το LNG είναι πιο βρώμικο και από τον άνθρακα. Το ανθρακικό αποτύπωμα του LNG είναι χειρότερο από τον άνθρακα.
1: Μάλιστα.
0: Μελέτη Μάλιστα. Πανεπιστημίου Κορνέλ. Αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Την επόμενη φορά, και σας καπαρώνω κατά μία έννοια, θα συζητήσουμε για τις παρατάσεις που δόθηκαν στο κομμάτι της αποθήκευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διότι κάτι μου φαίνεται περίεργο σε αυτή την ιστορία. Θα έπρεπε να τρέχουμε και καθυστερούμε τελικά.
0: Είπε μερικά πράγματα ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Γιατί υπάρχουν αυτές οι παρατάσεις.
1: Είναι αλήθεια.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
1: Σωστά.
0: Πούμε, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Μιχαλακάκης, πρώην διευθύντων σύμβουλος της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας της BP για την Ελλάδα. Σε μια συζήτηση ο κύριος Μιχαλακάκης ποτέ δεν μασάει τα λόγα του, είναι πάντα πολύ ευθύς, και νομίζω ότι για μια ακόμη φορά μας έδωσε απαντήσεις και για την πηγή των προβλημάτων, αλλά και πώς αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Break και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα. Τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Και είμαστε βεβαίως εδώ, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Μπαλούμης στην επιμέλεια των ήχων. Να ευχαριστήσουμε και την Δήμητρα από την Πεύκη για το μήνυμά της. Καλό μήνα και σε σένα, Δήμητρα. Εντάξει, αυτό προκύπτει ούτως ή άλλως από τα πράγματα. Η Δήμητρα μας λέει πως δεν υπάρχει προστασία για τον πολίτη. Χάνονται τόσοι άνθρωποι σε αυτή την επταετία, Μητσοτάκη. Και επειδή θέλω, Δήμητρά μου, να είμαι πολύ συνεπής και πολύ ειλικρινής και πολύ ευθύς, δεν ξέρω αν είναι η επταετία Μητσοτάκη που φταίει, εν πάση περιπτώσει, και αν τώρα έχουν χαθεί περισσότερες ή λιγότερες ζωές από το παρελθόν. Αυτό που είναι βέβαιο όμως, για να μην υπεκφεύγουμε και από τις ουσιαστικές απαντήσεις, είναι ότι αυτή την τελευταία περίοδο, αυτά τα τελευταία 7 χρόνια, φαίνεται ότι τα κέρδη εταιριών ή και του κράτους ακόμα, γιατί αυτό συζητάμε νωρίτερα και με τον κύριο Μιχαλακάκη, φαίνεται να αξιολογούνται και να ιεραρχούνται παραπάνω από την ανθρώπινη ζωή, και είτε αυτή η ανθρώπινη ζωή αφορά την επιβίωση αυτή καθ' αυτή, την ύπαρξη δηλαδή του ανθρώπου, είτε και την ποιότητα ζωής του, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμούμε ποτέ.

Να σας πω ότι εκτός από τα προηγούμενα συλλεπιτήρια μηνύματα έχουμε μπροστά μας και το συλλεπιτήριο μήνυμα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναφέρει ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να διηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Και πρόσθεσε μάλιστα ότι σε καμία δημοκρατική και ευνοούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.

Βεβαίως σήμερα στα πρώτες σελίδες των ειδησιογραφικών site υπάρχει και η είδηση για την απώλεια του αρχηγού της Ένωσης Κεντρών, του κυρίου Βασίλη Λεβέντη, του Βασίλη Λεβέντη. Είναι δύο φορές έχω κάνει το ίδιο λάθος σήμερα. Ο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος σε ηλικία 75 ετών άφησε την τελευταία του πνοή με μια μακρά πολιτική διαδρομή ήδη από την δεκαετία του 70 και εμπνεόμενος από την πολιτική παρακαταθήκη του Γεωργίου Παπανδρέου. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Βασίλης Λεβέντης, η οποία άλλοι τη συμπαθούσαν, άλλοι όχι, άλλοι τη θεώρησαν γραφική, άλλοι την θεώρησαν συνεπή πολιτική παρουσία. Αλλά οπωσδήποτε αν κάτι πρέπει να του αναγνωρίσουμε είναι το γεγονός ότι κατάλαβε πολύ νωρίς την αξία της τηλεοπτικής προβολής και της δυνατότητας του να εκπέμπεις αδιάμεσο λάβητα το πολιτικό σου μήνυμα. Αυτό έκανε από το κανάλι 67 για πάρα πολλά χρόνια. Και σαν παιχνίδι της μοίρας, αν θέλετε, αλλά και σαν έτσι από αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία μας προσφέρει η ζωή και η ιστορία, είναι και το γεγονός ότι παρά τις εργώδεις προσπάθειές του μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και από την τηλεόραση να εκλεγεί, τελικά κατάφερε να το κάνει όταν έκλεισε τον κύκλο της η τηλεοπτική του εκπομπή. Δεν είναι και αυτά τα παράδοξα. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια ενδιαφέρουσα πολιτική προσωπικότητα και πάντοτε ευγενής, με εξαίρεση τους πολιτικούς του αντιπάλους για τους οποίους δεν φιδόταν χαρακτηρισμών πάντως. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε με το επόμενο ραντεβού της ημέρας που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής μας.

0: Είπαμε λοιπόν ότι το επόμενο ραντεβού της ημέρας έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής μας. Και βεβαίως ποιότητα ζωής χωρίς την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, δεν μπορεί να συζητηθεί. Άρα λοιπόν την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Καλαποθαράκου, γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλά, προσπαθούμε. Με πολλά θέματα και πολλά μέτωπα.
0: Άλλη μόνο. Αν δεν έχετε εσείς ανοιχτά μέτωπα, κυρία Καλαποθαράκου, ποιος θα τα έχει, είναι ένα πρωτορητορικό ερώτημα.
1: Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Και δεν κλείνουν.
0: Γιατί να κλείσουν?
1: Γιατί να κλείσουν, σωστά. Με την ακρίβεια βέβαια να κυριαρχεί.
0: Βέβαια.
1: Εν όψη των διακοπών που θα έπρεπε. Mm-hmm. Υποκανονικές συνθήκες να έχουμε όλοι, δυστυχώς βλέπουμε ότι ένας στους δύο, ένας στα δύο νοικοκυριά δεν θα μπορέσει να κάνει διακοπές.
0: Σωστά, γι' αυτό θα σας ρωτούσα αρχικά ότι η εικόνα που έχουμε από τις μελέτες οι οποίες έχουν έρθει και έχουν βγει στην δημοσιότητα είναι ότι ένας στους δύο δεν θα καταφέρει να κάνει διακοπές πάνω από τρεις ημέρες, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Άρα λοιπόν κατά Σαββατοκύριακο θα πάμε διακοπές, τουλάχιστον το 50% από εμάς.
1: Έτσι είναι, με την ακρίβεια να έχει εκτοξευθεί και παράλληλα με τη φτωχοποίηση των ελληνικών νοικοκυριών να βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο. Πρόσφατη μελέτη του ΕΟΒΕ έδειξε ότι το 8% των νοικοκυριών δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την διατροφή τους, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι το 19%. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς γιατί μιλάμε.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, η κυβέρνηση συστηματικά εξαγγέλει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ή προαναγγέλει και κάποιες άλλες φορές μέτρα τα οποία θα ελαφρύνουν το οικογενειακό εισόδημα, εν πάση περιπτώσει, είτε θα το αυξήσουν και τα λοιπά. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι ουσιαστικό τρόπο για τον περιορισμό της υψηλής τιμής των προϊόντων. Και το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε σε αυτήν την ιστορία, συνάντηση του κυρίου Θεοδωρικάκου με τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, λες και του έκαναν χάρη. Δεν ξέρω τώρα πόσο λαϊκίστικο ακούγεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν λες και το έκαναν χάρη να το υποσχεθούν ότι μέχρι το Σεπτέμβρη δεν θα αυξηθούν οι τιμές. Αυτό πόσο ρεαλιστικό είναι ως σχήμα ή ως σχέδιο?
1: Ναι, και θα έλεγα όχι μόνο με τον Υπουργό Αναπτύξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Η συνάντηση έγινε με τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ και με τον Πρωθυπουργό. Άρα δηλαδή στην ατζέντα της κυβέρνησης θεωρητικά είναι πρώτη προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Αλλά
1: η αντιμετώπιση
0: της
1: ακρίβειας δεν γίνεται ούτε με ευχολόγια, ούτε με συμφωνίες κυρίων, ούτε με χαρίσματα ή συμφωνίες τέτοιες όπου επαφίεται στην καλή πίστη των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών η μείωση των τιμών. Χρειάζεται να ληφθούν δραστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το τέρας της ακρίβειας. Άρα, γιατί μιλούμε? Έληξε μόλις χθες το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Περιορισμένα συγκρατήθηκαν οι τιμές, θέλω να πω. Δεν συγκρατήθηκαν, περιορισμένα αυξήθηκαν ενδεχόμενα, έτσι. Διότι απεδείχθη από κάποιους ελέγχους που έγιναν ότι παραβιαζόταν. Έτσι και επιβλήθηκαν κάποια πρόστιμα 3 εκατομμυρίων, 1 εκατομμύριο 700.000 σε μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων όπου, ή σε σούπερ μάρκετ που παραβίαζαν αυτό το προσωρινό μέτρο, το οποίο όπως είπα χθες έληξε. Δεν δόθηκε παράταση ακόμα και σε αυτό το προσωρινό μέτρο, αλλά υποσχέθηκαν οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ ότι δεν θα αυξήσουν τις τιμές αυτό το δίμηνο του καλοκαιριού και από Σεπτέμβρη θα μειώσουν τις τιμές. Αυτό πως ακούγεται, ας το κρίνει ο καθένας μας.
0: Ναι.
1: Θα προσδοκούσε κανείς να ληφθούν μέτρα, ουσιαστικά μέτρα μείωσης των τιμών. Να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός που δεν λειτουργεί και να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι ασφαλώς. Και από την άλλη βέβαια να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή.
0: Κυρία Καλαπαθαράκου, ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει από την κουβέντα που κάνουμε και μπορεί ο καθένας από εμάς βεβαίως να έχει διαφορετική προσέγγιση, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να απαντηθεί το ζήτημα. Είναι το πόσο και σε ποιο βαθμό μπορεί να παρεμβαίνει ένα κράτος στον καθορισμό των τιμών. Αν με ρωτάτε εμένα που έχω έτσι μια πιο σοσιαλιστική προσέγγιση για τα πράγματα, θα σας έλεγα ότι το κράτος πρέπει να επιβάλλει πλαφόν και διατίμηση, τουλάχιστον σε βασικά είδη ανάγκης. Κάποιος άλλος που είναι πιο κοντά στην αντίληψη της ελεύθερης αγοράς μπορεί να πει ότι η αγορά θα το λύσει το πρόβλημα. Πόσο εύκολο όμως είναι με πραγματικούς όρους μια κυβέρνηση να παρέμβει στον καθορισμό των τιμών? Είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να πω.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε
1: βεβαίως
0: να κάνουμε και ό,τι θέλουμε.
1: Σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, υποτίθεται ελεύθερης, όχι όμως ασίδωτης αγοράς, διότι η ελεύθερη αγορά σημαίνει ότι υπακούει σε κανόνες όπου εάν λειτουργούσε ο ανταγωνισμός, τι σημαίνει αυτό, λειτουργεί ανταγωνισμό, σημαίνει μείωση των τιμών. Άρα δεν λειτουργεί ανταγωνισμός. Γι' αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα και στον τομέα των τροφίμων και παλαιότερα Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία αυτή τη στιγμή επικαλείται για τα τελευταία χρόνια ότι δεν έχει στελεχωθεί, δεν έχει το ανθρώπινο δυναμικό, το κατάλληλο, το επαρκές για να πραγματοποιεί ελέγχους και να σπάσει αυτή την καρτελοποιημένη αγορά η οποία υπάρχει, επαναλαμβάνω, και στα τρόφιμα. Συνεπώς, μιλάμε για φιλελεύθερη και ελεύθερη αγορά. Δεν έχουμε όμως ελεύθερη αγορά, επαναλαμβάνω. Έχουμε ασίδωτη αγορά, έχουμε στρεβλώσεις και παθογένειες στην αγορά τροφίμων, αφού μιλούμε για τα τρόφιμα, και στις άλλες αγορές, τολμώ να πω, με βεβαιότητα να το πω. Ωστόσο, στις αγορές τροφίμων δεν έχει λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, είναι κάποιοι μεγάλοι παίκτες της αγοράς οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές και επιβάλλουν εναρμονισμένες πρακτικές. Άρα ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα, όταν ένα κράτος βιώνει κάποιες καταστάσεις δύσκολες, όπως η χώρα μας που βιώσαμε την δεκαετή κρίση, ναι, την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση, έχουμε δηλαδή ταλαιπωρηθεί ανεπανόρθωτα, μπορεί να λάβει έκτακτα μέτρα για κάποιο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να μειωθούν οι τιμές. Αυτό που λέμε διατίμηση μπορεί να γίνει στις συνθήκες ελεύθερης αγοράς, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις. Και στη χώρα μας δικαιολογείται απολύτως. Η μείωση του ΦΠΑ, παράδειγμα, σε βασικά τρόφιμα θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο η μείωση. Να μην υπάρχει ΦΠΑ, ο μηδενισμός του ΦΠΑ, θα έλεγα, αρκεί να περάσει τον καταναλωτή. 13% έχουμε στην χώρα μας. Στις ευρωπαϊκές χώρες ο μέσος όρος είναι 6%. Άρα μπορεί να ληφθούν μέτρα. Ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι αναποδιπλάσιος στη χώρα μας. Άρα είναι έμεση φόροι οι οποίοι μεταφέρονται στον καταναλωτή και τον επιβαρύνουν την τσέπη του ασφαλώς. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί από μόνο του, δεν δικαιολογεί τα ίδια προϊόντα πολυεθνικών εταιριών να τα πληρώνει ο Έλληνας ακριβότερα έως 22% μεσοσταθμικά από ότι ο Βέλγος, ο Πορτογάλος, ο Ιταλός. Καταλάβατε, δηλαδή γι' αυτό εμείς στην αρχή για στριβλός και παθογένειες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
0: Είναι αυτό που λέμε καρτελοποίηση της αγοράς πρακτικά.
1: Ακριβώς. Και ένα τελευταίο που θέλω να θέσω είναι η διαφάνεια στην τιμολόγηση. Βλέπουμε την τελική τιμή του προϊόντος που το αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η τιμή? Και δεν μιλώ μόνο για τα οπωροκυπευτικά από το χωράφι στα ράφι, που και εκεί υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα, έτσι, 4-5 φορές πάνω. Δικαιολογείται. Πώς δικαιολογείται? Μιλώ και για τα βιομηχανικά προϊόντα, όπου και εκεί έρχονται στο σούπερ μάρκετ και τι μας λένε? Ότι εμείς δεν έχουμε κέρδη, έχουμε 1-1,5%. Δεν μας είπε όμως κανείς, και είναι γνωστό τη σπάση, ότι λειτουργούν ενδιάμεσα εταιρείες στα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές που λέμε, ενδομηλικές συναλλαγές, που εκτοξεύουν τις τιμές. Άρα δεν είναι να ρηχθεί μόνο η τελική τιμή του προϊόντος, αλλά όλη η διαδρομή, η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή πώς ξεκινάει το προϊόν και πώς διαμορφώνεται η τιμή. Άρα θέλουμε διαφάνεια στις τιμές επιπλέον των προϊόντων που πρέπει να ελεγχθούν για αισχροκέρδη.
0: Κυρία Καλαποθαρακό, αν έκανα την εκτίμηση ότι από την εποχή που έπαψαν να λειτουργούν τα χωρίς μεσάζοντες και άρα να έχουμε την απευθείας πώληση των προϊόντων από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές σε προϊόντα που δεν ήταν μόνο τα απορροκυπευτικά αλλά και άλλα προϊόντα άμεσα ανάγκης όπως μακαρόνια κτλ. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν πώς να το πούμε, απελευθερωθεί περισσότερο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτή η εκτίμηση πατάει στην γη ή είναι η ιδέα μου μόνο?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν προχώρησε σαν... ενώ θα έπρεπε, δεν στηρίχτηκε δηλαδή, θεωρώ, και δεν στηρίχτηκε και από την πολιτεία το χωρίς μεσάζοντες, αυτό το κίνημα το οποίο είχε πάρει κάποιες διαστάσεις. Δεν υποστηρίχθηκε ούτε από τους δήμους, ούτε γενικότερα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, άρα τόνισε και δεν υφίσταται.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει κανείς να βγάλει κάποια ασφαλή συμπεράσματα, εάν πραγματικά θα, και θεωρώ ότι θα ωφελούσε, υπό συνθήκες βέβαια ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Τιμολόγησης, δηλαδή συνεπικουρούν διάφοροι παράγοντες. Δεν θα μπορούσε έτσι ανεξέλεγκτα να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, το οποίο έχει σταματήσει, πόσο ξέρω.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχει σταματήσει. Απλά θεωρώ ότι την εποχή που μπορούσε κάποιος να βρει ένα πακέτο μακαρόνια, για παράδειγμα, σε χ τιμή και να είναι και ποιοτικότερα, γιατί είναι από μια μικρή βιοτεχνία, από αυτά της μαζικής κατανάλωσης που αγοράζει κανείς στο σούπερ μάρκετ, εκεί πλέον είναι πιο εύκολη και η σύγκριση της τιμής, και άρα και η μεγάλη επιχειρήση, η αλυσίδα, θα κατεβάσει την τιμή, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να κάνει πιο ανταγωνιστικό το προϊόν της, είτε στο επίπεδο της τιμής είτε στο επίπεδο της ποιότητας. Γι' αυτό λέω, μήπως έχει γίνει η ζωή τους λίγο πιο εύκολη πια.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπουμε εμείς, έχει δοθεί μεγάλη έκταση και έμφαση στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς εδώ και μια πενταετία με το καλάθι του νοικοκυριού, που δεν είχε αποτέλεσμα, ωστόσο έχει πάρα πολύ διαφημιστεί, με διάφορα άλλα μέτρα προσωρινά που ελήφθησαν, ενισχύθηκαν και οδηγήθηκε το καταναλωτικό κοινό στις 18 μεγάλες αλυσίδες και πρόσφατα στις 10 με το πλαφόν που επιβλήθηκε κλπ. Σε μεγάλες δηλαδή αλυσίδες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους έχουν προϊόντα τυποποιημένα πολυεθνικών εταιριών και βέβαια και διάφορα άλλα προϊόντα, και κρατικά και διάφορα άλλα. Και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προσφορές. Και από ό,τι μας λένε οι καταναλωτές, αγοράζουν ή προϊόντα από τις προσφορές, όταν αυτά τίθεται σε προσφορές.
0: Σωστά.
1: Αυτά που μπαίνουν στο νοικοκυριό. Ωστόσο και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία εφαρμόζουν και πολλές φορές οι προσφορές δεν είναι προσφορές. Μας εξαπατούν δηλαδή.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχετε κάνει αρκετές καταγγελίες για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, έχουμε κάνει πολλές καταγγελίες, άλλη τιμή στο ράφι, άλλη στο ταμείο, μικρότερες ποσότητες που τυπικά, ας το πούμε, είναι στο όριο της νομιμότητας, αλλά ωστόσο δεν είναι ηθικό και έντιμο στην ίδια συσκευασία να μειώνει την ποσότητα και στην καλή περίπτωση να έχει την ίδια τιμή και αυξημένη τιμή.
0: Ναι.
1: Και ενώ το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με το Υπουργείο και έχουν πει ότι θα μπει ειδική σήμανση όταν συμβαίνει αυτό, δεν έχει γίνει. Άρα δηλαδή εμείς βλέπουμε ότι το θέμα της ακρίβειας δεν έχει αντιμετωπιστεί και δεν υπάρχει πολιτική βούληση και δεν είναι στις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, άσχετα από το τι λέγεται στα λόγια.
0: Βέβαια, έτσι, άλλο τα λόγια.
1: Δεν είναι για να διαπιστώνει.
0: Άλλο τα λόγια και άλλο η πράξη. Κυρία Καλαποθαράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία
1: και
0: μαζί
1: σας. Ευχαριστώ.
0: Σήμερα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, και πάμε σε break για να επιστρέψουμε γρήγορα.
2: Στο κόκκινο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Και μπορεί η πραγματικότητα για τους μισούς από εμάς να λέει ότι δεν θα καταφέρουμε να πάμε διακοπές. Μπορεί η πραγματικότητα να λέει ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και τα οικονομικά σφιγμένα, σφιχτά, τα ζωνάρια δηλαδή δεμένα. Από την άλλη υπάρχουν κάποιες μικρές απολαύσεις σε αυτή τη ζωή που καλό είναι να μην τις αποφεύγουμε, αντίθετα να τις επιδιώκουμε. Και μια τέτοια απόλαυση, τουλάχιστον για όλους εμάς που είμαστε σε αυτή τη δουλειά της δημοσιογραφίας, που εν πάση περιπτώσει υποχρεωνόμαστε όλη μέρα να διαβάζουμε χιλιάδες λέξεις προκειμένου να διαμορφώσουμε άποψη ή να κατανοήσουμε καλύτερα τα πράγματα. Μια απόλαυση είναι το να καταφέρνουμε το καλοκαίρι μας να διαβάζουμε όμορφα βιβλία. Και ένα τέτοιο όμορφο βιβλίο έπεσε στα χέρια μου τις προηγούμενες ημέρες. Έκατσα να το διαβάσω, πρέπει να σας πω, με μια στεναχώρια, διότι διαβάζοντας το, προκειμένου να σας το παρουσιάσω κιόλας με έναν τρόπο, διαπίστωσα ότι είναι από εκείνα τα βιβλία που πρέπει να τους αφαιρώσεις πάρα πολύ χρόνο, διότι αξίζει κάθε λέξη όπου και όπως είναι τοποθετημένη. Ζήτησα λοιπόν από τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, από τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, να είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να συζητήσουμε για το μικρό θέατρο στα χίλια δέντρα. Κύριε Αραμπατζή, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν μεγάλη μου χαρά που την αποδεχτήκατε, πρέπει να σας πω.

0: κάθε βιβλίο διαβάζεται αυτόνομα και ελπίζω, ας πούμε, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε ένα-δύο χρόνια, να βγάλω και το τελευταίο τόμο για να φύγει από πάνω μου αυτή η υποχρέωση.
1: Σας παρακαλώ να το κάνετε σύντομα, διότι πραγματικά μου έχετε κινήσει την περιέργεια. Διότι, όπως σας έλεγα νωρίτερα, είναι δύσκολο να βρει κανείς τόσο καλογραμμένο βιβλίο. Για πέστε μας λίγο.
0: Χαίρομαι πολύ που το λέτε.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Αξίζει τον κόπο να λέγονται καλά πράγματα όταν είναι κάτι τόσο καλό. Πέστε μας λίγο για τις ιστορίες του βιβλίου, διότι δεν είναι μία η ιστορία του βιβλίου, έτσι.
0: Ναι. Επειδή, όπως σας είπα, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των πολιτικών δολοφονιών.
1: Σωστά.
0: Και είναι και αποτελεί και το σκηνικό ενός περίφημου, πολύ σημαντικού για τη γενιά μου, μυθιστορήματος, που είναι το Ζήτα του Βασίλη Βασιλικού, από τις πιο μοντερνιστικές, ας πούμε, απόπειρες μυθιστορηματικής καταγραφής, το οποίο μας είχε σημαδέψει τότε. Και εγώ διδάσκω φιλοσοφία, με καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ένιωσα την ανάγκη να αναπλάσω ορισμένες ιδέες φιλοσοφικές, όχι όμως με ακαδημαϊκό τρόπο, ο οποίος είναι πολύ στενός, αλλά να επεκταθώ, ας πούμε, στη μυθιστορηματική γραφή. Φαντάστηκα λοιπόν μια δολοφονία, η οποία μπορεί να είναι πολιτική, μπορεί και όχι, ενός Αμερικανού δημοσιογράφου, και γύρω από αυτό αναπτύσσω διάφορα θέματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά για μας, είναι τουλάχιστον σημαντικά για μένα. Το ένα είναι το ζήτημα της αναπαράστασης. Πώς δηλαδή ζούμε σε έναν κόσμο όλο αυξανόμενης αναπαράστασης, χωρίς να έχουμε συνείδηση αυτού του γεγονότος, ότι κινούμαστε σε ένα σύμπαν το οποίο είναι όλο και περισσότερο αναπαραστατικό, είτε είναι μέσω της τηλεόρασης ή ακόμα και μέσω του κινητού. Και πώς, τι αντίκτυπο έχει αυτό το πράγμα στις ταυτότητες των ανθρώπων. Και προσπαθώ έτσι να εντοπίσω διάφορα πράγματα που σε μια ακαδημαϊκή γραφή έχω μια μορφή, η οποία δεν πιστεύω ότι μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως. Όπως ξέρετε, το αστικό μυθιστόρημα είναι μία από τις μεγάλες καταθέσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού και είναι και ένας τρόπος γνώσης. Δηλαδή, από το κλασικό ρεαλιστικό μυθιστόρημα του Μπαλζάκ, αργότερα του Φλομπέρ, μέχρι και το έργο του Κάφκα, το οποίο ξεπερνάει πάρα πολύ σε στοχαστική δύναμη για το τι συμβαίνει γύρω μας εδώ και τώρα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ο μυθιστορηματικός τρόπος, ο αφηγηματικός αυτός τρόπος, είναι κατάλληλος για να αποτυπώσει αφενός την αποξένωση από το περιβάλλον, το εξωτερικό περιβάλλον, και την αποξένωση από το εσωτερικό περιβάλλον, κυρίως μέσα από το γεγονός του θρηματισμού της ταυτότητας. Η φιλοσοφία έχει βρει διάφορους τρόπους να το ονομάσει αυτά, είναι είτε η αλλοτρίωση, είτε η κακή πίστη, η κακοπιστία. Οπότε βρήκα μια ευκαιρία με αφορμή αυτή την υποτιθέμενη πολιτική δολοφονία ενός Αμερικάνου δημοσιογράφου που φτάνει στην Θεσσαλονίκη, η οποία δεν κατονομάζεται ποτέ ακριβώς, να πλέξω μια σειρά από επεισόδια και να δείξω αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην ταυτότητα, την αποξένωση, την αναπαράσταση και τις αδυναμίες ακόμα των ανθρώπων. Αυτός είναι ο βασικός καμβάς. Αυτός, ο τρίτος τόμος, είναι και πιο αφηγηματικός, έτσι, γιατί τα υπόλοιπα ήταν πολύ πιο αποσπασματικά. Τα πρώτα δύο μυθιστορήματα, που είναι μικρά μυθιστορήματα σαν και αυτό, ήταν πολύ πιο αποσπασματικά, πολύ πιο πειραματικά στη γραφή. Αυτό είναι πιο αφηγηματικό και ουσιαστικά λαμβάνει χώρα 30 χρόνια μετά το γεγονός αυτό και λειτουργεί μέσα από τη μνήμη και κυρίως μέσα, θέλω να καταδείξω, πως ορισμένα πράγματα επαναλαμβάνονται μέσα στον χρόνο χωρίς να έχουμε ακριβώς συνείδηση ότι είμαστε σε ένα μηχανισμό επανάληψης. Αυτός είναι ο γενικός καμβάς.
1: Ναι. Πρέπει να σας πω ότι εμένα μου δόθηκε δυνατότητα, διαβάζοντάς το, και να μπω στην ιστορία.

0: αλλά και να ανακαλύψω αυτές τις πτυχές που περιγράφετε, διότι με έναν τρόπο νιώθω ότι η ακαδημαϊκή σας ιδιότητα, η επαγγελματική σας ιδιότητα, του καθηγητή φιλοσοφίας δηλαδή, διαπερνά και το βιβλίο βάζοντας και τα ερωτήματα ταυτόχρονα, χωρίς να μπαίνουν όμως με δασκαλίστικο τρόπο, κουνώντας το δάχτυλο ίσως ή παρεμβαίνοντας μέσα στη ροή του κειμένου. Αλλά παρόλα αυτά τα ερωτήματα, φιλοσοφικά ερωτήματα υπάρχουν, νιώθω.
1: Ναι, τον δασκαλίστικο τρόπο ούτως ή άλλως προσπαθώ και στην επαγγελματική μου δραστηριότητα να τον αποφεύγω. Νομίζω ότι έχει παρέλθει ο καιρός να μιλάει κανείς από καθέδρα πάνω στους άλλους και να θεωρεί ότι είναι ο καιρός των αυθεντιών, έχουν περάσει. Αλλά είναι αλήθεια ότι το μυθιστόρημα έχει δίνει κάποιες δυνατότητες και έχει και μία παράδοση στο φιλοσοφικό διήγημα, είτε ο Βολτέρος ή και μεγάλοι μυθιστοριογράφοι. Βέβαια δεν θέλω να κάνω σύγκριση, δεν υπάρχει αυτό. Απλά θέλω να εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο παίρνω κάποια κίνητρα για να γράψω από αυτά τα μεγάλα παραδείγματα ανάλυσης του τι συμβαίνει γύρω μας.
0: Εμένα πρέπει να σας πω ότι μου θύμισε με έναν τρόπο, και δεν το λέω με την κακή έννοια, αλλά μου έδωσε στοιχεία αφήγησης αντίστοιχα με αυτά που έβρισκε κανείς ή που βρίσκει κανείς στα βιβλία του Ουμπέρτο Έκο. Δηλαδή η ιστορία και τα ερωτήματα να συνυπάρχουν με έναν τρόπο.
1: Έχετε δίκιο που το λέτε αυτό. Ο Ουμπέρτο Έκο είναι ένας συγγραφέας που εμπνέει πάρα πολύ. Ιδίως αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το στοιχείο της εικόνας και πώς η εικόνα καθυλώνει πραγματικά τις συνειδήσεις. Και ο Ουμπέρτο Έκο έχει αναπτύξει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία πάνω σε αυτό. Ξέρετε ότι έχει ασκήσει και κριτική και στο δημοσιογραφικό λόγο. Είναι γνωστό αυτό που έλεγε, ας πούμε, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις ή τα μικρά του κριτικά σημειώματα, έτσι, όπου είναι πολύτιμα, ας πούμε, για να καταλάβουμε τον κόσμο γύρω μας. Θεωρώ αυτός σε αυτά τα κριτικά σημειώματα και γενικά στο θεωρητικό του έργο, αλλά και οι μυθολογίες του Ρολάν Μπάρτ πραγματικά κάνουν μια ανάγνωση τι συμβαίνει στις μέρες μας, είναι έτσι, και πολύ ευχάριστο να το διαβάζει κανείς, και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ αναλυτικό, πάρα πολύ διεισδυτικό. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο κόσμος μας δεν είναι ένας φυσικός κόσμος. Έχει πάψει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες να είναι φυσικός. Είναι ένας κόσμος, ορισμένοι μιλούν για προσομοίωση, για σιμουλάκρα, όπως είναι ο Μποντριγιάρ. Αντικατάσταση δηλαδή των φυσικών αντικειμένων από αντικείμενα τα οποία κατά κάποιο τρόπο δεν παραπέμπουν σε καμία φυσική κατάσταση. Και ιδίως στην εποχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο ζούμε όλοι μέσα σε αυτό, αλλά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται, που δομείται, δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε.
0: Ναι. Τώρα, η επιλογή της Θεσσαλονίκης, πέρα από το συναισθηματικό φορτίο, καταλαβαίνω ότι, που είναι και τόπος καταγωγής σας, καταλαβαίνω από την αρχή της κουβέντας μας ότι έχει και σημειολογικό χαρακτήρα, έτσι, κάνατε αναφορά για την πόλη των πολιτικών δολοφονιών, έτσι. Μπορώ να θυμηθώ και την υπόθεση Λαμπράκη, αλλά και την δολοφονία Πόλκ.
1: Είναι μια πόλη η οποία καταρχάς είναι βυζαντινή πόλη. Έχει από μόνη της είναι ένα σκηνικό το οποίο παραπέμπει σε πλοκές, σε ίντρικες. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα πόλη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία από πολιτική άποψη, όπως είπατε. Και οι πολιτικές δολοφονίες που έγιναν όχι μόνο έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην ιστορία, αλλά διαμόρφωσαν και τις πολιτικές υποκειμενικότητες της ιστορίας. Και ταυτόχρονα βέβαια είναι και μια πόλη η οποία παρήγαγε ό,τι πιο μοντερνιστικό υπάρχει στον πεζογραφικό μας λόγο. Είναι η κατεξοχήν πρωτεύουσα του μοντερνισμού. Οπότε αυτά τα τρία στοιχεία μαζί με το συναισθηματικό, το νεανικό, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια που είμαι στην Αθήνα, το εφηβικό θα έλεγα μάλλον, αλλά και αυτά τα τρία στοιχεία, ότι διαμόρφωσαν αυτά που συνέβησαν εκεί, διαμόρφωσαν τις υποκειμενικότητες μας, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, αλλά και ότι είναι μια πόλη που έχει ιδιαίτερη παράδοση. Αυτά νομίζω ήταν τα κίνητρα για να την πλησιάσω ξανά, χωρίς να την κατονομάζω βέβαια ακριβώς σαν πόλη. Είναι μια πόλη ταυτόχρονα συγκεκριμένη και αφαιρετική, αφηρημένη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ραμπατζή, ήθελα να σας ευχαριστήσω, πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε στην πραγματικότητα να διαβάσω ένα τόσο όμορφο βιβλίο. Να πω για τους ακροατές ότι μιλάμε για το βιβλίο «Μικρό θέατρο στα χίλια δέντρα» των εκδόσεων Κέλευθος. Και όπως είπατε και εσείς, είναι το τρίτο. Έχει προηγηθεί το «Μπροστά στο διοικητήριο» το 2018 και το «Προς τον Βυζαντινό Αθλητικό Όμιλο» το 2021. Το επόμενο, είπαμε, το περιμένουμε το 2028, να υποθέσω, για να κλείσει τετραλογία.
1: Θα πάρει κάποιο χρόνο, παρόλο που είναι μικρά, έχουν τη δουλειά τους. Αλλά είναι ευχάριστα για μένα. Και εφόσον τουλάχιστον ένας αναγνώστης το ευχαριστείτε, αυτό είναι μεγάλη ευχαρίστηση και για μένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την επικοινωνία, περιμένω το επόμενο, έτσι, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε.
1: Εννοείται.
0: Κύριε Ραμπατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Ήταν κοντά μας ο καθηγητής Βυζαντινής Φιλοσοφίας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Ραμπατζής, για μια λογοτεχνική, όχι προσπάθεια, αλλά για ένα σπουδαίο βιβλίο, «Μικρό θέατρο στα χίλια δέντρα» είναι το όνομά του, και θα σας καλέσω να το εξερευνήσετε κι εσείς πρώτη ευκαιρία.

Να ευχαριστήσουμε και έναν άλλον Θεσσαλονικιό, τον αγαπημένο μας προβοκάτορα, τον Γιώργο, για το μήνυμά του, ο οποίος τι μας λέει? Μας λέει ότι η λύση για το οικονομικό πρόβλημα είναι η εθελοντική φορολόγηση των μεγάλων επιχειρηματιών. Γίνεσαι κακός, Γιώργο μου, γίνεσαι κακός. Και λέω γίνεσαι κακός, διότι όπως μας εξήγησαν οι καλεσμένοι μας νωρίτερα, εργαλεία υπάρχουν, δεν χρειάζεται θελοντική φορολόγηση, μπορεί να υπάρξει και κανονική φορολόγηση και στα κέρδη και στα υπερκέρδη. Τα εργαλεία υπάρχουν για να υπάρξει και έλεγχος της αγοράς, για να φτάνουν οι τιμές έτσι όπως πρέπει στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Και εγώ πρέπει να σου πω ότι κρατάω από τη συζήτηση που κάναμε ειδικά με την κυρία Καλαποθαράκου, που ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα, κρατώ και την κριτική, το ερωτηματικό για το πώς συμπεριφερόμαστε ως κοινωνία, ως πολίτες, απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος, δοκιμάζονται από τις πολλές υποχρεώσεις, δοκιμάζονται από την άδικη φορολόγησή τους σε σχέση με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν μηχανισμούς για να εκπίπτουν εισοδήματα και να φορολογούνται λιγότερο. Αλλά έχω παράλληλα και την αίσθηση ότι δεν είναι καιρός, δεν είναι ώρα μάλλον για τα πολιτικά και οικονομικά μανιφέστα, οπότε σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Για αύριο έχουμε με ένα πολύ μικρό ερωτηματικό, γιατί χρειάζεται μια επιβεβαίωση αύριο το πρωί, αλλά έχουμε εξασφαλίσει μια εξαιρετικά σημαντική συνέντευξη. Θα έχουμε κοντά μας γύρω στις 9.30 ώρα το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρόεδρος της Επιτροπής Δοντολογίας του, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Εσάβριο λοιπόν τα σπουδαία, από τον Γιώργο Μπαλίμη που ήταν στους ήχους, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ και εμείς θα τα πούμε πότε? Αύριο στις 9, να είστε καλά, για χαρά.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

0: το κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: 105 και 5.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

Milk toast and the old

change your kind.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

στρατιώτες βγάζαν λόγους στις ξύλινες εξέδρες, στα μπαλκόνια, φωνάζαν τα ραδιόφωνα, ξανάλεγαν τους λόγους. Πίσω από τις σημαίες κρυβόταν ο φόβος. Μέσα στα τύμπανα αγρυπνούσαν οι σκοτωμένοι. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι σάλπιγγες μπορεί να δίναν το ρυθμό στα βήματα. Δεν δίναν το ρυθμό στην καρδιά. Ψάχναμε το ρυθμό. Εμείς αγρυπνούσαμε. Μαζεύαμε τη σκόρπια βουή των δρόμων. Μαζεύαμε τα σκόρπια βήματα. Βρίσκαμε το ρυθμό, την καρδιά, τη σημαία. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέψουν, να πούν όποιος φωνάζει έχει το δίκιο. Εμείς το δίκιο το έχουμε μαζί μας και το ξέρουμε. Κι όσο σιγά κι αν σου μιλήσω, ξέρω πως θα με πιστέψεις. Συνηθίσαμε στη σιγανή κουβέντα, στα κρατητήρια, στις συνεδριάσεις, στη συνωμοτική δουλειά της κατοχής. Συνηθίσαμε στα μικρά σταρά τα λόγια πάνω από το φόβο και πάνω από τον πόνο. Ημέρα, ώρα, σύνθημα, στις τρομερές μουγκές γωνιές της νύχτας, στις διασταυρώσεις του χρόνου που μια στιγμή τις φώτιζε ο προβολέας του μέλλοντος. Βιαστικά λόγια. Μια μικρή περίληψη της ζωής. Τα κύρια σημεία μονάχα. Γραμμένα στο κουτί των τσιγάρων ή σ' ένα τόσο δά χαρτί κρυμμένο στο παπούτσι ή στο στρίφωμα του σακακιού μας. Ένα μικρό χαρτί σαν ένα μεγάλο γεφύρι πάνω από το θάνατο. Α, βέβαια, όλα τούτα θα πούν δεν είναι τίποτα. Όμως εσύ, αδελφέ μου, ξέρεις πως από τούτα τα απλά λόγια, από τούτες τις απλές πράξεις, από τούτα τα απλά τραγούδια, μεγαλώνει το πόη της ζωής, μεγαλώνει ο κόσμος, μεγαλώνουμε.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Θέλουμε κανόνες στην αγορά και εμπόδια. Άλλωστε ζούμε μόνο μια φορά.